0: 943 Intervention Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρεσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρεση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει, ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι, ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάγκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι, ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 943 Intervetten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Καλημέρα σας. Μάιος. Ή μάλλον Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Σήμερα είναι 31, ε.
2: Τελευταία μέρα.
1: Τελευταία μέρα της άνοιξης, ε. Από αύριο. Από αύριο λοιπόν έχουμε καλοκαίρι και αύριο είμαστε και μια μεγάλη γιορτή. Είναι η γιορτή του πνεύματος, γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι, γιορτάζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με το πνεύμα. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να σας πω, σήμερα είναι μια παγκόσμια μέρα των αντικαπνιστών. Είναι κατά του καπνίσματος. Η παγκόσμια μέρα, Βασίλη Γερασίμου, το λέω για σένα, ε. Γιατί έχεις πάντα μια δουλίτσα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε το εξής πριν προχωρήσουμε στα θέματα της επικαιρότητας, ότι η Νέα Αριστερά είναι ήδη υποδιάλυση. Η Νέα Αριστερά. Από αύριο θα γίνουν ανεξάρτητοι, αν θέλετε από την Τρίτη, γιατί τότε θα καταθέσουν την αίτησή τους στην Προεδρία της Βουλής. Γίνονται ανεξάρτητοι λοιπόν ο μέχρι και χθες πρόεδρος της ομάδας αυτής, της Νέας Αριστεράς, ο Άλεξο Χαρίτσης, η σύζυγός του και βουλευτής η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος ο Ηλιόπλος, ο εκπρόσωπος

0: ήταν του κόμματος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μάλλον ο Τζανακόπουλος είναι σύζυγος της κυρίας Αξιόγλου, μην κάνω κανένα λάθος και φέρω σε δυσκολία τους ανθρώπους αυτούς. Ε? Η Νέα Αριστερά λοιπόν είναι υποδιάλυση. Νέος πρόεδρος, αν θέλετε, νέος επικεφαλής της ομάδας αναλαμβάνει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ενώ η Θεοπίστη Πέρκα, ωραίο όνομα, Θεοπίστη Πέρκα, είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εάν υπάρξει βέβαια, της Νέας Αριστεράς. Τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε τι βλέπεις για το ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω το εξής, ότι μετά το άλλο Σαββατοκυριακό, το Σάββατο είναι η Κεντρική Επιτροπή, θα υπάρξουν και κάποιες διαβουλεύσεις και την Κυριακή, τότε θα σας πω τι ακριβώς θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την ίδια κατάληξη τελικά με αυτήν που είχε η Νέα Αριστερά. Η πλάκα είναι ότι αυτοί που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά έφυγαν για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει ο Τσίπρας. Τώρα θέλουν να επανέλθουν με Τσίπρα. Τους θέλει αυτός, τους δέχεται. Άλλωστε ο Τσίπρας έχει πει ότι όποιος θέλει να έρθει μαζί μου από τους παλιούς θα πρέπει, εάν είναι βουλευτής, να παραδώσει την έδρα του. Κάπως έτσι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Έχω πολλά μηνύματα δικά σας. Να μου λέτε ότι γιατί λες πως δεν ελέγχει τούτη η κυβέρνηση την δικαιοσύνη. Εγώ δεν είπα ότι, πώς να το πω, ότι τούτη η κυβέρνηση δεν ελέγχει. Και πράγματι δεν την ελέγχει την κυβέρνηση, την δικαιοσύνη η κυβέρνηση αυτή. Δεν είπα όμως έτσι το πράγμα. Το έθεσα διαφορετικά. Ότι η Βασιλική Θάνου, η κυρία επίτιμη πρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, και η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου πρώην και άλλοτε πρόεδρος του εφετείου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, δήλωσαν ότι συμπαραστέκονται στον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη έκανε και την εμφάνιση μαζί του στον Άριο Πάγο, τότε που ο Αλέξης Τσίπρας, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, πήγε για να καταθέσει την διακήρυξη του κόμματός του, την ιδρυτική διακήρυξη. Και βέβαια το όνομα του κόμματος που είναι Ελλάς, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη. Τώρα αν θα περάσει αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, και το λέω έτσι γιατί, διότι πολλά λέγονται και περισσότερα ακούγονται, αν θα μπει, αν θα περάσει, αν εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη ελεύθερη. Θα πρέπει να πούμε αυτό που πρέπει πάντοτε όλοι να το φωνάζουν, ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, ότι η δικαιοσύνη δικάζει σύμφωνα με τον νόμο και όχι να βάζουμε τις όποιες εκείνες τρικλοποδιές στη δικαιοσύνη. Τα λέω έτσι ώστε να καταλάβει ο Κοσμάκης τι ακριβώς συμβαίνει. Εν πάση όμως περιπτώσει, σημασία έχει ότι εάν εμείς δεν πιστέψουμε ήδη στη δικαιοσύνη, τότε αλίμονό μας ως κράτος. Αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας, μιας επικαιρότητας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα, ερχόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να σας μιλήσουμε και για άλλο φορέα, για άλλο νέο κόμμα που είναι ήδη στα σκαριά. Και ο λόγος φυσικά για τον Αντώνη Σαμαρά, που λέγεται, ακούγεται, πως στις 6 του μήνα στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, θα υπάρξει η ανακοίνωση του νέου φορέα του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Και άφησα τελευταίο, Βασίλη, είδες το μάτς?
1: Το είδα, ναι.
0: Άφησα τελευταίο να κρίνω λίγο το ποδόσφαιρο. Ένα θέμα τεράστιο, πώς να το κάνουμε. Ένα θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μπορεί να το δεις ευχάριστα και να γινόταν το παιχνίδι όλη τη νύχτα. Δηλαδή, να είχαμε παράταση στην παράταση, λέει ο Βασίλης τώρα. Αλλά μου αρέσει που και οι μεγάλες ομάδες κάνουν πέναλτι, και μάλιστα πέναλτι που δεν τα απέκρουσε ο τερματοφύλακας, αλλά πήγαν πού? Στην κερκίδα. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Πιο καλύτερη μπάλα έπαιξε σίγουρα, και αυτό είναι βέβαιο, η προηγούμενη αλλά και σημερινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Παρί. Είναι μια ομάδα, όχι με πειρά, αλλά μια ομάδα που ο προπονητής την έχει κάνει έτσι ώστε να τη σέβονται οι άλλοι, ώστε με τυφλά τα μάτια να βρίσκονται ο ένας με τον άλλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη. πέταγαν την μπάλα εκεί που πίστευαν ότι είναι ο συνάδελφός τους, ο συμπαίχτης τους, και πραγματικά έτσι έγινε. 1-1 το κανονικό παιχνίδι, 1-1 και η παράταση. Πώς είναι τα πέναλτι?
1: Ένα πέναλτι δεν πέναλτι χάσει Άρσεναλ, ένα πέναλτι χάσει Παρί.
0: Άρα είναι 4-3.
1: Ναι.
0: 4-3, 4-3, και κέρδισε το κύπελο Ευρώπης η Παρί. Μια ομάδα, επαναλαμβάνω, αλλά στα επινίκια, όχι μέσα στο κύπελο, αλλά στη Γαλλία, είχαμε και πάλι επεισόδια, τραγικά επεισόδια. Μέχρι που βγήκαν στο δρόμο 20.000 αστυνομικοί. Το ακούτε το νούμερο? 20.000 αστυνομικοί. Και πέρσι ήταν τα ίδια και φέτος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Κερδίσατε, πήρατε το κύπελο. Γιατί να υπάρξουν επεισόδια? Δεν καταλαβαίνω αυτά. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που θα τα βρει η δικαιοσύνη της Γαλλίας. Εμείς απλά λέμε ότι η Παρί έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο και φάνηκε σε ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο. Πώς λέγεται αυτό, Πούσκας,
1: ναι.
0: Φέρεντς Πούσκας. Αλλά πιστεύω ότι αργότερα θα συνδεθούμε με τον Μάνο τον Σταραμόπλο, ο οποίος είναι εκεί, παρακολουθεί το παιχνίδι, να μας πει ορισμένα πράγματα. Ιδιαίτερα δεν θέλουμε για τον αγώνα να μας πει. Εκείνος προσέρχεται στην κερκίδα των επισήμων, εκεί όπου ήταν όλοι, εκεί όπου καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει να είσαι δίπλα σε επισήμους, δίπλα στον πρόεδρο της UEFA, δίπλα στο γραμματεία της UEFA, δίπλα στους πρόεδρους τους μεγάλους. Μάλιστα ήταν και ο πρόεδρος της Ρεάλ, δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει ανταγωνιστεί τώρα, από ό,τι έμαθα, Βασίλη, στις εκλογές. Γιατί εκεί ο πρόεδρος γίνεται με εκλογές, δεν γίνεται όπως γίνεται εδώ. Αγοράζω την ομάδα και τέρμα, είμαι πρόεδρος. Έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια. Τώρα, αμέσως τώρα, μια μουσική ανάσα για να πάρουμε και εσείς και εμείς μια γουλιά καφέ, και αμέσως μετά. Τι αμέσως μετά, Βασίλη? Τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σήμερα θα δούμε και τις αθλητικές.

Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα θα πάμε με τη βοήθεια του ίντερνετ στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς οι συνάλφοι είδαν την επικαιρότητα και την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους. Πάμε με το ντοκουμέντο. Ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών, γράφει το ντοκουμέντο στην πρώτη σελίδα και αναφέρει χαρακτηριστικά τι είχαν αποκαλύψει οι ανώνυμους, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, για την συνεργασία του Νίκου Μαρατζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρησιμοποιούνταν από τον Foreign Office, γράφει η εφημερίδα. Λοιπόν, και από το ντοκουμέντο να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Να πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει η Real News, πως ο Νίκος Χατζηνικολάου είδε την επικαιρότητα και την παρουσιάζει στην πρώτη σελίδα του. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε χθες. Δεν ξέρω, θα ήσασταν και χθες εδώ. Τι έχουμε, δεν ακούγεται? Λοιπόν, καυτός Ιούνιος, γράφει η εφημερίδα Real News στην πρώτη σελίδα της. Και αμέσως μετά να πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Πάμε στην Αυγή. Η Αυγή σημειώνει στην πρώτη σελίδα, λέγοντας ως βασικό της θέμα, έχοντας μάλλον ως βασικό της θέμα, 800 υπερκέρδη, 800 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, υπερκέρδη, στο πρώτο τρίμηνο έκαναν 130 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515, δεν καταλαβαίνω τι λέει, στα δύο δηληστήρια της χώρας. Α, για τα δηληστήρια, για τα πετρέλαια. Μάλιστα. Η πρώτη αυτή σελίδα της Αυγής σήμερα. Και από την Αυγή πάμε να δούμε την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα με το δικό της εκείνο χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζει την επικαιρότητα. Γαλάζια πατρίδα, κόκκινη μηλιά και χτύπημα σε τρία νησιά. Αυτό λέει. Τα φόπλακα στα ήρεμα νερά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Οι γέροντες, λέει, της Ορθοδοξίας είδαν και προειδοποίησαν τον ελληνισμό για τα επερχόμενα. Ο Βασίλειος μιλάει για τους γέροντες εκεί, έκανε λόγο για προσωρινή κατάληψη Λέσβου, Χίου και Ρόδου. Τι λέτε, ρε παιδιά? Μάλιστα. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Τέλος πάντων, εγώ σας διάβασα τι ακριβώς λέει. Και από την Ελεύθερη Ώρα πάμε να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος, για να πάρετε και μία γεύση ακόμα. Ο Ελεύθερος Τύπος λοιπόν στην πρώτη σελίδα παρουσιάζει «Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος έως και τις κάλπες το 2027». Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο πάμε αμέσως να δούμε τι λέει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της. Διαβάζουμε λοιπόν στην Καθημερινή. Στα άβατα, γράφει η εφημερίδα, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, και σημειώνει χαρακτηριστικά: αυτοψία στους καταβλισμούς στο Ρωμά, η έφοδη της ελληνικής αστυνομίας και η Λερναία Ύδρα της παρανομίας. Εδώ που το λέμε έχει απόλυτα δίκιο. Στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή σήμερα. Και από την Καθημερινή πάμε να δούμε τι λέει η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρώτη σελίδα: σκιάχτρα και φαντάσματα. Και βεβαίως λέει πολιτική ή φόβου από τον Πρωθυπουργό μπροστά στην περίπτωση του αδιεξόδου. Μάλιστα. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Και από τη Κυριακάτικη Δημοκρατία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα ΜΠΑΜ. Το ΜΠΑΜ λοιπόν σημειώνει: η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, και αναφέρεται χαρακτηριστικά σε κάποιες περιπτώσεις η εφημερίδα. Τα έγγραφα ντοκουμέντα για την τοποθέτησή της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εισπρακτική εταιρεία Pepper Ελλάς. Ζητούνται εξηγήσεις από την φερόμενη ως προστάτηδα των δανειοληπτών και ο νόμος
Τσακαλώτου που άνοιξε την πύλη της κολάσεως για ορισμένα πράγματα, για σερβέρες κτλ. Κτλ. Όπως ακριβώς λέει η εφημερίδα BAM στην πρώτη σελίδα. Και από το BAM πάμε να δούμε τι λέει ο λόγος, που λέει ο λόγος. Έτσι. Λοιπόν, ο λόγος έχει τρία βασικά θέματα, όπως συνήθως κάνει, και αναφέρει σωρία κατηγορουμένων στο πιάτσικο του ΟΠΚΕΠΕ. Κατά 3% αυξήθηκαν τα ναύλα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ολοταχώς για αρχαία ελληνικά, για αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτά λέει ο λόγος. Πάμε στην εφημερίδα το θέμα. Το θέμα λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανυπεράσπιστη. Πώς το λέει, ανεπηρέαστη μάλλον, ναι. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κύματα και αναφέρει για τα κόμματα. Τα πρώτα γκάλωπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 13-15%. Το Πασόκ σε κατηφόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10% με 11%. Μεγάλες απώλειες για τη ζωή και τον Βελόπουλο. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το θέμα. Και από το θέμα πάμε να δούμε τι λέει το Βήμα. Το Βήμα λοιπόν αναφέρει στην πρώτη σελίδα χαρακτηριστικά, αναφέρει για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας, έχοντας μάλιστα και ένα σκίτσο στην πρώτη σελίδα που κάνει εντύπωση το σκίτσο αυτό σε πολλούς. Μάλιστα. Είναι όλη η πολιτική αρχηγή, Βασίλη Γερασίμου. Yeah. Με το πενάκι βέβαια της κυρίας Ξένου. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό της εφημερίδας το Βήμα. Και από το Βήμα πάμε να δούμε τι λέει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το Παρόν, για να ολοκληρώσουμε τις πολιτικές εφημερίδες. Το Παρόν λοιπόν αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του σήμερα. Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας. Είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, που παρουσίασε τη διακήρυξη, όπως ο αείμνησος της Ανδρέας Παπανδρέου, τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου, οι ατάκες του δηλαδή κτλ. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρώτα σελίδα των πολιτικών εφημερίδων. Σε λίγο, αφού ακούσουμε μία μουσική ανάσα και πάρουμε κι εμείς μία μουσική ανάσα, έτσι, για να ξεκουραστούμε, θα διαβάσουμε τα αθλητικά, μιας και σήμερα έχει λόγο να διαβάσουμε, γιατί δεν λέμε για μεταγραφές εμείς, απλώς λέμε για το πώς είδαν τον τελικό αγώνα οι συνάδελφοι.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Η Love Sport γράφει, έχοντας μια τεράστια φωτογραφία της Παρί. Δυναστεία. Και έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί δύο συνεχόμενα κύπελα κέρδισε, οπότε καταλαβαίνετε ότι έσπασε και το ρεκόρ της Real. Η εφημερίδα Love Sport στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Sport Day. Για να δούμε. Η εφημερίδα Sport Day λοιπόν αναφέρει στο βασικό της θέμα. Όλες οι διαφημίσεις τώρα βγήκανε. Δεν λέει αυτό. Προς Θεού. Η Φέστιο γράφει η εφημερίδα και αναφέρεται στο μπάσκετ εδώ. Έχει μια φωτογραφία του μπάσκετ, του μπασκετικού Ολυμπιακού. Και λέει η Φέστιο. Και βέβαια έχει και άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Αλλά απορώ πώς είναι δυνατόν να μην έχει ως βασικό θέμα, αλλά το έχει καπέλο. Αψίδα θιάβου για την Παρί. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες πάλι με την ΑΕΚ. Πόσα ήρθανε? Έλα, εντάξει, η ΑΕΚ είναι ομάδα που είναι καλή, δεν έχει. Και έχει καλό προπονητή. Εμένα μου αρέσει ο προπονητής της ΑΕΚ. Από παλιά φίλος μου. Ναι. Πάμε στην εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Έκταση. Έκταση, μάλιστα. Και στην πισίνα. Τι γίνεται, όλες οι εφημερίδες αντί να έχουν αφιέρωμα μάλλον στο κύπελο Ευρώπης, έχουν δικά τους θέματα. Εντάξει. Μάλιστα. Ο Θρύλος έγραψε το τέταρτο αστέρι στο σκουφάκι. Έκσταση. Και στην πισίνα. Κόκκινος πρωταθλητής. Α, και θα κλείσουμε μάλλον. Όχι, πόσες είναι ακόμα. Α, είναι, έχουμε ακόμα. Πάμε στην εφημερίδα Φως στο Σπορ. Συγκινούμε όταν διαβάζω το Φως. Βασίλη, ξέρεις γιατί. Και το Φως δεν έχει άλλη ως πρώτο θέμα άλλη περίπτωση παρά μόνο σιγά που θα το έχανε το κύπελο στην πισίνα. Μάλιστα. Ποιον κέρδισε ο Ολυμπιακός? Α, ναι. Και ξανά Παρί σε άλλο θέμα η εφημερίδα. Και έχει και τρίτο θέμα, το μυαλό στον τίτλο. Μιλάει για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πέρασε, πάει για τελικό.
1: Πήγα τελικό και δύο.
0: Α, οι δύο. Πότε γίνεται? Ένας τελικός είναι ή έχουμε πάνε. Δύο.
1: Σε τρεις νίκες.
0: Α, σε τρεις νίκες. Ω, καλά. Ωραίο το μπάσκετ. Γι' αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Θέμα δικό τους. Λοιπόν, και κλείνουμε με την εφημερίδα Αθλητική Ώρα που έχει δύο θέματα της ΑΕΚ. Φάκελος Πινέδα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ο Βασίλης θα ξέρει καλύτερα από μένα. Και κάντε όνειρα, γράφει η εφημερίδα, έχοντας μια τεράστια φωτογραφία του προπονητή της ομάδας. Βασίλη, εσύ θα τα εξηγήσεις στην εκπομπή σου όλα αυτά, ε. Ωραία. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα και των αθλητικών εφημερίδων, έτσι για να πάρετε μια γεύση και από τα αθλητικά δρόμενα στη χώρα. Τώρα θα κάνουμε μια μουσική ανάσα μεγάλη και αμέσως μετά αρχίζουμε την όποια εκείνη διερεύνηση, όποια εκείνη, αν θέλετε, ιστορική ανάλυση με τους καλεσμένους. Αμέσως μετά.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Η ώρα είναι 7:30.
4: Είναι 7:30 η ώρα, φίλες και φίλοι, και αμέσως τώρα έχω χαρά, γιατί κάθε φορά που συνομιλώ μαζί του βγαίνουν ειδήσεις. Είναι ένας άνθρωπος γνώστης της επικαιρότητας και πολύ περισσότερο των στρατιωτικών θεμάτων και όχι μόνο. Ιστορικός, ο ίδιος ο στρατηγός, ο κύριος Σπύρος Πελεγράτης. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και τους ακροατές μας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση.
4: Και εγώ είναι χαρά να συνομιλώ πάντοτε μαζί σας, στρατηγέ μου, και το ξέρετε, και χρόνια πολλά για αύριο, γιατί είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η γιορτή του Πνεύματος.
5: Έτσι ακριβώς. Για την γιορτή του Αγίου Πνεύματος μιλάτε.
4: Και βέβαια πολλοί δεν γνωρίζουν τη σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς πρέπει να τα λέμε όλα.
5: Ακριβώς.
4: Στρατηγέ μου, τελικά από χθες μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτε.
5: Υπήρχε ένα παλαιότερο ρητό που είχε γίνει και βιβλίο, ουδέν νεότερον από το Ανατολικό Μέτωπο.
4: Ναι.
5: Μιλάτε για τον πόλεμο.
4: Ακριβώς, και για τον πόλεμο και για όλα. Δεν ξέρω, εδώ τα ελληνοτουρκικά υπάρχουν κάποιες αλλαγές μικρές, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα τα δούμε αυτά.
5: Για το Ιράν λοιπόν... είμαστε μία από τα ίδια, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Προσπαθούν και οι δύο χώρες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, να βρουν επιτέλους έναν τρόπο συνεννόησης, έστω και έμεσο. Ήδη το Ιράν από ό,τι λέει...
4: Να απεμπλακούν δηλαδή, από το όλο αυτό το κακό στοιχείο του πολέμου, ε?
5: Ακριβώς. Ήδη το Ιράν από ό,τι λέει έδωσε ένα καινούριο προσχέδιο στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο Πακιστάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια δεν το αποδέχονται σε καμία περίπτωση, διότι δεν περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία τα οποία θεωρούν ως κόκκινη γραμμή, όπως είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα πυρηνικά, η δυνατότητα εμπλουτισμού περαιτέρω ουρανίου από πλευράς Ιράν. Αυτό λοιπόν το οποίο ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι επηρεάζει τα μέγιστα την αποκάλυψη μιας καινούργιας συμφωνίας, μιας συμφωνίας μάλλον, με το Ιράν.
4: Στρατηγέ μου, ένα λεπτό. Εγώ δεν έχω καταλάβει, ούτε, δεν ξέρω αν εσείς το καταλάβατε. Γιατί να γίνει αυτός ο πόλεμος, γιατί τώρα να ζητάμε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αφού ήταν ανοιχτά πριν? Δεν υπήρχε λόγος. Αυτό δεν κατάλαβα. Ή έχω λάθος? Μπορεί να έχω λάθος.
5: Ο προβληματισμός σας είναι ορθός, κύριε Κοντονή, και δεν είναι μόνο δικό σας, αλλά και παλαιότερων ηθινόντων της αμερικανικής εξέχουσας τάξης, δηλαδή αναλυτών, και παραδείγματος χάρη του κυρίου Μπόλτον από την Αμερική, ο οποίος ήταν μέχρι πρόσφατα σύμβουλος ασφαλείας στο Λευκό Οίκο. ο κύριος Μπόλτον εικάζει ή τουλάχιστον προτείνει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν απαρέγκλητα οι όποιες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν μέχρι ότου καταφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, νομίζω παράλληλα, αυτό το, στο οποίο αναφέρεστε, δηλαδή να υπογράψουν ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, ελεύθερη να ψηφιπλοεία όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την διεθνή κοινότητα, και επίσης ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν θα συνεχιστεί από πλευράς εμπλουτισμού, θα φύγει στο εξωτερικό η όποια ποσότητα κατέχεται από πλευράς Ιράν και ούτω καθεξής.
4: Ναι.
5: Το Ιράν ενδιαφέρεται από την άλλη μεριά τα μέγιστα για την αποσυμφόρηση των πιέσεων, των οικονομικών πιέσεων που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο στη χώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει οικονομική δυσλειτουργία. Επιστρέφοντας όμως στο ερώτημά σας, κύριε Κουντονή, θα έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούσαν ότι θα επιφέρουν ένα μεγάλο πλήγμα εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η εν λόγω χώρα στην υπογραφή κάποιας συμφωνίας, η οποία είναι φιλικά διακείμενη συμφωνία προς τη δυτική άποψη. Αυτό δεν συνέβη, λόγω του ότι το Ιράν επέδειξε την λεγόμενη resilience, δηλαδή ανθεκτικότητα, και στα όποια πλήγματα επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φαίνεται ότι υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις, εάν κατάφεραν αυτό το οποίο επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος. Μιλούσαν για αποκεφαλισμό της ηγεσίας. Είδαμε όμως ότι στην ηγεσία ήρθαν ακόμα πιο ακραίοι φρουροί της Επανάστασης ή συνεργαζόμενοι με τους φρουρούς της Επανάστασης. Παραδείγματος χάρη, ο λεγόμενος ταξίαρχος κύριος Βαχίντη, ο οποίος είναι επικεφαλής πλέον των φρουρών της Επανάστασης και είναι ακόμα πιο ακραίος από τον προκάτοχό του, ο οποίος απεδίμησε εις κύριον.
4: Έχουν σημασία σε αυτούς οι βαθμοί στρατηγέ μου?
5: Όχι βέβαια. Σημασία έχει ο πρώτερος έντιμος βίος μέσα σε παρένθεση, αλλά και το ότι θα πρέπει να συνεργάζεται το όλο σύστημα των φρουρών της Επανάστασης, που είναι ένα στρατός μέσα στο στρατό. Δηλαδή υπάρχει ο κανονικός στρατός, το Artsakh όπως το λένε οι Ιρανοί, υπάρχουν και οι φρουροί της Επανάστασης. Αν δείτε όμως τον εξοπλισμό των φρουρών της Επανάστασης, τη κατέχει από πλευράς δυνατοτήτων, παραδείγματος χάρη, για να ξέρουν και οι ακρόβατες μας, κατέχει δυνατότητες ενδεχόμενες για αποστολή πυραυλικών συστημάτων στο διάστημα.
4: Ναι.
5: Δυνατότητες, όχι ικανότητες.
4: Ναι,
5: παράδειγμα δεν είναι ικανότητες.
4: Άρα, όλα αυτά, πού μας οδηγούν?
5: Μας οδηγούν στην παράταση της όποιας ασάφειας και αστάθειας στην περιοχή και στο διεθνές σύστημα ισχύως και διαγωνισμού ισχύως, κύριε Κοντονή, πολύ δε περισσότερο στα οικονομικά γεγονότα και πράγματα τα οποία θα πιεστούν μέχρι ότου τελεσφορήσει η όποια επαφή θετικού χαρακτήρα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Και ναι, μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επηρεάζονται τα μέγιστα, αν και έχουν αυξημένες τιμές στους υδρογονάνθρακες, δηλαδή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο που καταναλώνουν, έχουν όμως αυτονομία την παραγωγή και διακίνηση γκρίζου και μαύρου χρυσού πετρέλαιο, δηλαδή και φυσικού αέριο, αφού έχουν εφεύρει μέσω τεχνικής επεξεργασίας τη μέθοδο fracking για να παράγουν υδρογονάνθρακες μέσα από το σχιστολιτικό πέτρωμα ή σχιστολιτικά πετρώματα.
4: Σωστά.
5: Εν αντιθέσει με την Ευρώπη, που δεν έχει δικές της πηγές, εδώ αποτελούν παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν προτεραιότητα ή τουλάχιστον ικανότητα οικονομική περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη δεν έχει δικές της πηγές, στρέφεται αλλού, εξαρτάται μέχρι σήμερα και φαίνεται να συνεχίζει να εξαρτάται από το ρωσικό παράγοντα και ιδιαίτερα την Μέση Ανατολή, κύριε Κοντονή, από που έφερνε το πλείστον των υδρογαλανθράκων που απαιτούνται για την κίνηση, ας μου τα πει η έκφραση, της Ευρωπαϊκής καθόλου βιομηχανίας.
4: Ναι. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στο τουρκικό νομοσχέδιο που, όπως διάβασα χθες, κρύβει κάποιες παγίδες. Το είπατε πριν εννοώ χθες, το είπατε, αλλά για να αναλύσουμε λίγο τις παγίδες αυτές, στρατηγέ μου. Για να δούμε τι γίνεται με... τι προβλέπει για το δίκαιο της θάλασσας, ας πούμε, αυτό το νομοσχέδιο. Τι μας λέει?
5: Κύριε Κοντονή, οι παγίδες για τις οποίες αναφέρεστε θα πρέπει να τις αναλύσουμε εφόσον δούμε επιτέλους αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εικάζεται ότι θα θέσει επιτάπητος ή θα ψηφίσει η εκείθεν του Αιγαίου ακτή. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λένε ανάλογες πηγές, οι έμεσες υβριδικού χαρακτήρα πηγές και επιχειρήσεις που διεξάγει η Άγκυρα και εναντίον της χώρας μας, λένε λοιπόν ότι αυτό θα προβλέπει θέματα, μέσα σε παρένθεση, γαλάζιας πατρίδας, εκείνο το θεώρημα που θέτουν επιτάπητος οι Τούρκοι, θα προβλέπει και θέματα σε γκρίζες ζώνες και δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή του κυρίου Ερντογάν επί του παρόντος, να θέτει...
4: Ναι, λένε όμως ότι η ΑΟΣ θα επεκτείνεται μάλλον στα 200 ναυτικά μίλια, δεν κάνω λάθος, οπότε περιλαμβάνει την Εύβοια και τα λοιπά. Είναι δυνατόν?
5: Δεν υπάρχει τέτοια απόσταση μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή, αυτό που εικάζουν οι Τούρκοι για το Αιγαίο πάντοτε σημαίνει ότι η ΑΟΣ της Τουρκίας θα πρέπει να φτάσει πολύ κοντά στις υπηρετικές ακτές της χώρας μας, αν λένε περί αυτού. Προβλέψεις του διεθνούς δικαίου είναι αυτές, τα 200 μίλια, όταν υπάρχει ένα άλλο κράτος παράκτιο στην περιοχή, τότε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πάντοτε ασκείται ο τρόπος, ο ρόλος της μέσης γραμμής. Και επίσης τονίζουμε εμφατικά ότι και τα νησιά του Αιγαίου, πάντοτε σύμφωνα με το δίκαιο των θαλασσών, την ούγκλος του 1982 που υπογράφηκε στο Μοντέγκο Μπέι, επειδή έχουν και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, αλλά πολύ περισσότερο μπορούν να επεκτείνουν μέχρι τα 12 μίλια τα χωρικά τους ύδατα, ανοίγει παρένθεση, τα 12 μίλια σημαίνει εθνική κυριαρχία απόλυτη,
4: ναι,
5: σαν να είναι έδαφος, δηλαδή δικό μας. Αν αυτά όλα τα βάλουμε στο τραπέζι, τότε από ό,τι καταλαβαίνουμε εκεί οι Τούρκοι που δεν έχουν υπογράψει το διεθνές δίκαιο το συγκεκριμένο έχουν πρόβλημα. Αλλά τονίζουμε εμφατικά ότι αυτό ακριβώς έχει γίνει ευρωπαϊκό κεκτημένο, το δίκαιο των θαλασσών δηλαδή, εκεί που επιθυμεί διακαώς να μπει και η Τουρκία, και επιπλέον αυτό το διεθνές δίκαιο έχει καταστεί εθνικό δίκαιο.
4: Για να σας ρωτήσω τώρα.
5: Για τη διεθνή κοινότητα.
4: Ναι, για να σας ρωτήσω, στρατηγέ μου, τώρα. Κάποιες προοπτικές, ξέρω εγώ, λένε ότι είναι 5 τα βασικά αυτά, οι παγίδες, ας το πούμε, τα βασικά αυτά θέματα της παγίδας. Λοιπόν, το πρώτο είναι αν μπορούν μονομερώς να οριοθετήσουν η πρώτη παγίδα αυτή.
5: Ναι. Ίσως μπορούν να διακηρύξουν εν πωλής, αλλά αυτό δεν ισχύει, διότι είμαστε και εμείς εδώ. Η χώρα μας έχει πει σε όλους τους τόνους ότι θα αντιδράσει, και μάλιστα αν χρειαστεί και κάπως αλλιώς, το κάπως αλλιώς μπορείτε να το ενίσχυσετε.
4: Ναι, βεβαίως.
5: Και μέσω του Υπουργού Άμυνας και μέσω του Υπουργού του Εξωτερικών, του κ. Γερά Πέτρητη. Αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη χώρα μας.
4: Ναι, μια δεύτερη παγίδα λένε ότι είναι η επιχείρηση κατοχύρωσης της κατάστασης δικαιωμάτων βάσει μονομερούς μαξιμαλιστικής, μάλιστα, οριοθέτησης κτλ. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
5: Ναι, και αυτό δεν μπορεί να συμβεί, κύριε Κοντονή, δηλαδή το μισό Αιγαίο να γίνει τουρκική ΑΟΣ, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι επαναλαμβάνω ότι και τα νησιά του Αιγαίου, παραδείγματος χάρη η Λίμνος, η Λέσβος, τα μεγάλα νησιά, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος και τα Δωδεκάνησα, μη διεξερουμένουμε στα Δωδεκάνησα, τα Δωδεκανησιά δηλαδή, είναι και το Καστελόριζο, λέει το Διεθνές Δίκαιο, ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, μέχρι 200 μίλια, αυτός βέβαια αν υπάρχει άλλο κράτος, εν προκειμένου υπάρχει η Τουρκία εδώ πέρα. Εδώ θα πρέπει
6: να ενισχυθεί ο ρόλος της μέσης γραμμής. Εκεί που λένε που είμαστε με τυχείο απέναντι με τις μικρασιατικές εχθές, μισό δικό μας, μισό της Τουρκίας.
4: Ναι.
6: Και τίποτε άλλο.
4: Σωστά. Τώρα,
6: αφού καθοριστούν βέβαια τα όρια των λεγόμενων γραμμών βάσης, υπάρχει μια ιδιαίτερη διαδικασία που ορίζει πώς θα χαραχτεί η συγκεκριμένη ΑΟΣ.
4: Ναι. Τώρα ένα τρίτο που λένε ότι η Ελλάδα ήδη έκανε λάθος, λένε οι Τούρκοι, να μην παραχωρήσει το ως μονόδρομο που κατόπιν όλων αυτών και λοιπά ήταν δικό της το Κάσους Μπέλη, για να, δηλαδή να ζητήσει το Κάσους Μπέλη να καταργηθεί, αυτό εννοούν.
6: Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω διακαώς κάποιους ηθήνοντες από την εκείθεν του Αιγαίου ακτή, ρητορικά πάντοτε, να μου πούνε ή να μας πούνε και στον ελληνικό λαό που ακριβώς εφαρμόζεται αυτό το οποίο πρεσβεύουν οι Τούρκοι, δηλαδή το casus belli εναντίον μιας δυνατότητας που παρέχει το διεθνές δίκαιο, το είπαμε προηγουμένως, στη χώρα μας. Σε ποιον απευθύνονται?
4: Σωστά.
6: Πού υπάρχει casus belli στη διεθνή κοινότητα, σε ποιο κράτος συμβαίνει αυτό? Και πολύ περισσότερο δε να μας δείξουν ένα χάρτη, όχι αυτόν τον οποίον πρεσβεύει ο κύριος Γιαϊτζή, ο συνάδελφος του ναυτικού απέναντι από την Τουρκία, έχει βγάλει υπογραφότατος, έχει βγάλει θέματα που αφορούν αυτό που συζητάμε.
4: Πολλούς χάρτες έχει κάνει αυτούς δικούς του.
6: Ακριβώς. Ναι. Όχι αυτούς τους χάρτες, αλλά στη διεθνή κοινότητα. Πού συμβαίνει αυτό το πράγμα, για να το κατανοήσουμε κι εμείς.
4: Μια άλλη παγίδα, ναι, με άλλη παγίδα, στρατηγία μου, παγίδα είναι η εξής, ότι δίνεται η εξουσιοδότηση στον πρόεδρο Ερντογάν, ας πούμε, αυτός θα είναι πρόεδρος και πάλι, ώστε να ανακηρύξει κάθε φορά και μία ΑΟΣ. Πώς γίνεται αυτό?
6: Εκεί θα υπάρξει. Βεβαίως δεν γίνεται, κύριε Κουντονή, και δεν θα γίνει, διότι εκεί θα υπάρξει, πιστεύω τουλάχιστον, ότι και η αντίδραση, όπως διακηρυχθεί άλλωστε, είπαμε προηγουμένως, και η αντίδραση της χώρας μας. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτό αφορά θέματα και δικαιώματα ή τουλάχιστον εθνική κυριαρχία της δικής μας χώρας.
4: Ναι. Εκείνο εκεί που δεν ξέρω, ως τελευταία παγίδα λένε με το πρακτικό της Βέρνης. Τι είναι αυτό, τι ισχύει, δεν ισχύει, τι λένε αυτοί?
6: Ήταν το πρακτικό που είχε υπογραφεί μέσα σε παρένθεση, αλλά αυτό κατέστη ανενεργό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και 90, μεταξύ της χώρας μας, να υπάρχει προσυνεννόηση για θέματα.
4: Για όλα τα θέματα, ναι.
6: Προσυνεννόηση, έτσι.
4: Ναι, ναι,
6: σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Θυμηθείτε ότι αυτό υπεγράφει αμέσως μετά την μεταπολίτευση, αλλά μετά ήρθε αυτό που είπαμε, το δίκαιο του θαλασσών, το 1982.
4: Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, αλλά συμπαθάτε με, εγώ ο στρατηγικός δεν είμαι, υπηρέτησα τη θητεία μου και ξέρετε πάρα πολύ καλά στο Πεντάγωνο, στο γραφείο τύπου κλπ. Κλπ. Σας τα έχω πει. Εκείνο που έχει σημασία για μένα είναι ότι κακώς για μένα, μπορεί να μην είναι έτσι, δεν προχωρήσαμε στα 12 μίλια. Μέχρι τώρα αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, εσείς στρατιωτικός, εσείς στρατιωτικός είστε, τα ξέρετε καλύτερα.
6: Και της ιστορίας μέχρι τώρα, ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή, αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας, που και αυτό θα γίνει και ανάλογα...
4: Αυτό φοβάται η Τουρκία προφανώς.
6: Προφανώς αυτό φοβάται και ενδεχομένως φοβάται και άλλα πράγματα τα οποία εν πολλής αφορούν τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας μας, την αναβάθμιση των αμυντικών μας ικανοτήτων, πολύ δε περισσότερο όταν θα ανανεώσουμε και τον στόλο και τα πυραυλικά μας.
4: Έρχεται και η άλλη, όπως είπατε και χθες. Έτσι δεν είναι?
6: Άκουσαμε,
4: λέω, έρχεται και εκτός από τον Κίμωνα, έρχεται και το
6: έρχεται
4: άλλο.
6: Έρχεται η καινούργια FTI, δύο FTI, δηλαδή ο νέαρχος και ο Φορμίων. Και στα σκαριά, όπως είπαμε και χθες, είναι και ο Θεμιστοκλής, του οποίου κομμάτια, παρακαλώ κύριε Κοντονή, να το τονίσουμε ιδιαίτερα, έφυγαν για το Λοριάν της Γαλλίας, κατασκευασμένα εδώ
4: στην Ελλάδα.
6: Κοντά,
4: ναι, ναι, σωστό,
6: περιοχή,
4: βέβαια.
6: Στην περιοχή μας.
4: Πάρα πολύ σωστά. Μια και το είπατε αυτό. Πάντως και τα ντρόν τα δικά μας είναι εξαιρετικά. Είναι περίφημα από ό,τι λένε. Εγώ δεν τα ξέρω.
6: Είναι μια άλλη δυνατότητα η οποία έρχεται να προσθέσει στην ικανότητα τη δική μας, κύριε Κοντονή. Αμυντική ικανότητα πάντοτε, είναι τα lessons learned και από τους πρόσφατους πολέμους. Πάμε πάρα πολύ γρηγορότερα από το παρελθόν, διότι πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη και τα εμπορικού τύπου μικρά φθηνά συστήματα, παραδείγματος χάρη μετακινούμενα και για πλήγματα από την τεχνητή νοημοσύνη ή μέσω οπτικής ίνας, κάνουν τη διαφορά στο πεδίο της μάχης και εκεί στρέφεται και η δική μας πλευρά της άμυνας. Θα μπορούμε να παράγουμε μέχρι το τέλος του 2027 5.000, παρακαλώ, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Άμυνας το μήνα, επαναλαμβάνω, τέτοια drones, και μέχρι το 2030 συνολικά κατέτος πλέον του 1 εκατομμυρίου. Ήδη η παραγωγή βρίσκεται στο απόγειό της και κάθε πλέον μεγάλο σχηματισμός της χώρας μας, οπουδήποτε βρίσκεται, θα έχει το δικό του τρόπο να παράγει μόνος του τα δικά του drones.
4: Και έχω την εντύπωση πως αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη χώρα μας.
6: Ασφαλώς, διότι η τεχνολογία συγκεκριμένη, κύριε Κοντονή, είναι dual use, δηλαδή διπλής χρήσης, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολεμικούς σκοπούς, αφού τα
4: και για εξαγωγές, γιατί όχι,
6: και για άλλους σκοπούς, τους οποίους βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, για συγκίνηση κάτω στην Αθήνα, αν δείτε τους τηλεοπτικούς σταθμούς, χρησιμοποιούν τέτοια drones. Οι πυροσβέστες το καλοκαίρι, για να δουν τις φωτιές τι ακριβώς είναι και πού είναι, χρησιμοποιούν drones. Ένας μεγάλος κύκλος εργασιών μπορεί να πάει ακόμα παρακάτω και στον πολιτικό τομέα και στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια μιας χώρας, και όχι μόνο μη δεξερουμένου και του Υπουργείου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αφορά τη δημόσια τάξη.
4: Ναι, τώρα να ρωτήσω τον καλό μου φίλο τον στρατηγό, τον ιστορικό πλέον, για τη μάχη της Κρήτης. Συγκλονιστικά τα γεγονότα τότε, που ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, 20 Μαΐου του 1941, όπως έχουμε διαβάσει όλοι, και τελείωσε, ολοκληρώθηκε μάλλον, την 1η Ιουνίου, σαν αύριο δηλαδή. Θέλω να μου πει ο στρατηγός, μέσα από τη μάχη της Κρήτης, τι βγαίνει?
6: Ήταν η εφαρμογή του σχεδίου Ερμής, όπως το είχε πει ο Χίτλερ, και ήταν μία προσπάθεια ταχείας κατάληψης του μεγάλου αεροπλανοφόρου, χερσαίου αεροπλανοφόρου που λέγεται Κρήτη, στην Ανατολική Μεσόγειο, και όχι μόνο, και το οποίο επηρεάζει, παρακαλώ.
4: Ήταν παγκόσμιο ορόσημο η μάχη της Κρήτης ή όχι? Αυτό θέλω να μου πείτε.
6: Δεν σας άκουσα, με
4: συγχωρείτε. Ήταν παγκόσμιο ορόσημο η μάχη της Κρήτης?
6: Ασφαλώς, διότι κατέδειξε τη δυνατότητα ενός λαού να μάχεται μέχρι σε σκάτων, και όχι μόνο αυτό, κύριε Κουντονή, παρότι οι δυνάμεις εκεί ήταν περιορισμένες για την άμυνα της νήσου. Θυμηθείτε ότι τους είχαμε στείλει τους περισσότερους στο αλβανικό μέτωπο, αλλά και στα σύνορα στα ελληνοβουλγαρικά. Η χώρα μας, το χερσαίο κομμάτι της, είχε καταληφθεί. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπήρξαν δυνάμεις οι οποίες δεν ήταν και τόσο μεγάλες για να αντιμετωπίσουν την ισχυρή γερμανική πολεμική μηχανή, και δει τα περίφημα Στούκας, τους αλεξιπτωτιστές, παρακαλώ. Αλλά, αλλά να το τονίσουμε αυτό, ποτέ μετά από την Κρήτη, κύριε Κοντονή, δεν τόλμησε ο Χίτλερ να ξαχρησιμοποιήσει τους αλεξιπτωτιστές του Φον Στούμερ.
4: Έτσι, σωστό. Ήταν 12 μέρες πάντως που συγκλώνησαν την οικουμένη, δηλαδή τον κόσμο ολόκληρο.
6: Θα μου επιτρέψετε να πω ένα
4: παρακαλώ άλλο παράδειγμα. Μα γι' αυτό και σας ρωτώ, είστε ιστορικός, τα ξέρετε αυτά.
6: Το 1943, παρακαλώ, όταν είχε ξεκινήσει η σοβιετική επίθεση κατά της Ευρώπης και προετοιμάζονταν το ανάλογο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών προς την δυτική πλευρά της Ευρώπης, η κεντρική ηγεσία των Γερμανών ήρθε στο δίλημα πόσες δυνάμεις θα αφήσει στα Βαλκάνια. Το βράδυ λοιπόν μιας ημέρας καλοκαιρινής όπως τώρα, ο Χίτλερ αποφάσισε ότι εδώ στην περιοχή των Βαλκανίων, από τις 27 περίπου μεραρχίες που διέθετε, θα αφήσει μόνο 9. Την άλλη μέρα το πρωί, κύριε Κοντονή, είπε ότι εσείς στην Κρήτη, όπως και στα Δωδεκάνησα, εάν πέσει το Βερολίνο, δεν θα φύγετε από εκεί. Και αυτό ακριβώς έγινε. Οι τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες υπήρξαν στα Δωδεκάνησα, 999 μεραρχία. Οι αντίστοιχοι αλεξιπτωτιστές, όσοι είχαν περισσέψει και όσες δυνάμεις είχαν περισσέψει στην Κρήτη, παρακαλώ, και αυτή ήταν η τελευταία συνθήκη που υπεγράφει στην Ευρώπη 10 η ώρα το πρωί της 9ης Μαΐου του 1945, ενώ οι άλλες συνθήκες υπογράψαν μία ώρα αργότερα.
4: Εμείς είχαμε 400 νεκρούς, αν δεν θυμάμαι καλά, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν ξέρω εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Πάνω από 400 νεκροί, καθώς και χιλιάδες τραυματίες και συλληφθέντες τότε, ή κάνω λάθος εγώ.
6: Ακριβώς. Εκεί, σε αυτή την μάχη, έλαβαν μέρος και οι νεωσοί ευέλπιδες, πρώτη τάξη παρακαλώ, δεν είχαν καταφέρει να τελειώσουν ούτε την πρώτη τάξη. Εκεί κοντά στο κολυμπάρι Φχανίων έλαβαν το βάπτισμα του πυρός, έχοντας ως εκπαίδευση περίπου τους 6 έως 7 μήνες. Αν 302 παρακαλώ, σκοτώθηκαν 2.
4: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, ήταν ενδιαφέροντο όλα αυτά, άλλωστε την επικαιρότητα και τα ιστορικά γεγονότα εσείς και εγώ τα προβάλλουμε, και αυτό έχει αξία μεγάλη. Κύριε Μπελεγράτη, σας ευχαριστώ. Το ραντεβού μας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
6: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε.
4: Χρόνια πολλά για αύριο. Επιμένω στο γεγονός της μεγάλης αυτής γιορτής που είναι του Αγίου Πνεύματος.
6: Οι εκκλησίες τα περιμένουν και σήμερα και αύριο.
4: Σωστό. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
5: Over my dead body.
4: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
5: Και ποια θα σύνταξει 2 ώρες, βρε κακομύρη.
4: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
5: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
4: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
5: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
4: Και τι ώρα λες να πάμε.
5: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
6: Την αναλόγια.
4: Ναι, είχε στήσει ένα μαλλιάδα feng shui.
5: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
4: Με τη Λένα Καραλή.
5: Και τον ενοχλητικό.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Βέβαια, φίλες και φίλοι, χθες είχαμε καλέσει και ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Θεσσαλονίκη ο καθηγητής, ο κύριος Σαριάνης, που είναι του περιβάλλοντος καθηγητής, ένας άνθρωπος γνώσης όλων όσων συμβαίνουν σήμερα. Μας έλεγε μάλιστα αναφορικά με το ερώτημα το δικό μας που του είχαμε κάνει, απάντησε λέγοντας στο θέμα αν αυτό, η αλλαγή του περιβάλλοντος, παίζει ρόλο και στην υγεία και σε όποιες ιώσεις έρχονται. Η απάντηση που πήραμε ήταν ναι. Έχω καλέσει σήμερα και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, ένα καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη, έναν καθηγητή της ιατρικής και βεβαίως ιδιαίτερα που έχει ασχοληθεί με τις λοιμώδεις, ξέρω εγώ, ιώσεις κτλ. Είναι ο Γκίκας ο Μαριουκίνης, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Εγώ σας ευχαριστώ κάθε φορά που είστε πρωί-πρωί κοντά μας και μας ενημερώνετε για όλα τα θέματα. Μου έλεγε ο κύριος Σαριγιάννης χθες ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν ξέρω, με τα γεγονότα, με γεγονότα εννοώ στο περιβάλλον, έτσι, με τις αλλαγές του κλίματος κτλ., φέρουν κάποιες ιώσεις. Είναι έτσι?
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή θα φέρει κάποιες αλλαγές όσον αφορά την πιθανότητα να μεταδοθούν τα νοσήματα στον άνθρωπο και αυτά που ήδη είναι γνωστά για τον άνθρωπο, δηλαδή ιοί και μικρόβια τα οποία ήδη προσβάλλουν ανθρώπινους πληθυσμούς, αλλά μπορεί να φέρει και νέα καθώς αλλάζει η επαφή του ανθρώπου με διάφορα ζώα, κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Αφρική και η Ασία, όπου το άγριο περιβάλλον είναι ακόμα έτσι αρκετά μακριά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
8: Όπως αυτό με την ασθένεια των πιθήκων, λέτε ή όχι?
9: Το Mpox, η ευλογία των πιθήκων είναι κάτι, ναι, το οποίο το γνωρίζαμε αρκετά χρόνια. Ο λόγος για τον οποίο εξαπλώθηκε είναι, να το έλεγα, σχετίζεται και με τον εμβολιασμό της ευλογίας, γιατί ο εμβολιασμός της ευλογίας που γινόταν μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70 προστάτευε και από την ευλογία των πιθήκων, αλλά από το 80 που εκριζώθηκε περίπου

0: εκεί τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, που εκκριζώθηκε η ευλογία, σταμάτησε ο εμβολιασμός για την ευλογία. Οπότε ο κόσμος έγινε ευαίσθητος και για αυτό το μικρόβιο, το οποίο το ξέρουμε από τη δεκαετία του 60 περίπου. Ναι. Δηλαδή είναι ένα πολύ παλιό μικρόβιο.
1: Παρουσιάζεται έτσι όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες κάποιων ασθενών, κάποιων παιδιών που έχουν από την ευλογία αυτή των πυθίκων. Ναι. Με σπηριά, με τέτοια πράγματα, έτσι ακριβώς είναι.
0: Κοιτάξτε, στην Αφρική εμφανίζεται με αυτή τη μορφή. Στο δυτικό κόσμο, επειδή η μετάδοση γίνεται με διαφορετικό τρόπο, είναι κυρίως σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα.
1: Ναι.
0: Τα εξανθήματα εμφανίζονται στην περιγενετική περιοχή και, καμιά φορά και κοντά στο στόμα, στο πρόσωπο. Έχει αρκετά διαφορετική εικόνα. Δεν βλέπουμε τόσο πολλά εξανθήματα στα χέρια και στον κορμό, όπως φαίνεται στις εικόνες που έρχονται από την Αφρική.
1: Ναι. Τώρα, μιλώντας με όλα αυτά ή για όλα αυτά που ήδη κουβεντιάζουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Μαριογίνη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είχαμε τον κορονοϊό. Τώρα, ο νοροϊός τι είναι? Είναι παράγωγο δικό του?
0: Ο νοροϊός είναι ένας ιός που τον ξέρουμε πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι ένας ιός που τον έχουμε περάσει πιθανότατα όλοι μας κάνα 2-3 φορές. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική γαστεντερίτιδα.
1: Μάλιστα.
0: Με απλά λόγια.
1: Ναι.
0: Όταν λέω εξαιρετικά μεταδοτική, αρκεί ελάχιστη ιή μέσα σε ένα περιβάλλον για να προκαλέσουν τη γαστεντερίτιδα.
1: Όπως αυτή που έχουμε στο Αττικό τώρα ή όχι, διαφορετικό?
0: Είναι αρκετά συνηθισμένο να βλέπουμε επιδημίες νοροϊού σε νοσοκομεία. Δεν είναι κάτι περίεργο. Δηλαδή το γνωρίζουμε ότι είναι ένα μικρόβιο και οι επιτροπές λοιμόξεων ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Ένα βασικό στοιχείο που πιθανώς ο κόσμος γενικά δεν το γνωρίζει είναι ότι δεν σκοτώνεται από το ινόπνευμα. Δηλαδή δεν επαρκούν τα αντισηπτικά τύπου με βάση το ινόπνευμα για να πλύνει κάποιος τα χέρια του, να το πω έτσι. Χρειάζεται σαπούνι, καλό πλύσιμο με νερό και σαπούνι.
1: Και μάλιστα αυτό το πράσινο σαπούνι που λέτε εσείς,
0: Γενικά οποιοδήποτε σαπούνι, να σας πω. Δηλαδή πρέπει να είναι, μην φανταστείτε ότι χρειάζεται κάποιο ειδικό αντιβακτηριδιακό σαπούνι. Καλό πλύσιμο με νερό και σαπούνι για να φύγει. Ιδάλλως υπάρχουν ειδικά αντισηπτικά που το αντιμετωπίζουν.
1: Ναι. Τώρα, να έρθουμε, να το πω διαφορετικά, με τα ποντίκια τι γίνεται. Βέβαια και αυτό ήταν παλιό στο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έχει παραγίνει, έχει μία έξαρση ή βρισκόμαστε σταθερά σε εκείνο το σημείο των παλιών ετών?
0: Κοιτάξτε, τα τροχτικά, γενικά τα ποντίκια, είναι γνωστό ότι είναι φορείς ασθενειών και γι' αυτό το λόγο εξάλλου υπάρχει αρκετά έντονη στη συστηματική αντιμετώπιση τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι μειοκτονίες που λέμε, οι οποίες επιβάλλεται να γίνονται κατά καιρούς στα διάφορα σπίτια, διάφορους χώρους, δεν γίνεται απλά και μόνο επειδή είναι οπτικά άσχημα τα ποντίκια, είναι επειδή γνωρίζουμε ότι κουβαλάνε ασθένειες. Ήταν και ο φορέας, για παράδειγμα, όπως γνωρίζουμε, της Πανόλης.
1: Βέβαια.
0: Του Μαύρου Θανάτου, το Μεσαίωνα. Εκτός από αυτό, κουβαλάνε αρκετά. Κουβαλάνε λεπτοσπύρωση, κουβαλάνε χανταϊούς, όπως ακούστηκε σχετικά πρόσφατα. Τυφοειδή πυρετό. Είναι αρκετά τα νοσήματα που οι ποντικοί, γενικά αρουραίοι και γενικά τροκτικά, μπορούν να μεταδώσουν στους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο αποφεύγουμε συστηματικά να υπάρχει κάποια ή οποιαδήποτε αλληλεπικάλυση, δηλαδή ακόμα και να μπαίνουν στα σπίτια έστω και παροδικά. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο δεν μας κάνει εντύπωση, το γνωρίζουμε, απλά επανέρχεται κατά καιρούς ξανά και ξανά.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι όλα αυτά είναι αντιμετωπίσιμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, αναλόγως βέβαια το, έχουν μία, γενικά θεωρούνται αντιμετωπίσιμα, ναι.
1: Ωραία, θεωρούνται αντιμετωπίσιμα. Πώς μεταδίδονται, κύριε καθηγητά, όλα αυτά?
0: Αναφέρεστε σε κάποιο συγκεκριμένο? Όχι,
1: ας το πάρουμε, εσείς είστε καθηγητής, θα ξέρετε, ένας φοιτητής σας ρωτάει τώρα. Πώς μεταδίδεται ο νορονοϊός, αν το λέω σωστά?
0: Ο νοροϊός δεν προέρχεται από τα ποντίκια, βέβαια.
1: Ας τα πάρουμε από την αρχή, όπως τα είπαμε πριν. Ναι. Πώς μεταδίδεται η κάθε ασθένεια αυτή, που είναι μια λίμωξη, ας το πούμε έτσι? Έτσι,
0: ναι. Ο νοροϊός είναι ένας ιός που μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέμε κοπρανοστοματική οδός, δηλαδή στην ουσία η κύρια μετάδοση γίνεται από κόπρανα, αλλά επειδή προφανώς δεν ερχόμαστε σε άμεση επαφή με κοπέλα, όπως σας είπα, είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και λίγα υλικά σωματίδια δηλαδή από το χώρο και λίγο δηλαδή να περάσει χωρίς να υπάρχουν σημεία, να το πω έτσι, κοπράνων, μπορεί να γίνει η μετάδοση. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά μολυσματικός.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν αναφέρεστε ας πούμε σε χάντα ιού σου, γιατί είπατε πριν τα τροκτικά, οι χάντα ιού μεταδίδονται από τα υπολείμματα κοπράνων ούρων που αφήνουν οι ποντικοί κατά
1: την επειδή τα πατάμε κιόλας αυτά, τα πατάμε κιόλας, ναι.
0: Συνήθως αυτό που γίνεται είναι, να το πούμε, ή κατά λάθος κάποιος ακουμπάει μια επιφάνεια που έχει κατουρίσει ο ποντικός και δεν το έχει πάρει χαμπάρι, ή κατά τη διάρκεια ας πούμε μιας καθαρίζουν μια αποθήκη και σηκώνεται σκόνη, αυτή η σκόνη η οποία μπορεί να, είναι, να έχει μέσα και κόπρανα του ποντικού είναι μεταδοτική. Ο ιός επιβιώνει ο συγκεκριμένος αρκετές ημέρες σε αυτό το άψυχο περιβάλλον.
1: Είχες δεντερίδια? Η γαστεντερίτιδα
0: Γαστεντερίτιδα είναι, όπως σας είπα, ο νοροϊός είναι κοπρανοσωματική οδός.
1: Α, αυτό
0: συνήθως.
1: Λέτε, ναι, σωστά.
0: Ναι, είναι κοπρανοσωματική
1: οδός. Θα τα μάθω, πού θα πάει, θα τα μάθω όλα. Άλλωστε η εγγονή μου είναι γιατρός. Τελειώνει τώρα στο εξωτερικό και θα δούμε τι ειδικότητα θα πάρει. Θα σας τη στείλω να μιλήσετε κιόλας.
0: Με το καλό.
1: Για πείτε μου τώρα σε αυτό που σας ρώτησα.
0: Για τη γαστεντερίτιδα.
1: Ναι, όχι, είπατε γι' αυτό, για την ασθένεια των πυθίκων. Ναι. Αυτή πώς μεταδίδεται, γιατί αυτό είναι...
0: Το έμποξ.
1: Ναι, το
0: η ευλογία των πυθίκων μεταδίδεται με άμεση επαφή με το εξάνθημα. Οπουδήποτε και να βρίσκεται αυτό το εξάνθημα. Και επίσης από κλινοσκεπάσματα που κάποιος μπορεί να είχε το εξάνθημα. Άρα λοιπόν και άψυχες επιφάνειες. Αλλά θέλει στενή επαφή, δεν γίνεται δηλαδή με σταγονίδια ή κάτι τέτοιο.
1: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε καθηγητά, κύριε Μαριογίνη, γιατί τα πράγματα ελοχεύουν και δεν είναι και κάτι που μπορούμε να το ξεπεράσουμε καλοκαίρι. Τώρα, αλήθεια, το καλοκαίρι τι πρέπει να προσέχουμε? Από αύριο έχουμε καλοκαίρι πια. Μπήκαμε στο καλοκαίρι.
0: Γενικά προσέχουμε το. Κυρίως το καλοκαίρι φοβόμαστε, ας πούμε, τις γαστρεντερίτιδες. Και κυρίως τις τροφικές δηλητηριάσεις, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την προετοιμασία του φαγητού, δεν μπορούμε να αφήνουμε ας πούμε μια σαλάτα να μένει στον πάγκο για πολλή ώρα.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος
1: ή κάποιο κοτόπουλο, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, το κοτόπουλο άπαξ και ψηθεί είναι ok.
1: Α, ναι.
0: Δεν φέρνουμε το κοτόπουλο κοντά, ναι, είναι ok αναλόγως ποσοστός, βέβαια κανένα φαγητό δεν πρέπει να μένει πολλές ώρες σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν αυτή των 20 βαθμών. Ωστόσο, το πιο επικίνδυνο είναι τα φαγητά που δεν έχουν ψηθεί ή βράσει. Αυτά θα πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερη προσοχή, γιατί εάν μείνουν στον μπάγκο και έχει γίνει μια μικρή επιμόλυνση, για παράδειγμα με σταφυλόκοκο, αυτός πολλαπλασιάζεται και μετά στη συνέχεια μπορεί να κάνει αυτές τις λεγόμενες τροφικές δηλητηριάσεις. Οπότε ιδιαίτερα το καλοκαίρι προσέχουμε τα φαγητά πώς τα προετοιμάζουμε και δεν τα αφήνουμε και πολλή ώρα στο μπάγκο μέχρι να τα σερβίρουμε.
1: Σωστά. Κύριε καθηγητά, είπατε πολλά και σπουδαία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλημερίσω, να ευχηθώ καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε όμως και στις επόμενες ημέρες, έτσι?
0: Καλημέρα, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριογιάννη. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τα όσα μας είπε ο καθηγητής ο κύριος Μαγιορκίνης για τους ιούς και τα λοιπά, θα συνομιλήσουμε για ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, να δούμε τι γίνεται με τα πετρελοειδή. Ύστερα από το γεγονός σταμάτησε, δεν σταμάτησε, θα σταματήσει, δεν θα σταματήσει ο πόλεμος, με τις αυξήσεις που έρχονται, που ήρθαν, που παραμένουν, και βεβαίως με τα απόνερα που δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Ελλάδα, έστω και αν σταματήσει ο πόλεμος Αμερικής-Ιράν. Είναι μαζί μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος όλων. Θα το πω εγώ, της Αττικής είναι βέβαια, αλλά για μένα είναι μια γυναίκα που το λέει υπέρ δικούλα της. Άλλωστε και η ίδια είναι ψυχολόγος. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζάγκα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Να είστε καλά. Περιμένω ακόμα να συναντηθούμε με την κόρη σας να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Και εγώ περιμένω τηλέφωνο. Και εγώ στην αναμονή είμαι.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε ώστε να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση εδώ.
1: Ωραία,
0: να δώσουμε ορισμένα πράγματα, ορισμένες πληροφορίες, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που έχετε να μας πείτε και εσείς και η κόρη σας.
1: Και πρέπει να σας πω, την άλλη Δευτέρα κάνουμε μια πολύ όμορφη γιορτή, να τιμήσουμε την ημέρα του πατέρα, που είναι αργότερα,
0: σας παρακαλώ,
1: αλλά εμείς δεν είχαμε
0: ημερομηνία. Επιτέλους να τιμηθούμε και εμείς οι πατεράδες. Να τιμηθούμε και εμείς οι πατεράδες, επιτέλους.
1: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί αρκετά τιμούμε τη μαμά. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε και να δώσουμε βάση και στον πατέρα.
0: Πολύ ωραία. Οπότε κυρία Ζάγκα, από το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, μην κλείσετε κάπου αλλού, να έρθετε σε μένα μαζί με την κόρη σας.
1: Θα τα πούμε για το Σάββατο. Έχω κλείσει ήδη.
0: Α, ναι.
1: Θα είμαι στο open.
0: Οπότε μετά την Κυριακή, ας ελπίσουμε ότι...
1: Την Κυριακή είμαι στην ΕΡΤ.
0: Α, τόσο καλά.
1: Δυστυχώς το πρόγραμμα είναι ασφυκτικό. Δυστυχώς.
0: Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν.
1: Και αν μπορούμε, τι ώρα, θα τηλεφωνηθούμε.
0: Θα τηλεφωνηθούμε και θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Για να έρθουμε τώρα στα γεγονότα.
1: Ωραία.
0: Που είπαμε. Πώς είναι τα πετρελοειδή σήμερα?
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, τα τελευταία τιμολόγια είναι πτωτικά.
0: Ναι.
1: Χθες παρέλαβα και έχω τιμή αυτή τη στιγμή 2,01. Πάρα πολύ καλή τιμή, απόλυτη.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν 2,13. Είχαμε μείνει. Έχει πέσει και με τη χθεσινή 2,01. Όσο δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο με τη βοήθεια της επιδότησης στην αντιλία από την κυβέρνηση το κρατήσαμε κάτω από τα 2 ευρώ, με το καινούργιο τιμολόγιο είναι 1,62.
0: 1,62.
1: Πάρα πολύ καλή τιμή.
0: Ναι. Τώρα, βλέπετε να έχουμε άνοδο ή...
1: Κοιτάξτε, επί του παρόντος φαίνεται ότι είναι πτωτικά. Όμως, με έναν Τραμπ στα πράγματα, με μία αντίδραση από τον Ιράν και με άλλους που μεσολαβούν, ποιος μπορεί να πει ότι σίγουρα θα πάνε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σταθερά? Εγώ λέω αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε.
0: Σωστό.
1: Βλέπετε, 3 μήνες πολέμου μας δίδαξαν πολλά. Ότι οι τιμές χτύπησαν κόκκινο λόγω των εξωτερικών γεγονότων. Εδώ εμείς πρέπει να πούμε ξεκάθαρα, έχουμε τον πλαφόνο κλάδος, δηλαδή είμαστε στριμωγμένοι στον τοίχο. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, όμως δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα 9,5 λεπτά το ανώτερο, γιατί υπάρχει ποινή γύρω στα 5 χιλιάρικα με 6. Και βλέπουμε πώς πάμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Ήδη πρέπει να σας πω ότι είχε έξοδο. Δεν μπορώ να πω ότι είχε τις ουρές που είχαμε.
0: Είχε δουλειά δηλαδή, αυτό μου λέτε.
1: Όμως ο κόσμος ήρθε, γέμισε και έφυγε, λέγοντάς μου, Μαρία, φεύγουμε. Α, και είδα ότι τα αυτοκίνητα είχαν γεμίσει με πράγματα από τα σούπερ μάρκετ. Πρέπει να το πω αυτό. Δηλαδή δεν έφυγε ο κόσμος έτσι να πάει 3 μέρες να φάει έξω και να κάνει. Όχι, έφυγε με ένα πρόγραμμα.
0: Άρα, λοιπόν,
1: για να πάει στο εξωτερικό.
0: Θα μαγειρέψει μόνος του δηλαδή, αυτό εννοείται.
1: Ναι, ή να πάει και στους δικούς του και όλοι μαζί εκεί να περάσουν αυτές τις μέρες στην Ήπεθρο. Αυτό μου λέγανε. Έχουν ανάγκη να βρεθούν στη φύση, στην Ήπεθρο ο κόσμος, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο κόσμος. Οι άνθρωποι με τα πετρελοκίνητα, εντάξει, είναι ευχαριστημένοι για την επιδότηση που δόθηκε τα 20 λεπτά και από αύριο, που να πούμε καλό μήνα, από τον Ιούνιο είναι 15.
0: Καλοκαίρι από αύριο, Μαρία μου. Καλοκαίρι, κυρία Ζάγκα.
1: Καλοκαίρι, μην το συζητάτε. Καλοκαίρι θα αρχίσει η καύσωνα, θα τρέχουμε με το air condition, θα έχουμε άλλα θέματα. Είναι 15 λεπτά, λιγότερο, γιατί λένε ότι είναι πτωτικά. Εγώ εύχομαι να μείνουν πτωτικά τα πράγματα.
0: Μακάρι,
1: εύχομαι.
0: Μακάρι.
1: Οι άνθρωποι που είναι θυμωμένοι είναι με τη βενζίνη. Δηλαδή στη βενζίνη δεν δόθηκε βάρος όπως δόθηκε στο πετρέλαιο, που θα μου πεις το πετρέλαιο είναι βασικό για τους εμπόρους, για τους ανθρώπους που έχουν τα αυτοκίνητα, τα επαγγελματικά. Γιατί αλλιώς αυτό
0: υπάρχει,
1: είναι μια δικαιολογία
0: εδώ βλέπω,
1: για
0: εδώ
1: κάποιο,
0: βλέπω, εδώ βλέπω, Μαρία μου, κυρία Ζάκα, βλέπω στη τηλεόραση τώρα τον κύριο Κιουρτζή, καλά τον είπα.
1: Τον Κιουρτζή από Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, λέει τώρα για καύσιμα δύο ταχυτήτων. Υποχωρούν τιμές στην Αττική, ενώ συνεχίζεται, λέει, το ράλι στα νησιά. Για εξηγήστε μου.
1: Α, κοιτάξτε, ένα λεπτό. Να πούμε κάτι, συμφωνώ με το φίλο μας, αλλά ακούστε. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι καινούρια.
0: Σωστό.
1: Στα νησιά πάντοτε έχουμε διαφορά. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη και Αττική πάνω κάτω έχουμε ίδιες τιμές. Γιατί έχουμε εδώ δηληστήρια, έχει και Θεσσαλονίκη δηληστήρια. Προσέξτε. Άρα λίγο πολύ έχουμε ίδιες τιμές.
0: Τα μεταφορικά δεν είναι μεγάλης απόστασης, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Στα νησιά είναι τα μεταφορικά.
0: Βέβαια.
1: Και μετά να πούμε και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι, επειδή μιλάω με όλη την Ελλάδα, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπόλων Ελλάδος, όπου ανήκω και εκεί στο διοικητικό, μιλάω με όλη με την Ελλάδα και μου λένε, μα Μαρία, εμείς δεν παίρνουμε συχνά. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν μία φορά στις 15 μέρες ή στις 10, γιατί δεν έχουν κίνηση. Υπάρχουν άλλοι που παίρνουν μία φορά την εβδομάδα. Οπότε προσέξτε, οι τιμές που έχουν είναι οι τιμές που έχουν βάση τελευταίου τιμολογίου. Γι' αυτό σας είπα πολύ σημαντικό πριν ότι έχουμε τον πλαφόν. Εάν δηλαδή, που γίνονται έλεγχοι, γίνει ο έλεγχος και τον βρει με μεγάλη διαφορά, του ρίχνει στο κεφάλι.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να δει η κυβέρνηση για άλλη μια φορά είναι τι θα γίνει με τα μεταφορικά. Γιατί είναι επόμενο, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο και είναι ακριβά τα μεταφορικά, πάει το πλοίο και μεταφέρει καύσιμα. Δεν είναι φτηνό. Άρα λοιπόν πώς μπορεί η κυβέρνηση να βοηθήσει. Ήδη ξέρουμε ότι βοηθάει νησιά που είναι μακριά. Εκεί βλέπουμε μια διαφορά. Δηλαδή να τους μειώσει τον ειδικό φόρο, κάτι να τους κάνει σε αυτούς, ώστε να φανεί η διαφορά. Εγώ θα σας πω κάτι. Λέμε τώρα ότι είναι ακριβά τα καύσιμα στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Και το λέμε γιατί υπάρχουν τα τέλη της οδοποιίας. Γιατί το ίδιο δεν συμβαίνει αν μπείτε σε ένα μαγαζί στην Εθνική Οδό να πάρετε ένα καφέ, να πάρετε ένα μπισκότο.
0: Δεν
1: θα τα πληρώσετε πανάκριβα. Γιατί και αυτοί το ίδιο λένε, ότι εμείς πληρώνουμε εδώ παραπάνω έξοδα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η κυβέρνηση, να το δει με άλλη ματιά.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν μπορούμε να έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μπροστά καλοκαίρι. Ο κόσμος θα μετακινηθεί, θα έρθουν οι ξένοι. Μα το αεροπλάνο, άλλο θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά με την ακρίβεια υπάρχει θέμα με την κυροζήνη. Τι θα γίνει, πρέπει να στρώσουν ορισμένα πράγματα, γιατί όλη την οικονομία μας βλέπουμε το πορτοφόλι και εμείς είμαστε μια χώρα που ζει από το τουρισμό. Λοιπόν,
0: άλλωστε είναι η βαριά
1: και
0: βιομηχανία, κυρία Ζάγκα, Μαρία μου.
1: Να σας πω κάτι, αχ τι μου θυμίσατε τώρα. Προχθές είχα επικοινωνία μεσά μου. Μου είπανε λοιπόν, έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν στην καλή περίπτωση μια φορά την εβδομάδα το χειμώνα και ίσως και στις 10 μέρες μεταφορά με το πλοίο.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχουν θέμα γιατρού, πού πάνε? Στοιχείο.
0: Ναι.
1: Πάνε στοιχείο 2,5 ώρες ταξίδι και 2,5 να έρθονται. Και γι' αυτό λέει πολλές φορές οι άνθρωποι, προσέξτε παρακαλώ, φεύγουν από τη Σάμο και πάνε απέναντι Τουρκία που έχει συχνά καραβάκια, ακούτε τι λέω.
0: Και εγώ τα ακούω, να τα ακούν ορισμένοι αυτά.
1: Που λέμε για τα σύνορα.
0: Έτσι.
1: Και φεύγει δικό μας χρήμα και πάει απέναντι. Τι θα κάνει η Ελλάδα, η πατρίδα γι' αυτό? Τι θα κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Πώς θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους? Μεγάλο θέμα.
0: Είναι μεγάλο, λοιπόν, τεράστιο θέμα και είναι μεγάλο το ζήτημα.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Κάνουμε ταξίδια στην Ευρώπη γιατί είναι πιο φτηνά, λέμε. Όμως πεθαίνει η Ελλάδα. τα σύνορα, οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες στον Εύρο εκεί θέλουν βοήθεια, να γίνουν προγράμματα,
0: Μαρία μου,
1: να
0: μην το λες,
1: ο κόσμος.
0: Μην το λες μόνο αυτό, άκουσέ με. Εδώ ναι. Ο άλλος πάει να πάρει βενζίνη και πάει στα Σκόπια και παίρνει βενζίνη.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω Βόρεια Μακεδονία, λέω Σκόπια, γιατί Σκόπια
1: αυτό,
0: για μένα
1: φίλε
0: είναι.
1: Μου καλέ, πρόσεξε, δεν παίρνει μόνο βενζίνη, παίρνει και βιτίο μαζί του μικρό, δοχείο και το γεμίζει.
0: Μπράβο. Και παίρνει και τρόφιμα κιόλας από σούπερ μάρκετ ελληνικό που είναι εκεί.
1: Τα πάντα.
0: Ε, το ίδιο και προς τη Βουλγαρία, το ίδιο και προς τα σύνορα τα άλλα.
1: Τα πάντα. Δηλαδή... Και μην ξεχνάς ότι η Κύπρος που έχουμε θέμα και μου λένε συνέχεια, η Κύπρος παίρνει από εμάς.
0: Και το πουλάει και πιο φθηνά.
1: Γιατί έχει μειώσει τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δεν ακούει καθόλου σε αυτό. Άκουσέ με, καταλαβαίνω πολλά πράγματα, εντάξει, ότι είναι τα πράγματα δύσκολα. Όμως θα σου πω, Γιώργο μου αγαπημένο, ένα πράγμα. Πόσα χρόνια είμαι πρόεδρος, πάρα πολλά, ε.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι, και πολλές φορές τα ακούω, το λέω δημόσια, δεν τρέπομαι, που ξέρουν ότι είμαι Νέα Δημοκρατία. Ε, είναι
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι έτσι. Και εγώ λέω, δεν τρέπομαι, ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχω κανένα δικαίωμα, επειδή ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, να μην λέω αυτά που ξέρω.
0: Όχι μόνο αυτό, να κρύψει την αλήθεια. Η αλήθεια πάντα βγαίνει μπροστά. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Ο Πρωθυπουργός δεν με ακούει.
0: Και βέβαια
1: που
0: ακούει.
1: Μιλά τόσο καιρό,
0: και είμαι σίγουρος ότι ακούει και την εκπομπή. Αυτό να το ξέρεις.
1: Μπράβο. Δεν πρέπει να πει, για έλα εδώ, κυρία Μαρία, εδώ. Για έλα να μιλήσουμε λίγο. Αυτά που λες, για έλα πες μου και εμένα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάρα πολύ το καύσιμο. Με ενδιαφέρει να κινείται σωστά. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Άντε να σου το πω και αυτό. Έχουμε μια εταιρεία μεγάλη, η οποία μια φορά την εβδομάδα παίζει ένα παιχνίδι πτωτικό. Ξέρεις που διαφημίζουμε διάφορα προϊόντα, την αμόλυβδη, τη σούπε, το πετρέλαιο κλπ. Και πέφτουμε και εμείς από την τιμή και η εταιρεία.
0: Ή
1: τι λέει η εταιρεία τώρα αυτή, δεν λέω όνομα, αυτοί που με ακούνε ξέρουν όμως.
0: Ναι.
1: Εγώ λέει θα πέσω λιγότερο, εσείς οι επαγγελματίες περισσότερο. Γιατί ρε φίλε, πού το είδες αυτό? Δεν φτάνει που έχουμε το πλαφόν, δεν φτάνει που έχουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Γιώργο μου, συνεχίζεται. Αυτοί που παίζουν περίεργα συνεχίζουν να παίζουν.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς.
1: Που μου λες αν σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει, αυτό είναι.
0: Κατάλαβα. Μαρία μου, να τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ. Θα βρεις έστω για μισή ώρα.
1: Να τηλεφωνηθούμε, Γιώργη μου.
0: Έγινε.
1: Κάποια μέρα μεσοβδόμαδα.
0: Βεβαίως.
1: Και να κανονίσουμε το ραντεβού μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Μαράκη.
1: Φιλάκια. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το ενεχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
6: 943 Interveten Sports.

0: Φίλες και φίλοι, παρακολούθησα χτες με πολύ ιδιαίτερη προσοχή τον τελικό αγώνα του κυπέλου του Champions League. Ένας αγώνας που μου άρεσε, αλλά διαπίστωσα πως είχαμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές ομάδες, με δύο κόσμους διαφορετικού ποδοσφαιρικού, ξέρω εγώ, μεγαλείου, να το πω έτσι. Άλλο ποδόσφαιρο έπαιζε η Αγγλία, η ομάδα της βέβαια, η Arsenal, και διαφορετικό ποδόσφαιρο η Γαλλία, η ομάδα της Παρί. Εγώ δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί για να δω από κοντά το τι ακριβώς έγινε και το τι ακριβώς υπόθηκε, ή βεβαίως τι συμπεράσματα έβγαζαν οι θεατές και πολύ περισσότερο οι φίλαθλοι, και ιδιαίτερα στα επίσημα. Όμως έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας καλός μου φίλος και συνάδελφος, ο Μάνος ο Στραμόπλος, ο οποίος δεν χάνει παιχνίδι τέτοιο, άλλωστε με την ιδιότητά του, θα μας τα πει ο ίδιος, που έχει, πρέπει να παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια στο εξωτερικό, αλλά και όχι μόνο. Τον έχω καλέσει, είναι ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάνο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα από τη Βουδαπέστη.
0: Είναι ωραία εκεί πέρα?
1: Ναι, είναι όμορφα. Είναι όμορφα.
0: Καταπληκτικό το γήπεδο.
1: Με μεγάλα πεζοδρόμια, μεγάλους δρόμους.
0: Καμία σχέση με εμάς εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω και εμάς λες τώρα.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Μάλιστα. Το γήπεδο πάντως, από ό,τι είδα και από ψηλά με ντρόν και λοιπά, ήταν κάτι το άλλο, διαφορετικό. Λες, παιδί μου, τέτοιο γήπεδο μου θύμισε το Μαρακάνα της εκείνης της εποχής της παλιάς.
1: Ναι, το γήπεδο αυτό είναι νεόκλειστο, έχει τώρα 2-3 χρόνια, έχει πάρει το όνομα του αείμνηστου του Φέρεντς Πούσκας, που είχε περάσει από την Ελλάδα.
0: Βέβαια, θυμάσαι πώς τον, ξέρεις πώς τον λέγαμε τότε?
1: Πάτσο.
0: Όχι. Εννοώ στον Παναθηναϊκό, όταν ήταν προπονητής. Όταν κάναμε τη μετάδοση,
1: ναι,
0: και έτυχε να πηγαίνω τότε στα πρώτα χρόνια εγώ, όταν έβγαινα, και μετά, ναι, πήγαινα μόνο μου μαζί με τον Νίκο το Φόσκολο, τον αείμνηστο, που ήταν, ναι, καθηγητής μου, δάσκαλός μου στις μεταδόσεις, όπως, ναι, ο Γιαννακάκος, όπως πολύ πολύ άλλοι κλπ. Ο Γιαννακάκος ήταν καλύτερος όλων, να έχει υπόψη, να το ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ο αείμνηστος, ο Μιχάλης ο Γιαννακάκος, ναι, ο δάσκαλός μου αυτός. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε εκεί, ο Φόσκολος και εγώ, ο Φόσκολος τον είχε βγάλει, Θεός χωρέστον, ο Πασατεμπάκιας.
1: Α, μάλιστα.
0: Όταν παρακολουθούσε τον αγώνα, οποιοδήποτε αγώνα, από κάτω από τον πάγκο έβλεπες βουνό φλίδες Πασατέμπου.
1: Ναι, δεν πρόκειται στο γράφο, βάλεστε.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε τώρα στο παιχνίδι που παρακολούθησες χθες, Μάνο μου. Ήταν πόλεμος των αντιθέσεων, όπως λένε, ή όχι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Εγώ πίστευα ότι τακτική περισσότερο θα ακολουθήσει η γαλλική ομάδα, ναι, όπως και κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι στο Μόναχο,
0: ναι,
1: απέναντι στην Μπάγερ Μονάχο. Όμως αυτό το έκανε η αγγλική ομάδα, η οποία επωφελήθηκε από μια καραμπόλα που έγινε στο 5ο λεπτό, όταν ο Μαρκίνιος στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, αυτή χτύπησε στον αντίπαλό του Ντροσάρ, με συνέπεια να δοθεί η ευκαιρία στο Χάβρης, που ήταν αμαρκάριστος, να τρέξει ανάλογο και να πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ. Από εκεί και πέρα οι Γάλλοι είχαν τον πλήρη έλεγχο, χωρίς όμως να απειλούν ιδιαιτέρως την αιστεία του Ισπανού του Ράγια.
0: Ναι.
1: Και πίστευα ότι όπως πάει το παιχνίδι, έτσι και θα λήξει.
0: Και εγώ το ίδιο πίστευα, αλλά είδες, ήρθε το πέναλτι αυτό.
1: Ευτυχώς, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε το πέναλτι εκεί, η ανατροπή που έκανε ο Κολομβιανός ο Μοσκέρας στον Κβαρατσχέλια τον Γιουριανό. Το εκτέλεσε άφησε ο Καντεμπελέ. Είχε 2-3 ακόμα ευκαιρίες η Παρί Σεν Ζερμέν και τελικά δεν έγινε τίποτα. Πήγαμε παράταση πάλι, δεν άλλαξε το σκορ.
0: Μάνο μου, είναι δυνατόν τώρα παίχτες αξίας να πετάνε την μπάλα από πέναλτι out? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μην μπορώ να καταλάβω.
1: Όλα εντάξει.
0: Όλα γίνονται.
1: Στο
0: ποδόσφαιρο, Μάνο, το ξέρεις εσύ καλά.
1: Έτσι
0: όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Σωστά.
1: Έτσι είναι. Και εκεί βέβαια στη διαδικασία των πέναλτι, πιο ψύχρεμη, πιο τυχερή, ο καθένας σας πει ό,τι θέλει. Η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης και βεβαίως ο κάθε ποδοσφαιριστής θα πάρει από 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Είναι εκατομμύριο.
1: Βάσει του κανονισμού, ναι, ναι, γιατί τι γίνεται. Στην Παρί Σεν Ζερμέν ο κανονισμός λέει ότι κάθε φορά όταν νικάει η ομάδα δεν παίρνουν μπόρους οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές τον μπόρους το παίρνουν όταν κατακτούν ένα τρόπαιο.
0: Α,
1: είναι πολύ σωστό.
0: Για μένα ναι, έτσι πρέπει να είναι.
1: Ναι, συμφωνώ και εγώ έτσι. Ναι. Τώρα, πρέπει να πούμε βεβαίως ότι πέρα από τον κόσμο ήταν περίπου 65.000 μες στο γήπεδο, έτσι τόσο χωράει.
0: Ναι, γεμάτο δηλαδή ήταν. Γεμάτο λέω ήταν.
1: Γεμάτο, ναι. Τι γίνεται, υπήρχαν όμως 70-80.000 Άγγλοι απ' έξω.
0: Πω!
1: Που είχαν έρθει, ενώ ξέραν ότι δεν έχουν εισιτήριο, είχαν έρθει. Μάλιστα, βρήκα, την Πέμπτη που ήρθα εγώ, κουβέντα εκεί στο αεροπλάνο, κάποια στιγμή ώσπου να απογειωθεί, είναι και κάποιοι Έλληνες. Και συζητάω μαζί τους και μου λέει ένας, εγώ έχω κάνει οικονομίες για να έρθω να γνωρίσω αυτή την εμπειρία. Του λέω, παιδί μου, έχεις εισιτήριο? Μου λέει, όχι. Και του λέω,
0: πού πας?
1: Δηλαδή, τι θα δώσεις, 1500 ευρώ? Του λέω, στην μαύρη αγορά, αν βρεις τον 150, του λέω, και σου πει ο άλλος, εγώ το 2500 το πάρεις, μπορεί να το πάρω. Του λέω, δεν πας για να το πάρω διακοπές καλύτερα? Όχι, μου λέει. Θέλω να ζήσεις την εμπειρία. Εντάξει, του λέω, εσύ αποφασίζεις.
0: Σωστό.
1: Ναι,
0: άκου να δεις. Άκου να δεις. Για πες μου κάτι παραλυπόμενο, το πούμε έτσι. Α, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή. Μάνο μου, κύριε Σαραμάπουλε, μάλλον μου. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή μου το λένε πολλοί και με ρώτησαν. Εγώ ξέρω, απάντησα, αλλά καλύτερο να το ακούσω και από σένα. Γιατί ο πρόεδρος της UEFA έχει μαζί του πάντοτε ή ένα αγοράκι ή ένα κοριτσάκι?
1: Κοίτα, αυτό είναι ένα. Είναι μια όμορφη στιγμή του ποδοσφαίρου, σε όποια χώρα βρίσκεται.
0: Το παιδάκι μπορεί να είναι και με άλλα χαρίσματα, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι. Θα αναφέρω ότι έγινε στο τελικό του Super Cup που έγινε στο κύριο Καρεσκάκης. Η Manchester City είχε πάρει το τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Η ομάδα εργασίας που δουλεύει στο ίδρυμα της UEFA με επικεφαλής τη φίλη μου την Τάνια, την Μπαϊμπά, της είχε προτείνει ΕΠΟ διάφορα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η Μπαϊμά λοιπόν μίλησε με από αυτά τα 10-12 παιδάκια ξεχωριστά. Ένα κοριτσάκι, η Λουκία Κασαπάκη, είναι 12 χρονών. Είναι τυφλή. Ωστόσο, μιλάει τρεις γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Παίζει πιάνο.
0: Τι λες?
1: Είναι άριστο σχολείο στη Βέρεια με την οικογένειά της. Της είχε κάνει μια συνέντευξη πάλι σε ένα ξέρω περιοδικό εγώ μετά.
0: Ναι,
1: γιατί το ψάξα επίτηδες. Και τη διάλεξε λοιπόν η κυρία Μπαϊμπά αυτή να συνοδεύει τον πρόεδρο της UEFA, τον Τσεφερίν, όταν πήγε στο γήπεδο. Οι φωτογραφίες υπάρχουν ακόμα δηλαδή. Όποιος ψάξει στο ίντερνετ θα βρει, την έχει δίπλα του και τον συνοδεύσε μέχρι μέσα. Αυτό λοιπόν γίνεται σε κάθε μέρος του πλανήτη της Ευρώπης ουσιαστικά.
0: Σωστό.
1: Όπου υπάρχει αθλητικό γεγονός. Έτσι είναι.
0: Και να σου πω κάτι, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μάλιστα,
1: ναι.
0: χθες είδα το εξής, θα το διαπίστωσες και εσύ. Όταν χαιρετούσαν τους επισήμους εκεί, μετά το Θεοδωρίδη, ήταν το πετσιρικάκι αυτό. Ο πρόεδρος προέτρινε όλους να χαιρετήσει το μικρό.
1: Ναι,
0: ο πρόεδρος του UEFA εννοώ.
1: Όμορφες στιγμές, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα που ενώνει, είναι το πλέον δημοκρατικό άθλημα, έτσι. Δηλαδή μπορεί η μία φτωχή ομάδα συσσαγωγικά κάποια στιγμή να νικήσει στην ανώτερη της που κοστίζει δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλο σπορ
0: αυτό. Σωστό, σωστό. Πάντως μάλλον παραλίγο οι Άγγλοι να κάνουν 3-3, ε.
1: Ναι, παραλίγο, ναι. Δεν το ήθελα να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν από τους Γάλλους.
0: Κι εγώ. Το λέω κανονικά τότε.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
0: Όχι, μα μου άρεσε όπως έπαιξε. Για κάτσε, ένα λεπτό.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ένα λεπτό.
1: Αλλά
0: εντάξει.
1: Γενικά από την αρχή της σεζόν ήμουν με την Παρί.
0: Η οποία ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο και τα κατάφερε.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
0: Βέβαια δεν έβρισκε και διαδρόμους πολλούς προκειμένου να.
1: Ήταν κλειστή, πολύ κλειστή. Η αγγλική ομάδα ήταν σκυλή και αδύναμη είχε. Απίστευτο.
0: Πάντως έλεγαν. Ναι, ναι, μάλλον.
1: Και πολλές φορές έπαιζαν και υπέρμετρα σκληρά.
0: Ναι, έλεγαν πάντως ότι αν η Αγγλία προηγηθεί, αν η Άρσεναλ προηγηθεί, θα ήταν δύσκολο για την Παρί να, όχι να κερδίσει, απλώς να, ξέρω εγώ, να ισοφαρίσει. Και
1: ήταν,
0: πραγματικά
1: ήταν
0: έτσι.
1: Ο τρόπος έτσι, ξέρεις. Εγώ πίστευα αν δεν προηγήθηκε η Άρσεναλ. Δεν πίστευα όμως ότι από το 5ο λεπτό θα γυρίσει πίσω για να κρατήσει το σκορ.
0: Κι όμως αυτό έκανε.
1: Ναι, το ξέρω. εντάξει.
0: Ενώ μετά την ισοφάριση πάτησε, πάτησε και αιστεία της Γαλλίας, της Παρή.
1: Ναι, έκανε κάποιες ενέργειες χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο.
0: Το ιδιαίτερο, ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, τι να πούμε, αυτό το
0: πάντως οι δύο ομάδες ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες και στο πεσημό τους και στο... εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το κύπελο δόθηκε σε Ισπανούς προπονητές.
1: Χθες το βράδυ, ναι, σωστό και αυτό, βεβαίως. Και είναι η πρώτη φορά που συναντούνται σε τελικό η Αγγλία με την Γαλλία.
0: Α, ναι.
1: Τελικό
0: ναι,
1: του Champions League, βεβαίως. Οι δύο πρωτεύουσες, το Λονδίνο με το Παρίσι.
0: Ναι,
1: και
0: μάλιστα ναι, ναι,
1: χθες το βράδυ το Παρίσι και ο πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκαν.
0: Είχαμε επεισόδια όμως, γάμο το.
1: Ε?
0: Είχαμε επεισόδια, λέω.
1: Καλά, αυτά εντάξει.
0: Αυτά γίνονται πάντα.
1: Υπάρχουν και αυτά, δεν υπάρχουν. Ρε εγκέφαλοι, τι να κάνουμε.
0: Έτσι. Να σου πω κάτι.
1: Εδώ στη Βουδαπέστη η αστυνομία έχει δρακόντια μέσα.
0: Βέβαια, τι είδε και όταν μπήκε μέσα στο τελευταίο τέταρτο της παράτασης.
1: Και ξέρεις, στη Βουδαπέστη η αστυνομία δεν παίζει, έτσι.
0: Βέβαια δεν παίζει.
1: Δεν παίζει, δεν είναι ελληνική αστυνομία. Δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Αν κάποιο παραβεί τον νόμο. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει μετά.
0: Αυτό. Να σου πω κάτι. Λένε, δεν ξέρω, εγώ ρωτώ εσένα που ως αθλητικός, κορυφαίος αθλητικός συντάκτης, τα ξέρεις. Λένε ορισμένοι το εξής, ότι έγινε λέει το conference link για να παίρνει μια αγγλική ομάδα που είναι από τις μεσαίες κατηγορίες ένα κύπελο. Λένε. Τους την έσπασε ο Ολυμπιακός βέβαια, έτσι.
1: Βέβαια, τι. Κάτσε με συγχωρείς, η Φιωρεντίνα είναι μικρή ομάδα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, το λέω γενικά τώρα, για να καταλαβαίνομαστε. Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Γιατί η Κρίσταλ Πάλας είχε 175 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Είναι μικρή ομάδα, δηλαδή.
0: Όχι, βέβαια, και το πρώτο κύπελο Ευρώπης στην Ελλάδα ήρθε με τον Ολυμπιακό, δεν ήρθε από οποιοδήποτε άλλο.
1: Βέβαια, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, τώρα ξέρεις, πάντα στην Ελλάδα ιδιαίτερα έχουμε ένα αντίλογο σε οτιδήποτε.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, ήταν και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Πω, ναι, ναι, πες. Το ξεχάσω. Την Παρασκευή το βράδυ, ο πρόεδρος του ΕΦΑ, ο Σλοβένος, ο κ. Σεφερίν, με τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, που είναι παράλληλα και πρόεδρος της Παρίσης Ρωράς Αγγελκλαϊφή, είχαν καλέσει κατ' επιλογή τους, όχι όλους, ένα κλειστό το τραπέζι προέδρους Ευρωπαϊκών Συλλόγων, ανάμεσά τους και τον κ. Μαρινάκη.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γι' αυτό είπα για τον Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Και αυτός εκεί. Ναι. Ήταν η ελίτ από ό,τι είπαν.
1: Ναι, ναι, σωστό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει κάτι όμως, έτσι. Σημαίνει ότι υπολογίζεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει στο μεγάλο τραπέζι των αποφάσεων.
0: Έτσι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Υπολογίζεται άρα ο Ολυμπιακός και η Ελλάδα γενικότερα.
1: Σωστό.
0: Να μιλάμε τον Ολυμπιακό και η Ελλάδα γενικότερα ως ποδοσφαιρική δύναμη. Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιστροφή. Είπαμε πολλά και σπουδαία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Κύριε Σαραμόπλε, Μάνο μου, θα τα πούμε και πάλι και από κοντά. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.

0: Φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι χαρά για μένα όταν συνομιλώ πάντοτε μαζί του ένα γνώστη των διεθνών και πολύ περισσότερο ένα γνώστη των καταστάσεων που τίνει να γίνει και στη Μεσόγειο αλλά και ιδιαίτερα των ελληνοτουρκικών. Είναι ο καλός μου φίλος, ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Παπαφθοράτος, ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ό,τι πει είναι τελεία και παύλα, δεν σημαίνει τίποτα για τους άλλους, αλλά είναι πολλά αυτά τα ενδιαφέροντα και βέβαια εκείνα που λέγονται από τον κύριο Ιωάννη Παπαφθοράτο, που πάντοτε είναι τα σωστά. Αυτή είναι η άποψη δική μου και το ξέρετε, την λέω πάντοτε για τον Γιάννη τον Παπαφθοράτο, τον οποίο καλωσορίζω και τον καλημερίζω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή να βγαίνω στον Πρίτανη, τον Ελλήνων Δημοσιογράφων.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και είναι χαρά και τιμή για μένα να συνομιλώ πάντοτε μαζί σας. Άλλωστε αύριο είναι η μέρα τέτοια, μια γιορτή ξεχωριστή, είναι του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως πρέπει μια μέρα πριν να πούμε ορισμένα πράγματα για όλους εκείνους που πρέπει να μάθουν και θέλουν να μάθουν. Για να έρθουμε στα γεγονότα που τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Σταμάτησε, θα σταματήσει, πρόκειται, μιλώ για τον πόλεμο.
1: Ναι. Ο κύριος Τραμπ φαίνεται ότι δεν υπέγραψε, δεν συνεφώνησε, θέτει εκ νέου όρους.
0: Παρά τη νέα.
1: Γιατί θεωρεί ότι το ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει στο Ιράν φέρνει αποτελέσματα, δεν υπάρχουν έσοδα για την ασθενένουσα οικονομία της Τεχεράνης, άρα θα υποχρεωθεί να συμβαστεί.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου ζητάει μεγαλύτερη διασφάλιση ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης. Και επίσης ζητά να ξεκαθαρίσει το θέμα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Θέλει να πάρει ο ίδιος το αποκλεισμένο ουράνιο ή να καταστραφεί η παρουσία Αμερικανών και ξένων διεθνών παρατηρητών.
0: Ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε ένα διέξοδο. Οι Ιρανοί από την άλλη πλευρά δεν θεωρούν ότι έχουν ιτηθεί για να αποδεχθούν τέτοιους όρους. Και ενώ και οι δύο πλευρές το βλέπουμε, δεν θέλουν να ξαναρχίσει ο πόλεμος, πάμε από διαπραγμάτευση σε διαπραγμάτευση. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό. Τουλάχιστον οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει ότι δεν θα έχουμε νέα εμπλοκή. Κανείς όμως δεν μπορεί να το αποκλείσει. Είδαμε και το βράδυ, είχαμε ένα κτύπημα σε ένα πλοίο της Μεσημεία Γκάμπια, το οποίο κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι. Το προειδοποίησαν αρκετές φορές οι Αμερικανοί, αυτό δεν τους άκουσε και στην αρχή έπληξαν το μηχανοστάσιο. Άρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα έχουμε μια απότομη κλιμάκωση. Άλλωστε ο πόλεμος κατά της Χεζμπάλας στο Λίβανο συνεχίζεται.
0: Βέβαια, ναι, συνεχίζεται και μάλιστα με εντατικό ρυθμό από ό,τι λένε.
1: Ναι.
0: Και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κύριε καθηγητά, να έρθουμε τώρα και στα δικά μας εδώ. 5 κρυφές, λέει, παγίδες στο τουρκικό νομοσχέδιο. Για εξηγήστε μου, τι σημαίνουν όλα αυτά.
1: Καταρχήν πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το τουρκικό νομοσχέδιο, έτσι, Κοντονή, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Ως τώρα έχουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικές μεν, αλλά είναι στοιχειώδη διπλωματική προστασία εκ μέρους μας να μην προχωρήσουμε σε κανένα μέτρο μέχρι να το δούμε. Μπορούμε απλά να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι ώστε όποιο σενάριο και αν πραγματοποιηθεί, η Ελλάδα να αποδηθεί σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο σε διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οργανισμούς που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία, με την έρευνα, με τη διάσωση, με τη διαχείριση του αέριου χώρου, προκειμένου να μην αφήσουμε αναπάντητο αυτό το νομοσχέδιο. Όμως ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει, γιατί τελείως διαφορετικό να υπάρχουν χάρτες, τελείως διαφορετικό να γκριζάρονται νησιά και να τίθεται ζήτημα κυριαρχίας. Και τελείως διαφορετικό να υπάρχουν μόνο γενικόλογες αναφορές.
0: Ναι.
1: Ας περιμένουμε και θα δούμε.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, λένε, και θα ήθελα την θέση σας και την άποψή σας, λένε ότι θα περιλαμβάνει την ΑΟΣ να επεκτείνεται ή να εκτείνονται όλα αυτά μέχρι και 200 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, εδώ η Ελλάδα δεν απέχει 200 ναυτικά μίλια μεταξύ της Ελλάδας και Τουρκίας. Πώς είναι δυνατόν, θα φτάσουν στην Εύβοια?
1: Θα το κάνουν καθαρά για να μας δείξουν ότι μπορούν να την επεκτείνουν όσο θέλουν και να καθίσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, να δούμε μια λύση στη μέση οδό, η οποία βεβαίως κατά αυτούς είναι ο υπολογισμός από τις υπηρετικές ακτές. Δηλαδή να μην έχουν κανένα δικαίωμα τα νησιά. Αυτό αντιβαίνει το εθνικό δίκαιο, αντιβαίνει την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, την οποία έχουν υπογράψει πάρα πολλά κράτη πλήν της Τουρκίας και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επομένως, για θέλω να δούμε όμως.
0: Να το δούμε πρώτα, ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Θέλω να δούμε ακριβώς.
0: Μήπως πρέπει να το δούμε, να το δούμε πριν, δηλαδή
1: θα
0: η κυβέρνηση.
1: Σε λίγες μέρες θα δημοσιοποιηθεί.
0: Έλεγα το εξής, μήπως έπρεπε από πριν να το μπλοκάρουμε, ξέρω εγώ, λέμε.
1: Κάτι που δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και αν αφαιρεθεί κάτι από το νομοσχέδιο τελευταία στιγμή, δεν θα μείνει η Ελλάδα εκτεθειμένη.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι. Σωστό είναι. Για να δούμε.
1: Είμαστε απλά έτοιμοι να αντιδράσουμε.
0: Ναι. Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και αυτό είναι το ζητούμενο
1: αυτό
0: και αυτό.
1: Έτσι.
0: Και αυτό βεβαίως. Και αυτό βεβαίως, πώς να το κάνουμε, είναι το γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν περίμεναν αυτή την αντίδραση. Άλλωστε, με το γεγονός ότι έχουμε και δικά μας drones πλέον που βγάζουμε, η παραγωγή είναι μεγάλη, αν δεν κάνω λάθος, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, αυτό σημαίνει κάτι ή όχι?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πραγματικά μπει στον ενεργειακό χάρτη αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Φαίνεται ξεκάθαρα, αυτό πρέπει να πιστωθεί στον Υπουργό του Γιώργου Παστάβλου. Πολλές ενέργειες, συντονισμένες ενέργειες πλέον φορακίζεται.
0: Και στον κύριο Δένδια, για να είμαστε μέσα σε όλα, έτσι.
1: Όχι.
0: Και στον κύριο Δένδια.
1: Ναι, βεβαίως και στον κύριο Δένδια. Στον κύριο Δένδια, προς το αμυντικό,
0: ναι, σωστό.
1: Και στο πρακτικό, που ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, δεν είναι μόνο η Καραφάλ, δεν είναι η Μπελάρα, δεν είναι η Μπεργαμίνη, δεν είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν για το στρατό Ξηράς, δεν είναι όλη η αναδιάρθρωση του στρατεύματος. Είναι πάρα πολλές τομές που έχουν γίνει μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και το ενεργειακό κομμάτι. Η Ελλάδα ήταν εκτός χάρτη. Έχει μπει με τις ενέργειες του κ. Παστάβου στον χάρτη. Ήδη ακούγεται ότι οι Αμερικανοί θα θέλουν να έχουν και μόνο στρατιωτική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βεβαίως και μόνο η δημιουργία ενός κάθε του άξονα, του αγωγού αυτού που θα συνδέει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ενεργειακά με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και με διακλαδώσεις από εκεί την Κεντρική Ευρώπη, φορακίζει τη Τράκη, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να επιχειρήσει στρατιωτικά το οτιδήποτε και να πλήξει ένα αμερικανικό αγωγό φυσικό αέριο.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν. Το θέμα είναι.
1: Αυτά είναι αδιανόητα. Γι' αυτό έχει παγωθεί και γι' αυτό εστιάζει πλέον στο Αιγαίο, ξεκάθαρα, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Δεν το συζητάμε. Θέλοντας δυνάμεις, πηγαίνουμε πάντα με τη φράση worst case scenario, το χειρότερο σενάριο. Να είμαστε έτοιμοι για αυτό το σενάριο. Και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι, κύριε Ποτονή.
0: Ωραία, αυτό έχει σημασία. Το ζητούμενο είναι το εξής. Υπάρχει ο ανταγωνισμός, ας το πω έτσι, πλέον μεταξύ Αμερικής και Κίνας, και μιλώ για το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Ελευσίνας, που βρίσκεται πλέον σε καλά χέρια. Ή κάνω λάθος?
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτός θα τον δούμε να γιγαντώνεται το επόμενο διάστημα. Η κάθε χώρα κοιτάται τα συμφέροντά της. Πρέπει να φύγουμε από τις νοοτροπίες ότι κάποια χώρα μας αγαπά και γι' αυτό είναι μαζί μας. Όχι, τα συμφέροντα όχι, είναι όλες. Βλέπετε το ρόλο της Ιταλίας. Διαχρονικά το έχω πει πάρα πολλές φορές. Από την αρχαιότητα, Ιταλισμός και Ελληνισμός έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Τώρα η κυρία Μελώνη κάνει τα στραβά μάτια στον κύριο Έρντογαν. Υπογράφονται συμφωνίες, η μία πίσω από την άλλη. Εδώ δυστυχώς περνούν κάτω από τα ραντάρ των ελληνικών ΜΜΕ. Η Ιταλία και τα συμφέροντά της. Η Ισπανία με
0: το
1: τον
0: συμφωνιζόμενο
1: κύριο Σάντσεθ, ο οποίος κατηγορείται για σωρία σκανδάλων, έχει αλλάξει άγριν γραμμή. Και ενώ ήταν ίσως το μόνο κράτος με το οποίο είχαμε άριστες σχέσεις, φανταστείτε, το έχω πει άλλη φορά, ότι η Ισπανία ήταν αυτή που ανέλαβε την προστασία όσων είχαν ελληνικό διαβατήριο, όταν έκλεισε η ελληνική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη μετά την ξετή καταστροφή. Πάντα το υποστηριζόμασταν. Τώρα οι Ισπανοί πλειοδοτούν σε φιλοτουρκισμό, να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, κατασκευάζουν οπλικά συστήματα για τους Τούρκους, όπως θα γίνει τοποθετούν είναι υπέρ της Τουρκίας. Άρα η κάθε χώρα κοιτάει τα συμφέροντά της. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε ακριβώς και εμείς.
0: Κρατώντας αυτό, κύριε καθηγητά, να σας ευχηθώ καλό μήνα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
1: Πρώτα ο Θεός, να είστε καλά. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο διήμερο.
0: Επίσης, ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια.
3: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον ενοχλητικό.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, τέτοια που πρέπει να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για την τιμητική αυτή που κάνει σε μένα κάθε Σαββατοκυριακό, μάλλον κάθε Κυριακή τέτοια ώρα, να είναι στην εκπομπή μου ένας καλός μου φίλος, ο πρώτος των πρώτων εργατολόγος της χώρας, ο καθηγητής του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Αλέξο Μητρόπλος. Κύριε καθηγητά, τιμή για μένα και για την εκπομπή. Καλησπέρα σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, σας χαιρετώ από τον όμορφο πύργο, έχω κατέβει την πατρίδα μου.
0: Θα πάτε Κακόβατο?
1: Σήμερα όχι, θα πάω προς Κουρούτα και Κιλίνη και Άγιο Ανδρέα στον πύργο. Αλλά άλλη φορά που θα έρθετε εσείς θα πάμε,
0: θα
1: και
0: πάμε μαζί, βεβαίως. Βεβαίως κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, διαβάζω εδώ πέρα και πολύ σωστά πρατέτε, το γράψατε και χθες και στην εφημερίδα 60+, λέτε για τον νόμο Κατούγκαλου να καταργηθεί άμεσα. Για πείτε μας περισσότερα.
1: Να καταργηθεί, και κάλεσα και χθες από τηλεοράσεως στον κύριο Τσίπρα που άφησε αυτό το απαράδεκτο κληροδότημα στους Έλληνες συνταξιούχους, παλιούς και νέους, να δεσμευτεί να τον καταργήσει εάν τώρα μπλέξει με την πολιτική, μπει στη Βουλή και να ηγηθεί εθνικής προσπάθειας να καταργήσει τον κατάπτυστο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου.
0: Βέβαια.
1: Διότι, και όχι μόνο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί ότι θα τα καταργήσει αυτό τον απαράδεκτο στον πλανήτη νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, και δεν τον κατήργησε. Όχι μόνο τον κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά τον θωράκισε, πάτησε σε αυτόν και συνέχισε να ρημάζει τα δικαιώματα συνταξιούχων και ασφαλισμένο. Υπό αυτή την έννοια, καλό τον κύριο Τσίπρα να ηγηθεί εθνικής προσπάθειας να καταργήσει αυτό τον κατάπτυστο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου.
0: Το θέμα είναι, λένε ορισμένοι, εσείς και εγώ ξέρουμε πολύ καλά, λένε ορισμένοι ότι πρέπει να πληρώσουμε κάποια δισεκατομμύρια, 75
1: δις. Όχι, αυτά τα λέει ένας κοινός φίλος, ο Γιώργος Σουαυτιάς, κανένα. Άμα επανέλθουν τα δώρα που πρέπει να επανέλθουν, θα υπάρξει ένα κόστος, αλλά αφού η κυβέρνηση μπορεί και προεξοφλεί, προχθές προεξόφλησε 12 δις του πρώτου μνημονίου που έπρεπε να τα εξοφλήσει το 2050, ας βρει 1,5 δισεκατομμύριο για τα δώρα των συνταξιούχων. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λένε κάποιοι παλιοί κοινοί μας φίλοι, ή να επανέλθουν τα οικογενειακά επιδόματα των συνταξιούχων, ή να σταματήσει το 6% υπερυγείας που πληρώνουν οι συνταξιούχοι, αφού όλων τους των εργασιακών.
0: Ξέρω τον αγώνα που κάνετε για τους συνταξιούχους και το ξέρουν και εκείνοι πολύ καλά. Ο κύριος Κάντας και άλλοι μου μίλαγαν και με τα καλύτερα λόγια για εσάς.
1: Πλήρωναν βεβαίως και πληρώνουν τώρα 6% υπερυγείας αφού όλων.

0: τον εργασιακό τους βίο πλήρωναν υπέρ υγείας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το μνημονιακό προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, κυρίως ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ηγηθούν πανεθνικής προσπάθειας να καταργηθεί ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου.
1: Ασφαλώς, διότι αυτός ο νόμος μας έχει κάνει κακό, κύριε καθηγητέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Βεβαίως.
1: Άλλωστε υπάρχει ένα κίνημα των συνταξιούχων πλέον που είχατε πάει και μιλήσατε και σε αυτό.
0: Βεβαίως, με κάλεσαν τον κύριο Βερβεσό, εμένα, τη θυγατέρα μου την Αγγελική τη Μητροπούλου, τον κύριο Χατζηδοσίδου, τον πρόεδρο των επαγγελματιών, και την πρόεδρο των συνταξιούχων Χειρίας, την κυρία Γκόνα την Έφη. Μιλήσαμε και τους ευχηθήκαμε καλό κατεμπόδιο και καλή προσπάθεια για το συμφέρον των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.
1: Επιτέλους κάτι να έχει και ο συνταξιούχος ένα στήριγμα, κύριε καθηγητά.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, που είναι το μεγαλύτερο στήριγμα του, να έχει και κάποιον άλλο.
0: Τα δισεκατομμύρια και θα πάνε τώρα να ξαναψηφίσουν. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουν το δικό τους πολιτικό αποκούμπι, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έτσι είναι, κύριε καθηγητά, όπως το λέτε. Πρέπει να έχουν οι συνταξιούχοι το δικό τους αποκούμπι. Δεν ξέρω αν θα σχηματιστεί κάποιο κίνημα να κατέβει σε εκλογές. Τουλάχιστον κάποιοι.
0: Εντάξει, αυτό είναι ύστερο. Το θέμα είναι να υπάρχει στην επικαιρότητα
1: αυτή
0: η σπουδαία κοινωνική προσπάθεια για να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των συνταξιούχων.
1: Σωστό.
0: Γιατί κανένα ψηφίζουν βέβαιως και με ύστερα τους εγκαταλείπουν. Εμείς θέλουμε να είναι διαρκής η προσπάθεια και η μέρημνα υπέρ των συνταξιούχων.
1: Και έχετε απόλυτα δίκιο, έτσι είναι. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είδα πολλούς που κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή έχουμε ένα κύμα προς το εκεί. Τι γίνεται?
0: Κυρίως επειδή υπάρχει πάλι άλλος κατάπτυστος νόμος Τσίπρα, που λέει ότι ανατριετία και από 1η-1η-27 πρέπει να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανδρών και γυναικών. Έτσι λοιπόν φοβούνται μήπως τώρα έρθει ξανά στην εξουσία ο κύριος Τσίπρας και ξαναυξήσει τα όρια ηλικίας όπως τα αύξησε το 2015,
1: ναι,
0: μέχρι και 12 χρόνια στις γυναίκες.
1: Βέβαια.
0: Φοβούμενες τώρα οι γυναίκες μήπως ξανααποκτήσει πολιτικό ρόλο ο κύριος Τσίπρας, κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης για να προλάβουν μήπως αυξηθούν εκ νέου τα όρια ηλικίας.
1: Το θέμα είναι ότι με τον τρόπο αυτόν τουλάχιστον θα μπει κάποιο τέλος, να το πω έτσι, ή θα μπει κάποια γραμμή τουλάχιστον, θα μπει κάτι στη γραμμή του ως προς το καλυτέρευση, για την καλυτέρευση, κάνω λάθος εγώ?
0: Δεν είναι έτσι, είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας, κρατάει τις γυναίκες και τους άντρες παραπάνω στην αγορά εργασίας.
1: Άρα δεν θα μπει καλυτέρευση.
0: Χωρίς να έχουν ωφέλεια στη σύνταξη. Υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αυξηθούν εκ νέου τα όρια ηλικίας, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε καθηγητά. Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, θα πάτε τώρα
0: για σας. Για σας πάντα, πάντα, για σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, το ξέρω, το ξέρω.
0: Για την εξαιρετική σας εκπομπή, είμαι
1: παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα για την ανεργία έχουμε κάτι να πούμε, έχουμε τα καινούρια?
0: Για την ανεργία βεβαίως έχουμε μπει σε μήνες έντασης απασχόλησης, αυξάνεται η απασχόληση, μπαίνει ο τουρισμός, η εστίαση και ούτω καθεξής, τα τουριστικά επαγγέλματα. Βεβαίως ταμείο θα κάνουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο, όταν εκεί οι επιχειρήσεις θα απολύουν τους εποχικούς, να δούμε πού θα κάτσουν οι δείχτες της ανεργίας.
1: Βέβαια.
0: Το παρακολουθούμε, ξέρω τη δική σας ευαισθησία, το παρακολουθούμε το θέμα. Το θέμα είναι κυρίως οι μισθοί, κύριε Κοντονή, οι χαμηλοί μισθοί και οι χαμηλές συντάξεις. Λίγο πολύ μία δουλειά ο καθένας, παρά τη σχετικά μεγάλη ανεργία για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει μία εποχική, μη μόνιμη ή μη μόνιμη εργασιακή σχέση. Αλλά το πρόβλημα είναι οι χαμηλοί μισθοί και τα ανύπαρκτα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Κοντονή.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω, είπατε πολλά και ενδιαφέροντα. Να σας ευχηθώ καλό διήμερο, μιας και σήμερα και αύριο, και ίσως και...
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και... για την τιμή και πάντα συνταθίζας και
1: δική
0: ραντεβού
1: μου
0: στο όμορφο Κακόβατο, κύριε
1: Κοντονή. Βεβαίως, βεβαιότατα, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Επίσης, καλημέρα, κύριε Μητροπούλου.

0: Και αμέσω τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τον καλό μου φίλο και φίλο του φίλου μου του Ναύαρχου που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, του κ. Σπύρου Περβενά, θα συνομιλήσω μαζί του. Ξέρω ότι τον βρίσκω εκτός Αθηνών. Ξέρω ότι τον σήκωσα λίγο πρωί σήμερα. Έτσι είναι, Ναύαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρας, καλημέρας και στο φίλτατο φίλο μου, τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Σας ακούει, μας ακούει κάτω. Είναι στον πύργο.
1: Το ξέρω, το ξέρω, είμαστε γείτονες. Στα σπίτια
0: το
1: μας
0: ξέρω, γι' αυτό το λέω κιόλας.
1: Και είμαστε καλοί φίλοι.
0: Και, είναι, και σας αγαπάει και σας εκτιμά ιδιαίτερα από ό,τι μου έχει πει.
1: Εγώ και όλοι νομίζω τον κύριο Μητρόπουλο τον εκτιμούμε για το ήθος του, την πολιτική.
0: Και για τον αγώνα που κάνει, για τους συνταξιούχους και όχι μόνο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, για να ρωτήσω τώρα ορισμένα πράγματα γύρω από όλα αυτά που συμβαίνουν. Κύριε καθηγητά, σας είπα, κύριε Ναύαρχε, επειδή ήταν στο μυαλό μου ο Μητρόπουλος με τον οποίο, για τον οποίο μιλούσαμε μαζί προηγουμένως. Θέλω να ρωτήσω, Ναύαρχε μου, κύριε Περβενά, ορισμένα πράγματα γύρω από τις παγίδες που υπάρχουν με το τουρκικό εκείνο νομοσχέδιο.
1: Ναι.
0: Λένε αυτοί ότι είναι μέχρι και 200 μίλια, ναι, ναυτικά μίλια, από τις, ναι, ακτές. Η ΑΟΣ, δηλαδή εδώ 200 μίλια δεν έχουμε μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Θα έρχονται στην Εύβοια να πιούν καφέ. Τι κάνουν, τι γίνεται εδώ πέρα. Κατάλαβα.
1: Κοίτα, καταρχήν δεν ξέρουμε τι θα γράφει. Υπάρχουν διαρρώσεις από την πλευρά της Τουρκίας που λένε αυτά τα οποία λέτε. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γράφει.
0: Ναι.
1: Τι αξιοτήσεις θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας για να εκδίδει διατάγματα και βέβαια από ό,τι λένε δεν θα υπάρχουν και χάρτες. Αυτά θα είναι περιγραφικά ώστε να μπορεί ο πρόεδρος όποτε θέλει να ονοματίζει ποιες περιοχές αφορούν ή όχι.
0: Ναι.
1: Πράγματι για την ΑΟΣ το μέγιστο όριο είναι τα 200 ναυτικά μίλια που σημαίνει ότι τα αντικριστά κράτη για να μπορούν να αξιοποιήσουν το μέγιστο της απόστασης πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση 400 μίλια ώστε να έχει 200 μέγιστο το ένα και 200 μέγιστο το άλλο αντικριστό κράτος. Στο Αιγαίο η μεγαλύτερη απόσταση Ελλάδος-Τουρκίας είναι περίπου 90 μίλια που είναι η Εύβοια με την Σμύρνη, χωρίς να υπολογίσουμε βέβαια και τα νησιά που είναι ενδιάμεσα.
0: Ναι.
1: Στην Ανατολική Μεσόγειο η απόσταση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου είναι 280 ναυτικά μίλια. Δηλαδή πάλι και εκεί υπολείπεται των 120 ναυτικών μιλίων που απαιτούνται για τα 200. Λοιπόν, τι κάνει για τα 400, τι κάνει τώρα η Τουρκία? Στην ουσία ανακηρύσει μονομερός μία ΑΟΣ, η οποία ΑΟΣ για να ανακηρυχθεί επίσημα πρέπει να συμφωνήσουν τα αντικριστά κράτη. Με αυτόν τον τρόπο αφενός μεν παίρνει αρμοδιότητες ΑΟΣ σε μία περιοχή που δεν της ανήκει και αφετέρου λέει στην Ελλάδα ελάτε εδώ να συμφωνήσουμε σε μία ως την οποία δεν την έχουμε συμφωνήσει μέχρι τώρα και δεν την έχουμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει το πρόβλημα των νησιών. Ελάτε λοιπόν να συμφωνήσουμε σε μία ως που δεν θα περιλαμβάνει τα νησιά, αυτό είναι το πάγιο αίτημα της Τουρκίας, και θα συμφωνήσουμε σε μία ή θα συμφωνήσουμε σε μία ως που θα είναι όπως τη θέλω εγώ ή δεν θα συμφωνήσουμε σε μία ως αλλά θα είναι η ως που θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μονάζιγα δικά τους και όπως έλεγε και ο Καραγκιόζης τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου.
0: Είναι περί αυτού ο λόγος. Θέλω να ρωτήσω, Ναύαρχε μου, και βέβαια να θέλω να ρωτήσω το εξής, καλέ μου φίλε. Εδώ έχουμε λέει πέντε, προσέξτε το, πέντε σημεία που είναι παγίδες.
1: Ναι, διάβασα το άρθρο του κύριου Λιάκουρα αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: στην εφημερίδα. Για πείτε μου, ναι. Για πείτε μου περί αυτού.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι πέντε παγίδες που τις αναλύει πολύ ωραία ο κύριος Λιάκουρας. Βέβαια είναι πολύ τεχνικές αυτές έτσι όπως τις περιγράφει. Αλλά γεγονός είναι ότι καταρχήν επεκτείνεται το Cars Belly εκτός από τα μη 12 μίλια, επεκτείνεται και στο καινούριο αυτό νόμο που θα φτιάξουν, που εμπεριέχει και αυτός, από ό,τι λένε τουλάχιστον, την έννοια του Cars Belly. Άλλωστε κάνουν καθημερινά δηλώσεις οι Τούρκοι και λένε όποιος δεν σεβαστεί τη γαλάζια πατρίδα θα τον αντιμετωπίσουμε με τα όπλα.
0: Ναι, δηλαδή, μήπως όλα αυτά τα κάνουν και για εσωτερικούς λόγους, γιατί και εκείνοι πάνε για εκλογές. Για να βγει ξανά ο Ερντογάν ως πρόεδρος, πρέπει τουλάχιστον να κάνει εκλογές νωρίτερα από τη λήξη τους.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Και για να κάνει εκλογές νωρίτερα, πρέπει να υπάρχει επίκληση ενός μεγάλου εθνικού προβλήματος, γεγονότος κτλ. Βεβαίως ενέχει εσωτερική κατανάλωση αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει σε τετελεσμένα, τα οποία όλα σχεδόν, για να μην πω όλα, είναι παράνομα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θαλάσσης, πετάνε λοιπόν ένα νομοσχέδιο παντελώς παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά με προοπτική και με πρόθεση να το εφαρμόσουν ως εσωτερικό δίκαιο. Δηλαδή, τώρα τι συμβαίνει, εφόσον ανακηρύξουν αυτές τις περιοχές ως ΑΟΣ δική τους ή και νησιά τα οποία, από ό,τι λένε τουλάχιστον, θα θεωρήσουν γκρίζα ή δικά τους, θα πρέπει εμείς να έχουμε τρόπο αντίδρασης. Και ο υπάρχει μόνο ένα τρόπος αντίδρασης, είναι να αμφισβητήσεις στην πράξη αυτά τα οποία ισχυρίζεται άλλος. Δηλαδή, αν ισχυρίζεται άλλος ότι ξέρεις, για να ποντίσεις καλώδιο μεταξύ Ευβοίας και Χίου χρειάζεται έγκλησή του, ο μόνος τρόπος για να το ακυρώσεις αυτό είναι να πας να ρίξεις καλώδιο.
0: Έτσι. Και να μην το λάβεις υπόψη.
1: Ακριβώς. Όχι μπορεί να μην το λάβεις υπόψη σου, να το παραβιάσεις. Διότι αν δεν το λάβεις υπόψη σου και δεν αντιδράσεις καθόλου ή δεν το παραβιάσεις, με τον καιρό γίνεται και θυμικό δίκαιο. Δηλαδή μπορεί να μην εντάσσεται μέσα στο διεθνές δίκαιο, αλλά με τον καιρό μπορεί να γίνει θυμικό δίκαιο, διότι οι δύο χώρες οι ενδιαφερόμενες το έχουν αποδεχθεί έστω και σιωπηρά μεταξύ τους. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με πράξεις στις περιοχές που η Τουρκία, χωρίς να τις ανήκουνε, προσπαθεί να τις οικειοποιηθεί. Αυτό είναι το υπάρχει μόνο ένα. Το δεύτερο, πρέπει να τους διαμηνύσουμε με πολλούς και διάφορους τρόπους, διπλωματικούς, με δηλώσεις, με, ότι κοιτάξτε, εάν εσείς ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, εμείς θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο για τα 12 μίλια. Διότι πλέον δεν θα υπάρχει ο φόβος του Κάσους Μπέλη, διότι το νομοσχέδιό σας είναι το ίδιο Μπέλη. Έχει φύγει το Κάσους. Άρα, εφόσον έχει φύγει το Μπέλη και θα αναγκαστούμε να πολεμήσουμε για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας στο νομοσχέδιο που εσείς φτιάχνετε, βεβαίως η πρώτη αντίδραση, εφόσον πλέον δεν θα φοβόμαστε τον πόλεμο, θα πρέπει να ανακηρύξουμε τα 12 μίλια και πρέπει να τους το πούμε. Οπότε αν ανακηρυχθούν τα 12 μίλια, στην ουσία αυτό το νομοσχέδιο πάει στον αέρα.
0: Το ζητούμενο είναι ότι με τούτα και με εκείνα έρχεται και η άλλη Μπελαρά σε λίγο, ναι, να συμπληρώσει τον Κίμωνα, και βέβαια κάποια μηχανήματα στάλησαν από εδώ, σύγχρονα μηχανήματα φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, και αυτό στους Τούρκους δεν αρέσει.
1: Ναι, δεν ήταν μηχανήματα ακριβώς, ήταν εξαρτήματα.
0: Εξαρτήματα, ναι, αυτά. Ναι. Τα είπα μηχανήματα.
1: Ελασματουρικές εργασίες που γίνανε σε εξαιρετικά ναυπηγεία Σαλαμίνα, τα οποία όμως και αυτά, για να δεθεί η γαλλική πλευρά και ο γαλλικός έλεγχος να κατασκευαστούν εδώ, και να
0: μπορούν. Και μάλιστα τα βάλουν και στα δικά τους και στις δικές τους Μπελαρά.
1: Και στα δικά τους, ναι, ναι. Σημαίνει ότι είναι αντίστοιχα των γαλλικών ναυπηγείων στη Γαλλία. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ναυπηγεία Λευσίνας η Σκαραμαγκά που είναι τεράστια ναυπηγεία. Μιλάμε για ένα ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, το οποίο έχει φοβερή τεχνογνωσία, είναι μικρό μεν, αλλά έχει φοβερές δυνατότητες.
0: Άλλωστε και τα ντρόνς που φτιάχνονται, μιλώ για άλλη πλευρά, από άλλη πλευρά, και ναι, αυτό έχουν τη δική του σημασία, δεν είναι, κατά χιλιάδες από ό,τι λένε.
1: Βέβαια, ναι, κοιτάξτε, η Ελλάδα...
0: Θυμάστε κάποτε που λέγαμε ότι πρέπει η πολεμική βιομηχανία να ανατείλει στη χώρα μας.
1: Βεβαίως, αλλά δυστυχώς, επειδή δεν κάναμε εξοπλισμούς επί μία δεκαετία λόγω των μνημονίων και επειδή όλα τα offsets που είχαμε περιλάβει στις μεγάλες συμβάσεις προέβλεπαν την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας αλλά δεν τηρηθήκανε, μείναμε πίσω πολύ σε αυτό το σημείο. Τώρα η Τουρκία κάνει πολλά κακά εις βάρος μας, κάνει και ορισμένα καλά. Ένα από τα καλά είναι ότι μας δείχνει το δρόμο πώς πρέπει μια σύγχρονη χώρα να ενισχύσει σε ένοπλες δυνάμεις της. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πρώτον είναι σχεδόν αυτάρκης σε όλο τον εξοπλισμό, είναι τουρκικής σχεδίας, κατασκευής και αντιγραφής, και δεύτερον κάνει συμβάσεις με χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την δέχεται την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονομερώς φτιάχνουν αμυντικές συμβάσεις για εξοπλισμούς με την Τουρκία. Επομένως, εμείς θα πρέπει όπου αυτό μπορεί να γίνει αλλά ελληνικά να αντιγράψουμε την Τουρκία, και ήδη έχει ξεκινήσει σιγά σιγά δηλαδή αυτό, να τα φτιάχνουμε όλα και να τα σχεδιάσουμε στην Ελλάδα. Και αυτό γίνεται.
0: Και αυτό είναι και το σπουδαίο, κύριε Ναυαρχέ, κύριε Περβενά, και αυτό είναι το σπουδαίο.
1: Βεβαίως, τα ντρόνς τώρα που λέτε, ήδη υπάρχουν μονάδες στον ελληνικό στρατό που και σχεδιάζουν και κατασκευάζουν. Μετά είναι το σύστημα Κένταυρος, που από ό,τι λένε, δεν ξέρω εγώ τις λεπτομέρειες, αλλά από ό,τι λένε είναι ελληνικής σχεδίας και κατασκευής. Και σιγά σιγά σιγά πάμε και σε άλλους τομείς, ώστε κάποια στιγμή υπάρχει και το προηγούμενο ότι έχουμε σχεδιάσει εδώ στην Ελλάδα και έχουμε κατασκευάσει, προαμνημονεύθων εδώ δηλαδή πριν από 30 χρόνια, τα 5 αρματαγωγά που έχουμε, τα οποία τα έχει σχεδιάσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό με το Πολυτεχνείο, τα κατασκευάσανε εδώ στην Ελλάδα και είναι τώρα 30 τόσα χρόνια και είναι τα μοναδικά αρματαγωγά που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει το προηγούμενο. Απλώς δεν υπήρχε η πολιτική βούληση και υπήρχαν πάντα οικονομικές δυσκολίες. Ήθελα να τονίσω επίσης και κάτι άλλο. Τώρα με το σύστημα αυτό των δωρητών, να το πω έτσι, ένοπλες δυνάμεις, γνωστή, δεν θέλω να πω ονόματα μήπως και ξεχάσω κανέναν, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πάρει από οικονομικούς παράγοντες του τόπου τις περισσότερες φορές και αθόρυβα και υλικό και χρήμα για να βελτιώσουν την ισχύ τους.
0: Σωστό.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί συμβαίνει τώρα τελευταία πολύ έντονα και δεν συνέβαινε τα παλιά χρόνια. Φαίνεται και οι επιφανείς Έλληνες βλέπουν τον εξανατολών κίνδυνο και θέλουν και αυτοί να συνεισφέρουν στην άμυνα της πατρίδας.
0: Έτσι είναι ακριβώς, κύριε Ναυαρχέ. Τώρα δεν σας ρώτησα κάτι για τον πόλεμο Αμερικής Ιράν, αλλά τι να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάτε,
0: πού βρισκόμαστε?
1: Αυτό δεν το ξέρει κανείς.
0: Εδώ,
1: εχθές ακόμη λέγαμε ότι έχει υπογραφεί από το Ιράν το σχέδιο, το προσχέδιο, και έχει πάει στο γραφείο του Τραμπ να το υπογράψει και αυτός να τελειώνουμε. Σήμερα μαθαίνουμε ότι ο Τραμπ το γύρισε πίσω και έκανε ορισμένες διορθώσεις για να μπορεί να το υπογράψει. Λοιπόν, αυτό θα πάρει ακόμη πολύ χρόνο, αλλά πιστεύω έτσι ή αλλιώς βρισκόμαστε στο τέλος, γιατί πλέον δεν μπορεί να αντέξει ούτε η Αμερική,
0: έτσι,
1: ούτε όλος ο κόσμος. Οι μόνοι που μπορούν να αντέξουν, όσο παράδοξο και αν είναι αυτό, είναι το Ιράν. Διότι το Ιράν έχει φτάσει στο έσχατο όριό του, δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο πλέον. Και θα μπουν μέσα και θα το ισοπεδώσουν, όπως λέει ο Τραμπ, Αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Ιράν μπορεί να αντέξει, γιατί έχουν μάθει με λίγο ψωμί, με λίγο φαγητό, με πολλή θρησκεία.
0: Ναι. Πάντως μου κάνει εντύπωση, Ναυαρχέ μου και Περβενά, καλέ μου φίλε Σπύρο, μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ελεύθερα. Τώρα ζητούμε να είναι ελεύθερα. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Μα ακριβώς, πολλοί αναλυτές λένε ότι τελικά από όλο αυτό το πόλεμο οι πιο κερδισμένοι, όχι οι κερδισμένοι, οι πιο κερδισμένοι είναι το Ιράν. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει καταστραφεί οικονομικά. Σε λίγο δεν θα πετάνε τα αεροπλάνα ή θα έχουν καύσιμα. Ο Τραμπ βρίσκεται σε δυσχερέστατη θέση, γιατί αφενός μεν έχει να αντιμετωπίσει το Κογκρέσο. Σημειωτέων ο Τραμπ δεν έχει πάρει την έγκριση εντός των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν. Γι' αυτό και συνεχίζει την εκεχηρία, και γι' αυτό ότι οι επιθέσεις κάνει τώρα λέει ότι δεν είναι επιθετικές, εμείς αμυνόμεθα, για να αποφύγει τη σκόπελο της άδειας του Κογκρέσου.
0: Σωστό.
1: Που συνταγματικά πρέπει να πάρει. Και ενδεχομένως το Κογκρέσο θα του πει όχι. Γι' αυτό λοιπόν παρατείνει την εκεχηρία. Και για να το ολοκληρώσω, ο Τραμπ, ο υπόλοιπος κόσμος, ειδικά οι χώρες του κόλπου, είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Το Ιράν είναι στην ίδια μοίρα, για να μην πω και πιο ενισχυμένο.
0: Ναι.
1: Διότι πολλά από τα θέλω του έχουν περάσει. Είτε de jure, είτε de facto.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Ναυαρχέ μου. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθώ να περάσετε χαρούμενα αυτό το διήμερο. Θα μείνετε πάνω ή θα έρθετε πάλι κάτω?
1: Είμαι σε ένα απίθανο μέρος στο Λιτόχωρο.
0: Μπράβο σας.
1: Εχθές έκανα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Έκανα μπάνιο στη θάλασσα και έβλεπα πάνω στον Όλυμπο τα χιόνια.
0: Πα!
1: Είναι ένα θέαμα που είναι μόνο στην Ελλάδα. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει. Να κάνει μπάνιο
0: τώρα
1: στη θάλασσα
0: και να βλέπει τα βουνά.
1: Φάτσα το βουνό με
0: χιόνια. Με το χιόνιο, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Περβενά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Και θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή εκπομπή με τα οικονομικά, που δεν είναι και στα καλύτερά τους. Μου έλεγε πριν από λίγο ο Λέξης ο Μητρόπουλος ότι οι συντάξεις παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο, η ακρίβεια μεγαλώνει. Δεν ξέρω τι λέει και ο οικονομικός αναλυτής, ο κύριος Κρίγκας ο Χρήστος, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ένα από τα μέλη του οικονομικού επιμελητηρίου της χώρας. Το συζητάτε αυτό στο επιμελητήριο, κύριε Κρίγκα? Χρήστο, καλημέρα.
1: Πάντα συζητιούνται. Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα. Πάντα συζητιούνται. Έχουμε και το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων τώρα αρχές Ιουλίου.
0: Το Συμβούλιο.
1: Και εκεί συζητιούνται διάφορα πράγματα. Ναι, έχουμε 2 με 3 φορές το χρόνο έχουμε το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Δεν είναι εύκολες οι λύσεις. Συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα, συζητούνται προτάσεις. Δεν λείπει πάντα και το κομματικό.
0: Αυτό είναι. Αυτές
1: τις διαδικασίες. Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας πάντα με τα. Έτσι, όλοι, θα έλεγα, οι φορείς, όλοι όσοι σκέπτονται έχουν.
0: Το ζητούμενο είναι ότι πας στο ένα σούπερ μάρκετ, Χρήστο μου, κύριε Κρίγα, με 100 ευρώ και παίρνεις 5 προϊόντα. 5, όχι παραπάνω.
1: Ήταν σωστή παρατήρηση που έκανε και ο Αλέξης ο Μητρόπουλος. Ναι, έχουμε μια σταθερότητα, θα λέγαμε, στο κομμάτι των τιμών. Στο κομμάτι των, μάλλον λάθος, στο κομμάτι των εισοδημάτων που πρέπει να ανταποκριθούν στις καινούργιες τιμές, γιατί οι τιμές είναι συνεχώς καινούργιες, γιατί διαμορφώνονται συνεχώς. Παρά τα αυτά όμως δεν πέφτει το κομμάτι της, δεν πέφτει το κομμάτι στο κομμάτι της εστίας, στο κομμάτι γενικά το να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό που είναι στα έξοδα, στις πρώτες ανάγκες. Η οικογένεια κήρυγνε τη μεγάλη βαρύτητα. Δυστυχώς άλλοι τομείς της οικονομίας που αφορούν την οικογένεια μένουν αρκετά πίσω. Θα το αναλύσουμε αυτό στο επόμενο Σαββατοκύριακο, κύριε Κοντονιό. Κάποια στοιχεία να σας δώσω, το οποίο είναι εξαιρετικά.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Σίγουρα η σταθερότητα του εισοδήματος και η σταθερότητα του εισοδήματος και σε σχέση και με την κατοικία, το αναλύσαμε και χθες αυτό, που πάνω από 50% περίπου φεύγει για το κομμάτι του ενοικίου. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό απομυζά κατά μεγάλο βαθμό το εισόδημα των Ελλήνων. Δεν έχουμε την ανάλογη αύξηση των εισοδημάτων. Τα τελευταία χρόνια όμως εδώ να μην αδικούμε την κυβέρνηση, η οποία κυβερνά τα τελευταία χρόνια, έγινε μια σοβαρή αύξηση του κατώτατου μισθού. Επανήλθαν οι τριετίες.
0: γίνεται μια
1: μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή για την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων που θα ενισχύσουν τους μισθούς. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο εκεί. Θέλω να μας ακούει ο κόσμος, γιατί μιλάμε πάντα με αντικειμενικότητα. Εγώ πάντα με αντικειμενικότητα παρουσιάζω το πρόβλημα. Και εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο θέμα με το ζήτημα του πληθωρισμού. Έχουμε ψηλό πληθωρισμό σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής.
0: Είναι 5% νομίζω, έχουμε φτάσει ή όχι?
1: Σημαντικό βέβαια.
0: Να ρωτήσω κάτι, μου έλεγε ο Αλέξ πριν από λίγο, ο Χρήστο, το εξής, ότι θα δούμε με την ανεργία τι θα γίνει, όχι τώρα, αλλά μόλις τελειώσει η βαριά βιομηχανία μας, που είναι ο τουρισμός.
1: Έχει απόλυτο δίκιο και σε αυτό το κομμάτι ο Αλέξ ο Μητρόπουλος, γιατί πάντα. Συνήθως στο τέλος μιας τουριστικής περίοδου, και το βλέπουμε και πριν την έναρξη τουριστικής περίοδου, ότι μπαίνουμε σε μια φάση που αυξάνεται σε κάθε περίπτωση ο κόσμος ο οποίος δουλεύει, έχουμε περισσότερες προσλήψεις. Δεν έχουμε βέβαια τα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν, ναι. Και εδώ θα λέγαμε ότι έγιναν εξαιρετικά βήματα και από το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία είχαμε παλιότερα, της μειωμένης απασχόλησης ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον τα εισοδήματα ανταποκρίνονται στα πραγματικά ωράρια, μιας και έχουμε κυρίως την ψηφιακή κάρτα σε πλήρη εφαρμογή, ειδικά στον τουριστικό τομέα και στον τομέα της εστίασης. Εκεί βέβαια δεν έχουμε βοηθήσει αυτού του είδους επιχειρήσεις, βρίσκοντας και κάποιες εναλλακτικές λύσεις, γιατί η εργατική νομοθεσία δεν συμβαδίζει με την καθημερινότητα αυτών των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσουμε από τις επόμενες εκπομπές, Γιώργο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει πώς η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας έρχεται πάνω σε μια, θα λέγαμε, σε ένα θεσμό της εργασίας ο οποίος δεν είναι αναβαθμισμένος. Υπάρχουν παλιές διατάξεις από την περίοδο από το 30 μέχρι το 60, μπορεί να υπάρχουν ακόμα διατάξεις που αφορούν την εργατική νομοθεσία, και εμείς δεν τις έχουμε αναβαθμίσει.
0: Σωστό.
1: Και εφαρμόσαμε την ψηφιακή κάρτα. Κυρία Κεραμέως, είναι θέματα τα οποία τα αντιλαμβάνεται και νομίζω θα δώσει λύσεις. Είναι μια υπουργός η οποία και ακούει και έχει τον τρόπο να σκέφτεται.
0: Ναι, το διαβάζει το θέμα. Είναι γεγονός αυτό.
1: Είναι γεγονός αυτό. Έτσι κι αλλιώς είχαμε και παρεμβάσεις και νωρίτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το τομέα. Άρα ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια, θα λέγαμε, κοινή πορεία μεταξύ της αύξησης του εισοδήματος και τις αύξησαν τιμών που παρατηρούνται.
0: Μου έλεγε πάλι για να το ολοκληρώσουμε, Χρήστο μου, ο κύριος ο Αλέξης, ο φίλος μας, ο κοινός ο Μητρόπουλος, μου έλεγε ότι επιμένει στο θέμα της κατάργησης του νόμου Τσίπρα Κατούγκαλου. Αυτό θα επιφέρει κάποιο κόστος, του είπα, μήπως είναι κάποια 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά μου λέει δεν είναι έτσι.
1: Σε ποιο κομμάτι τώρα να έχουμε το κομμάτι της κατάργησης, εδώ ο Αλέξης θα ξέρει πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση μας έχει στοιχειώσει για αρκετά χρόνια ο νόμος Κατρούγκαλου. Εγώ ήμουν και ένας από τους ανθρώπους που πλήρωσε αρκετές ασφαλιστικές φορές, χωρίς να υπάρχει κανένα αντίκρισμα στα χρόνια που πληρώναμε τις ασφαλιστικές φορές, γιατί πληρώναμε 1000 ευρώ το μήνα ασφαλιστικές φορές, χωρίς κανένα αντίκρισμα, θα έλεγα, για την ατομική μου επιχείρηση. Αν μου έδινε τη δυνατότητα τότε να μπορέσω να πληρώνω ένα εργαζόμενο παραπάνω χωρίς να αποδίδω ασφαλιστικές εισφορές, το κράτος έχει εισπράξει περισσότερα χρήματα, αγαπητέ κύριε Κοντονή. Όλα έγιναν στο πόδι. Θα έλεγαμε ότι ήταν, δεν ξέρω αν ήταν μνημονιακές επιτάσεις αυτές εκείνη την περίοδο, αλλά σίγουρα υπάρχουν νόμοι.
0: Όλα έγιναν στο πόδι. Να κρατήσω πόδι αυτό και να τα πούμε σε ανάλυση την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Κρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: να περάσει. Καλά να περάσει. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Βασίλη λέγε. Έφταταν να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Αυτό είναι γεγονός. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα αγαπήσετε κανέναν αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας. Όμως δεν τελειώσαμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η φίλη μου η Φιλοθέη Μακρυδάκη με το δικό της εκείνο όμορφο τρόπο να απαντά στα ερωτήματα τα δικά σας και όπως λέμε μικρόφωνο
2: απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη,
0: με το μικρόφωνο στο χέρι,
2: έτσι
0: παρακαλώ.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Ξεκινάμε λοιπόν απλά φορολογικά, προκειμένου να αναλύσουμε την πραγματικότητα και να δώσουμε τις καλύτερες εφικτές λύσεις στα προβλήματα που έχετε με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο και τον πιο ανώδυνο κυρίως για την τσέπη σας. Ξέρουμε που έχει φτάσει σήμερα η ακρίβεια, όλοι αυτό συζητούν. Ωστόσο όμως υπάρχουν κάποια μέτρα από την πολιτεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί όλη η κατάσταση. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν είναι αρκετά προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Να έρθουμε σε κάποιες ερωτήσεις που μας έχετε στείλει και να τις απαντήσουμε όσο πιο απλά, κατανοητά και γρήγορα γίνεται σε αυτό τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στην επικοινωνία μαζί. Καταρχάς μου στέλνετε συνεχώς ερωτήσεις τι γίνεται με την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για όσους ήταν μισθωτοί πέρυσι και είχαν και εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα. Βεβαίως και λέτε θα πρέπει να τις πληρώσω. Εννοείται φίλες και φίλοι ότι θα πρέπει να πληρώσετε. Στιγμή κατά την οποία έχουμε στο άφημί μας βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, εννοείται ότι είμαστε υπόχρεοι προκειμένου να εξοφλήσουμε αυτό το ποσό. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, θα βρίσκεται εκεί στο λογαριασμό μας και απλά όσο περνά ο καιρός κάθε μήνα θα έχει μια προσάυξηση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και επειδή είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε στο μέλλον τη σύνταξή μας, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι που μας δίνουν και τη δυνατότητα συντάξιμων χρόνων. Έτσι λοιπόν πληρώνουμε για να μπορέσουμε στο τέλος να ζητήσουμε από τον ασφαλιστικό μας βίο να προσμετρηθούν αυτά τα έτη που έχουμε πληρώσει και να λάβουμε μία σύνταξη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Νέο μητρό για επαλήθευση στοιχείων των πολιτών, το gov.gr wallet και Kings Wallet. Τι αλλάζει με το νέο μητρό? Εδώ δημιουργείται όντως ένα νέο επίσημο μητρό δικαιούχων οντοτήτων, συστήνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εδώ θα εγγράφονται οι νομικές οντότητες που έχουν δικαίωμα να επαληθεύουν τα στοιχεία των φυσικών προσώπων μέσω του gov.gr wallet ή του Kings Wallet. Ο σκοπός τώρα αυτού του μέτρου είναι να μπορούν εξουσιοδοτημένοι φορείς και οργανισμοί να επιβεβαιώνουν με ασφαλή και ψηφιακό τρόπο την εγκυρότητα των στοιχείων ενός πολίτη μέσα από τα ψηφιακά έγγραφα που υπάρχουν στο gov.gr. Εννοείται σαφέστατα ρωτάτε θα έχει πρόσβαση ο καθένας και βέβαια δεν θα έχει πρόσβαση ο καθένας. Η επαλήθευση των στοιχείων δεν θα γίνεται ελεύθερα από όλους. Λογικό είναι όπως αντιλαμβάνεστε να μην μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία τα δικά μας και να πάσα ώρα και στιγμή να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό αφορά μόνο οντότητες που θα είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρό με θεσμοθετημένη διαδικασία και έλεγχο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, απλά μια διευκόλυνση θα είναι προκειμένου να μπορέσουν να συλλεχθούν πιο εύκολα κάποια δεδομένα. Εν συνεχεία έχουμε μια ερώτηση την οποία τη λάβαμε τώρα πριν από λίγο και λέει το εξής ο Γιώργος από το Παγκράτη. Έχω δεύτερη δουλειά ή δουλεύω με μπλοκάκι παράλληλα. Γιατί μου βγαίνει ξαφνικά μεγάλος φόρος? Εδώ φίλε δυστυχώς όσον αφορά τη φορολογική αρχή να ξέρουμε ότι πλέον υπάρχει το τεκμαρτό. Το τεκμαρτό τι σημαίνει? Ότι ανάλογα με τον κωδικό δραστηριότητας που έχουμε αν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούμεθα με βάση τον ΚΑΔ πόσα είναι ουσιαστικά τα έσοδα τα οποία θεωρεί η πολιτεία με βάση τα χρόνια τα οποία εργαζόμαστε, τον αριθμό του προσωπικού του οποίου απασχολούμε, ότι εμείς πρέπει να εισπράττουμε ετησίως και βάσει αυτού του τεκμαρτού τρόπου μας οδηγεί στο να πληρώσουμε έναν φόρο. Αν εμείς αμφισβητήσουμε αυτό το φόρο, γιατί εννοείται ότι έχουμε το δικαίωμα να πάμε στη φορολογική αρχή και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν κατάφερα να έχω το εισόδημα το οποίο εσείς λέτε ότι μου αναλογεί. Εδώ όπως αντιλαμβάνεστε όμως υπάρχει το εξής μεγάλο πρόβλημα που συνεχώς το συζητάμε μαζί. Τι γίνεται αν η φορολογική αρχή δεν συμφωνήσει μαζί μας και προχωρήσει σε έναν έλεγχο? Πρέπει να είστε λοιπόν πολύ σίγουροι για το εξής. Όταν πάμε και ζητάμε να μας ελέγξουν τα στοιχεία μας, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα βρουν κάτι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί αντί να ελεγχθεί μόνο η περσινή χρονιά, να περάσουμε και στην προπέρσινη και ούτω καθεξής. Οπότε εδώ θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αν υπάρχει ένα και έστω και ένα μικρό ψεγάδι στην όλη διαδικασία. Πολλοί πολίτες λοιπόν βλέπουν καθαριστικά και σοκάρονται. Όταν υπάρχει δεύτερο εισόδημα ή δεύτερη εργασία, μπλοκάκι, νίκια, περιστασιακή απασχόληση, συχνά μπορεί να μην έχει γίνει επαρκής παρακράτηση φόρου μέσα στη χρονιά. Άρα στην εκαθάριση ο φόρος μαζεύεται και εμφανίζεται ξαφνικά. Η λύση εδώ που σας προτείνω είναι ένας έγκαιρος φορολογικός σχεδιασμός, όχι πανικός, όταν έρθει η δήλωση. Οπότε από πριν πρέπει να ξέρουμε, ώστε να είμαστε καλά οργανωμένοι και να μην βρεθούμε εξ απροόπτου μπροστά σε έναν δύσκολο, σε μια δύσκολη ώρα που θα πρέπει να πληρώσουμε έναν φόρο που δεν θα δυνάμεθα. Πάμε λοιπόν τώρα στην κυρία Ελένη από Παπάγου. Μας λέει: το παιδί μου είναι φοιτητής 27 ετών και δουλεύει part-time. Κινδυνεύω να χάσω επιδόματα ή φορολογικές ελαφρύνσεις? Πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση? Εννοείται, αγαπητοί, ότι 27 ετών δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει φορολογική δήλωση το παιδί. Τώρα, ανάλογα το είδος του επιδόματος που θα αιτηθείτε, εξαρτάται αν το παιδί που συνοικεί μαζί σας, εάν είναι φιλοξενούμενο στην κατοικία, αν θα προσμετρηθεί το εισόδημά του και θα βρεθείτε να χάσετε κάποιο επίδομα. Εξαρτάται λοιπόν την αίτηση στην οποία θα οδηγηθούμε να υποβάλουμε για να δούμε αν είμαστε δικαιούχοι συγκεκριμένων επιδομάτων. Όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση 27 ετών το παιδί κάνει δική του φορολογική δήλωση. Εάν έχει εισόδημα λοιπόν, θα πρέπει να δηλώσει και όλα τα άλλα που έχουμε πει, το 30% του εισοδήματος πρέπει να συγκεντρωθεί με δαπάνες για να μπορέσει να λάβει το φορολόγητο και ούτω καθεξής. Εάν εδώ θέλει να ρωτήσετε κάτι επιπλέον, πολύ ευχαρίστως να μας στείλετε και τη συνέχεια της ερώτησής σας. Προχωράμε λοιπόν. Έχω μια μικρή επιχείρηση, γιατί ενώ δουλεύω πολύ, στο τέλος δεν μένει τίποτα στην τσέπη. Είναι αυτό το οποίο συζητούμε καθημερινά και λέμε ότι η ακρίβεια έχει ουσιαστικά γονατίσει τα νοικοκυριά. Μέσα στην εβδομάδα νιώθω ιδιαίτερα τυχερή, γιατί επικοινωνείτε μαζί μου πάρα πολλές φορές και μου λέτε τις ερωτήσεις που θα θέλατε να συζητήσουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς εδώ βρισκόμαστε προκειμένου να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο εφικτό τρόπο. Κυρία εδώ πέρα που μας λέει για την επιχείρηση που δουλεύει πολύ, δεν μένει τίποτα στην τσέπη, είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Η επιχειρηματική αγωνία των συμπολιτών μας. Τι μέλη γενέστε? Εγώ βρίσκομαι στη γειτονιά του Ζωγράφου, κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε αυτό. Εάν κάνουμε μια βόλτα θα δούμε τα καταστήματα, δυστυχώς, ενώ προσπαθούμε. Εγώ βασικά είμαι και στο Δέλτα Σίγμα ως αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ζωγράφου. Τα καταστήματα λοιπόν κλείνουν. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την αγορά να ξεκινήσει πάλι να ορθοποδήσει, αλλά τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Τα έξοδα που βαραίνουν μια επιχείρηση είναι τραγικά μερικές φορές. Βλέπουμε ένα κατάστημα να είναι σε λειτουργία και λέμε εντάξει, μπορεί να τα βγάλει πέρα. Μπορεί όμως? Ο επιχειρηματίας, μην ξεχνάμε ότι έχει τα έξοδα, τα πάγια κάθε μήνα. Ποιο είναι? Το ενίκιο, το ρεύμα, η ΕΙΔΑΠ. Και αυτό κόστος είναι, ίσως να είναι το μικρότερο, αλλά είναι και αυτό κόστος. Τα λειτουργικά λοιπόν έξοδα, τα τηλέφωνα και όλα αυτά, που πολλές φορές τις ασφαλιστικές του εισφορές, μην ξεχνάτε ότι πόσοι από τους γύρω σας που έχουν καταστήματα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν επιχειρήσεις, αφήνουν τις ασφαλιστικές εισφορές ανεξόφλητες προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει η λειτουργία της επιχείρησης και να μην υπάρχει πρόβλημα στην πληρωμή, για παράδειγμα, των εργαζομένων. Εδώ θα πρέπει όσο μπορούμε σαν κοινωνία να δώσουμε ένα χέρι βοήθεια στους επαγγελματίες. Έρχονται οι 72 δόσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές και όχι μόνο, αλλά και για την εφορία μας. Ωστόσο, Αναρωτιόμαστε, θα μπορέσει αυτό να βοηθήσει τελικά τους επαγγελματίες μας? Και εδώ θα πω το εξής. Οι 72 δόσεις είναι μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, μπορώ να ρυθμίσω σε έως 72 δόσεις μόνο ό,τι έχει βεβαιωθεί μέχρι τέλος Δεκέμβρη του 2023. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή τη ρύθμιση είναι οτιδήποτε υπάρχει προς οφειλή στα επόμενα έτη, δηλαδή στο 23, στο 24, συγγνώμη, στο 24, στο 25 και στο 26, ή να τα εξοφλήσω ή να τα ρυθμίσω στην πάγια ρύθμιση μέχρι 24 δόσεις. Εάν δεν ρυθμίσω τα έτη 24, 25 και 26 και κάνω τη ρύθμιση για τις 72 έως 72 δόσεις των οφειλών που είναι μέχρι τέλος του 2023, τότε δεν θα μπορέσω να τη διατηρήσω, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όπως σας είπα, τα επόμενα έτη ή να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν και αυτά. Καθημερινά λοιπόν έχω την εξής συζήτηση στο γραφείο, και πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα στο δρόμο, στο σπίτι, όπου βρίσκεστε, θα αναρωτιέστε και θα λέτε, μα γιατί αυτό που λένε πολλοί, για ποιο λόγο δεν έγινε μια ενιαία ρύθμιση για όλες τις οφειλές που υπάρχουν μέχρι σήμερα, έως 100 δόσεις ή έως 72 δόσεις, χωρίς να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Προφανώς αυτό το οποίο αντιλαμβάνεστε έχει δώσει σαν απάντηση το Υπουργείο είναι το εξής, ότι οι περισσότερες οφειλές των συμπολιτών μας έχουν να κάνουν με οφειλές που βρίσκονται βεβαιωμένες στο αφημί τους μέχρι το τέλος του 2023. Εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτερες οφειλές. Από εκεί και μετά τα έτη 24, 25 και 26 δεν έχουν τόσο μεγάλα ποσά προκειμένου να εξοφληθούν. Εδώ βεβαίως ο κάθε ένας από εμάς γνωρίζει καλύτερα τη δική του πραγματικότητα και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως κάτι να αλλάξει, αφού το ζητάτε τόσο πολύ. Από εκεί και μετά όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση η συγκεκριμένη. Περιμένουμε τώρα μέσα Ιουνίου, πρώτο Θεός, να ξεκινήσει. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και να σας πούμε και τα κλειδιά πρέπει να προσέξετε και να έχετε στο χέρι σας, προκειμένου να μην είστε εκτεθειμένοι στην όλη διαδικασία. Γιατί πολλοί τι κάνουμε? Θέλουμε για παράδειγμα μια ασφαλιστική ενημερότητα. Πώς θα την πάρουμε? Θα πρέπει να ρυθμίσουμε, να πληρώσουμε την πρώτη δόση, να σηκωθεί όπως λέμε η ρύθμιση, να γίνει ενεργή, και εν συνεχεία παίρνουμε την ασφαλιστική ενημερότητα και τι κάνουμε? Σταματάμε να πληρώνουμε τη ρύθμιση. Εδώ είναι ένα τραγικό σφάλμα, διότι οι τόκοι και προς αυξήσεις που θα λάβουμε χάνοντας αυτή τη ρύθμιση είναι πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα, αν αυτό επαναληφθεί κάποιες φορές, να φτάσουμε σε ένα σημείο μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα και να χρωστάμε πολύ μεγαλύτερα ποσά από ό,τι ήταν στην αρχή, συγγνώμη, το κεφάλαιο στο οποίο, το οποίο προσπαθούσαμε να ρυθμίσουμε και να πληρώσουμε. Ας προχωρήσω λιγάκι, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ σύντομος και τρέχει μαζί σας πολύ γρήγορα. Έχω πελάτες που δεν με πληρώνουν, λέει εδώ η φίλη μας η Γεωργία. Φορολογούμε για χρήματα που δεν έχω εισπράξει? Δυστυχώς, αγαπητοί, πολλές επιχειρήσεις νιώθουν ότι φορολογούνται για αέρα. Αν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, συχνά δημιουργούνται φορολογικές υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το αν μπήκαν τα χρήματα στο ταμείο μας. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή εμπορική πολιτική, έλεγχος των πιστώσεων και επαγγελματική παρακολούθηση των απαιτήσεων. Γνωρίζουμε ότι με την ολοκλήρωση της πράξης πρέπει να εκδοθεί το τιμολόγιο, ανεξάρτητα αν έχετε λάβει τα χρήματα στο τραπεζικό σας λογαριασμό ή όχι. Εδώ βέβαια, ανάλογα την ενέργεια την οποία πράτετε, εξαρτάται και το κατά πόσο μπορούμε να ισχυριστούμε αν έχει ολοκληρωθεί η πράξη ή όχι. Ωστόσο όμως, είναι πραγματικό γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις, ενώ δεν έχουν εισπράξει το ΦΠΑ, καλούνται να το αποδώσουν στο δημόσιο. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κινούμεθα ορθά και νόμιμα απέναντι στη φορολογική διοίκηση για οτιδήποτε πράττουμε, διότι άσχετα από αυτό το οποίο θα πρέπει να αποδώσουμε στο δημόσιο που ενδεχομένως δεν το έχουμε λάβει, να μην κληθούμε να πληρώσουμε και πρόστιμα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε είναι κάτι που δεν θέλει μια επιχείρηση προκειμένου να συνεχίσει να είναι βιώσιμη. Μια άλλη φίλη μας εδώ πέρα ρωτάει, η επιχείρηση που δουλεύει κυρίως με POS και τράπεζες, γιατί πρέπει να προσέχει ακόμα περισσότερο τα έξοδά της? Στη σημερινή λοιπόν ψηφιακή εποχή σχεδόν όλα αφήνουν αποτύπωμα. Οι διασταυρώσεις είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, γι' αυτό κάθε δαπάνη πρέπει να είναι πραγματική, επαγγελματική και σωστά τεκμηριωμένη. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα προστασίας της ίδιας της επιχείρησης. Θα είστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες τις οποίες χρησιμοποιείτε, να μην έχετε πρόβλημα εάν κληθείτε για φορολογικό έλεγχο, να βεβαιώσετε για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι δαπάνες, γιατί θα σας πω το εξής. Εάν σας προκύψει ένας φορολογικός έλεγχος, τότε η φορολογική διοίκηση θα ελέγξει μία-μία τις δαπάνες που έχετε συμπεριλάβει στα έξοδά σας, ώστε να έχετε τη μείωση του φόρου που ζητάτε. Εάν αυτές λοιπόν οι δαπάνες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, τότε θα αφαιρεθούν από τα έξοδά σας και εν συνεχεία θα προκύψει ένα νέο εισόδημα στο οποίο θα κληθείτε να πληρώσετε φόρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια σειρά τροποποιητικών δηλώσεων, σημαίνει μια διαδικασία που, όπως έχουμε πει αρκετές φορές και εδώ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μπορεί να μας πάνε χρόνια πίσω και να αρχίσουν να ψάχνουν, να ελέγχουν και να κοιτούν. Άρα το Α και το Ω έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επιμελής γίνεται σε αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος, και νόμιμα, πάντα με νόμιμους τρόπους και νόμιμες διαδικασίες, να προσπαθώ να πληρώσω τον λιγότερο δυνατό φόρο που γίνεται. Όλοι θέλουμε να πληρώσουμε λιγότερα χρήματα στην εφορία, δεν είναι κάτι που είναι μυστικό, εννοείται σαφέστατα, αρκεί όμως οι πράξεις μας να μην μας οδηγήσουν σε προβλήματα. Πρέπει να έχουμε μελετήσει καλά το νόμο τι λέει και να είμαστε σύνομοι για να μην έχουμε θέματα αύριο μεθαύριο. Και μην ξεχνάτε ότι η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει και να ελέγξει ό,τι αυτή θέλει. Δεν μπορούμε να της πούμε όχι. Μπορούμε να της πούμε όχι. Εδώ θα σας δώσω ένα μικρό tip στο οποίο θα συνεχίσουμε να το αναλύσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε όχι όταν οι ενέργειες που γίνονται σε εμάς για να ελεγχθούμε δεν είναι νόμιμες με βάση το τι ορίζει ο νόμος από τη φορολογική αρχή. Πρέπει να κοιτάμε τις ημερομηνίες που μας έχει κοινοποιηθεί κάτι, από ποιον μας έχει κοινοποιηθεί και τι μας ζητάνε να προσκομίσουμε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, εάν αυτά τα οποία ζητούν δεν είναι αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος να καταθέσουμε για να ελεγχθούν, μπορούμε να αρνηθούμε. Εδώ λοιπόν θα σας αφήσω εγώ για αυτή την Κυριακή, να ευχηθώ μια καλή εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος αύριο, όσοι έχετε φύγει διακοπές, να περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε. Αν σας έχει συμβεί κάτι από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, μείνετε μαζί μας, γιατί η απάντηση ίσως σας γλιτώσει χρήματα. Εδώ είμαστε μόνο για εσάς. Όμορφη Κυριακή, να ξεκουραστείτε. Με υγεία σε όλους, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλημέρα σας.
1: Intervetten Sports. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστο.

0: το μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους, τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημέρωσε Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του μήνα. Από αύριο έχουμε επίσημα και ημερολογία κάποια καλοκαίρι. Ωραίο καιρό σήμερα, ωραία για βολτούλα, για μπανάκι, όσοι είστε πιο τολμηροί. Τα νερά είναι λίγο κρύα από ό,τι έμαθα. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εκπομπή το βλέπες, το έπαιξες. Τώρα να βλέπουμε τι να παίξουμε σήμερα που δεν έχει τίποτα. Τελειώσαν τα πάντα. Έχει βέβαια παιχνιδάκια, κάποια παιχνίδια ακόμα. Από Νορβηγία, Φιλανδία και τα υπόλοιπα σκανδιναβικά. Και βέβαια από τη Λατινική Αμερική. Αυτά θα μας τροφεύσουν το καλοκαίρι μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Βέβαια, που εκεί είναι τα πράγματα πιο σοβαρά. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Το τηλεφωνάκι μας, δύο γραμμούλες, 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα, 69-39-943-943. Και το email μας, onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού, 943sports.gr. Σήμερα έχω παρεούλα, δεν έχω Χάτζημαν, ο οποίος κοιμάται ακόμα. Έχω Τέρκε, μου τον αναλυτή Τέρκε. Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις φιλαράκι?
1: Καλά, δεν κοιμάται ο Μανολό, δεν κοιμάται.
0: Δεν κοιμάται, ωραία. Το καλό είναι ότι δεν έχει έρθει και σήμερα. Και το καλό, το μόνο καλό, γιατί η απουσία του είναι αισθητή, το μόνο καλό όμως ότι θα φάμε. Δηλαδή, αυτά που έφερε θα τα γευτούμε. Γιατί όταν ήταν εδώ, δεν γευόμασταν τίποτα, ούτε τη σακούλα.
1: Ο Μανόλο πλέον έχει ξεκινήσει διατροφή.
0: Δίαιτα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα, κουρέθηκε. Επειδή είχε κάποια θέματα ο άνθρωπος να είναι καλά. Ευτυχώς τα περισσότερα.
0: Θέματα έχει γενικώς ο Χάτζημαν.
1: Όχι. Ναι, όταν γενικό. Έχει να κάνει με υγεία,
0: ναι, ναι, γενικό. Άρρωστος είναι. Δεν κατάλαβα τι είναι, καλά, να βάγει.
1: Μια χαρά είναι, δόξα τω Θεώ. Περιμένει και μια τελευταία εξέταση, ναι. Και όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι. Πάλι μας την έκανε λοιπόν ο Χάτζημαν, δεν ήρθε παιδιά. Άλλη μια απουσία όλη την εβδομάδα και δεν υπάρχει δικαιολογία. Καλώς τον Ιωάννου. Τι έγινε φιλαράκι, πήγε το, κοιμήθηκες, αποκοιμήθηκες? Όχι. Λοιπόν, έχουμε και τους τελικούς, τα φυσιολογικά ήρθαν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ διχόρησε παραπάνω το Παναθηναϊκό από ό,τι άκουσε τον Ολυμπιακό. Έχουμε τον τελικό, την εβδομάδα ξεκινάνε τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός με πλεονέκτημα ένταση κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ 27 από τη διαφορά, πολύ εύκολα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός, εντάξει, δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε. Έκανε το 2-0. Το φυσιολογικό αυτό που περιμέναμε όλοι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Basket League. Είχαμε και τον τελικό, κύριε Γιάννη. Η Παρή θεωρώ ήταν καλύτερη. Παρόλο που προηγήθηκε η Arsenal, πήγε πολύ αμυντικά να το πάρει το μάτς. Κλείστηκε αρκετά πίσω.
1: Προηγήσε 1-0 στο 5.
0: Και, το, ναι.
1: Και κάθεσε μαζική άμυνα να μην μπορείς να κυκλοφορείς αυτό, ναι. 5 φορές την μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
0: άντεξε μέχρι το 60, ποτέ άντεξε. Έγινε το πέρα,
1: αδίκησε τον εαυτό της, ναι, πολύ, γιατί καλύτερα. Έχει το υλικό να βγει σε κόντρες, επιθέσεις, ναι, ναι, ναι, κτλ. Άρα, θα ήταν άδικο να το πάρει.
0: Μετά τη Ρεάλ, λοιπόν, δεύτερη ομάδα που παίρνει δύο καπάκι είναι η Παρίς Ζερμέν, μια ομάδα η οποία είχε ρίξει πάρα πολλά χρήματα. Ταλαιπωρήθηκε στις αρχές, έγινε καράβια λεφτά. Ήρθε ο Ενρίκε, τα βαλώα σε μία θέση.
1: Απέδειξε
0: οι
1: ότι.
0: Μεγάλοι βεντέτες, Μέση.
1: Δεν κάνουν τα χρήματα.
0: Όλοι μαζί δεν κάνουν. Όλοι μαζί,
1: δεν κάνουν τα χρήματα. Τις καλές ομάδες.
0: Έφυγαν τα μεγάλα ονόματα, τα τεράστια ονόματα, γιατί πεθαράδες και οι δύο. Και έμεινε ο Ντεμπελέ που άλλαξε τελείως η μορφή του Ντεμπελέ. Πήρε και χρυσή μπάλα, πήρε και Champions League πέρυσι και φέτος. Δηλαδή όλοι μαζί, παιχταράδες είναι, αλλά αν τους χωρέσεις όλους μαζί δεν είναι εύκολο.
1: Ένας προπονητής δεν είναι καλός μόνο στο να παίρνει τίτλους, είναι και να παίρνει το καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές του.
0: Σωστό.
1: Ο Ντεμπελέ έφυγε από την Μπαρτσελόνα όχι αποτυχημένος, αλλά ένα μεγάλο ταλέντο που αν έμενε εκεί θα παρέμενε ταλέντο με απλά λεπτά συμμετοχής. Και πήγε εκεί που πήγε με συμπαίκτες που είχαν ρόλους στην ομάδα, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, ναι, ναι, να υπάρχουν ρόλοι σε ομάδα, και δείχνει αυτά που μπορεί ο άνθρωπος.
0: Φοβερή ομάδα, καλύτερη ομάδα, το πήρε δίκαια. Πάντως, απέναντι, εντάξει, στα πέναντι χρειάζεται και τύχη. Μα πάει το κάρι και έξω, το κάρι και μέσα, αλλά το πήρε γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα, διεκδίκησε με περισσότερους τρόπους την νίκη. Και είχε τις καλύτερες φάσεις για γκολ.
0: Και φίλε, και το παράδοξο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League αίτητη.
1: Αίτητη.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Τα
1: το σκεφτόμουν, σκεφτόμουν όντως όλη τη διάρκεια και όταν έφτασε στα πέναλτι πλέον και δεν υπήρχε γκολ ναι. Στην παράταση, λέω: κοίτα να δεις. Το χάνει αίτητη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι για αυτά τα παράδοξα του ποδοσφαίρου.
1: Και ξέρεις, για να λέμε και την πραγματικότητα, σε μια τέτοια ομάδα με τόσο ταλέντο απέναντί σου. Τακτικά η Arsenal ήταν καταπληκτική.
0: Ναι, αλλά δεν έκανε κάτι παραπάνω. Ρε,
1: δεν έκανε κάτι παραπάνω, αλλά τακτικά ήταν φανταστική. Ναι, ναι. Δηλαδή τα τουμπλάς που είχε με τον Σάχα από τη μία και με τον Τροζάνα από την άλλη. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το αριστερός, ο Βέλγος. Δεν υπήρχε ένας μέναν ποτέ.
0: MVP ο Ραφίνια, όχι ο Ραφίνια, ο Πορτογάλος. Βγήκε στη Παρή.
1: Ο Βιτινιά. Πολλά χιλιόμετρα. Πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, έχουν κάνει ένα κεντρικά τους χαφ. Είναι συγκλονιστικά και οι δύο, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, τρελοτρελή. Καλή Κυριακή με υγεία να παίρνετε τα τρελοχάπια σας, λέει Μάκης Περιστέρη επτά. Τα παίρνουμε πάντα στην ώρα μας. Παιδιά, γραμμούλες είναι ανοιχτές. Είπαμε για όσους θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πούμε, δώρο σταθμού, ταξίδι στις Πέτσες. Τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Ωραίο δωράκι, τριήμερο με δύο για ιντερεύσεις σε ένα πολύ ωραίο νησί στις Σπέτσες. Έγιναν και πολλά επεισόδια στη Γαλλία. Στο Παρίσι, χαμός. Πολλά επεισόδια.
1: Με το που το σηκώσανε.
0: Ναι, γιατί εκεί έχουν μεγάλο. Παρίσι έχουν και μεγάλο μίσο με τους άλλους από
1: και
0: εκεί.
1: Και πέρυσι τα ίδια κάνανε. Βγαίνεις να βλέπεις ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν και
0: αλλού. Δεν κάνουν τόσα επεισόδια εδώ πέρα.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου. Έχεις πάρει ευρωπαϊκό τίτλο τώρα και βγαίνεις να κάνεις σαματά τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα Εκάρα μόνο. Γεια σου, φίλε Νικόλα. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Ο Γιάννης ο καλλιτέχνης και ο Διαμαντής, καλημέρα στην παρέα. Γεια σας, παιδιά. Και στο φίλο μας είπαμε τον Γιώργο να πούμε μια καλημέρα από τους Αμπελοκήπους. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Πες να μας ακούει και ο κουμπάρος σου, ο Άλεξ.
1: Επειδή το παιδί και αυτός έχει αρχίσει τα ωράρια τα παλαβάτα.
0: Εργάτης κι αυτός. Σκάβει κι αυτός.
1: Από τους λίγους.
0: Δηλαδή, από τους φίλους μου, δηλαδή, μόνο ο Χάτζημα δεν δουλεύει.
1: Δεν είναι φυσιολογικές ώρες αυτές, φίλε, επειδή μιλάγαμε με τον Άλεξ.
0: Είναι...
1: Δυστυχώς.
0: Και είναι και εποχή τώρα.
1: Ναι, είναι εποχή, αλλά ξέρεις τι. Μετά λέμε τον πήρε ο ύπνος, ας πούμε. Ή το δεν έχασε για ένα λεπτό. Όταν ο άλλος δουλεύει 15-16 ώρες. Είναι αφυσικό. Ναι, ναι, ναι. Τελείως αφυσικό.
0: Λοιπόν, το ξέρεις ότι ένα εισιτήριο στο NBA για τους τελικούς κοστίζει. Η τιμή για ένα εισιτήριο είναι 180.000 δολάρια.
1: Πλάκα κάνουμε τώρα. Ναι. Τι 180.000 δολάρια.
0: Ναι, ναι, άμα είσαι μπροστά εκεί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άμα είσαι ψηλά-ψηλά, λέει ψηλά-ψηλά πάνω που είναι στο Θεό,
1: ναι.
0: 5.800 δολάρια το ένα.
1: Τσάμπα, πράγμα.
0: Τσάμπα.
1: Θα να τους βλέπεις ποτέ. Δηλαδή πάνω εντάξει, εκεί, να τους βλέπεις αμύγες.
0: Θα πήγαινες τώρα, εντάξει. Άμα σου δίνει
1: ευκαιρία. Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Λεπτά, ρε, παιδί, αλλά ήταν μια, είναι όμως, εγώ ας πούμε δύο όνειρα έχω. Δύο όνειρα έχω, τέλος πάντων. Τρία όνειρα. Δεν ξέρω αν τα κάνω ποτέ. Να πάω στην Κωνσταντινούπολη στην Αγία Σοφιά,
1: ναι.
0: Και να πάω με τα παιδιά μου μαζί, αν μπορέσω, να αξιώσει ο Θεός. Το δεύτερο είναι να δω Boca River. Και αυτό αν χωρίς τα παιδιά μου.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Και αν μπορούσα να πάω σε ένα παιχνίδι NBA.
1: Και με στολή.
0: Και όχι τελικούς NBA, ένα παιχνίδι NBA.
1: Boca River, με στολή αστροναύτη.
0: Μισή Boca, μισή River. Μέσα ανάμεσα.
1: Και με στολή αστροναύτη.
0: Ναι, ναι. Τα δύο τα πρώτα θέλω να τα κάνω. Δηλαδή, ειδικά το πρώτο με τα παιδιά να πάω Κωνσταντινούπολη.
1: Αυτό νομίζω είναι εφικτό.
0: Λοιπόν, τα άλλα δύο εντάξει είναι πολύ πιο δύσκολα.
1: Δεν πειράζει, τα όνειρα είναι για να υπάρχουν.
0: Το Boca River, εκτός αν μου δώσει ο Χάτζημαν, ο φίλος μου, 2-3 παιχνιδάκια άχαστα, με χαμηλό ρίσκο, πάρω κανένα 200.000 ευρώ και τα κάνω όλα μαζί.
1: Μανώλη, ακούς.
0: Δεν ακούει, δεν στέλνει μήνυμα.
1: Περιμένουμε.
0: Γιατί δεν στέλνει μήνυμα. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο δούρος, ο Χάτζημαν.
1: Εντάξει, ρε φίλε, όταν έχει τραβήξει.
0: Δεν έχει τραβήξει τίποτα. Σπίτι να μα πάρει τηλέφωνο. Αυτή τι κάνει. Μα στέλνει μήνυμα, δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχει τραβήξει ζόρι. Μιλήσαμε, σου λέω σήμερα και.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει φάει το αγλαιόρα.
1: Άκου που σου λέω τώρα.
0: Και ακούω εγώ, ξέρω.
1: Ούτε
0: εγώ.
1: Τον αγλαιόρα τρώει. Ναι. Έχει χάσει 2,5-3 κιλά.
0: Πόσα. Δύο μήνες
1: και. Έχει χάσει 2,5-3 κιλά. Μα το φυσιολογικό είναι να χάνει μέχρι 2 κιλά την εβδομάδα.
0: Εσύ τον είδε, τα είπε.
1: Με το Μανώλη έχουμε σχεδόν, Μανώλη έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή.
0: Αθνάτσι φωνή του. Χάτσι μα πάρει τηλέφωνο να ακούσω εγώ. Έχει τρέλα αυτό.
1: Τον ακούω όταν ακούς το Μανώλη και δεν τον ακούς έτσι όπως είναι ο πραγματικός Μανώλης.
0: Παρά πεινάει.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα παιδιά, Θεία Δίκη. Ποτέ δεν πρόκειται η Άρσεναλ να γίνει top level ομάδα. Καμιά ομάδα δεν έγινε top παίζοντας μόνο αντιποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Δεν συμφωνώ. Εντάξει. Το έχει πάρει ο Μουρίνιο με πολύ χειρότερο αντιποδόσφαιρο. Και σε εντάξει, τελική ανάλυση, στο τέλος της ημέρας, δεν θα γράφει κανείς κέρδισε με αντιποδόσφαιρο 1-0. Θα γράψει ιστορία, θα γράψει πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Ναι, με αντιποδόσφαιρο έπαιξε άντρα να πει στο τελικό. Γιατί σε όλη τη διοργάνωση.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ήταν η καλύτερη άμυνα.
1: Τώρα
0: μπορεί επίδεση, πολλά γκολ.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτή την παρή είναι να τη χαλάσει το παιχνίδι. Ευτύχησε να βρει γκολ. Δεν ξέρουμε αν δεν έβρισκε γκολ πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, βρήκε ένα γκολ νωρίς. Okay, μετά στήθηκε πίσω. Ήλπιζε ότι θα μπορέσει να βρει 2-3 κόντρες. Δεν έκανε λάθη. Η Παρή κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα με ψυχραιμία και παρότι ήταν, πώς να το πω, πολύ στημένη πίσω, μας έδειξε πώς είναι ο τρόπος να βρεις γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίξαν εκεί το 1-2, έτσι, ο Βαρατσέλια με τον χαφ του.
0: Πήρε το πέναλτι.
1: Πήρε το πέναλτι, έτσι, και έγινε και κάνα δύο φορές ακόμα το ίδιο πράγμα, που θα μπορούσε να βρει και άλλο γκολ. Μετά όταν ανέβηκε η Arsenal να βρει κόντρες, να βρει επιθέσεις, ναι, μπάσκετ ισοβαριστή, η Παρή βρήκε 4-5 κόντρες,
0: ναι,
1: για γκολ.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Έτσι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή να έχουμε. Βασίλεια Μάτσετερ που είναι πιο κοντά, αν θες να δεις NBA, το Γενάρη παίζει Νιου Ορλεάνι με τους πιθανούς. Ναι, παίζουν και στην Αγγλία κάποια παιχνίδια οι Αμερικάνοι. Πάνε στην Αγγλία.
1: Κάτσε, γιατί τώρα εδώ πέρα με τον Τζάκο υπάρχει περίπτωση να φέρει τους Νίξ να με δω, από ό,τι λένε.
0: Δεν θα το κάνω, ο Ολυμπιακό Νίξ εδώ. Θέλω Νίξ με άλλη ομάδα Αμερικάνικη.
1: Αμέ, Ολυμπιακός είναι NBA της Ευρώπης.
0: Το βλέπω.
1: NBA της Ευρώπης.
0: Το βλέπω και τον είδα και στον Ολυμπιακό, τον είδα και χτες. Δύο ομάδες.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τις τελευταίες ομάδες του NBA, έτσι όπως είναι χτισμένος, πολύ άνετα θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Δεν λέμε τώρα για ομάδα που είναι πρωταθλήτρια, έτσι, ή να είναι μέσα στα play-off. Με ομάδα που είναι.
0: Τώρα πήγε ο Μπακατσιάς, έχει μάγει τον Τζόρνταν. Λάγα μου κάνει.
1: Εννοείται.
0: Όχι, θα δω NBA. Δύο ομάδες κανονικές NBA.
1: Εντάξει, ναι, okay, παιδί μου. Έχεις μια περιουσία να ξοδέψεις.
0: Ολυμπιακό ήταν και με τη Ρεάλ. Αχ, οκ, είδα Ολυμπιακό. NBA που ο Βασίλης θέλει να δει, όχι πολλά με λίγα, σου απαντάει ο Δημητράκης.
1: Καλά σου. Τι σημασία έχει, ρε
0: παιδιά. Καλά σου κάνει.
1: Τι σημασία έχει. Το McDonald's ήταν κάτι που πήγε να ενώσει το NBA κατά μία έννοια με την Ευρώπη.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, μας πειράζει να δούμε ομάδες καλύτερες. Πείραξε κανέναν εκείνη την εποχή που είδαν τον Τζόρνταν, τον Μπίπεν,
0: ναι,
1: τον Ρόντμαν.
0: Ναι, παιχνίδι για με ενδιαφέρον, αυτό λέμε.
1: Τι σημασία έχει.
0: Για μένα έχει σημασία το παιχνίδι με ενδιαφέρον. Να το παιχνίδι για τις πλάκες.
1: Γιατί ποιο σου είπε ότι στο NBA τα παιχνίδια είναι όλα με ενδιαφέρον.
0: Όλα ενδιαφέρον έχουν. Άστα να παίζουν τα κανονική διάρκεια.
1: Ενδιαφέροντα παιχνίδια στο NBA είναι από τα playoff και μετά. Όλα τα άλλα είναι πανηγυρισμένα.
0: Ναι, πανηγυρισμένα παίζουν μπάσκετ όμως για να πάνε στη θέση που να πάνε για να μπουν. Τα παλεύουν, δεν παίζουν έτσι αδιάφορα. Τέλος πάντων, να δω και την ατμόσφαιρα, θα ήθελα να δω, ρε παιδί μου.
1: Άλλο αυτό. Καλά, δεν υπάρχει. Ατμόσφαιρα είναι πανηγυράκι, όλο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι για οικογένειες πριν τα play-off, είναι για οικογένειες.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα και στο φίλο τον Τέρκε. Μπιλάρα Παναθηναϊκός, είμαι Βοτανικός Νίκος. Τι βλέπεις για τον μπάσκετ, παιδιά? Βλέπω Ολυμπιακό εγώ, φαβορή. Μέχρι εκεί όμως. Ένα 65-35 του δίνει τον Ολυμπιακό για να πάρει την κούπα φέτος στο μπάσκετ. Είναι καλύτερη ομάδα, πιο σταθερή ομάδα, σε καλύτερη φόρμα. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει τελείως τον Παναθηναϊκό, να τον κάνει πάλι ομάδα, θα το δούμε. Αλλά
1: δεν έχει γίνει
0: σαν φαβορί,
1: ναι. Ξέρω εγώ, θα είναι έκπληξη, να το πούμε έτσι ρεαλιστικά, ναι, τώρα. Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι παράξενα αυτά τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει, είναι παράξενα. Ότι βλέπει μια ομάδα.
1: Δεν βλέπουμε τη δυναμική των ομάδων. Τη δυναμική τη βλέπουμε. Τώρα από εκεί πέρα, αν ο Παναθηναϊκός παίξει 3-4 παιχνίδια που να έχει ένα ποσοστό γύρω στο 55% στο τρίποντο, είναι υποσυζήτηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο, ρε φίλε. Εντάξει. Και δεν έχει και ψηλούς ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δεν έχει και ψηλούς. Έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Λεσόρ, ο οποίος το παιδί δεν είναι έτοιμος ακόμα. Είναι. Και με τον άλλο 35 χρόνων, τον Ολυμπιακός έχει τρεις ψηλούς. Πολύ καλό επίπεδο και τους τρεις. Είναι δύσκολο. Θα ελέγξει ο Ολυμπιακός τα rebound, θα ελέγξει. Είναι δύσκολο. Είναι πιο. Ποιο ομάδα Ολυμπιακός.
0: Να δούμε. Να δούμε. Να άλλη ομάδα ξεκινάνε.
1: Ναι, ναι, ξεκινάνε τρεις του μηνός νομίζω. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάνε.
0: Τετάρτη είναι τρεις του μηνός.
1: Ναι, ναι.
0: Πλάκα κάνω, πιστεύω Ολυμπιακός 15-20 νίκες θα τις έκανε στη regular season στο NBA. Πολλές λες. 20 νίκες είναι πολλές.
1: Όχι, δεν είναι πολλές, ρε Πιλή.
0: Στα 42 παιχνίδια.
1: Στα 82 παιχνίδια. Να έχει ένα 20%, ένα 25% επιτυχία. Με ομάδες που είναι κάτι ομάδες, ρε φίλε. Είναι τις πλάκας.
0: Εντάξει, τις πλάκας δεν είναι.
1: Στο NBA.
0: Τις πλάκας βλέπουμε εμείς
1: σχέση. Τώρα.
0: Ναι, βλέπουμε τις πλάκας εμείς
1: σχέση. Σε σχέση με το NBA τις ομάδες. Εντάξει, ναι, με τις κορυφές. Μα γι' αυτό σου λέω για regular.
0: Το ξύλο πέφτει πέρα τώρα, δεν πέφτει στην Ελλάδα. Και δεν γίνεται φίλε και τίποτα.
1: Το ξύλο ξεκινάει και πέφτει. Από τα play-off και μετά.
0: Και τώρα
1: όποιος
0: και
1: βλέπει play-off
0: και κανονική διαπαιχνίδια.
1: Βλέπει το κανονικό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Βέβαια και τώρα ακόμα το μπάσκετ που παίζονταν πριν 30 χρόνια στο NBA που μιλάμε οι επαφές ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: δεν υπάρχουν.
0: Και τώρα στο κανονική διάρκεια πέφτει πολύ ξύλο.
1: Βλέπω σε συγκεκριμένα παιχνίδια.
0: Βλέπω τα μάτια το βράδυ που κάθομαι πέρα εκεί μέσα στην εκπομπή.
1: Ναι,
0: και βλέπω,
1: παιδί μου, εντάξει.
0: Όλο παρακολουθώ, μιλάμε πέφτει και ξύλο.
1: Σε συγκεκριμένα παιχνίδια.
0: Και πέφτει και ξύλο μεταξύ παιχτών. Έτσι ακόμα δεν έχουν.
1: Εννοείται.
0: Και όσο κανένα κακή ομάδα να είναι, που λες να είναι κάποιες ομάδες κακές, είναι κάτι θεριά όμως που δεν κουνιούνται.
1: Εντάξει, σαφώς.
0: Απλά εμείς θα τη συγκρίνουμε με τους παίκτες του NBA. Δηλαδή τώρα που είναι να βάλει, ας πούμε, το Φλιόνι να πω να παίχτη τη ΣΑΚ να μην πω του Ολυμπιακού και που είναι την Παραολυμπιακή. Αν βάλει το Φλιόνι, ας πούμε, δίπλα στο Playmaker του Αμερικάνου.
1: Ναι, σαφώς. Όχι, εγώ μίλησα για Ολυμπιακό μόνο τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν μίλησα για άλλες ομάδες. Και τώρα πες για Φλιόνι.
0: Να πούμε συλληπιτήρια στον
1: παπά. Καταρχάς το παιδί ότι. Εντάξει, έκανε κάτι το οποίο ξέρεις, αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Οι αθλητές.
0: Το έκανε για να ξεχαστεί, μόνο να ξεχάσει το
1: μυαλό. Προφανώς δεν έχει σημασία γιατί το έκανε. Καμία σημασία δεν έχει.
0: Ή για να τιμήσει τον πατέρα του παίζοντας ένα παιχνίδι.
1: Εγώ ξέρω ότι οι αθλητές μας θυμίζουν σε πολλές των περιπτώσεων ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Και βιώνουν ό,τι βιώνουμε κι εμείς. Και καλό είναι πολλές φορές να μην τους κρίνουμε από τον καναπέ μας εύκολα. Και επιδερμικά είναι αθλητές, έχουν και αυτοί συναισθήματα. Πέρυσι είδαμε τώρα με το Φιλιόνι, έχασε τον πατέρα του και πήγε και έπαιξε το παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Ντόρσε πέρυσι δεν βλεπόταν, γκρινιάζανε γιατί ο Ντόρσε είχε οικογενειακά θέματα ο άνθρωπος προσωπικά. Λοιπόν, εντάξει, αυτά μην τα ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Παιδιά, για τον Πίτερς, εχθές με τον Γκουγκαρί που μίλησα, μου είπε ότι θα φύγει.
1: 99% έχει
0: φύγει. Βέβαια, πήγανε χθες φίλοι του Ολυμπιακού έξω από το σπίτι του, φωνάζανε, κάνανε ράνανε. Πίτερς μήνε στο λιμάνι και αυτά.
1: Εντάξει τώρα
0: δεν ξέρω.
1: Αν έχει πάρει μια απόφαση ο άνθρωπος, τώρα δεν μπορεί να την αλλάξει.
0: Πρώτος και Ολυμπιακού που βλέπω εδώ είναι καλή, δεν είναι.
1: Είναι πολύ καλή.
0: 4,4 για 2 χρόνια.
1: Είναι πολύ καλή, ναι.
0: Απλά δεν του. Ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί και καλά κάνει ο άνθρωπος να εξασφαλίσει. Χρόνο συμμετοχής.
1: Φίλε,
0: αυτό ένα προπονητής θα το κάνει παρά να πει ότι δεν είναι καλός προπονητής.
1: Θα σου πω κάτι. Για να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Ο Πίτερς έδειξε αυτό που έδειξε και στο νημιτελικό και στον τελικό, γιατί πήρε παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Επειδή ο Βεζένκοφ δεν ήταν καθόλου καλός.
0: Δεν μπορεί όμως ο Μπαρτζόκας να αντιπροσωπευτεί ότι θα έχει χρόνο συμμετοχής.
1: Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δικαιούται αυτό το χρόνο.
0: Γιατί μπορεί να αποσχεθεί στον Βεζέκοφ. Εντάξει. Άλλη περίπτωση μία, άλλη περίπτωση άλλη. Ο Βεζέκοφ, ναι. Θα του πει θα παίζει. Δεν μπορεί να του πει ότι θα παίζει 5 λεπτά και να μείνει. Εντάξει. Είναι παίχτε και παίχτε.
1: Εννοείται. Αλλά λέμε ότι ο Πίτερς πήρε αυτό το χρόνο και έδειξε αυτά που έδειξε. Γιατί δεν ήταν καθόλου καλά και στα δύο παιχνίδια ο Βεζέκοφ. Οπότε πήρε το χρόνο που πήρε. Μπήκε μέσα, έδειξε αυτά που μπορεί να παίξει και επειδή σαν αθλητής, ρε παιδί μου, εγώ χαίρομαι που ο άνθρωπος έχει φιλοδοξίες. Τι πάει να πει, θα φύγει,
0: εντάξει,
1: ωραία. Θέλει να είναι πρώτο.
0: Τώρα πάει σε μια ομάδα όμως, η οποία κάθε χρόνο έχει Παρίσι Ζερμέν του ποδοσφαίρου. Λεφτά και δεν πάει πουθενά.
1: Okay, αυτό θα φανεί από τις κινήσεις που θα κάνει.
0: Πάντα κάνει κινήσεις.
1: Είναι μια τρομερή κίνηση ο Πίτερς.
0: Ναι, είναι.
1: Εφόσον τον πάρει.
0: Κάθε χρόνο κάνει αρμάνι κινήσεις.
1: Είναι ένας παίκτης που θα παίζει 25 λεπτά και θα έχει το λιγότερο 20 πόντους μέσω όρο.
0: Το σέρβο δεν πήρε πέρυσι, το θέλατε και εσύ ο Παναγιώτης Ολυμπιακός.
1: Το Κούντουριτς.
0: Ναι. Δεν πήρε τον άνθρωπο. Το ψηλό πήρε.
1: Τη λείπαν άλλα πράγματα. Την ψηλοσυνέφερε λίγο ο δεύτερος.
0: Αλλά και πάλι φίλε πολλά τα λεφτά και δεν κάνει τίποτα. Όχι, δεν κάνει να πάρει την Ευρωλίγκα. Να πάει 8 τουλάχιστον. Να πάει στο Βάιναλ Φορ μια φορά. Πολλά τα λεφτά. Η Παρή του ποδοσφαίρου τότε είναι.
1: Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ ότι έχει ξοδέψει.
0: Ο Ντόρσε ανανέωσε. Ο Μοντέρο θα παίζει σίγουρα στο Ολυμπιακό του χρόνου. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο Μοντέρο. Λέει ότι είναι πολύ κοντά. Ναι. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Βασίλη, καλημέρα. Ευχές σε όλους. Καλή Κυριακή. με τα μεσονύχτια από Άστον, λέει ο Γιώργος. Γάρα μου. Το βράδυ, παιδιά, μάλλον θα πάμε χωριό σήμερα. Θα πάρω σήμερα Γιάννη. Το βράδυ δεν θα κάνουμε, λογικά.
1: Εντάξει.
0: Θα μου αλλάξει κάτι στην Ιταλία, γιατί θέλω να πάω. Έχω κανονίσει να πάω τη μάνα στην Πεθέρα. Στην Πεθερά. Σήμερα το βράδυ θα πάω και τα παιδιά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Θα φύγουμε σήμερα, πάω και τα παιδιά να πάω να παίξουν, να κάνουν καραμπάνιο και στην παραλία. Οικογενειακά. Έχουμε και γενέθλια αύριο, κύριε Τέρκε.
1: Μας
0: κόψει Πεθερά τούρτα μου.
1: Το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
0: Σου πάρει, μου λέει, Πεθερά τούρτα. Τούρτα στη Φάδο.
1: Του πόσο γεννηθείς, αγαπητέ?
0: Το 70, 1η Ιουνίου του 1970.
1: Όχι, σου ρίχνουν και δύο χρόνια, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα μου έχει πάρει, μου λέει, τούρτα στη Φάδο.
1: Τούρτα στη Φάδο.
0: Ναι. Θα μου φτιάξει τη Φάδο βασικά.
1: Μαθαίνει από τις συνταγές της Χαρούλας.
0: Ναι, μου είπε, θα μου φτιάξει τη Φάδο βασικά, γιατί το αγαπημένο μου φαγητό.
1: Το αγαπημένο σου,
0: Ναι, ναι, τρελαίνομαι. Αλλά με λίγο, λίγο κρέας και 40 κρεμμύδια. 50.
1: Δουλεύει κανονικά το στομάχι.
0: Ναι, κάποια στιγμή σταματάει. 50 κρεμμύδια, όχι τώρα κρεμμύδια.
1: Εντάξει, εκείνο το μυστικό, ρε.
0: Κρέας στο λίγο.
1: Στιφάδο.
0: Κρεμμύδι, δώσ' μου κρεμμύδι.
1: Στο στιφάδο εκεί είναι.
0: Λοιπόν, και λέω να πάω και θα πάρω και τη μάνα μαζί. Την πάω στην Πεθέρα.
1: Την φίλε, ναι, εντάξει.
0: Στην Πεθέρα, άσε και στην Πεθέρια. Ο φίλος λέει και οι γονείς αθλητών είναι ήρωες. Παιδιά, μην το ξεχνάμε. Χιλιάδες χιλιόμετρα και θυσίες για τα παιδιά τους. Έχω προσωπική εμπειρία με τα παιδιά μου. Άρα, ακόμα πιο μεγάλη η συναισθηματική φόρτιση για το Φλιόνι, φαντάζομαι. Σωστό, σωστό.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Απόλυτα σωστό.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Νίκος είδα τις αγκαλιές Λαϊατζάκη και παιχτών της ΑΕΚ. Στοίχημα ότι ο Λάρι οδεύει προς την ΑΕΚ. Στη Φάντο γλύκισμα με ένα κιλό ψωμί και άλλο ένα φέτα. Σωστό, ναι. Μου το έχει ετοιμάσει, γιατί μου πάρει και ένα κερί πάνω, μου είπε, που να γράφει τη ηλικία.
1: Μικρή είμαστε.
0: Και να φας, μου λέει, μου πεθερά μου, θα φτιάξω, μου λέει, θα φας όσα κρεμμύδια ηλικία σου. 56 κρεμμύδια. Θα φάω μόνος μου.
1: Φίλε.
0: Μόνος μου.
1: Ωραίος, ωραίος. Είδες, σε αγαπάει ο κόσμος.
0: Και Κυριακή θα είναι και αύριο μεσημέρι, θα κάνει και ζέστη αύριο, λένε. Πολύ, 30, 32.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω και που βρίσκομαι.
0: Εσύ δεν είσαι στα ψυγεία. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, ώρα πλησιάζει 10.30. Τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενεχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49.

0: Νέα και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός μπορεί να κοντράρει τον Ολυμπιακό στους τελικούς του μπάσκετ. Πάμε για σκούπα. Εντάξει, για σκούπα δεν ξέρω αν θα πάει. Πιθανό να πάει και σκούπα, αλλά.
1: Βασίλη, είναι ιδιαίτερα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς ποτέ, δηλαδή να σου πω κάτι πέρυσι, έτσι. Πέρυσι είναι το 0-1 μέσα στο σεφ. Όχι, πώς έγινε, 1-0, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έμοιαζε ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα πέρυσι. Κάνει ο Γιαννακόπουλος αυτό που κάνει μέσα στο σεφ. Το
0: Παναθηναϊκός ήταν πέρυσι.
1: 1-0. Και κάνει αυτό που κάνει μέσα στο σεφ.
0: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός πέρυσι ήταν άλλες ομάδες και οι δύο. Ήταν δηλαδή ομάδες ισοδύναμες και οι δύο.
1: Ο Ολυμπιακός, ναι, δεν έχει σημασία. Είναι ιδιαίτερα παιχνίδια,
0: ναι,
1: Βασίλη.
0: Φέτος όμως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ομάδων. Βλέπεις μια ομάδα πάει τρένο, πρωταθλήτρια Ευρώπη, πολλά προβλήματα, μουρμούρα. Εσωστρέφες από βοηθήρια.
1: Δεκτό, αλλά ξέρεις.
0: Πήγαν και δύο ομάδες ημιτελικό, εντάξει. Δηλαδή φτάσανε ψηλά και οι δύο ομάδες.
1: Και ήρθε ο Ολυμπιακός εδώ και ήταν μέσα στη μαύρη τέτοια, ότι είχε χάσει. Και ο Παναθηναϊκός ήταν οκ. Okay. Ξεκινάει λοιπόν η σειρά του πρωταθλήματος πέρυσι. Εγώ απλά προσπαθώ να εξηγήσω πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Σε ένα παιχνίδι που μοιάζει ότι θα γίνει σκούπα εις βάρος του Ολυμπιακού, ήρθε ο Γιαννακόπουλος του σεφ, έκανε αυτά που έκανε, μας ζωντάνεψε. Και γύρισε το παιχνίδι η Τούμπα. Είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν,
0: ναι.
1: Έχει προβάδισμα Ολυμπιακός, είναι ξεκάθαρο. Αλλά από εκεί πέρα δεν σημαίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Αυτό που λέει.
1: Έλα, τι λέει.
0: Νίκος Παπ. Είδα τις αγκαλιές, δηλαδή δεν πρέπει να το διάβασε, νομίζω.
1: Το διάβασα, διάβασα.
0: Κοίταξε, εντάξει, εγώ νομίζω ότι αν έχει να, αν έχει να διαλέξει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ που ακούγεται.
1: Και ο Λατζάκης θα πάει ΠΑΟΚ.
0: Και ΑΕΚ.
1: Μα να πάει ΠΑΟΚ.
0: Εφόσον υπάρχει η προοπτική να φύγει, δηλαδή ο Μπατζόκας, επειδή είναι Έλληνας, παιδιά, πρέπει να τα υπολογίζουμε αυτά πάντα. Βέβαια, από του χρόνου αλλάζει το όλο πράγμα. Πάνε στους 7 ξένους. Αν δεν τον κρατήσει ο Ολυμπιακός και το παιδί, επειδή έχει φιλοδοξίες προφανώς ακόμα, θα πάει σε ομάδα που έχει σκοπό να πάει
1: να είναι πιο παίζει,
0: στην Ευρωλίγκα και με καλύτερες προοπτικές, γιατί ο ΠΑΟΚ όπως και να έχει πάει να αλλάξει επίπεδο τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που πάει να προσπαθήσει να μπει στο EuroLeague. Οπότε θα κοιτάξει να πάει εκεί.

0: Καλημέρα κύριε Κατσάτσο. Να κύριος Κατσάτσος, ήρθε ο κύριος Νικόλας.
1: Γινόμαστε πλήρες.
0: Να, πλήρες η ομάδα τώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Γεια σου φίλε Θανάση.

0: Λοιπόν, παιδιά, σχηματικά σήμερα δεν έχει τίποτα. Περιμένουμε το Μουντιάλ να ξεκινήσει τώρα. Είπαμε το ενδιαφέρον είναι στο, από εδώ Ελλάδα η τελική του μπάσκετ.
1: Ναι, τώρα, εντάξει.
0: Και μετά το Μουντιάλ. Το οποίο εντάξει, έχει ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Πότε ξεκινάει, είπαμε.
0: 13 Ιουνίου, νομίζω, 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου με 13 Ιουλίου, νομίζω. Είναι παραπάνω οι ομάδες φέτος.
1: Ναι, το ναι. Έχουν φτάσει ναι. Και να δω, θα είναι ιδιαίτερη χρονιά η επόμενη.
0: Ναι,
1: θα είναι ιδιαίτερη χρονιά.
0: Γεια σου κύριε Κατσάτσο.
2: Επειδή άκουσα που
0: λέτε. Άκουσες, ναι.
1: Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ.
0: Άκουσα, αφού ακούς, αυτό είναι καλό. Ακούς την εκπομπή.
3: 11 Ιουνίου αρχίζει.
0: Μπράβο, καλά το είπα.
3: Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική.
0: Πάντα Μεξικό.
3: Όπως το 2010.
0: Ναι.
3: Αλλά η διάρκεια δεν θα είναι ακριβώς ενός μήνα που ήταν. Στα προηγούμενα Μουντιάλ. Η διάρκεια θα είναι από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 του Ιούλη.
0: Α, πάει από όχι 13 Ιουλίου, παραπάνω. Μια εβδομάδα παραπάνω.
3: Πέντε εβδομάδες συνολικά
0: μπάλας. Ναι, γιατί είναι παραπάνω ομάδες, Νικόλα μου, γι' αυτό.
3: Ναι. Να δούμε τι θα γίνει το 30, γιατί λένε ότι μπορεί να το αυξήσουν σε 60.
0: Εγώ κουρασάω, φίλε, με 1501 απόδοση, το έχω παίξει 100 ευρώ. Δεν βλέπω να το χάνει το κουρασάω το Μουντιάλ.
3: Όσο και να μ' αρέσει το κουρασάο, δεν μπορώ να μην υποστηρίξω το πράσινο ακροτήριο.
0: Εχθές έφαγε 4 βέβαια, αλλά ήταν με 10 παίκτες. Προηγήθηκε ένα 0 με Σκωτία και έφαγε κόκκινη και έφαγε 4 μετά.
3: Ήταν με 10 παίκτες, αλλά είναι το ζέσταμα σαν να λέμε.
0: Εντάξει, τώρα κουρασάω, όλα τα λεφτά.
1: Να ακούτε τους γκουρού.
0: Η χαρά. Συντονίστηκε. Μόλις συντονίστηκε λέει, η χαρά. Χθες εξαφανισμένη χθες. Καθόλου τηλέφωνο, ούτε μήνυμα.
1: Και δουλειές ο κόσμος.
0: Ποιος έχει δουλειά,
1: κάνουμε, ρε,
0: η χαρά.
1: Η χαρά, ρε φίλε, γιατί τι είπε.
0: Δεν δουλεύει Σαββατοκύριακο, είναι αραχτή Σαββατοκύριακο.
1: Παντρεμένο παιδί είναι, ρε φίλε. Με την οικογένειά τη, με τα παιδιά τη.
0: Δεν έχει δουλειά, αυτό λέμε. Δεν δουλεύει Σαββατοκύριακο.
1: Αν τα οικιακά πέραν τη δουλειά. Είναι η δυσκολότερη δουλειά.
0: Να μαγειρέψει.
1: Το να σκουπίσει, το να καθαρίσει, το να μαγειρέψει.
0: Για να φάνε έξω οι άλλοι.
1: Η δυσκολότερη δουλειά τώρα, ό,τι
0: ναι,
1: και να
0: λέμε.
1: Μακράν η δυσκολότερη δουλειά και δεν, πληρών,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν πληρώνεται κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σου, να σε εδώ να, ναι, ναι, ναι. Να συντερώνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα τα κάνω.
1: Για, τα κάνεις όλα.
0: Τη χαρά μαγειρεύω καλύτερα κιόλας.
1: Πληρώνεται.
0: Τη χαρά.
1: Πληρώνεσαι.
0: Πληρώνομαι.
1: Τι πληρώνεσαι.
0: Κανονικά. Μισθό, κανονικό.
1: Γιατί πληρώνεται η χαρά.
0: Ο Ντόρση έχει συν 1, ο Λαρετζάκης ανανέωσε πέρυσι και ο Φάλι γίνεται Έλληνας, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα.
1: Ορίστε, απαντάει ρε το κορίτσι άμεσα.
0: Δούλευε χθες στον κόσμο.
1: Χαρά, μην τον ακούς.
0: Ναι.
1: Και εμένα μου λέει ότι είμαι στις παραλίες. Κάτσε, βρίσκει ηχητικά εδώ. Και εγώ είμαι στους μείον 18 και κάνω τέτοιο. Άστο. Άστο να... Τα έχουμε πει, παπατζής νούμερο 1.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Νικόλα, Μπιλάρα καλημέρα. Θα πας, ναι, θα πάω χωριό λογικά αν, πάνε, αν δεν αλλάξει κάτι. Είπαμε, πεθερά μου έχει ετοιμάσει για αύριο στη Φάδο Τούρτα.
1: Στη Φάδο Τούρτα,
0: ναι.
1: Και τα κεράκια θα είναι από. Και αυτά θα είναι από κρεμμύδια.
0: Μπράβο, ναι. Θα είναι πολλά. Όσα κρεμμύδια μου λέει. Θα φας τα ηλικία ή θα ως ηλικία σου θα φας κρεμμύδια. 56 κρεμμύδια μου έχει ετοιμάσει. Έτσι. Πεθερούλα μου. Αύριο το μεσημέρι πάω και τη μάνα μου μαζί στην πεθέρια εκεί. Θα γίνει χαμός, πανηγύρι. Πες τα Γιάννη, αυτό δεν συμπαθώ. Βέβαια, ο κάθε τρελό συμπαθεί τον άλλο τρελό.
1: Είναι αλήθεια, ρε
0: παιδί. Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Εσείς μόνοι σας χαρτιδίζεστε. Τα πιστεύετε κιόλας. Αυτά που λέτε. Ωραία, λες γιατί μέχρι να φας κάτι να δοκιμάσεις το οποίο σου έχει πει εδώ και κανένα εξάμηνο.
1: Έχει υποσχεθεί, αλλά.
0: Λες αλήθεια, μην αβαντάρεις.
1: Είναι αλήθεια.
0: Πόσο καιρό σου υποσχεθεί να σου φέρει ένα γλυκό.
1: Προφανώς δεν είναι εύκολο.
0: Ρε, άστα προφανώς. Εγώ όσο καιρό ρώτησα.
1: Πολύ.
0: 6 μήνες.
1: Παραπάνω.
0: 7-8 μήνες.
1: Παραπάνω.
0: Τα προφανώς δεν με ενδιαφέρουν.
1: Την αλήθεια δεν λέμε.
0: Δεν σου φέρνει.
1: Την αλήθεια λέμε.
0: Τυχερός είσαι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν σου φέρει δεν θα ξανάρθει εδώ. Δεν θα ξαναδούμε.
1: Τότε ο Φώτης θέλει πώς ζει, ρε φίλε, αφού έχει φάει.
0: Ζει. Με τα χίλια ζόρια.
1: Ζήτα
0: βγήκε.
1: Καταρχάς σε ρωτάει, παρότι τη θάβει την κοπέλα συνέχεια, σε ρωτάει αν έχει
0: κάνει δώρο.
1: Δεν θέλει να σου ευχηθεί.
0: Αν δεν έχει αύριο μέρα.
1: Επιτρέπεται
0: είναι.
1: Να σου ευχηθεί.
0: Και αύριο μέρα είναι.
1: Άμα δεν σε.
0: Τι δέμε, δε έχουμε και μηνύματα. Στο Facebook. Χρόνια πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου κύριε, έχω φέρει το εργαλείο κύριε.
4: Εγώ έχω τα. Έχω βάλει και στου 4 παρατσούγγλια.
0: Ναι. Α, όχι, όχι. Ναι.
1: Γιατί.
0: Όχι, είναι σόκινγκ.

0: Λοιπόν, δεν έχει τύχη, Γιάννη λέει. Τι δεν έχει τύχη, να του μαγειρέψει. Δεν έχει τύχη, λέει. Ναι, μας φέρει, γιατί μετά από 7 μήνες δεν τύχει. Περιμένουν 2-3 χρόνια. Εγώ περιμένω 5 χρόνια να μου φέρει κάτι, ούτε καφέ. Λέει, με την πρώτη ευκαιρία θα σου φέρω το καλ. Το καλ είναι το κάλιστρο.
1: Καλύτερο, λέει.
0: Του, δεν λέει καλύτερο, το καλ.
1: Γράφει από κάτω. Ας, το από καλύτερο.
0: Το καλύτερο μνήμα, να ξέρεις, θα έχεις. Το καλύτερο.
1: Φτιάρι.
0: Στο λέω εγώ, να ξέρεις.
1: Χρυσό.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Τέρκε. Ο Χάτζημα, πού είναι ο Χάτζημα, ναι. Πού είναι ο Χατζημανόλης. Αυτή η ψυχή. Δουλειές θα κάνει.
1: Όχι, θα τα φτιάξει όλα. Θα τα φτιάξει όλα και μόλις είναι καλύτερα.
0: Όταν μου πεις ότι είναι στο κρεβάτι ανάσκυλα χέστηδες, σας πω και έτσι. Δουλειές θα κάνει.
1: Όταν έχει να κάνεις, όταν οτιδήποτε έχει να κάνει με υγεία, σε κάνει να περιμένεις μέχρι να μάθεις απάντηση.
0: Εσύ και ο Χατζημαν.
1: Εγώ σου απάντησα κατηδίαν τι είχα πάθει κάποια στιγμή.
0: Εσύ ο Χάτζημα, μόνο με τη σκέψη ότι έχετε κάτι, θα αρρωστήσει σίγουρα.
1: Καλύτερα να, καλύτερα να προλαμβάνει παρά να θεραπεύει, λένε. Η σοβαρή.
0: Φιλόσοφε.
1: Δεν είναι φιλοσοφικό. Οι καλοί γιατροί.
0: Εσείς και τίποτα να μην έχετε, μόνο με τη σκέψη, απάθει από το άγχος.
1: Οι καλοί γιατροί λένε καλύτερα να προλαμβάνει παρά να θεραπεύει.
0: Όταν έχει κάτι. Όταν έχει τίποτα να προλαμβάνει.
1: Πολλές φορές δεν σου δείχνει τίποτα, ειδικά μια συγκεκριμένη ασθένεια σε πάει τελευταίο στάδιο.
0: Εσείς αρρωσταίνετε με τη σκέψη μόνο.
1: Καλά, βέβαια. Καλά.
0: Από το άγχος αρρωσταίνετε. Σίγουρα εσείς.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι η Παρή, εκεί που τα προηγούμενα χρόνια αποκλείστηκαν με όλους τους πιθανούς απίθανους τρόπους, τώρα πήρε τα ίσα της και σηκώνει τη μία κούπα μετά την άλλη. Σωστό, ναι. Είναι
1: δεν
0: μια ομάδα που έριξε πολύ χρήμα.
1: Είναι αξιοσημείωτο. Είναι φίλε απλά το ποδόσφαιρο. Δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Όταν όμως οι ομάδες, τότε η Παρή άρχισε και έπαιρνε καραβιές, ναι. Εκατομμύρια,
1: τι πήρε. Πάμε, τι πήρε. Τι πήρε.
0: Άλλο τι πήρε. Λες όμως ότι φτιάχνει μια ομάδα για να πάρει τα πάντα. Τελικά δεν έπαιρνε τίποτα.
1: Δεν μπορούσε να πάρει εντάξει. Τίποτα. Όποιος καταλαβαίνει τα ελάχιστα από ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει. Δεν μπορείς με 11 μέση να πάρεις κανένα τίτλο. Πρέπει να πάρεις ποδοσφαιριστές που ο καθένας να έχει ρόλους. Και να τους υπηρετεί ανάλογα με τον ρόλο του καθένα. Το αμυντικό χαφ είναι να κόβει, να πασάρει γρήγορα. Ο επιθετικός είναι να βάζει γκολ. Ο αμυντικός είναι να κόβει σωστά κτλ. Η Paris Saint-Germain πήρε τους δύο τίτλους γιατί πήρε έναν προπονητή με ορθολογισμό που πήρε, ναι, παιδιά, ναι, ναι. Που πήρε παιδιά φιλόδοξα, ταλεντάρες, παιχταράδες δηλαδή. Ρε φίλε, ποιος μπορεί να πει για τον Κβαραξιέ για κάτι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν απεσταλάς όμως, δεν ήταν απεσταλικάς. Δεν τον πήρε σαν πετσιρικά.
1: Ήταν, τον πήρε όμως, τι έκανε.
0: Ο Κβαραξιέ
1: δεν κοιτάει μόνο το πώς θα επιτεθεί, κοιτάει και πώς θα βοηθήσει το αμυντικό του.
0: Ναι, αυτό όμως, έφυγανε τα δύο μεγάλα λόγια που είχε.
1: Παίχτες σπουδαίους που είναι και ταυτόχρονα εργαλεία.
0: Αυτό.
1: Ο Βιτίνια με τον άλλο, λέγαμε για το Μέση μια ζωή στην Μπαρτσελόνα, αν θυμάσαι. Και όλη τη δουλειά την κάνανε από πίσω ο Τσάβη. Ο Τσάβη την έκανε τη δουλίτσα με τον Ισπανό, τον πες τον Άλουνα. Κοίτα να δεις τώρα που έχω σκαλώσει. Που έβαλε στον τελικό τον γκολ.
0: Έλα μου, ναι, ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες ποιον
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Αυτοί οι δύο κάνανε τη δουλειά, φίλε, την πολύ.
0: Ο Ριμπάλτα έχει σκαλασμένο, λέει ο Μπίλαρος. Ναι, είναι φιλόσοφος
1: ποδοσφαίρου. Δεν είμαι ο Ριμπάλτα, φίλε. Το ποδοσφαίρο είναι απλό.
0: Είναι επιστήμονας. Είναι ποδοσφαιρικός.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μακριά από μένα.
0: Τα έχει όλα αυτά.
1: Μακριά από μένα.
0: Θα το λέω εγώ, παιδιά, ξέρετε. Σιδερώνω, λέει χαρά και όλα. Γι' αυτό μπερδέθηκα. Φαντάζομαι ότι τα μαγειρεύει.
1: Το ποδόσφαιρο είναι απλό, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Σιδερώνει, λέει η χαρά. Γι' αυτό μπερδεύει. Φαντάσου να μαγειρεύει την μπέρδεμα. Και να μην κάψει κανένα σπίτι, κάψει κανένα που κάμισο, κανένα παντελόνι. Το νου σου.
1: Ινιέστα.
0: Ινιέστα, ο Ινιέστα, ναι.
1: Ινιέστα, μπράβο. Είδες μπράβο, αρχοντικός. Λοιπόν, Ινιέστα και Τσάβη έκαναν τη δουλίτσα.
0: Λοιπόν, είπαμε δώρο σταθμού. Ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 για νυχτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι. Στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, εκπομπή Ελλάδα σήμερα, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Εύκολα απλά, μηνυματάκι στο Viper του σταθμού 6939-943-943 και το όνομα και το επώνυμό σας μαζί με τη λέξη Σπέτσες και είστε OK.

0: Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Σίγαβρε Τέρκε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα. Μπιλάρα Μιλουτίνοφ, Τάρικ Τζόουνς, Ντόνταν Χολ, Μουστάφα Φαλ, ποιοι θα συνθέσω στην γραμμή των ψηλών τη νέα σεζόν. Εγώ λέω ότι θα μείνουν όλοι.
1: Εάν τυχόν πάρει ελληνικό διαβατήριο Φαλ που δικαιούται λόγω των χρόνων, ναι, που είναι εδώ, μην άρχισουν να λένε τα δικά τους όλοι. Δικαιούται λόγω των χρόνων που είναι εδώ. Επειδή το λέω νόμος και επειδή δικαιούται λόγω των χρόνων που είναι εδώ, αν πάρει το ελληνικό διαβατήριο, είναι μεγάλη πιθανότητα, ναι, να πίνει και αυτό.
0: Σωστό. Εντάξει, δεν θα είναι το πρώτο βιολί.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Λογικά εκεί θα είναι.
1: Με ελληνικό διαβατήριο θα μπαίνει στη 12 για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, λέω δεν θα είναι το πρώτο βιολί στην πεντάδα του Ολυμπιακού.
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι πολύ υψηλή. Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ είναι δυνατή.
1: Εγώ ξέρω ότι αυτοί που μιλάγανε τόσα χρόνια για τον Μπαρτζόκα και όλα αυτά, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ενώ μεγαλώνει ηλικιακά, ενημερώνεται για το μπάσκετ που έρχεται και αυτό είναι μεγάλο προσόν. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν παραμένει, επειδή λέγανε κάτι για αιμονές, λέγανε κάτι ότι είναι κολλημένος κτλ.
0: Ο προπονητής έχει ρε τις αιμονές του, δεν είναι κακό.
1: Ναι, όχι, θα σου πω τι εννοώ.
0: Υπάρχει προπονητής που να μην έχει αιμονή.
1: Προσαρμόζεται με το μπάσκετ που αλλάζει. Δεν μένει εκεί που ήταν και γι' αυτό και πήρε τίτλο μετά από 5 χρόνια. Πήρε τίτλο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό γιατί πήγαινε, είσαι stretch 4 παλιότερα, δηλαδή σε αθλητικά 4. Δεν ήθελε τους δεινοσαύρους και πάει ανάλογα με την εποχή. Ό,τι ζητάει η εποχή, πάει και το παίρνει. Ή ασχολείται με αυτό σαν ομάδα, ο Ολυμπιακός. Αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής του προσαρμόζεται με τα δεδομένα του μπάσκετ, τα τωρινά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη και πάμε να κάνουμε αρχή με την πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα. Α, ωραία. Ωραία, σε φταί.
1: Θα ξαναπάρει.
0: Ξαναπαίρνει από ό,τι ακούω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλώς στο φίλο μας.
1: Καλημέρα το Γιάννη. Γιάννη.
2: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε
1: φίλε. Γεια σου Γιάννη, συνονομάτε. Και Σύγκαβρε.
2: Και Σύγκαβρος. Λοιπόν, θέλω για να μην έτσι πρώτο χρόνο, θέλω να εστιάσω την κουβέντα στον Πίτερς. Πιστεύω η διέστησή μου λέει ότι μάλλον θα μείνει.
1: Δύσκολο,
2: τιμολογείται ότι θέλει να μείνει και μόνιμα στην Ελλάδα. Ήδη έχει κάνει και ένα άνοιγμα επιχειρηματικό.
0: Άμα ήθελε να μείνει, Γιάννη, δεν έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη.
2: Κοίταξε όμως.
0: Το επιχειρηματικό άνοιγμα δεν λέει τίποτα. Το διοικήσει από εκεί.
1: Κάτι που θα μείνει και θα υπάρχει.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο παίχτης πλέον, πέραν των δεδομένων προσόντων που είχε, μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια έχει αποκτήσει και μία στόφα ηγέτη. Όταν έχεις σε δύο παιχνίδια με τελικό και τελικό έχεις χάσει μία βολή και ένα σουτ και πλέον δεν είναι ότι ήταν ακροβολισμένος, ήταν μόνος του και σούταρε και τα βάζε. Πλέον δημιουργεί και φάσεις, ποστάρει, κάνει τρομερά off-ball παίξηματα. Έχει δείξει δηλαδή αυτός ο παίκτης ότι μπορεί να σου δημιουργήσει η φάση που στα κρίσιμα είναι πολύ σημαντική.
0: Αν δεν πάρει από τον Μπαρτζόκα θα παίζει 10-15 λεπτά, δεν θα κάτσει.
1: Δεν πρόκειται να κάτσει, ναι. Γιάννη δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το τι πιστεύει σαν παίκτης ότι μπορεί να προσφέρει. Οπότε επειδή όλοι οι παίκτες που έχουν φιλοδοξίες δεν κοιτάνε την ομάδα, κοιτάνε κάπου στην άκρη του μυαλού τους και το προσωπικό τους και του αξίζει να είναι πρώτος, θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί πολύ να πάρει αποφασή.
0: Εκτός και αν τον Μπαρτζόκας βάλει νερό στο κρασί του και πει ναι, θα σου δώσω παραπάνω.
1: Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Αλλά δεν το κάνει ο
1: Μπαρτζόκας.
0: Δεν γίνεται Μπαρτζόκας.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Κοιτάξτε, η φύση αυτού του παίκτη, επειδή δεν είναι αθλητικός, μπορεί να έχει πάρα πολλά προσόντα, αλλά του λείπει αθλητικότητα. Δηλαδή στο 3 δυσκολεύεται. Αν δηλαδή είχε τη δυνατότητα να παίξει στο 3 με την ίδια ευκολία που παίζει στο 4 ή να παίζει στο 5, δεν το συζητάγαμε. Αυτή είναι η δυσκολία πιστεύω. Άσχετα ότι στον τελικό.
1: Και για τον Βεζένκοφ το ίδιο συμβαίνει, μωρέ Μανουέλ.
2: Και
1: μωρέ Γιάννη.
2: Βεζένκοφ, ακριβώς.
1: Ο Βεζένκοφ, να σου πω και κάτι. Ταπεινά, η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Είναι πιο δουλευταράς από τον Σάσα. Αν ο Σάσα δούλευε με τον τρόπο που δουλεύει ο Πίτερς τα τελευταία δύο χρόνια. Θεωρώ ότι θα ήταν παίκτης NBA. Κατάλαβες πώς το λέω, έτσι.
2: Μας χρωστάει και ένα καλό Final Four, έτσι, ο Βεζένκοφ.
1: Είναι το χρόνο που έχει κερδίσει ο Πίτερς τα δύο χρόνια που έχει γυρίσει ο Βεζένκοφ είναι ότι έχει κάνει τρομερό step-up στην άμυνα, φίλε. Δουλεύει πάρα πολύ στην άμυνα και δικαιωματικά έχει κερδίσει το χρόνο που παίζει. Αυτά τα 15 λεπτά που θεωρώ ότι είναι λίγα, έτσι, με βάση αυτά που προσφέρει.
2: Εννοείται. Καταρχάς σε πάρα πολλά παιχνίδια που δεν είναι καλός ο Βεζένκοφ έπρεπε
1: ακριβώς,
2: να παίξει παραπάνω
1: χρόνο. Ακριβώς.
2: Τέλος πάντων. Ο αγαπητός Μανώλης που είναι?
0: Σπίτι του, κοιμάται.
1: Ο Μανώλης
0: κάνει δουλειές.
1: Ο Μανώλης έτρεχε λίγο με κάποια θέματα.
2: Μάλιστα.
1: Έχει πάρει τα πιο πολλά αποτελέσματα, είναι ok, και περιμένει μια τελευταία εξέταση για να σιγουρευτεί ότι όλα είναι καλά.
0: Έχει πάρει τα χάπια του και τα εξέταση.
1: Μέχρι τώρα όλα είναι καλά. Ναι.
0: Τελευταία εξέταση είναι για το Ρωμοκαίτιο ή το Δαφνί που θα τον βάλουμε.
2: Αυτό
0: θα βγει. Τελευταία εξέταση. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλημέρα.
2: Για χαρά,
0: για χαρά. Ο Φαλ μιλά ελληνικά, λέει, πώς θα περάσει τις εξετάσεις. Που υποτίθεται ότι είναι και πολύ δύσκολο.
1: Τώρα αυτό μάλλον είναι ειρωνικό.
0: Α, δεν ξέρω, πετάνε εξετάσεις.
1: Αυτό μάλλον είναι ειρωνικό.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Είπαμε ότι ο νόμος λέει ότι βάσει ετών δικαιούται να πάρει.
0: Δεν τίποτα εξετάσεις και δεν το ξέρω.
1: Έλα τώρα, μωρέ. Τι εξετάσεις δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Πανεπιστήμιο θα πάει.
0: Όχι, ρε, κάποιες απλές.
1: Τι εξετάσεις απλές τώρα.
0: Ο Ηλίας έστειλε μήνυμα για τις πέτσες. Τι προσαρμόζεται, ξεχνάς μάλλον ότι για την Μπαρσελόνα έφυγε. Νύχτα και τον έφαγε ο Ναβάρο.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: ποιον
0: λέει
1: για τον Μπαρτζόκα.
0: Α, τον Μπαρτζόκα.
1: Για τον Μπαρτζόκα, προφανώς.
0: Εντάξει, για άλλες ομάδες.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας είναι προπονητής 10-15 χρόνια. Και θα τον εκρίνουμε από μια χρονιά που δεν ήταν καλή, που δεν τέριαξε με την ομάδα και σοβαρά μιλάμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Είναι και με τις ομάδες που πας.
1: Σκεφτόμαστε τι γράφουμε.
0: Και με τις ομάδες που πας είναι το θέμα.
1: Δηλαδή θα κριθεί ο Μπαρτζόκας για μια χρονιά όταν παίρνει τον Ολυμπιακό. Με τα ρόστερ που τον παίρνει, τον Buy Final Four και δεύτερη χρονιά, άντε να πω, που παίρνει, γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν μπορεί με πριμαντώνες, δεν μπορεί με έτσι, δεν μπορεί με τον έναν, δεν μπορεί με τον άλλον. Τελικά έχει μπορέσει τα πάντα ο Μπαρτζόκας και πήρε ευρωπαϊκό, έτσι. Μετά από πέντε χρόνια. Για μένα σημασία δεν έχει ο τίτλος μόνο, έχει και η συνέπεια της ομάδας. Δεν μπορεί να προσπερνάς, Βασίλη μου, δεν μπορεί να προσπερνάς. Πέντε χρόνια Ολυμπιακός πηγαίνει στο Final Four. Το αν το σηκώνει δεν το σηκώνει άλλη συζήτηση.
0: Εντάξει, σε ένα Final Four. Δεν το σηκώνει ο Μπαρτζόκα στο πρωτάθλημα, το σηκώνει παίχτε.
1: Το σηκώνει ο
0: Μπαρτζόκα. Έχουν φτάσει σε σημείο να έχουμε τον Μπαρτζόκα πάνω από τον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Το σηκώνει είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Γιατί να σου πω κάτι, δεν μπορεί να το παίρνουν οι παίχτε και όταν το χάνει η ομάδα να το χάνει.
0: Όταν χάνει η ομάδα, χάνει η ομάδα όλοι μαζί.
1: Ακριβώ.
0: Όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζει ο Μπαρτζόκα. Κάποια στιγμή θα ακούμε μόνο για Μπαρτζόκα και μόνο για παίχτε. Μαζί είναι όλοι. Με τους ξεχωρίζουμε.
1: Δεν τους ξεχωρίζω.
0: Να είναι πινκ-πονκ, να καταλάβω.
1: Όχι, μακριά από μένα. Δεν μπορεί όμως να φταίει ο προπονητής όταν χάνει η ομάδα και να κερδίζουν οι παίκτες όταν κερδίζει η ομάδα. Είναι αλέντετα αυτά. Ή θα σε κάνει μάγκα ο παίκτης, ή θα σε κάνει.
0: Δεν είναι πινκ-πονκ να παίζει μόνο σου.
1: Ακριβώς, δεν παίζει μόνο σου.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτερ Σπορτς.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που

0: να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
1: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
0: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
5: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η γαλλική ομάδα επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Arsenal μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Βιτίνια, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του από το Γιάννη Αντετοκούμπο. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεζ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση στις Μπεσίκτες για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση τριών τεσσάρων ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για το δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκα Τσάβες. Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για το Μόρεντι Αγέτης Πογκόν, όπως αναφέρουν πολωνικά δημοσιεύματα. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ συμφώνησε με τον North Carolina και έτσι θα είναι συμπαίκτης με τον Εολκλή Αβδάλ από τη νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο τελικό με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει σε μία ώρα. Ο Cleveland Melvin έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Διακαής πόθος του Αντρέα Τρινκέρι εν ώψη της νέας σεζόν με τον ΠΑΟΚ είναι ο Σακίλ Μακίσικ. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κουγαλίδης. Η Εθνική Ελλάδος Ελπίδων αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας. Σκόρ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Σταύρος Πνευμονίδης. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Αυτός ο σύλλογος μου προσέφερε πολλά περισσότερα από το βόλεϊ. Ήταν το μήνυμα του Κόλεφ μετά το πέρας της θητείας του από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στους τελικούς της Water Polo League ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό με 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
6: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 943 Interveten Sports. Ο ΠΑΟΚ τι πάει τώρα, πάει με και Μακίσικ πάνω από 35 όλοι πλάς.
10: Εντάξει, ο Μακίσικ τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα να τον επάρεις και να...

0: Παίρνει μεγάλο ηλικία όμω.
1: Παρ' πεις... δεν έχει σημασία.
0: Φίλε, πώ θα παίξει το 36.
1: Δεν τάση, έχει να κάνει ηλικία με αυτό που μπορεί να σου δώσει σαν αθλητή.
0: Ναι, είναι όμω το άθλημα πρέπει δεν είναι να κάθεσαι. Δεν είναι κακή. Κάνει ένα τραπέζι.
1: Αντέχει ακόμα, αντέχει ακόμα. Αντέχει ακόμα.
0: Ναι, βέβαια, ότι παίρνει παίχτε ονόματα για να φτιάξει μια ομάδα, βέβαια, να πει.
2: Μπορεί να σου αλλάξει το ρυθμό του αγώνα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, για πάμε κύριε Κατσάτσο.
1: Άμεση ενημέρωση.
3: Λοιπόν, για το Μουσταφά Φαλ, ω γνωστόν. Υπάρχουν τώρα τις τελευταίες μέρες δημοσιεύματα που λένε ότι ο Μουσταφά Φαλ παλεύει για να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα, το ελληνικό διαβατήριο. Εδώ και τρεις μήνες λοιπόν ο Μουσταφά Φαλ κάνει μαθήματα ελληνικών.
0: Α, καλά λέγει ο φίλος.
3: Και ότι... μάλιστα
1: δεν διαφωνώ εγώ.
3: Και μάλιστα έδωσε και όλα στο πρώτο μάθημα στις εξετάσεις.
0: Τι έδωσε?
3: Ιστορία.
0: Πώς πήγε, ξέρουμε?
3: Δεν ξέρουμε.
0: Έγραψε καλά. Μην στην διατάξη.
3: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω.
0: Θα πρέπει να το μάθεις, κύριε ρεπόρτερ. Πάρ' το φάλα να το ρωτήσεις.
1: Γράφει ένας φίλος.
0: Κοντά.
1: Κοντά. Και κόπηκε μια φορά, άμα ξανακοπεί τέλος.
0: Είδες, καλά λέει ο φιλοπλέσεις ότι είναι ειρωνικό που έλεγες. Πως δίνει εξετάσεις.
1: Ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι ειρωνικό. Με βάση τον νόμο, ναι. Αλλά βέβαια στον νόμο μέσα δεν ξέρω τι ισχύει
0: αυτό.
1: Οπότε είχα μάθει. Ωραία, ζητώ συγγνώμη από το φίλο.
0: Συγγνώμη να σε κυρίωσω.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Ζητώ συγγνώμη από το φίλο.
0: Κύριε, ευχαριστούμε κύριε Κατσάτσο για την ενημέρωση.
1: Και ευχαριστούμε και την ενημέρωση του φίλου. Εγώ δεν είπα. Δεν τα ξέρω όλα.
0: Καλημέρα στην πολύ ωραία παρέα. Ο Παρί το πήρε δίκαια. Η Άρσεναλ έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Μόνο η Μπάγκερ μπορεί να συγκριθεί με την Παρί. Ο Κραβατσέλια να πάρει τη χρυσή μπάλα. Διάδα από τελευταία αγωνιστική Β' Ισπανίας. Μάλαγα διπλό και Las Palmas διπλό. Τα βλέπω και τα δύο κι εγώ, φίλε. Τόλι. Ο Γιάννης λέει: δίνουν εξετάσεις η κοπέλα μου. Α, είναι Ρουμάνα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Η Χαρά, συμφωνώ απόλυτα με το Γιάννη. Με ποιο θα συμφωνήσει, με κανένα σοβαρό άνθρωπο, με κανένα λογικό άνθρωπο.
1: Κανένα
0: τρελό θα συμφωνήσει εσύ.
1: Με την τρέλα. με την 25 χρόνια τρέλα είναι αυτό, φίλε.
0: Αυτό ευχαριστούμε και εγώ και σα κάπω
1: κουμακάρι.
0: Σα κουλαντρίζω. Εγώ πάντως, με μένα πάντως μια Ρωσίδα γνωστή μου έδωσε προφορικά και γραφτά με ερωτήσεις για ιστορία κτλ. Μέχρι και τα πολιτικά κόμματα στα ελληνικά. Είδε τελικά.
1: Ωραία.
0: Δίνουν εξετάσεις. Σου λέει ναι, να πάρει πικότητα, αλλά να ξέρει κάτι.
1: Δεκτό, δεκτό, εννοείται. Δεκτό, δεν
0: μην λες ότι η Ελλάδα έχει πρωτεύουσα τη Μασακουσέτη.
1: Εννοείται.
0: Να ξέρει γι' αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Γαλάτσι. Είναι φαν της Χαράς ο Νικόλας με το φαγητό. Τη μαγειρεύει σήμερα. Λογικά σήμερα θα έχει τίποτα πουκάμισα στη Θράκα. Που σιδερώνει, θα τα κάψει. Θα φάνε πουκάμισάκι. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Τέρκε. Χάζημα παιδιά, αγνοείται. Ούτε ένα μήνυμα δεν μας έχει στείλει. Το δεν είναι καλό, κύριε. Έχει εκπομπή και στέλνει ένα μήνυμα. Δηλαδή εντάξει, βάσω άστον και λίγο. Αν πεις μπράχι, άσε μπορεί να έχει κανένα παραλία τώρα, το κόβω εγώ. Να είναι καμιά βόλτα.
1: Μακάρι ο
0: άνθρωπο. Κανένα εκεί τον κόβω εγώ.
1: Μακάρι να πάει να ξεδώσει.
0: Τα κάνει αυτά.
1: Μακάρι μετά από αυτό, αυτά
0: που έχει κάνει.
1: Να έχει πάει να ξεδώσει. Ορίστε ρε φίλε, σου απαντάει άμεσα η Χαρά.
0: Μοσχαράει κοκκινιστό με μακαρόνια στο σίδερο πάνω. Να τα σιδερώσει τα μακαρόνια.
1: Φαντάζομαι και τυράκι, εγώ να ξέρεις Χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Φουλ κεφαλοτήρι. Πιο πολύ το κεφαλοτήρι παρά τα μακαρόνια και το.
0: Αυτό θα το φας γιατί είναι έτοιμο το κεφαλοτήρι. Τα άλλα με να τα δεις. Με να τρώγονται. Το κεφαλοτήρι
1: πάντω. Δεν παίζει να έχει 2 μέτρα παλικάρια τώρα και να μην.
0: Που τρώνε έξω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τα έχω δει εγώ.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Ναι, εγώ σου λέω τα έχω δει στις ψαριές καθημερινά.
1: Καλά.
0: Τι λες τώρα, εσύ τα κούβερε σε.
1: Δεν φτάνουν τα λεφτά να πηγαίνει κάθε μέρα να τρώσει.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνουν.
0: Έχει λεφτά η Χαρά, του δίνει Χατζηλίκη. Πάμε. Γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για πέρα μας ένα προγνωστικό για τους τελικούς ξεκινάνε. 3-1 λέω.
1: Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω.
0: Βλέπει μια νίκη στο ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ την νίκη,
1: Και εγώ έτσι το βλέπω.
0: 3-1. Έτσι, πολύ σκόνο βλέπω.
1: Και εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, δηλαδή ότι μπορεί. Δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση, παιδιά. Η απόσταση έχει να κάνει πιο πολύ με το. Από τη μία πλευρά ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ξενερωμένοι. Ξενερωμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο κακό το υλικό του Παναθηναϊκού. Αλλά όταν βγαίνει και του δίνει του παίκτες.
0: Ο Χουάντσο θα μείνει ελευθερός.
1: θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια, φίλε.
0: Αν είναι ελεύθερο, ο Ολυμπιακός θα του κάνει πρόταση.
1: Με κλειστά μάτια. Ο άνθρωπο είναι
0: καλό
1: σούπερ. Και τρομερό χαρακτήρα, έτσι παίζει ρόλο.
0: Και πολύ καλό αμυντικό.
1: Τρομερό. Με τα...
0: Εγώ μόνο με κεφαλοτήρι, λέει. Αλλιώ δεν τρώω μακαρόνια. Το ίδιο ο γιο μου.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Έτσι είναι. Ένα τόνο κεφαλοτήρι βάζω. Ένα τόνο, φίλε. Μιλάμε, δεν.
0: Μόνο κεφαλοτήρι σου λέω.
1: Καλά.
0: Α, το άλλο θα
1: είναι. Καλά, δηλαδή, εγώ μαζί σου είμαι, το ξέρει.
0: Θα είσαι το παιδί κεφαλοτήρι σκέτο. Μα... Τι φάγει τώρα αυτό, κεφαλοτήρι σκέτο. Έχει ακούσει ποτέ τι φάτε.
1: Πάμε.
0: Έχει ακούσει ποτέ τι αφάμε σήμερα.
1: Πάμε, κεφαλο... να πειράζει κάθε. Δεν μπορεί να μην πειράζει. Άμα δεν πειράζει, να ξέρει θα είναι άρρωστο.
0: Δεν γίνεται να πει τι φάγει το έχουμε και να σου πει άλλο κεφαλοτήρι σκέτο.
1: Αυτού που αγαπάει του πειράζει.
0: Το κεφαλοτήρι θέλει και φαγητό πάνω.
1: Αυτού που αγαπάει του πειράζει.
0: Καλά,
1: άμα δεν του αγαπούσε, δεν θα. Ναι. Άμα αρχίζει και βλέπετε να μην πειράζει, πάνω απ' ότι είναι άρρωστο.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά από τον Πειραιά. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Τέρκε.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γιατί να φύγει ο Μαχής, ρε παιδιά, λέει ο Γιώργος, για να πάει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι και 36 ο Μαχής.
1: Κοίταξε. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια πιθανότητα ο Μπατσόκας να του δώσει ένα χρόνο ακόμα, εφόσον τον έχει μόνο για Ευρώπη και δεν επιβαρύνεται πάρα πολύ. Τιμή Σένεκε, να του δώσει ένα χρόνο ακόμα. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είμαι σίγουρο, λέμε.
1: Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα τη σεζόν που πέρασε τώρα, την τωρινή τέλος πάντων, ξεκίνησε πολύ συναισθηματικά. Πήγε, το λέω στην κυριολεξία του πράγματος. Ανανέωσε Evans, τον περίμενε. Τελικά το παιδί ξανατραυματίστηκε. Αν δεν έκανε τις μεταγραφές ο Ολυμπιακός, του Τζόζεφ που έδωσε πράγματα, του Νιλικίνα που και αυτός έδωσε πράγματα, για ειδικά του στο αμυντικό κομμάτι. Ο Μόρις εντάξει δεν είχε τόσο μεγάλη επίδραση. Αλλά αν δεν έκανε αυτές τις μεταγραφές ο Ολυμπιακός, δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσει στο τέλος του δρόμου. Ναι, δεν θα πήγαινε ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει. Εντάξει, με ένα guard μόνο. Με ένα point guard.
0: Ναι, δεν μπορεί, ήταν,
1: δεν υπήρχε περίπτωση καλές, να ναι. μπορέσει. Δηλαδή, ο Τζόζεφ έδωσε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο Νιλικίνα σε κάποια παιχνίδια έδωσε ξεκούραση. Ναι. Έδωσε ξεκούραση. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα ο σλότ τέρμα από τη Λίβερπουλ.
1: Ναι, μωρέ. Ναι. Πολύ
0: ήταν,
1: κακή.
0: Ήταν η καλύτερη ρεκόρ των περισσότερων ηττών σε μια χρονιά. Έκανε 20 ήττες. Ήταν ρεκόρ.
1: Δεν
0: τώρα, μάλλον
1: αυτό.
0: Πάει για τον Άντωνι Ιραόλα από την Μπόρνμουθ. Αυτόν είπα να πάρει, που έκανε μια πολύ καλή
1: χρονιά. Έχει κάνει τρομερή χρονιά, ναι.
0: Μπορούμε και είναι φαβορή να αντικαταστήσει τον Ανδό από τον Μπάγκο, ο οποίος έκανε και αυτός δουλειά στη Λίβερπουλ. Πήρε το πρώτο.
1: Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα, αλλά πήρε ομάδα του Κλοπ και πάντα εντάξει, πρέπει να βλέπεις την επόμενη χρονιά, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη να σου προπονητή.
0: Και έχει πολύ χρήμα και δεν πήγε καλά καθόλου.
1: Ναι, δεν πήγε. Καλά, τσάμπα λεφτά τώρα. Έδωσε τόσα εκατομμύρια για τον Ισακ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά τώρα.
0: Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μηνυματάκι από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου, φίλε Μάριε. Παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς γκρίνια, χωρίς μουρμούρα. Η γκρίνια, αυτό θα λείψει.
1: Θα ασχοληθεί με τα γορφολογία.
0: Ναι, αλλά Μουντιάλ δεν μπορεί να γκρίνει.
1: Με το Μουντιάλ. Μπα
0: αυτό είναι άχρηστο.
1: Πάλι κάτι θα βρούμε να πούμε.
0: Μπα αυτό είναι άχρηστο, γιόχτονα.
1: Κάτι θα βρούμε να πούμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι καλό είναι γιατί θα υπάρξει ίντρικα μεταξύ μας. Για το ποιοι μας αρέσουν και ποιον θα θέλαμε στην ομάδα και ποιον θα μας κάνει και ποιον. Έχει ακόμα.
0: Κοίτα να δεις τώρα από την. Εδώ με τα γραφικά που μιλάμε τώρα για το Μουντιάλ που λες. Οι ομάδες ελληνικές. Όποιο χωρί μπορεί να ψωνίσουν, Γιάννη. Κάτσε να σου πω μισό λεπτό και να δούμε εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι να.
1: Από.
0: Περίμενε, να σου πω. Να πούμε τις μισό λεπτά, να δούμε τις χώρες εδώ και να σου πω ποιος ομάδες μπορεί να ψωνίσει να μας συμφωνούμε, διαφωνούμε για το... Έλα, πού είναι ρε παιδιά, πού είναι το Μουγγέλ, παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, από μισό λεπτό, παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, από Ισπανία να ψωνίσεις... Πέτσες παίζουν στην
1: εθνική... Δύσκολο, εθνική
0: όχι να ψωνίσεις Ισπανίας, ναι. Αυτό στο Μουντιάλ λέμε.
1: Αδύνατο.
0: Από Γαλλία.
1: Αδύνατο.
0: Από Αγγλία.
1: Μιλάμε για εθνική τώρα, έτσι όχι να ψωνίσει από Γαλλία.
0: Όχι, από Γαλλία τη ΕΤΕΝ.
1: Από εθνική Γαλλία.
0: Ναι.
1: Όχι. Εθνική Ισπανία εξή.
0: Που λέμε να περιμένουμε, λέμε το Μουντιάλ.
1: Για το κλασάτι, βέβαια.
0: Αγγλία. Όχι. Βραζιλία. Όχι.
1: Για να μην ταλαιπωρηθούμε.
0: Πρέπει να πούμε τι ομάδε. Αργεντινή, όχι. Πορτογαλία, όχι.
1: Εννοείται.
0: Γερμανία, όχι. Ολλανδία. Εντάξει, εκεί.
1: Ντεμή, ούτε.
0: Και ούτε εκεί.
1: Δύσκολο,
0: ναι, ναι,
1: δύσκολο.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Νορβηγία, εκεί μπορεί να πα.
1: Από εκεί ξεκινά, ναι, να λες ότι.
0: Ακριβά όμω θα ψωνίσει. Είναι μουντιάλ.
1: Εννοείται ότι εθνική.
0: Βέλγιο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο. Κολομβία. Δύσκολο. Γι' αυτό γιατί παίζουν σε μεγάλε ομάδε τη Ευρώπη.
1: Το ακούω.
0: Ναι. Η Ιαπωνία. Εντάξει.
1: Είναι προηγμένη πλέον. Είναι δύναμη που αρχίζει και αναπτύσσεται.
0: Μαρόκο, ακριβή παίχτε.
1: Ακριβή παίχτε και καλοί παίχτε.
0: Και παίζουν και σε μεγάλα κλαμπ.
1: Και καλοί παίχτε, ναι.
0: Αμερική.
1: Δύσκολο. Είτε φεύγουν από την πατρίδα του, αυτοί που βγαίνουν παραέξω πάνε στα πολύ προηγμένα.
0: Ουρουγουάη, Ελβετία, Μεξικό, Κροατία. Και εκεί δύσκολα ψωνίζει βασικού, μάλλον παίχτε μουντιαλικού.
1: Έτσι, εννοείται ρε, εσύ. Για εθνικέ μιλάμε τώρα.
0: Τουρκία.
1: Και αυτό δύσκολο, δεν έρχονται λόγω των ιδιαιτεροτήτων συνήθως.
0: Μετά από εκεί πας και πέταξε. Μετά μπορείς να πας να ψωνιάσεις με τον Καναδά, μπορείς να πας, ας πούμε.
1: Εντάξει, εννοείται, εννοείται. Μετά.
0: Ή από τη Σενεγάλη, ας πούμε.
1: Από εκεί. Τα middle που λέμε πρωταθλήματα, τα μεσαία, ας πούμε.
0: Τα σίγουρα μπορείς να ψωνίσεις είναι από Κονγκό, Σαουδική Αραβία, Παναμά, Νέα Ζηλανδία, Ιράκ, Ουσμπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι, Κουρασάο, Ιορδανία και Αϊτή.
1: Εντάξει.
0: Που βέβαια δεν ξέρω τώρα αυτοί παίχτες παίρνουν στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Αν κάνω τίποτα καλές εμφανίσεις, τι αψωνίσεις θα
1: αποτελέσει. Στο έχω ξαναπεί, θα σου ξαναπώ άλλη μία.
0: Έχουμε,
1: αν έχω
0: και,
1: να
0: έχουμε
1: διαλέξω...
0: και ένα μουντιαλικό που παίζει, από το Περιστέρι. Τόσο. Έλα μωρέ που παίζει. Σε ποια ομάδα παίζει, στο.
1: Και ο Πιερό δεν πέρασε.
0: Ο Πιερό. Ο Πιερό παίζει.
1: Ο Πιερό.
0: Ναι, ο Πιερό δεν είναι στην Ελλάδα τώρα. Είναι στην. Είναι...
1: Ναι,
0: εντάξει, θα ανοίξει στην ΑΕΚ. Θα γυρίσει πίσω. Θα κάνει κανένα πρωταθληματάρα στο Μουντιάλ. Και να το ζητά τον Πιερό.
1: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από τους ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν υπεραξία με
0: βέβαια
1: βάση τις εμφανίσεις στο Μουντιάλ.
0: Θα θυμάσαι το Γιούρο Κασεϊταρίδη πόσο απέξει στο Γιούρο.
1: Καλά, αυτός ο Μπαγάσας άμα ήθελε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: γιατί ήταν από τα καλύτερα μπακ της εποχής του.
0: Πόσο υπεραξία έκανε.
1: Ναι,
0: με το Γιούρο.
1: Συγκλονιστική. Ήταν ίσως το καλύτερο μπακ του ευρωπαϊκού.
0: Μιλάρα ούτε από Κογκόλε μπορούμε να ψωνίσουμε. Γιατί πεθαράζει στο Κογκό, παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Κογκολέζοι. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν τώρα κάποιες χώρες από τις μεγάλες χώρες.
1: Δεν θα περιμένουν οι ομάδες, Βασίλη. Γιατί αν σκεφτείς ότι ξεκινάνε οι υποχρεώσεις μας μέσα Ιούλιο.
0: Για τις δικές μας ομάδες θα περιμένουν.
1: Για τις δικές μας.
0: Γιατί οι ευρωπαϊκές ομάδες περιμένουν, γιατί έχουν χρήμα να δώσουν.
1: Εννοείται. Αλλά επειδή ξεκινάνε πολύ νωρίς οι δικές μας υποχρεώσεις. Την εποχή που θα τελειώνει το Μουντιάλ θα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις Ολυμπιακού και ΣΥΑ.
0: Είδες αυτόν τον μένει φάση από
1: παίρνει...
0: 100.000 δολάρια, 100.000 λίρες Αγγλίας.
1: Φίλε, αυτό είναι η διαφορά, κάνει, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
0: 2 εκατομμύρια φίλε για να μαθαίνεις πώς να κάνουν στημένα.
1: Και για να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό και πόσο καλό σκάουτινγκ είχε και η Παρή. Αν παρατήρησες, δεν έχει δώσει παραπάνω από 3-4 κόρνερ.
0: Ναι.
1: Γιατί η Arsenal είναι η καλύτερη ομάδα βάσει στατιστικών από τα στιγμή.
0: Η Liverpool είχε, ας πούμε, άνθρωπο που του έλεγε πως θα εκτελούν τα πλάγι out.
1: Ναι, ναι, όλα είναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν το κάνω και εγώ, ρε φίλε. Πες
1: όλα
0: μου.
1: Είναι.
0: Έτσι είναι, αν του πει τα λούνο πρόγραμμα, αν το πλάγι out. Παίρνει την μπάλα, τη βάζει πίσω το κεφάλι, την πετά. Είναι, αν του πει τα λούνο πρόγραμμα, αν το πλάγι out. Παίρνει την μπάλα, τη βάζει πίσω το κεφάλι, την πετά.
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι που είχε καταφέρει ο. Πες τον αυτός που πήγε στη Ρεάλ ο προπονητής και τον διώξανε φέτος που ήταν στη Λεβερκούζεν και ήταν δύσπιστος.
0: Α, εντάξει, λοιπόν. Πήγε τώρα στη Τζέλσι.
1: Τσάβι Αλόνσο, μπράβο λοιπόν. Ο Τσάβι Αλόνσο τη χρονιά που πήρε η Λεβερκούζεν το πρωτάθλημα είχε περιτριγυρισμένο όλο το γήπεδο από ball boy πριν μπουν οι μπάλες που στείνονται πλέον γύρω από το γήπεδο. Είχε 5 με 6, 7 ball boy παραπάνω που δίναν την μπάλα άμεσα και κέρδιζε σε χρόνο παιχνιδιού.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον.
1: Δηλαδή, καταλάβετε τι λεπτομέρεια μιλάμε.
0: Αυτό, ας πούμε, τι λεφτά παίρνει που έλεγε στον άνθρωπο πώς να εκτελεί πλαγιά, δηλαδή, τι να του πει, ας πούμε.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Παίρνει την μπάλα στα χέρια, πίσω το κεφάλι, την πετά.
1: Ναι,
0: δηλαδή, τι να παίρνει λεφτά για αυτό το πράγμα. Το κάνω κι εγώ αυτό.
4: Πόσα μετά θα κερδίσει, πού θα τη στείλει μπρο-πίσω.
0: Αυτά κάναμε και θα κάνεις εσύ αυτά.
1: Δεν μου λες, περίμενε. Στον ημιτελικό με την Παρί Μπάγερν, το είπε και ο αναλυτής στο αγώνα, ότι πετάγανε επίτηδες την μπάλα έξω τερματοδός, Σαφόνοφ, για να πάει η μπάλα στην Άρσεναλ, να πιέσει ψηλά στο γήπεδο η Παρί για να κλέψει μπάλες.
0: Ναι.
1: Όλα είναι μέσα από ένα πρίσμα το οποίο εμείς βλέπουμε απλά το ποδόσφαιρο. το πώς το βλέπει ο επαγγελματίας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Το έκανε και χτες πολλές φορές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η Παρή, αν είδες, που έκλεψε πολλές μπάλες στο πρώτο ημίχρονο, άσχετα αν δεν τις

0: μεταλλεύτηκε.
1: Ναι.
0: Έχει πετάξει πολλές φορές την μπάλα επί τούτου ο τερματοφύλακας έξω για να ανέβει μέτρα η Παρή και να πιέσει στο μισό, στο μισό γήπεδο την Arsenal. Έτσι. Γι' αυτό και η Arsenal αμαϊδές δεν μπορούσε να κάνει ανάπτυξη.
1: Ναι,
0: είναι όλα παίζουν τον ρόλο τους, Βασίλη, όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Για το φίλο που ρωτάει για το Μάρο Οικονόμου, παιδιά, από ό,τι λένε τα τελευταία νέα, μακάρι να αλλάξει κάτι. Οι γιατροί κάνουν τεστ να δουν αν
0: πολύ δύσκολα,
1: είναι νεκρός.
0: Πολύ
1: έχει
0: δύσκολα.
1: Βγει ότι μάλλον θα πάει για δωρεάν οργάνων, να καταλαβαίνει.
0: Που σημαίνει ότι.
1: Μακάρι να γίνει το θαύμα, γιατί θα θαύμα.
0: Μακάρι.
1: Πρόκειται το παλικάρι.
0: Μιλάμε, εγώ ήλπιζα για το παλικάρι.
1: Και ακόμα δεν έχουν βρει αυτόν που έκανε αναστροφή, λέει.
0: Φιλέ, θα σου πω κάτι. Θυμάσαι που σου είπα κάτι έξω πριν. Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να βγαίνει και να οδηγεί με τα προβλήματά σου μαζί, ρε φιλέ. Ας τα σπίτι σου τα προβλήματά σου. Δεν σου στέει κανένα στο δρόμο. Ναι, όλοι ναι, κάνουμε ναι. λάθη, αλλά επιτέλους αφήστε τα προβλήματα σπίτι, παιδιά.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνει ώρα και άλλο μπορεί να είναι και αφηρημένο να μην
0: είναι προβλήματο. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα 33 παλικάρι.
1: Όχι, όχι, λέω για την περίπτωση, γενικά για τι περιπτώσει. Λέω κόσμο κυκλοφορεί στου δρόμου, μπορεί να είναι αφηρημένο, μπορεί να του δεκάρκει ένα μήνυμα ότι χρωστά 300. Δεν έχω να τα δώσω.
0: Κάτσε δεξιά, δεν κοιτά το κινητό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω
0: και
1: τώρα.
0: Και το λέω για όλου μα έτσι. Δεν λέω. Κάνω. Ξεκινάμε από την αυτοκριτική.
1: Όχι, μπορεί να είναι το κινητό του να μπει και στα μάξι, να μην οδηγούσε. Για να βλέπει ότι κοίταξε να δει, μα κόψαν το
0: ρεύμα. Σταμάτα, φίλε δεξιά. Δεν σου φταίει κανένα.
1: Όχι,
0: να...
1: λέω πριν ξεκινήσει, παιδί μου, βλέπει το κινητό. Κόψανε το ρεύμα. Αγάπη μου, κόψανε το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και φέρε να πα σπίτι. Αφηρημένο, δεν είσαι.
0: Βασίλη, εμένα ξέρει τι μου απάντησε ο άλλο. Χωρί φλα, χωρί τίποτα. Και μου απάντησε, μα δεν βλέπεις ότι πάω αριστερά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι πάει να πει πάω αριστερά, ρε φίλε. Εντάξει. Το πάω αριστερά, εγώ θα σε προσέξω. Και καταρχήν, ποιος είπε ότι άμα βγάλω φλας, κατευθείαν να, το φλας δεν σημαίνει ότι το βγάλα και πρέπει να σταματήσεις. Πρέπει να ελέγξεις εσύ που είσαι μπροστά μου, αν είμαι αριστερά σου εγώ. Δεν μπορεί να είμαι εγώ αριστερά.
1: Εντάξει, εσύ βέβαια που οδηγάς, κακός οδηγάς τώρα, γιατί έχεις τρέλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χαρά. Εσύ που οδηγά,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Μιλάμε σοβαρά.
1: Ναι, σοβαρά μιλάω κι εγώ.
0: Όταν έχει να κάνει με τη ζωή μας. Όταν έχει να κάνει με τη ζωή μας. Θα μιλάμε σοβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Σοβαρά. Εσύ είσαι τρελός λοιπόν, έπρεπε να οδηγάσει. Να μην κάνει παράπονα για του άλλου, όπω να οδηγάει τη χαρά, ο Χάτζημαν. Είσαστε, έχετε τρέλα.
0: Ναι.
1: Με χαρτί. Σα έχω για χαρτί βγάλει.
0: Και επειδή έχω τρέλα, α πούμε, παράδειγμα, πρέπει να με πάρει ο άλλο αμπάρι να με στείλει σε νοσοκομείο.
1: Να προσέξει.
0: Στην καλύτερη των περιπτώσεων, α πούμε.
1: Να μην βγαίνει το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Έχω χαρτί, έχω χαρτί σπίτι για του
0: ζώου. Πλέον σπίτι. Ανεβαίνουν και στα πεζοδρόμια. Δεν έχει τέτοιο.
1: Ο κόουτς Χελάκης είναι ειδικό στα πλάγια, αφού όλη την ώρα λέει βγάλε την μπάλα έξω να πιούμε νερό. Σωστό και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Σωστό και αυτό. Ο Λευτέρης, καλημέρα Μπίλη, καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα,
1: γεια σου φίλε Λευτέρη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 11, παιδιά. Ο καιρός, λέει ο φίλος, φοβερός καιρός έξω, παιδιά.
0: Καλοκαιρινός.
1: Κάνει ζέστη σήμερα, πολύ. Πάνε.
0: Κάνει ζέστη.
1: Αυτό βέβαια βλέπω φωτογραφίες, παραλίες γεμάτες ο κόσμος. Έχει πάει στις παραλίες.
0: Είναι για τα παιδιά, ρε. Τα παιδιά είναι άνιωθα. Δεν παίρνουν χαμπάρι. Πάνε, κουτάνε μέσα με τη μία. Πας και βάζεις το πόδι σου μέχρι τον ήχη.
1: Άστο, ναι.
0: Και λες άστο την επόμενη φορά.
1: Και έχει, πώς το λένε, και μεγάλη έξοδο, παιδιά. Μεγάλη έξοδο, προσοχή στους δρόμους. Φεύγουν και σήμερα από την Νέο Πόλη κόσμο εδώ πέρα.
0: 10 λεπτά πιο μετά και ασφαλής.
1: Πάμε σιγά να φτάσουμε γρήγορα που λέμε.
0: Έτσι.
1: Like heroes at last.

0: καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Γιάννη και η φίλη μας η Κατερίνα μας καλημερίζει. Είναι παρέα με τον Κώστα, ετοιμάζονται για το πρώτο μπάνιο.
1: Άντε σιγά σιγά παιδιά, ρίχνουμε...
0: Και εδώ πέρα βλέπω φωτογραφίες, στέλνουν φιλαράκια από το Facebook, χαζεύω. Όλοι οι μεγάλοι είναι στις απλώστες. Και μέσα στην παραλία μόνο οι μεγάλοι, οι πιτσιρικάδες είναι.
1: Δεν παίρνουν χαμπάρι τα παιδιά, σου λέω. Είναι άνιωθα, ρε φίλε. Μπαίνουν μέσα με τα μπούνια.
0: Μεγάλη καφεδάκι, φραπεδιά, φρέντο.
1: Σου λέω, βάζουν μέχρι τον ήχη και μετά μόλις σου λέει άστο, την επόμενη φορά.
0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα, Μπιντάρα, καλημέρα, Τζον. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για την παρέα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σπύρο που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μιλάμε από όταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός προκριματικά τα παιχνίδια. Πότε ξεκινούν?
1: Λογικά εκεί ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Με κερδισμένες αυτές τις 15 μέρες, φαντάσου. Δηλαδή γύρω στο τέλος Ιουλίου πρέπει να ξεκινάει ο Ολυμπιακός ή ο Ευρωπαϊκός.
0: Τι θα έπαιζε αρχές Ιουλίου? Αν δεν πέρασε η West Ham Third.
1: 10, 12, ναι. Εκεί προς το τέλος νομίζω.
0: Εντάξει, το καλό για ΑΕΚ Ολυμπιακό ότι έχουν ήδη καβαρώσει θέση.
1: Έχουν καβαρώσει.
0: Στο Europa.
1: Στο Europa,
0: και κοιτάνε για το κάτι παραπάνω. Άρα έχουν να παίξουν παιχνίδια μέχρι το Γενάρη.
1: Να σου πω την αλήθεια, με βάση αυτό που βιώσαμε φέτος, θα μου πεις τα λεφτά είναι λεφτά. Και επειδή η ΠΑΕ είναι ανώνυμες εταιρείες.
0: Έτσι είναι, Γιάννη μου.
1: Καλό είναι να περάσουν και δύο. Αλλά από εκεί και πέρα, αγωνιστικά και μόνο βλέποντάς το, ναι, αν δεν μεγαλώσει το ρόστερ των ομάδων,
0: ναι, βέβαια, και δύο
1: δεν πρόκειται να τα απεξέλθεις, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Είναι και ψυχοφθορό, και δηλαδή και σωματικά δεν αντέχουν.
0: Α, παίρνει 40 ρε φίλε με τη μία.
1: Δεκτό, αλλά άνοιξε λίγο το ρωτήσιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Ολυμπιακός έφτασε Δεκέμβρη και ήταν σκασμένοι όλοι, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορούσε
0: αλλά
1: να τα
0: πάντως απεξέλθει. Σίγουρα μέχρι το Γενάρη θα παίζουν. Η Champions League.
1: Έχουμε άμεση απάντηση.
0: Η League Face μέχρι το Γενάρη θα παίζουν.
1: Έχουμε άμεση απάντηση. 3 Αυγούστου ξεκινάει. Οπότε 10 μέρες μετά.
0: Ναι, 10 μέρες
1: μετά,
0: ναι,
1: ρε φίλε. 10 μέρες μετά, εντάξει.
0: Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
1: Ο Γιάννης.
0: Αλλά όμως είπαμε είναι σίγουρα στο League Face του Europa, αλλά δεν κάνει ποτέ. Εκεί πέρα υπάρχει χρήμα, μπορεί να μην υπάρχει το 40.
1: Δεν
0: το
1: υπάρχει,
0: άλλο.
1: Έχει και εκεί χρήμα, ναι. Και αν θέλεις, ας πούμε την άποψή μου, είναι σαν οδός στο να μεγαλώσει σαν ομάδα. Είναι, ναι, καλύτερο
0: και
1: να.
0: Και φέτος λένε ότι το έτσι πως πήγαν τα πράγματα στους πρωταθλήματα, στο conference θα έχει ομάδες που μπορούσαν να παίζουν και τη Champions League.
1: Ναι, τώρα σοβαρά μιλάμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Λαφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
9: 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εδώ μιλάει ο Ιωάννου με τον Τέρκε απ' έξω για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα τους, και μιλάγανε τώρα για, και συμφωνώ απόλυτα, ότι λέγανε ότι ο Μάρτινς είναι ένας ξέρει μπάλα. Αν είναι τσαλατάνο, πώς τον είπες.
1: Τσαλατάνο.
0: Ναι, τσαλατάνο εισαγωγικά, με την έννοια ότι θα κάνει το κάτι παραπάνω. Δε, εντάξει, αυτό.
1: Εγώ τον έχω βαφτίσει σε εισαγωγικά μαύρο Χρήστο Αρδίζογλου. Ναι. Επειδή εσύ είσαι ΑΕΚ και τον ήξερες τον Χριστάρα. Παιχτάρα, έτσι.
0: Παιχτάρα. Έκανε τα, κάτι παραπάνω.
1: Έκανε πάντα το παραπάνω μονίμως, ρε φίλε. Μπορούσε να περάσει όλη την αντίπαλη ομάδα και να φτάσει μπροστά στο τέρμα και να την πετάξει αράουτ.
0: Λοιπόν, και βάλανε στην κουβέντα το Μασούρα. Ο οποίος θεωρώ ήταν αδικημένος ποδοσφαιριστής. Αδικημένος. Δηλαδή άκουσε πολλά που δεν έπρεπε να ακούσει.
1: Βασίλη μου, πάντα το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ. Οι ομάδες που δεν πηγαίνουν καλά, αυτοί που τα ακούνε πρώτοι είναι οι Έλληνες. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Σε
0: ναι.
1: Σένα τ' άκουγε ο. Πώς το λένε, ο.
0: Πολλά,
1: ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος, έτσι, που το παιδί. Γιατί ξεχνάμε τώρα, έτσι. Πήγε από μεταγραφή από ομάδα πρώτης εθνικής που ήταν η Ξάνθη, άσχετα ήταν πρώτη εθνική, και προτίμησε να πάει στην ΑΕΚ Β' Εθνική να παίξει. Έτσι. Ανέβηκε μαζί με την ΑΕΚ, έγινε αρχηγός της και μονίμως τον άνθρωπο τον βρίζανε. Σε εμάς βρίζαν τον Μασούρα και τον Μπουχαλάκη. Στο Παναθηναϊκό βρίζαν
0: το Βίτρα.
1: Το Χατζη Γιοβάνι, το Βίτρα. Και,
0: το Βίτρα έτσι.
1: Και στον ΠΑΟΚ βρίζανε.
0: Πάνος, καλημέρα Μπιλάρα και Τέρκε και σε όλη την παρέα. Πάνος από εδώ ξαφύγουν Αεκάρα. Γεια σου φίλε Πάνο. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Βασιλάκη, καλημέρα.
0: Καλώς στο φίλο. Καλώς στο φίλο.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά,
2: καλά
0: εσύ.
2: Για όσους είναι, δεν δουλεύουν σήμερα και όχι καλά σήμερα, δεν δουλεύει πολλοί κόσμος, αλλά και αύριο. Καλά να περάσουν. Αύριο κάτω πλημμύρα, όμως γίνεται. Ωραία μέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εσύ και Βασίλη. Επειδή ο καθένας αμήνεται το ό,τι προσφέρει, νομίζεις εσύ ότι αν ας πούμε δεν υπήρχαν τόσα πολλές παιχνίδια γενικό στο ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιριστές θα είχαν τέτοια συμβολέα.
0: Δεν άκουσα ξαναπέστω πάλι για να κάνεις διακοπές.
1: Σε χάνουμε
2: κάτι. Λέω το εξή, ότι ο καθένας ανάλογα με το τι προσφέρει αμήνεται. Και ακόμα και στην ιδιωτική μας
0: δουλειά.
2: Αν δεν υπήρχαν όλα τα εταιρεία, καταρχάς κοίταξε, οι ομάδες το 80% έχουν συστηματικές εταιρείες χορηγού.
0: Ναι.
2: Λοιπόν δεν υπήρχαν τόσα παιχνίδια. Θα υπήρχαν αυτά τα τρομερά συμβόλαια που υπάρχουν στους ποδοσφαιριστές. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Θεωρώ. Επιτρέπεις, ε. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Έχει να κάνει, τώρα να το πούμε έτσι ανοιχτά, έχει να κάνει με ξέπλυμα χρήματος. Οι ομάδες.
2: Εγώ δεν παίρνω τόσο
1: βαθμό. Κοίταξε, δεν γίνεται να έχει ο άλλος. Παιδιά, δεν μπορεί να σπαταλάς 110 εκατομμύρια κάποια στιγμή για τον Νεϊμάρ, όταν οι ελληνικές συγκοινωνίες πουλιώνται 45 εκατομμύρια. Να το πω έτσι απλά.
0: Δεν έχει αυτό σημασία όμως, γιατί αυτό που λες δεν έχει σημασία, γιατί αν και ο ένας καρδιολόγος που σώζει ζωές παίρνει πολύ πιο λίγα.
1: Ναι,
0: δεν έχει σημασία όμως, οι ομάδες δίνουν τόσα λεφτά, γιατί σου λέει 110 εκατομμύρια να τα δώσω σήμερα, θα τα έχω βγάλει αύριο.
1: Θα τα βγάλει με τις φανέλες, με τους χορηγίες. Εντάξει, ναι, εντάξει.
2: Γιάννη μου. Αυτό ο παίχτης που έβαλε χθες στην Άρσεναλ τον γκολ, το πρώτο λόγο τον γκολ που έβαλε.
1: Ο Χάβερτς, ναι.
2: Ναι, τον είχε πάρει η Λεβερκούζεν, η Τσέλσι, έβαλε ένα γκολ και του έδωσε ένα πρωταθλητριόν και από τότε ήταν χαμένο. Ξέρεις πόσο είχε αυτό ο παίχτης, 150 εκατομμύρια. Αυτό ο παίχτης που είδε χθες, η αξία του φαίνεται ότι ήταν για 150 εκατομμύρια.
1: Όχι, ρε,
0: μα ούτως ή άλλως δεν υπάρχει παίχτης στον κόσμο που να κάνει τόσα λεφτά.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αλλά σου λέω τα λεφτά τα δίνουν γιατί τα φέρνουν πίσω.
2: Για μένα.
0: Όταν ο Ρονάλντο πήγε στη Γιουβέντους. Όταν πήγε στη Γιουβέντους και την επόμενη μέρα πούλησε 60.000 φανέλες. Την επόμενη μέρα. Με 50 ευρώ τη μία. Για βάλε την νούμερα, μιλάμε.
2: Εγώ το παίρνω.
0: Την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα πούλησε.
2: Το παίρνω και σαν αφορμή, Βασίλη μου, ότι κάποια στιγμή εχθές. Μετά το 70, όλα τα κλασά, τα ονόματα, Ντεμπελέ, τα Χαρτζίλια, κάποιους άλλους, τα είχαν φτύσει άνθρωποι.
0: Ναι, φίλε, γιατί είναι ολόκληρη χρονιά, είναι πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, δεν είναι ρομπότ.
2: Συν ότι έχουν και μπροστά του ένα παγκόσμιο κύπελλο. Εκεί σε 4-5 μέρες ενσωματώνουν τις ελληνικές
1: ομάδες. Ακριβώς, χωρίς
2: για μένα όμως το παράδοξο, ρε Βασίλη, μου ξέρεις ποιο είναι. είναι το εξής, ότι οι παίχτες, οι ομάδες σπαταλούν τόσα χρήματα, στοντεύουν τόσα χρήματα για να κάνουν μεταγραφές και δεν διεκδικούν το αυτονόητο ρε Βασίλη από τη FIFA και από την UEFA. Όλο το ρόστερ για μένα πρέπει να δηλώνεται στις διοργανώσεις, να μην υπάρχει περιορισμός 22, 23, 25, όλοι ρε φίλε, και να διεκδικήσουν και μία αλλαγή παραπάνω. Γιατί το ποδόσφαιρο φίλε είναι η ταχύτητα τέτοια που οι παίκτες εξαντλούνται φίλε.
1: Εντάξει, το πήγε από τις 3 που υπήρχε παλιότερα, το πήγε στις 5.
0: Και έβαλε άλλη μία στην παράταση.
2: Γιάννη μου, έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, ρε Γιάννη. Και άμα γίνει άλλη μία, τι θα γίνει, δηλαδή.
0: Είναι σου λέει, αλλά στη μισή ομάδα.
1: Εδώ πέρα βλέπεις ότι υπάρχουν προπονητές που τελειώνουν τα παιχνίδια με μία-δύο αλλαγές.
0: Και όσο για τα λεφτά που λες, εγώ άκουσα προχθές τον Μάνο Σταραμόπουλο την Παρασκευή που βγήκε στο Ρουμελιώτη το βράδυ και είπε ότι ίσως θα τάκει. Ότι από το 2008 που έγινε μια γερμανική έρευνα, τα έσοδα εκτός ποδοσφαίρου, μικροπολιτές, φαγητά, καφέ, είναι τρεις.
2: Τρεις,
1: βέβαια. Μα αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να αυξηθούν τόσο πολλοί άγωνες. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν προστατεύουν το προϊόν τους. Σε λίγο οι ποδοσφαιριστές δεν θα παίζουν δεν θα βλέπουμε θέαμα, παιδιά. Δεν θα βλέπουμε ποιο θέαμα.
2: Αν εξαιρέσει τώρα το χθεσινό παιχνίδι, έχουμε δει και παιχνιδάρες στο Champions League.
1: Σαφώς. Αλλά πλέον αρχίζουν και ελαχιστοποιούνται. Δεν είναι τόσα πολλά που να μας μένουν στη μνήμη πια. Είναι λίγα τα παιχνίδια που μας μένουν στο μυαλό σαν παιχνιδάρες.
2: Φίλε, δεν μπορεί να πάρει άλλο 200 εκατομμύρια συμβόλαιο για 3 χρόνια, για 2 χρόνια και να παίζει 8 παιχνίδια και 10 και 15. Έτσι είναι, ρε φίλε. Ότι εσύ στο μαγαζί σου το ίδιο θα εισπράξει άμα κάτσει 8 ώρες για δουλειά και το ίδιο άμα κάτσει 16.
0: Ναι, όμως άμα στο μαγαζί που είμαι υπάλληλος εγώ, τη μια μέρα παίρνω έχει δουλειά και την άλλη δεν έχει, ο αταφεντικό να με διώξει. Δεν φταίω εγώ που δεν έχει δουλειά. Δεν φταίω πως φεστείς αν παίξει καλά και ένα και δύο και τρία μας και πέντε.
2: Όχι, δεν είπα εγώ αν δεν παίξει καλά.
0: Που λες ότι 200 εκατομμύρια πρέπει να παίζει καλά. Δεν είναι αυτό.
2: Όχι, δεν είπα αυτό. Όσον αφορά τα παιχνίδια είπα. Καμία σχέση με το καλά. Δεν λέω καμία σχέση.
1: Έχουμε χάσει λίγο αυτό που λέμε στην κυριολεξία του πράγματος στην μπάλα. Επειδή το προϊόν λοιπόν πουλάει. Στην ουσία τα παιδιά όλα αυτά τα βλέπουν σαν σαν προϊόντα,
0: ας το ποδόσφαιρο, το ξέρεις ότι αυτό το πώς το λένε με τον μπαλάκι που πάει στην τρύπα, τον γκολφ,
1: ναι.
0: Είναι η πιο ακριβοπληρωμένη στον κόσμο.
1: Έχουν χορηγούς, όπως και το τένις.
0: Και δίνεις μια μπάλα σε μια τρύπα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει κούραση.
2: Βασίλη, ένα τελευταίο θα πω. Ένα τελευταίο.
1: Έχει κλείσει, τεχνική.
0: Αυτό και το μυαλό, διάβγεια.
1: Ναι, ναι.
2: Κάποια στιγμή που διαμαρτύρησαν τη Arsenal για το πέναλτι, ρε φίλε, είδες εκεί με την.
0: Ναι, το οποίο δεν ήταν.
2: Και γυρνάει η κάμερα προς τον πάγκο της Arsenal.
0: Ναι.
2: Αν είδες εκείνη την ώρα, ήταν 6-7 άτομα μπροστά σε υπολογιστές, μπροστά σε αυτά. Μέχρι να φανταστείς ότι κάποια από αυτή. Κοιτάνε και τους παλμούς και τους σιγμούς και το αίμα των παιχτών.
0: Αφού φοράνε ειδικά φανελάκια.
2: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Μα το ποδόσφαιρο, φίλε, τώρα είναι επιχείρηση κανονική.
1: Επιχείρηση.
2: Του Γιάννη το απαλλαγή, Βασίλη, δεν το λέω σήμερα. Το Γιάννη προσπαθώ να του δώσω να καταλάβει ότι δεν έχει καμία σχέση στο ποδόσφαιρο πριν 30 χρόνια.
0: Δεν έχει, ρε φίλε.
1: Μα γι' αυτό δεν μας μένουν παιχνίδια στο μυαλό και είμαστε πλέον μόνο
0: αδιάφοροι. Όσο περνάνε τα χρόνια, πριν 30 χρόνια δεν είχαμε αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Δεν ξέραμε τι τώρα. Τώρα έχουμε αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Όσο περνά τα χρόνια, θα εξελίσσει και το ποδόσφαιρο, θα εξελίσσει και η ζωή. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει παίκτης που να αξίζει 200 εκατομμύρια.
1: Εννοείται.
0: Όταν ο γιατρός χειρουργεί και σώζει ζωές.
1: Εννοείται.
2: Αλλά έτσι. Καλά να περάσετε. Καλά το υπόλοιπο. Να είστε καλά. Γιαννάκη, υγεία. Βασιλάκη, να κέρδει την οικογένεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χαλκίδα.
2: Ωραία, έχει ωραίο καιρό.
0: Να είσαι καλά.
2: Μια
0: χαρά, πάω, είπαμε, τη μάνα να πάω στην πεθερά. Να τα λένε καλά.
1: Εννοείται.
0: Ωρα τρώω.
1: Εννοείται.
0: Τα παιδιά κάνουν μπάνιο.
1: Κεράκι από.
0: Στιφάδο.
1: Κεράκι από.
0: Θα έλεγα να μου φτιάξει χαρά ένα.
1: Από κρεμμύδια.
0: Να μου φτιάξει χαρά ένα στιφάδο, αλλά έχω παιδιά να μεγαλώσω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δύο κοριτσάκια τώρα. 13 και 14, ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα φάω στη φάδο, θα τα μεγαλώσω.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πάντως πέραν της πλάκας.
0: Ναι, πέρα της πλάκας, ναι.
1: Να βλέπουμε ποδόσφαιρο που να μας μένει στο μυαλό. Να βλέπουμε αγώνες που να μας μένουν στο μυαλό.
0: Έχουν μείνει παιχνίδια στο μυαλό. Εντάξει. Αν κάτσει να σκεφτεί, έχουν μείνει πολλά. Καθώς του Τσάμπιονς Λιγκ ήταν παιχνίδια.
1: Δηλαδή, το 5-4, ας πούμε, Παρί Μπάγερν ήταν ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Είδαμε μπαλάρα, ναι, φίλε.
0: Αν βέβαια το βλέπαμε στην Ελλάδα, το 5-4 και βγαίνανε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, θα λέγανε ότι ήταν χάλια οι άμυνες.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Ενώ τώρα στην Ευρώπη.
1: Όχι όταν έκανε επιθέσεις.
0: Ήταν με μπαλάρα.
1: Όχι όταν έκανε. Κοίταξε. Όπως και να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, το ταλέντο πάντα είναι περισσότερο από την τακτική,
0: ναι,
1: και από
0: εντάξει.
1: Έτσι.
0: Σωστό. It feels so true. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλημέρα. Καλά.
1: Ο Γιώργος.
3: Παιδιά, είμαι το εμπούσιο το μήνυμα για το τρολάρισμα της Chelsea, το έχετε δει?
0: Δεν ακούω, δεν ξαναπέστω.
1: Το τρολάρισμα της Chelsea,
3: ναι,
1: για την Arsenal. Ναι, ο Γιάννης είσαι, ο Γιάννης.
3: Το Λονδίνο το έχει πάρει μόνο η Chelsea, λέει.
1: Να.
3: Και τους είπα, αν θέλετε να δείτε το πραγματικό Champions League, ελάτε στο Stamford Bridge.
1: Εντάξει, αυτά γίνονται μόνο μεταξύ των ομάδων.
0: Μια σαν έχει πάει δύο φορές.
1: Δύο φορές.
0: Δύο φορές. Μια το χάσε στην Μπαρσελόνα, το χάσε 2-1 και τώρα.
1: Μπαρσελόνα.
0: Πάλι προηγήθηκε.
1: Το πίτσο το γύρισε και τα δύο παιχνίδια. Ναι, ναι.
3: Και μετά λένε για μας.
1: Εντάξει, μωρέ, παντού συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Παντού συμβαίνουν.
3: Αυτό, μωρέ, ναι, ναι.
1: Παντού συμβαίνουν. Δεν είναι κάτι που είναι.
3: Τέλει και τη ζήσαμε προχτές, ρε φίλε, το βράδυ.
1: Ναι, ναι. Εννοείς για την Κυριακή, εννοείς, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε. Νομίζω, αν θες να το βλέπεις, να μην το βλέπεις με γυαλιά, νομίζω το πήρε καλύτερη ομάδα.
3: Ναι, ρε,
1: η πιο σταθερή, ναι, ομάδα και η ομάδα που πήγε πιο φορμαρισμένη.
0: Όλη τη χρονιά.
1: Ναι, και πιο φορμαρισμένη, ναι, παίζει ρόλο. Και χωρίς τραυματισμούς παίζει ρόλο.
0: Βλέπεις, εντάξει, όλα μαζί.
1: Βλέπεις πώς αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, ναι, λέμε τώρα.
3: Αυτό ήταν σημαντικό, φίλε. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι το οποίο τώρα είναι εικασία. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βασίλη που μιλήσαμε. Για κάποιο λόγο θεωρώ ότι αν ήταν πλήρης η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός θα το έπαιρνε πιο εύκολα. Είναι εικασία, έτσι είναι.
3: Φίλε, αυτό συμφωνώ γιατί είχε τύχει με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα του πήγε ο Μπαρτζόκα. Στο παρκίν, ο Παναθηναϊκός κατέβαινε τότε με μισή ομάδα. Κύμα πάμε, λέμε να κάνουμε ένα ράμα τους.
0: Και θα άλλαζε το μάτς η Ρεάλ. Θα άλλαζε το μάτς ο παιχνίδι της Ρεάλ. Θα πήγαινε προς τα μέσα.
1: Θα πήγαινε σε πιο αργό τέμπο.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Η Ρεάλ την Κυριακή.
0: Εντάξει, που εγώ θεωρώ ότι η Ρεάλ, η απουσία της Ρεάλ ήταν ο Καρούμπα μόνο. Γιατί οι άλλοι δύο είχαν μείνει πολύ καιρό έξω. Δηλαδή παίζανε χωρίς τους δύο αυτούς πολύ καιρό.
1: Άσχετα και από αυτό, Ολυμπιακός.
0: Αλλά ο Καρούμπα ήταν απουσία γιατί ήταν τελευταία στιγμή.
1: Όλες οι ομάδες κάνουν τα scouting, βλέπουν τα βίντεο, ναι, βλέπουν τα συστήματα, τα βλέπουν όλα. Ωραία. Ο Ολυμπιακός σίγουρα ήξερε πώς θα την παίξει τη Ρεάλ με βάση το υλικό που είχε. Πήγε λοιπόν ο τελικός, η άλλη ομάδα.
0: Δεν την έπαιξε καλά στην ουσία.
1: Στο πρώτο ημίχρονο όχι, γιατί μέχρι να προσαρμοστεί ο Ολυμπιακός.
3: Εγώ ποτέ ακούω με μισές ομάδες και αυτά,
0: όχι,
3: θα φοβάμαι.
0: Εγώ λέω φίλε μου ότι.
3: Πολλά παραδείγματα.
0: Εγώ φίλε λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά με τη λογική ότι σε τελικό να κάνεις 17 λάθη.
1: Πολύ άγχωμενος.
0: 17 λάθη σε τελικό είναι πάρα πολλά.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: άγχωμενος.
0: 17 λάθη σε τελικό χάνεις παιχνίδι. Απλά μπόρεσε και έπεσε και άμυνα και δεν επέτρεπε στα λάθη του Ολυμπιακού να τρώει καλά.
1: Το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακού ήταν πολύ κακός. Και στις αλλαγές, γιατί παίζει με αλλαγές ο Μπαρτζόκας και στις και περιστροφές. Ο Νικόλα δεν μπορούσε να ακολουθήσει έξω.
3: Εκεί που στο τέλος που πήραν τα rebound και βάλανε ο Λέι από τον Μπαρτζόκα. 4-5 πόντους μου γυρίσανε στο μυαλό.
0: Ναι, ναι, το παιχνίδι με την Ρεάλ πάλι. Το
3: πάλι θα ζήσουμε.
1: Κοίταξε, θα πω κάτι και πάλι θα φανεί τώρα μικροπρεπές και τα λοιπά, επειδή μιλήσαν πολύ για διαιτησία. Το τρίποντο που παίρνει βολές είναι καθαρό επιθετικό γιατί αλλάζει το.
3: Ανοίγει τα πόδια.
1: Ακριβώς, αλλάζει τον κύλινδρό του, ρε φίλε. Πάει και πέφτει, δηλαδή ανοίγει τα πόδια του για να απαιτήσει επαφή. Ο οποίος γουόκαψε σε εκείνη τη φάση είναι εκτός κορμού του. Τελείως του καμπάτσο.
3: Μην τα ακούς γιατί είναι
1: όποιος ξέρει τα ελάχιστα από μπάσκετ καταλαβαίνει τώρα.
0: Εντάξει, τώρα γίνει ελάχιστα δύο πλευρές τώρα. Εγώ ας πούμε θεωρώ ότι είναι φάουλ αυτό που λες. Δεν είναι φάουλ του τρίποντο, δεν είναι φάουλ. αλλά δεν είναι φάουλ και το μαρκάρισμα του Γκαμπιά στο Γόκα που χάνει την μπάλα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είδες, δηλαδή δεν είναι. Γίνανε δύο τρία λάθη.
1: Δεν είναι, αλλά είναι φάουλ, ας πούμε, ναι. Να το πούμε έτσι, γιατί μας λένε για τις τελευταίες φάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γίνανε δύο από εδώ, δύο από εκεί. Ας πούμε, εγώ θεωρώ τα δύο φάουλ που λέει ο Γιάννης τώρα του Ολυμπιακού δεν ήταν και τα έδωσε. Θεωρώ ότι δεν υπήρχαν βήματα του εκεί που δίνει βήματα.
3: Λοιπόν,
0: βλέπει την μπάλα
3: του. Ναι. Το θέμα που είχατε πριν, είμαι το παιδί που έστειλα την κοπέλα με την Ρουμάνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, λοιπόν, εντάξει, δεκτό, δεν το συζητάμε. Και οφείλω συγγνώμη.
3: Είναι το 2004 στην Ελλάδα, παντρεύτηκε το 5, έμεινε χείρα το 13. Και παίρνει συντάξει και δεν έχει γίνει υπηκότητα. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, στην Ελλάδα είμαστε.
0: Όλα
1: ό,τι, και να, ό,τι και να μας πείτε θα το θεωρήσουμε φυσιολογικό.
3: Και πήγε εξετάσεις, κόπηκε γιατί τους κάνουν ιστορία, τους κάνουν με νομούς, γεωγραφία και τέτοια, για αυτά και κόπηκε. Και μου λέει δεν ξαναπάω, μου λέει δεν ξανακοπώ, μου λέει δεν έχω δυνατότητα. Μου λέει,
0: να χάσει να διαβάσει.
1: Δηλαδή να είσαι εδώ πέρα, δηλαδή τώρα στη χώρα, να προσφέρεις εργατόρες, να είσαι φορολογούμενος, να στα παίρνουν κανονικά. Και να μην δικαιούσε επειδή δεν. Καλά, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε.
0: Να διαβάσεις.
1: Στην Ελλάδα είμαστε.
3: Παίρνει σύνταξη, λέω. Ναι, παίρνει σύνταξη.
0: Να διαβάσεις.
1: Άσε με, ρε Βασίλη, τώρα. Άσε με, ρε Βασίλη.
3: Και δεν μπορεί να πάρει την ειδική υπηκότητα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να διαβάσει.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Δεν διαβάσαμε.
1: Είδαμε και τους δικούς μας που διαβάζουν, Βασίλη, και δεν ξέρουμε ποια είναι 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου. Και τι γιορτάζουμε.
0: Και να ήθελε, δεν σου έφτανα στη Φάδο, αλλά να. Να ξέρει το φτιάχνω συχνά γιατί μα αρέσει αυτό το φαγητό. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να φτιάξει τη Φάδο. Είπαμε εντάξει, λέμε αυτό να περάσει.
1: Παρόλα,
0: μην τα βάλει και εσύ στο μυαλό σου μέσα.
1: Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και το εξήγησα πριν.
0: Ναι.
1: Έχει δύο μέτρα παλικάρι.
0: Ναι, τρώει έξω.
1: Χαρούλα, ένα, δύο παιδιά. Πόσα.
0: Ένα.
1: Τρώει
0: έξω.
1: Έχει ένα παιδαρά.
0: Τρώει έξω. Εγώ είπα, δεν είναι παιδαρά. Τρώει έξω. Το έχω δει το παιδί, το ξέρω το παιδί.
1: Το ξέρει το παιδί.
0: Το έχω δει σε ένα βασίλικο 4 φορές, 5. Τι να φάω, μου λες, πιτμπάμιες ή φασόλια.
1: Άσε ρε τώρα, ας.
0: Εμένα να ακούς.
1: Α, Χαρούλα εδώ, μαζί μου μιλάς.
0: Εμένα να ακούς. Φτιάξει τη Φάδο. Τι τη Φάδο να φτιάξει. Καλημέρα στην παρεούλα και εύχομαι, Βασίλη, χρόνια πολλά για αύριο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι η φίλη μας η θεία του αείμνηστου, του Μιτσάρα, του αδερφού μας.
1: Να σε χαίρονται οι γυναίκες σου, να τις μεγαλώσεις με πολύ αγάπη. Καλό μήνα την αγάπη μου.
0: Καλό μήνα, ναι, από άλλο πούμε καλό μήνα και
1: βέβαια, βέβαια.
0: Είναι πρώτη μέρα επίσημα καλοκαίρι ημερολογιακά. Επίσημα.
1: Ημερολογιακά,
0: ναι.
1: Πρόσεξε, γιατί είναι κανονικά να, με το παλιό.
0: Φέρω το καλοκαίρι.
1: 13 Ιανουαρίου, 14 είναι με το παλιό.
0: Ποιο
1: ξεκινάει το καλοκαίρι, ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω εσύ.
1: Με το παλιό.
0: Για τον Δαφνί, εσύ.
1: Πρέπει με το παλιό,
0: πάρε
1: λέμε.
0: Πάρε τη χαρά και τραβάτε στον Δαφνί. Γενάρη
1: με το παλιό, ρε, μιλάμε, λέμε.
0: Χιονίζει
1: με το παλιό μετριέται κανονικά.
0: Γενάρη χιονίζει. Ένα καλοκαίρι. Παίρνω το καλοκαίρι, λοιπόν, εγώ σαν γενέθλια. Σας φέρνω το καλοκαίρι και σας φέρνω καινούργια χρονιά. Και σας φέρνω καινούργια χρονιά από το χρονιά.
1: Θέλω οι ακροατές,
0: ναι, θέλεις,
1: να συμμετάσχουν. Στο συγκεκριμένο ερώτημα.
0: Καλημέρα, Λάνια μου, λέει ο Δημητράκης, ο φίλος μας, ο σεφ. Αυτός είναι σεφ,
1: κανονικός.
0: Όχι, χαρά. Μιλάω όπως το λες, μας φέρνεις καλοκαίρι, ναι, 1η Ιουνίου έχω γενέθλια και σας φέρνω και καινούργια χρονιά, 1η Γενάρη που έχω γιορτή. Τι άλλο θέλετε?
1: Εντάξει.
0: Το Γενάρη, καλοκαίρι, 13 Γενάρη.
1: Καλά.
0: Μου πεις γιατί που είσαι έξω, θαύμα είναι.
1: Μας ακούει και ο Δημήτρης. Δημήτρη, μας ακούσε και πας για δουλειά, ε. Πρόσεξε, αδελφέ, από ό,τι βλέπω ότι είσαι σεφ, τι είσαι, ρε.
0: Στον δρόμο, πάει για δουλειά.
1: Πρόσεξε, φίλε, σεφ. Μετά, μη χαλάς το μυαλό σου και άλλα σου λένε και άλλα φτιάχνεις.
0: Τόσο κανονικό σεφ, δεν είναι σαν τη χαρά που λέει ότι είναι.
1: Κάτσε, ρε, δεν είναι σεφ ο άνθρωπος. Μην τον Α, μας εμπιστεύεται.
0: Ναι, σε εμπιστεύεται, σεφ.
1: Ωραία, σώθηκες.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστεινε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέρκε, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής και καλό μήνα από αύριο. Να είσαι καλά, φιλαράκο, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλοκαίρι, φίλε, πότε πέρασε ο χειμώνας? Δεν είδαμε χειμώνα γι' αυτό. Τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Δεν είδαμε χειμώνα.
1: 60 χρόνια κοντεύουν να περάσουν από τη ζωή μου. Δεν θα περάσουν.
0: Λέω, δεν είδαμε χειμώνα για να καταλάβουμε.
1: Όχι, φέτος, η αλήθεια είναι.
0: Να πει άντε καλοκαιράκι πότε να έρθει. Είδαμε καλό καιρό, τουλάχιστον στην Αττική. Ούτε πολλά χιόνια είδαμε. Τι χιόνια, καθόλου χιόνια δεν είδαμε.
1: Εμείς τη γλιτώνουμε από την Εύβοια, να ξέρεις. Εμείς στην Αθήνα γενικώς στην Αττική τη γλιτώνουμε από την Εύβοια. Ναι, η Εύβοια τρώει όλο το.
0: Α, ναι, ναι, πάνω το πω.
1: Επειδή είναι πάνω, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό το τόξο που μας γλιτώνει από ό,τι κακό είναι να έρθει. Όλο το τέτοιο το τρώει η Εύβοια.
0: Καλημέρα Πιλάκη από εμένα, χρόνια πολλά σε ένα για αύριο και σε μένα σήμερα. Happy birthday. Βασιλάκη μου στην ονόματε, χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα, Βασιλάκης ο Γρατσίας, ο φίλος μου, γιορτάζει. Χρόνια πολλά, γενέθλια.
1: Να είναι καλά και εκείνος.
0: Εμείς πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
4: Γεια Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Καλώς το να. Γεια σου Λιάκο.
4: Γεια σας από Καμαθερό, πώς πάμε.
0: Καλά φίλε, τι κάνεις.
4: Εδώ έβλεπα τον τελικό χθες.
0: Ωραίο μάτς ήταν.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, καλό.
0: Εντάξει,
1: σούπα είναι.
0: Εντάξει μωρέ, πήγε ωραίο και πήγε παράδειγμα.
1: Αν προηγούταν η Παρή, θα βλέπαμε ωραίο παιχνίδι, γιατί η μοιραία θα ανοιγότανε, η άποψή μου λέω, έτσι δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Θα ανοιγότανε η Arsenal και θα βλέπαμε πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο λίγο.
0: Ένα ωραίο παιχνίδι, δεν μπορεί να λες μόνο όταν μπαίνουν γκολ.
1: Ήτανε τακτικό, στην τακτική
0: ήταν ωραίο τακτικά, ήταν ωραίο, είχε κάποια σκληρά μακαρίσματα, πήγε παράταση, πήγε πέναλτι, δηλαδή σε κράταγε ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη, σε διακόψαμε. Σε πήρα μπάριζα.
4: Όχι, δεν πειράζει, ακούω. Πάμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι έδειξε η Arsenal την νοοτροπία της και σαν ομάδα, ας πούμε, γενικότερα, διότι για όποιον θυμάται το 2005, νομίζω είχε πάει το 6 που είχε πάει με τον Ροναλντίνιο.
0: Μπαρσελόνα.
1: Με την Μπαρσελόνα.
0: Πάλι προηγήθηκε ένα 0.
4: Πάλι τα ίδια, πάλι κατενάτσιο, πάλι και 45 πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή, εγώ.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Ρελιάκο. Και τότε και τώρα. Δεν ξέρω γιατί τότε η Μπαρσελόνα ήταν η ομαδάρα που ήταν η Μπαρσελόνα τότε. Θυμάστε που λέγανε PlayStation. Και τώρα είναι η ομαδάρα η Παρή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε η Arsenal. Υποθέσεις κάνουμε, εντάξει. Να μπορέσει να παίξει πιο επιθετικά με την Παρή.
1: Έτσι, δεν μπορείς.
0: Δηλαδή, λοιπόν, ναι, αν σερβίς το ξέφωτο λες τώρα, μου βάλει 5. Γιατί έφαγε 5 πέρυσι η Ίντερ.
1: Με την Ίντερ πέρυσι αυτό έκανε.
0: Η Ίντερ που έκανε πέρυσι ανοιχτό ποδόσφαιρο, έφαγε 5.
1: Προηγήθηκε η Παρή.
4: 5 έφαγε, αλλά μισό λεπτό τι γίνεται. Πρέπει να έχει και λίγο θράσος.
0: Ναι, πόδι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, συμφωνώ.
4: Όταν βλέπεις ότι προηγήσε ένα 0.
0: Ναι, εκεί ναι, συμφωνώ.
4: Δεν του δίνει την μπάλα, καθ' και λίγο. Δηλαδή, εγώ που εχθές δεν υποστήριζα κανέναν, πραγματικά μου ήταν αδιάφορο, ας πούμε, οπαδικά και το είδα ως θέαμα, ας πούμε, συμβαίνει. Ότι η Παρή εχθές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κέρδισε πολλούς οπαδούς. Αυτό το πράγμα δηλαδή, το αντιποδόσφαιρο που παίξανε, δηλαδή ήταν θεία δικαιοσύνη το πέναλτι του Κβαρατσχέλια. Δηλαδή και να μην ήθελε να την αντιπαθήσει στην Άρσεναλ, εχθές την αντιπάθησε.
0: Ναι, μαζί σου, ας το και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να παίξει πιο ανοιχτά. Γιατί...
1: Τακτικά το πήγε το παιχνίδι πολύ
4: γιατί
1: καλά η Άρσεναλ.
4: Γιατί μπορεί να παίξει, να σας πω κάτι.
0: Γιατί παιδιά, μπορεί να παίξει, γιατί πέρσι πήγε αν το ίδιο και Ίντερ. Και έφαγε 5.
1: Και έφαγε 5.
4: Ναι, αλλά η Άρσεναλ δεν είναι Ίντερ, Βασίλη. Πέρσι η Άρσεναλ πήγε, πέταξε 3 έτσι απλά στη Ρεάλ, να πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί, μα και Ίντερ πέρσι τελικό πήγε. Δεν ήταν κανένα τυχαία ομάδα.
1: Ηλία, να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Ναι.
1: Μόλι το θάρρο. Εγώ δεν είμαι Arsenal και εγώ έτσι ουδέτερο.
0: Ούτε με να μ' άρεσε Arsenal.
1: Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα το πάρει. Ειλικρινά σου μιλάω και εμένα μέσα μου αυτό που είπε υπερίσχυσε. Ναι, δηλαδή ότι στο τέλο αυτό που διεκδίκησε περισσότερο την νίκη ήταν η Παρή. Ωραία. Δεκτό είναι αυτό, δεν το συζητάμε καν. Αλλά πρόσκειται να δει. Ποιο θα θυμόταν στο τέλο εφόσον το έπαιρνε.
4: Κανένας δεν το θυμόταν.
1: Θα έγραφε άξινα ναι, πρωταθλήτρια ναι, ναι. Ευρώπης.
4: Όπως και η Ελλάδα, ας πούμε, όταν έπαιξε με τη Γαλλία, είχε 45 ευκαιρίες η Γαλλία. Δεν το θυμόταν κανένας. Το αποτέλεσμα
1: έτσι.
4: Μετράει.
1: Όχι με τη Γαλλία τόσο πολύ, όσο με την Τσεχία. Με τη Γαλλία νομίζω ότι οι καλές ευκαιρίες ήταν υπέρ μας. Με την Τσεχία σφυρίζαν τα δοκάρια. Ναι. Με τη Γαλλία δεν νομίζω ότι τόσο πολύ. Με τη Γαλλία νομίζω ότι ήμασταν εξίσου καλοί.
0: Και ο Ιλίας λέει με την Μπαρσελόνα έπαιζε με 10 παίχτες. Αν θυμάστε από το 10 με αποβολή του Λέμανς, του τερματοφύλακα, και προηγήθηκε με 10 κεφαλιά του Κάμπελ. Ναι, καμιά σχέση, άρα ναι, καλά. Έπαιζε με 10.
4: Είπατε για τα παιχνίδια πριν που δεν τα θυμόμαστε, πέρα ότι είναι πολλά. Μην ξεχνάτε ότι μεγαλώνουμε.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
4: Τα παλαιότερα τα θυμόμαστε καλύτερα.
0: Λοιπόν, Λιάκο, αφήνω γιατί έχω δελτίο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Για. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι με δύο ειδήσεων. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχεται η χαρά, φέρνει ένα αυτομπούρικο.
1: Σοβαρά,
0: ναι, τώρα θα το φάσε λίγο. 15 Αύγουστο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical.

Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endreden Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Αυτή την ώρα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στερφέτσα, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μορ Εντιάγε της Πόγκον, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward της ΑΕΚ, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

0: Διακαείς πόθος του Ανδρέα Τρικέριο Σακίλ Μακκίσικ. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Γκαλίδης. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφ της Νάπολη Μπιλ Γκίλμορ τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερνετ Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες. Με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όποια βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69.39.9.43. 9.43 και το email μας onairpapaki943.gr. Κύριε Ιωάννου, κύριε Κατσάτσο. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Τέρκε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, 31 Μαΐου σήμερα, τελευταία μέρα του Μάη. Πάει και ο Μάης, κύριε. Πιάσαμε τον Μάη. Αφήσαμε τον Μάη.
1: Ο Μίτσος θα πήγαινε 6 Ιουνίου. Και θα πει πάει και θα έλεγε πάει και αυτός ο μήνας.
0: Πάει και ο μήνας, ναι. Το πρωί 6 ώρα, πέρασε η μέρα. Πέρασε η μέρα, έλεγε. Το πρωί 6 ώρα.
1: Ο Μιτσάρας.

0: Τόσα λεφτά λέει για μεταγραφή, με μεγάλη μεταγραφή στο Πόλο. Πήρε τον Νικολαίδη. Το Δημήτρη από τον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε, ναι, ναι, το φουνταριστό.
0: Το φουνταριστό. Δεν ασχολούμαι πολύ με το Πόλο, αλλά αυτό παίχτη είναι, θεωρείται από του μεγαλύτερου.
1: Παίχτη εθνική. Εθνική. Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Έχει κάνει διεθνή καριέρα, λέει.
1: Ναι, ναι, έχει πάει εξωτερικό. Ναι, ναι. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός στον Εραστέχνη θα ρίξει πάρα πολλά λεφτά φέτος με τον Τζάκο. Ήδη έχει ξεκινήσει στο βόλιο και έχει κάνει 2-3 τρομερές μεταγραφές. Για το επίπεδο του Ολυμπιακού, μεταγραφές κορυφαίες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Ολυμπιακός στον Εραστέχνη σε πολλά αθλήματα υστέρησε. Και στο μπάσκετ γυναικών και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ αντρών.
0: Είναι αθηναϊκός, ρε φίλε, είναι πολύ δυνατός.
1: Σε γυναίκες είναι. Από εδώ και πέρα πάλι ο Ολυμπιακός μπαίνει δυνατά στα κόλπα.
0: Είχα διαβάσει ότι ο αθηναϊκός στις γυναίκες.
1: Εντάξει, ξέρεις ποιος είναι αυτός, έτσι.
0: Είναι το μπάτζετ μεγαλύτερο από τις περισσότερες ομάδες, αν εξαιρέσεις την εξάδα των αντρών.
1: Ναι, ναι, ξέρεις ποιος είναι από πίσω.
0: Ναι, ο Χορταλιάς.
1: Ας το, μην το αναφέρεις, γιατί θα φανεί ότι...
0: Γιατί ρε φίλε, γιατί.
1: Γιατί τα λεφτά που μπαίνουν, τώρα μην σχολιάσουμε.
0: Δεν ξέρεις ρε φίλε, που μπαίνουν τα λεφτά, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και τα λεφτά του Ολυμπιακού που μπαίνουν. Ξέρουμε που μπαίνουν.
1: Όχι, δεν ξέρουμε.
0: Όλες οι ομάδες κανείς δεν ξέρουν να τα λεφτά.
1: Δεν ξέρουμε, αλλά έχει επιχειρηματίες. Ο Χαρδαλιάς είναι επιχειρηματίας.
0: Είναι, μπορεί να έχει πίσω ανθρώπους που είναι επιχειρηματίες και να βοηθάνε.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, όπως το δύο κανείς.
0: Δεν είναι απλά πράγματα, δεν μπορεί να πω τι λεφτά είναι της περιφέρειας.
1: Μην το σχολιάσουμε, σου λέω καλύτερα, ας το πάμε παρακάτω.
0: Κανείς δεν δίνει τα δικά του λεφτά. Όλοι από κάπου αλλού δίνουν.
1: Το Δημήτρη σου έρχεται.
0: Να είναι καλά, Δημητράκη, ας καλά, φιλαράκο μου.
1: Εννοείται, Δημήτρη, μας έχουν ζαλίσει μια εβδομάδα, αλλά εντάξει, δεν είναι για να τα παίρνεις πολύ σοβαρά. Εντάξει, όποιος καταλαβαίνει τα ελάχιστα, ξέρει ότι ο Ολυμπιακός το πήρε δίκαια.
0: Ιωάννου, δεν ακούνε έξω. Δεν ακούει ο Ιωάννου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Τέρκε αναλυτή. Έτσι, έτσι θέλω να τον λέω.
1: Μιλάτε ίδια πράγματα,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Έτσι, παιδιά.
1: Μιλάτε ίδια πράγματα, παιδιά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ λέω την άποψή μου χωρίς να σημαίνει ότι.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μπίλαρο.
1: Καλημέρα, Μπίλη.
2: Και χρόνια πολλά για, για την ημέρα για αύριο.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά επίσης.
2: Είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Ποια του Βασιλή.
2: Ο Χάτσιμαν.
1: Μεγάλη. Γενέθλια εννοείς. Τα γενέθλια του Βασίλη είναι πολύ μεγάλη μέρα δηλαδή.
0: Μεγάλη. Το γράφει ο Γκούγκ. Γεννηθήκαν
1: οι τρελοί μαζεμένοι.
0: Αν αγάπησε για σήμερα γεννήθηκε ο Γερασίμου, γράφει το Γκούγκλ. Να μάθει.
1: Καλά, καλά.
2: Περίμενε. Σαν αύριο γεννήθηκες.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλη.
2: Τότε, πολύχρονο. Λοιπόν. Και. Το Αγίου Πνεύματος είναι και το Χάτσι του Χάτσιμαν, έτσι.
0: Ναι, είναι
1: ναι, ναι.
0: Του
1: ναι.
0: Αγίου είναι ο Πνεύματος είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, φίλε, τώρα από το λόγο. Γεννήθηκα το Αγίου Πνεύματος, φίλε, γιατί έχω πνεύμα.
2: Το έχω.
0: Μέσα και εσάς τρελό.
1: Δεν είναι κινητή.
2: Θα το επαναλάβω έτσι για να το ακούσει ο κόσμος. Το Χάτσι είναι το αραβικό Αζίζ, να το πω έτσι.
0: Αζίζ.
2: Είναι, σωστά το λέω, που σημαίνει Άγιος.
0: Άγιος, Χάτσιμαν. Άγιος,
2: δηλαδή.
0: Άγιος Χάτσιμαν.
1: Βασίλη, είναι κινητή γιορτή.
0: Ναι, την πάμε που θέλουμε.
2: Σύμφωνα με το.
1: Κάτσε, άμα είναι κινητή, δεν είναι κάθε φορά το Άγιο Πνεύματος.
0: Ναι, τώρα είναι.
1: Γεράσιμου.
0: Τώρα είναι.
1: Τώρα τέριαξε.
2: Είναι ανάλογα πότε πέφτουν το Πάσχα.
1: Α, μπράβο, πότε τέριαξε και είσαι του Αγίου.
0: Είναι σαν τη λαϊκή κινητή.
1: Του Αγίου είναι ο Πνεύματος, τέριαξε και
2: είσαι. Νομίζω είναι στις 50 ημέρες.
0: Εσύ που είσαι της Εκκλησίας, ξέρεις.
1: Ορίστε, είδες. Μας ενημέρωσε.
0: Αυτά τα ξέρει ο Χάτσιμα που είναι της Εκκλησίας.
1: Λέγε ρε Μπίλη, άστον τώρα γιατί έχει αρχίσει τα δικά του.
0: Ο Χάτσιμα ξέρει αυτά που είναι της Εκκλησίας.
2: Όχι, θέλω να μου πει ο Χάτσιμα.
0: Ναι.
2: Ο Χάτσιμα, επειδή κάνει και το πονηρό,
0: ναι.
2: Έτσι το μορφωμένο.
0: Έτσι, πες τα.
2: 25 Οκτωβρίου και 28 Μαρτίου τι γιορτάζουμε.
0: Τώρα θα τα πει αμέσως να βγει στον αέρα, θα τα πει.
1: Ρώτα τους Έλληνες.
0: Αργείς να κλείσεις όμως, Βασίλη, θα το ψάξει.
1: Βασίλη, ρώτα τους Έλληνες. Που κράζουν τους ξένους που παίρνουν τις ελληνικές σημαίες και γίνονται σημαιοφόροι στα σχολεία. Κατάλαβες τι εννοώ, κατάλαβες τι εννοώ.
2: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, έτσι.
1: Κατάλαβες
2: τι εννοώ. Για μένα ο καλός ο μαθητής, αν και εγώ ξέρεις, πιστεύω ότι τη σημαία πρέπει να την κρατάει το ψηλό το παλικάρι. Και το λόγο που ήμουν κοντός και πολύ καλός μαθητής.
1: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Η σημαία ποτέ.
1: Τη σημαία την κρατάει... Αυτός που τιμάει τα ήθη και τα έθιμα μιας χώρας και ας μην είναι Έλληνας. Γιατί Έλληνας πολλές φορές που λένε...
2: Παράδειγμα στο δημοτικό τώρα, έτσι, ναι. Ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο.
1: Ναι.
2: Για μένα δεν υπάρχει Έλληνας Αλβανός τέτοια, έτσι. Όλα τα παιδάκια είναι ίδια.
1: Εννοείται.
2: Τέλος.
1: Εννοείται.
2: Έτσι, λοιπόν, γιατί εγώ αυτό το έχω νιώσει παράδειγμα στο δημοτικό... Επειδή έτυχε να πηγαίνω με τα δίδυμα, παιδιά της δασκάλας μαζί.
1: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις τι γινόταν.
1: Ναι.
2: Έτσι, είχαμε, η μαμά ήταν και δασκάλα.
1: Ναι.
2: Στα παιδιά της. Οπότε, εντάξει, καμία ελπίδα. Λοιπόν, επειδή άκουγα από ώρα, ο Θόδωρας από την Κόρυθο ήταν...
0: Ποιος
2: που έλεγε για τα εκατομμύρια που δίνονται στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ένας παίκτης λέει αξίζει 200 εκατομμύρια ή 250. Ναι, ταξίζει. Όταν κάνει τη μεταγραφή του και σε ένα μήνα έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια ευρώ σε φανέλες παράδειγμα, ναι, ταξίζει.
1: Ναι, ταξίζει με βάση αυτό που ναι, ακολουθεί, έτσι. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορεί να αξίζει ένας ποδοσφαιριστής. Να κάνει 200 ευρώ.
0: Τι φέρνει, σου λέει πίσω.
1: Απλά σου λέει ναι, αντί επειδή είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, πλέον το σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, αυτό.
1: Όλα παίζουν ρόλο, ναι. Σαφώς.
2: Παράδειγμα λέμε, γιατί πήγε ένας CEO, έτσι όπως το λένε, ένας γενικός διευθυντής, παράδειγμα, σε μια μεγάλη εταιρεία και παίρνει, ξέρω
0: εγώ. Ναι, φίλε, θα φέρει.
2: 100.000 το μήνα.
0: Θα φέρει έστω.
2: Θα φέρει 1,5-2 εκατομμύρια. Ναι, όταν σου φέρνει. 40.
0: Έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα πάνε με βάση το χρήμα πλέον. Έτσι. Εννοείται αυτό. Εννοείται.
2: Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει πολύ κόσμο. Τώρα, αν στον αγωνιστικό χώρο είναι χειρότερο από το Μασούρα που παίρνει 500 χιλιάρικα. Εντάξει.
1: Αυτό είναι άλλη.
2: Αλλά τα παίρνει.
0: Ναι, αυτό είναι. Οκ, Μπιλάρα μου.
1: Συμφωνούμε.
0: Να είσαι λοιπόν, καλά, αδερφέ μου.
2: Και μια κουβέντα τελευταία για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να δω το με τη Λίμπαρ. Όπως ήταν τη χρονιά που πήραμε τον Double. 11 μπαίνουν, 11 βγαίνουν. Δηλαδή 11, 11 άλλη 11 την Τετάρτη στο Champions League, άλλη 11 στο πρωτάθλημα. Εάν το ξανακάνει αυτό, δεν είναι καλός. Αλλιώς θα είναι όπως το είπε ο Γιάννης, πώς θα λένε, τα Χριστούγεννα θα θέλουν όλοι μας και
1: πρέπει, πρέπει να ανοίξεις, Βασίλη, το rotation. Αν δεν ακριβώς το ανοίξεις, καταρχήν για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί οι ποδοσφαιριστές θα νιώθουν σημαντικοί.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, βέβαια, να έχεις ποδοσφαιριστές.
1: Να έχεις, εννοείς.
0: Να ανοίξεις.
1: Μα όλα εξαρτώνται από τους σχεδιασμούς.
2: Αλλά απλά τους ακρίσεψε.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Μπιλάκο.
2: Έγινε, γεια σας.
1: Έγινε, Βασίλη.
0: Για χαρά. Ο κύριος Δήμος Απαλιάρης μου στέλνει μήνυμα μόλις τώρα. Ο Χάτζημα λέει εθεάθη με φακιόλι και σφουγγαρό πάνω στο μπαλκόνι. Για πάμε, γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι. Καλημέρα. Μας ακούει, δεν μας ακούει. Ο φίλος, άμα ξαναπάρει τηλεφωνάκι.

0: Να και ο φίλος ο Χρήστος. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα, Τέρκε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα από αύριο. Ο φίλος μας από τη Νέα Σμύρνη πέστειλε μήνυμα.
1: Να είναι καλά.
0: Ο φίλος ο Θάνος, ο ίδιος μας έστειλε και αυτός μηνυματάκι. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Τετάρτη, τρεις του μήνα ξεκινάνε τα πρώτα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικά πηγαίνουν Τετάρτη, Σάββατο. Τετάρτη, Σάββατο.
1: Να σου πω την αλήθεια τώρα.
0: Νομίζω πως έτσι θα πηγαίνουν. Τετράημερα.
1: Θα σου πω κάτι για μένα, έτσι με το μυαλό μου. Ευτυχώς που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια μετά τη Euroliga με την ΑΕΚ για να επανέλθει στην πραγματικότητα την ελληνική του πρωταθλήματος εδώ. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ανταπεξέλθει πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Λόγω όλου αυτού του κλίματος και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τον έβαλε, γιατί είδες, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ δεν ήταν καλός.
0: Εχθές
1: ήταν πιο focus, ναι. πιο σωστό στο παιχνίδι γενικώς. Το αντιμετώπισε πιο σωστά. Θεωρώ ότι θα πάμε έτοιμοι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το μυαλά μας ήταν εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να ξαναπώ μία το μήνυμα του κυρίου Τσαπαλιάρη του Δήμου που έστειλε νωρίτερα. Γιατί αυτά δεν πρέπει να περνάνε.
1: Εμένα δεν μου βγαίνει, ρε φίλε, τα μήνυματα.
0: Όχι, μου το έστειλε στο δικό μου.
1: Α, εντάξει.
0: Στο δικό μου, στο Viber. Ο Χάτζημαν εθεάθη με φακιόλι και σφουγγαρό πάνω στο μπαλκόνι.
1: Δεν παίζει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ το μήνυμα για να είναι ο Δήμος.
1: Τι εθεάθη, ρε φίλε, ποια γύρα είναι, πού πήγε Χαϊδάρη.
0: Είναι εδώ ο Δήμος. Γυρνάει παντού σε όλη την Αθήνα ο Δήμος. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καταγγέλλω λοιπόν τον κύριο Δήμο.
0: Νάτος.
2: Τον καταγγέλλω.
0: Δεν φοράγεις φακιόλι.
2: Τον καταγγέλλω γιατί αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι στο λιμένα της Νέας Μάκρης.
0: Εγώ τι σου είπα, ρε. Το πρωί του σου είπα εγώ.
1: Καλά έκανε.
0: Όχι, όχι. Αυτά.
2: Επειδή λοιπόν.
0: Περίμενε, κύριε Χάτζημα, περίμενε γιατί ο πέρα. Ο άλλος είναι παπατζής εδώ. Μου λέει, δεν νομίζω, μου λέει, να έχει φύγει.
2: Αυτό είναι άλλη ιστορία που θα αναλύσουμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι να έχει υγεία όλος ο κόσμος, να έχει καλό τριήμερο, να περάσει όμορφα.
0: Πού είσαι τώρα, ρε, στην Νέα Μακρή.
2: Να χαρεί κάθε στιγμή του, γιατί δεν ξέρει τι του ξημερώνει το
1: έτσι,
2: άμυο.
1: Έτσι.
2: Ο Χάτζημαν λοιπόν τραβιόταν.
1: Ας τώρα να μιλήσει, ρε, τον άνθρωπο.
2: Ο Χάτζημαν λοιπόν τραβιόταν επί 10 μέρες με προβλήματα υγείας και χθες βγήκε από το νοσοκομείο ευτυχώς όλα καθαρά. Και είπε να πάει μια βόλτα με τη γυναίκα του και την παρέα του να το ευχαριστηθούν.
1: Τι σου είπα πρωί εγώ που μιλήσαμε.
2: Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Καταγγέλλω ξανά τον κύριο Δήμο σαν κακεντρεχή.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Έτσι είπε, φακιόλι.
2: Και από εκεί και πέρα θα σας στείλω και φωτογραφία.
0: Λοιπόν, η Χαρά λέει αν θες να περάσει μετά να σου φτιάξει, λέει, έχει κεφαλωτή, μοσχαράκι κοκκινιστό.
2: Δεν κάνει να τρώω κοκκινιστά πλέον.
0: Γι' αυτό το λόγο ή γιατί είναι της Χαράς.
1: Μανώλο,
2: παρακαλώ.
1: Εγώ για να σου ενισχύσω αυτό που λες, αν και εγώ είχα τον άνθρωπό μου, θα τον έπαιρνα κάθε εβδομάδα να τον κάνω χαρούμενο. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μοναχός μου, κατ' επιλογή, έρχομαι εδώ και κάνω στο Βασίλη παρέα. Αλλιώς αν ήμουν και εγώ με παρεάκι...
2: Ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι 30.
0: 30 βαθμούς, φίλε.
1: 30 βαθμούς.
0: Κόσμο έχει, κόσμο έχει γεμάτο,
2: ψάχνουμε να βρούμε ένα παρκάρι με κάνα μισάωρο, αλλά βρήκαμε.
1: Ωραίος.
2: Απέναντι βλέπουμε την Εύβοια.
0: Α, όχι τίποτα άλλο. Όχι τίποτα άλλο, την Εύβοια.
2: Την Εύβοια και πιο πριν βλέπουμε και άλλα πράγματα. Α, έτσι.
1: Την αγάπη μας στο υπέροχο κορίτσι σου.
2: Έχεις την αγάπη από τον κύριο Τέρκε για
1: μας. Την αγάπη μας από ένα πολύ ισορροπημένο παιδί που έχεις δίπλα σου.
2: Αλήθεια είναι.
1: Ένα σπουδαίος άντρας γίνεται σπουδαιότερος με μια σπουδαία γυναίκα.
0: Πώς γίνεται να βγάζω τα νούμερα μαζί στην εκπομπή, πώς γίνεται μαζί και τα δύο, αυτό είναι και το Χάτζημα μαζί.
1: Εγώ λέω την άποψή μου.
0: Από τώρα.
2: Γι' αυτό πρέπει να πανηγυρίζεις και
0: να πανηγυρίζω.
1: Λέω την άποψή μου. Δίπλα από ένα σημαντικό άντρα βρίσκεται μια πιο σημαντική γυναίκα.
0: Φιλοσοφία. Άμα είναι δύο γυναίκες, τι πειράζει.
2: Επίσης και δημόσια θέλω να καταγγείλω το Χάτζημαν που ξέχασε τα γενέθλια του Τέρκη, αλλά τραβιόμουν με τα.
1: Ξεκόλαρε, λέμε. Ξέρουμε ποιοι μας αγαπάνε. Ξέρουμε ποιοι μας αγαπάνε. Χαλαρώστε, κύριε Μανώλη.
0: Λοιπόν, βγήκε από το λιμένα της Νέας Μάκης να μας πει τα μακάβρια. Καμένα βούρδα, είπε ο γιατρός. Όχι Νέα Μάκρη.
2: Θα σας στείλω τώρα φωτογραφία με κάτι ωραία.
0: Αυτό το έστειλε ο Δημήτρης από το Λίντς. Καμένα βούρδα έπρεπε να πας, λέει. Είπε ο γιατρός, όχι Νέα Σμύρνη.
2: Δεν είναι Νέα Σμύρνη, βρε νούμερο.
0: Νέα Μάκρη. Νέα Μάκρη.
1: Νέα Μάκρη. Νέα Μάκρη.
0: Νέα Σμύρνη δεν έχει παραλία ακόμα.
2: Θα φτιάξουμε και παραλία. Λοιπόν.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Άντε, τα λέμε.
1: Την αγάπη μας.
0: Ορίστε, παιδιά, ξετρυπώσαμε και τον κύριο Χάτζημαν.
1: Οπότε όλα ήταν παπατζηλίκια.
0: Παπατζηλίκια, δικιά σου.
1: Ποια δικά μου.
0: Πέρα δεν είναι και δεν είναι καλά και θα είναι σπίτι. Και σου λέω, θα έχει πάει παραλία.
1: Εγώ σου εξήγησα κάτι. Δίαν ότι το παιδί τραβιότανε.
0: Φέρ το βαρ. Βάλ το βαρ να μου τι έλεγε πριν.
1: Φέρ το βαρ. Την επόμενη φορά, για να τον εκθέτω τον κύριο Γερασίμου. Θα ηχογραφώ πλέον και ας είναι παράνομο.
0: Στο βαρ.
1: Και ας είναι παράνομο.
0: Δεν του λέω εγώ πριν ότι ο Χάτζημαν έκανε παραλία.
1: Καλά κάνει, ρε φίλο άνθρωπο.
0: Δεν μου πες καλά κάνει.
1: Τι να κάνει εδώ, ρε φίλο.
0: Δεν μου πες καλά κάνει.
1: Έχει τον άνθρωπό του γιατί να πάει να διασκεδάσουν. Θα κάθετε.
0: Φιλόσοφο.
1: Να βλέπει να κάθεται μαζί σου.
0: Για πάμε, καλημέρα. Φιλόσοφο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, εχθές δεν πιάσαμε το στοίχημα.
0: Γκολ, δεν πήγε το over.
3: Όχι, εγώ τελικά το παίξα λίγο διαφορετικά. Αλλά
0: ένα παλικάρι πάντως είπε 1-1 και πέναλτι. Να το πάρει η City, ναι.
3: Αν θυμάστε, είπα ότι αν θυμάσαι, είπα ότι αν πάνε στα πέναλτι αποκλείται να πάει 0-0. Επειδή ήμουν υπέρ του κολοκό, λέω ή 1-1 ή 2-2. Τέλος πάντων, εγώ έπαιξα over 8,5 κόρερ, over 1,5 γκολ και άσο.
0: Ναι.
3: Και χάσαμε τον άσο.
0: Κρίμα.
1: Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Γιατί όλα τα άλλα πέσαν. Ναι, ναι.
3: Αφού πάνω από 10 κόρερ έχει κερδίσει κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν σου κάνω το χατήρι στο 93 με την ωραία αντεπίδεση και του Βιτίνια το σουτ που πέρασε ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εντάξει, μα το στίγμα για αυτά είναι. Λοιπόν, εγώ πήρα περισσότερο τώρα, θα φιλοσοφήσω, για τις παρελάσεις και ποιοι κρατάνε τις σημαίες κτλ.
1: Βεβαίως, στην άποψη σου, τι πάει να πει.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Την Ελλάδα στις παρελάσεις, πρώτα απ' όλα κακώς κάνουν οι μαθητές, τώρα το έχουμε εμείς από την κατοχή και τα λοιπά, κακώς κάνουν οι μαθητές παρέλαση. Τις παρελάσεις και την Ελλάδα την εκπροσωπεί ο ελληνικός στρατός. Τα σχολεία εκπροσωπούν το σχολείο τους, όπως ας πούμε στην Αμερική το κάθε πανεπιστήμιο έχει το λαβαρό του, εκπροσωπεί το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό όταν πάμε και βλέπουμε τις παρελάσεις, λέμε περνάει το 7ο δημοτικό σχολείο, περνάει ας πούμε το πρώτο γυμνάσιο Αμπελοκήπων, δεν λέμε περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός.
0: Ναι.
3: Εκπροσωπούν τα σχολεία. Υπ' αυτή την έννοια, αφού εκπροσωπεί στο σχολείο, και σωστό είναι αυτό, ο καλύτερος μαθητής του σχολείου δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα.
1: Σωστό, σωστό. Το έχουμε
3: υπερεξηγήσει. Ένα παιδάκι τώρα, ας πούμε τώρα τρίτη, τετάρτη δημοτικού, εκπροσωπεί τι? Την πατρίδα, την ακυρότητα, την τάξη, τα παιδιά, το σχολείο και τους φίλους, όπως ο αποσυλλογός.
0: Την ιστορία των προγόνων του. Την ιστορία των προγόνων του, όχι μόνο την τάξη του. Γιατί μετά από τα. Εγώ ξέρω τα τελευταία 15-20 χρόνια με τα. Πάλι ξανά αριστερά, τα χάνουμε όλα. Και τα ήθη και τα έθιμα. Δεν γίνεται, παιδιά, να τα χάσουμε όλα.
3: Επειδή εγώ είμαι λίγο μεγάλος.
0: Εντάξει, πάμε να πει.
1: Και εμείς μεγάλοι είμαστε. Και εμείς μεγάλοι είμαστε.
3: Ναι, άρα θέλω να σου πω, από τη δεκαετία του 70, από τους 100 που ρωτάγαν, οι 98 δεν ξέρανε και δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε
0: 25
3: Οκτωβρίου.
0: Ναι, άλλο πράγμα αυτό.
3: Όταν δεν ξέρεις το απλό πράγμα που το μαθαίνεις στο δημοτικό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα γιατί.
0: Αυτό δεν είναι ήθος και ήθη και έθιμα, το να μαθαίνει γράμματα στο δημοτικό ή να μαθαίνει ο δάσκαλος. Εμείς έχουμε την ιστορία μας σαν λαός και εγώ δέχομαι, να φωνάζουμε για τις παρελάσεις και όταν κάνουν παρελάσεις Gay Pride να μιλάει κανείς.
1: Καλά πάει, είναι μεγάλη
3: συζήτηση.
0: Είδες τι είπα εγώ. Δεν λέω για σένα, Δημήτρη.
3: Ναι, αλλά.
0: Μην τα χάσουμε κιόλα όμως. Μην τα χάσουμε κιόλα.
3: Τα ήθη και τα έθιμα. Λέω εγώ την άποψή μου, στα εμφυσή οικογένεια.
0: Δηλαδή, ναι, δεν ρε παιδί μου, μαζί σου.
3: Να πω και για το Γιώργο Φράγκς. Πολλούς Αμερικάνους, Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, ή Ελληνοαυστράλους, που σου λένε, ή ο Αλιάγας, που σου λέει εγώ τα ήθη, τα έθιμα και τα λοιπά, ας πούμε, την οικογένεια μου, η μάνα μου έχει μάθει τι κάνουμε αυτό, το σχολείο θα σου μάθει τα ήθη και τα έθιμα.
0: Ναι, ρε παιδί,
3: και
0: μαζί...
3: εγώ που ξέρω, ό,τι ξέρω, από την οικογένειά μου τα ξέρω.
0: Μαζί σου, ρε παιδί, αλλά έχουμε αλλάξει πολύ, πάμε να αλλάξουμε πολύ σαν λαός. Εντάξει.
3: Αυτό όμως αλλά είναι χρόνια αυτό, γιατί πάμε να αλλάξουμε.
0: Μάλλον ο τραγουδιστής έκαψε την ελληνική σημαία και λέει δικαίω, λέει, ένα κουρελό πάνω.
3: Μα Βασίλη, εγώ
0: τον ακούνε 2.000. Και δεν τρώει ντομάτες.
3: Μαζί
0: τι είπε, τι έκαψα λέει, ένα κουρελόχαρτο.
3: Θα σου πω λοιπόν γιατί φταίει ο γονιός. Εδώ υπάρχει παντελής έλλειψη σεβασμού. Εγώ θυμάμαι ότι δεν τολμούσα να κοιτάξω τον καθηγητή στα μάτια. Επίσης, πρόσεχε τι γίνεται, επειδή με τον μικρό μου αδελφό έχουμε 13 χρόνια διαφορά. Εγώ δεν τολμούσα να έρθω στο σπίτι και να πω στον πατέρα μου, με έδειρε ο δάσκαλος, γιατί με έδειρε και ο πατέρας. Μου λέει τι έκανε και δεν σεβάστηκε στον καθηγητή σου ή τον δάσκαλο.
1: Κοίταξε και αυτό, ρε Δημήτρη, όμως δεν είναι.
3: Επειδή άλλαξε η εποχή, όταν πήγαινε ο αδελφός μου ο Σπύρος, ο οποίος εγώ είμαι γερμανός στο 60, ο Σπύρος είναι το 73, και τέλος και του πατέρα μου πήγαινε ο πατέρας μου στο σχολείο και τα έκανε μπάχαλο. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνονται αυτά και βλέπεις, ας πούμε, παρεβαίνουν οι γονείς, λένε στο παιδί, υπάρχει βία, υπάρχει το πουλ. Εντάξει, έτσι έχει γίνει η κοινωνία, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Να πω για το... Είδατε το ρεκόρ που έκανε έτσι ο Φράγκς. Δεν θυμάμαι το όνομα του Φραγκιδόπουλος, πώς να τέλος πάντων. Είναι ο παππούς του από την Πάτρα ή η γιαγιά του από τα Χανιά. Και επέλεξε το παιδί να τρέχει. Λοιπόν, ο χρόνος που έκανε για τα ελληνικά δεδομένα είναι μυθικός, το διαβάσατε.
1: Ένα παιδί που συμμετείχε σε κάποιους αμερικάνικους αγώνες, είδαμε.
3: Ναι, αυτό το
1: ναι,
3: παιδί
1: ναι, ναι, ναι.
3: διαλύει τα πανελλήνια ρεκόρ εδώ και 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
3: Τα διαλύει,
1: αλλά πού βρίσκεται και τα διαλύει?
3: Ναι, στην Αμερική.
1: Αυτό λέμε.
3: Είναι Αμερικάνους δεύτερης γενιάς.
1: Δεν παρέχουν στους Έλληνες τίποτα. Ευτυχώς που υπάρχουν οι χορηγοί, καλά κάνεις και το θίγεις. Ευτυχώς που υπάρχουν οι χορηγοί και προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί και καταφέρνουν με την ταλεντάρα που έχουν να κάνουν αυτά που κάνουν και να είναι στους κορυφαίους. Φαντάσου να είχαν σε σχέση ανταγωνισμού, δηλαδή ανταγωνίζονται τώρα τεράστιους αθλητές με τελείως διαφορετικά προϋποθέσεις, ας πούμε, με τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις.
3: Έχει δίκιο, αλλά διαθέτει και ταλέντο.
1: Εννοείται.
3: Σε ένα αγώνισμα, τα 400 μέτρα, που οι Έλληνες ποτέ δεν είχαν κάτι να επιδείξουν. Ακόμη και ο Κεντέρης, ένας μέτριος ήταν στα 400 μέτρα, στα 200. Και κατέβηκε, το οποίο είναι μυθικό, κατέβηκε τώρα τα 45
1: λεπτά. Ναι, δεν είχε ξανακαταφέρει άλλο.
3: 88, ναι. Το οποίο πρόσεξε, ενώ έχουν ξεκινήσει την Time Olympics και τα λοιπά, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος χρόνος της Ευρώπης. Και είναι 22 χρόνια το
1: ναι.
3: Λοιπόν, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, καλή
0: να είσαι καλά, Δημήτρη μου, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, κύριε Τέρκε. Πρέπει να πάμε σε διαλυματάκι. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε και τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για βράση είσαι έτοιμος.
7: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Πέρα μου λέει ένας φίλος, μιλάω πάω και διαφέρει και για τον Φαλ του Ολυμπιακού. Και για τον Φαλ και τον το Μακίσικ.
1: Θα δείξει Μπιλί.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ο Φαλ πάρει την ελληνική υπηκότητα, είναι δύσκολο
1: να. Δεν φεύγει από τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι από τα αγαπημένα παιδιά του Μπαρτζόκα.
0: Και μένει σε Ολυμπιακό χρόνια. Και
1: δεν είναι μόνο αυτό, ρε Βασίλη. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι σέντερ και δημιουργεί από μέσα προ τα έξω. Είναι playmaker.
0: Λέω ότι αν γίνει Έλληνα, πιθανότητε να φύγει είναι πολύ λίγε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει.
0: Πολύ λίγε πιθανότητε να μείνει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας onair@943.gr. Λοιπόν, είπαμε δώρο σταθμού, ταξίδι στις Πέτσες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, πλησιάζουν οι μέρες, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού με μηνύματα δωρεάν 6939-943-943, όνομα επώνυμο και τη λέξη Σπέτσες και είστε OK. Ο φίλος ο Παύλος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Τι βλέπετε για το Μουντιάλ? Εντάξει, τώρα ακόμα νωρίς.
1: Πολύ νωρίς. Θα δούμε τα πρώτα παιχνίδια.
0: Φαβορεί την Ισπανία πρώτο φαβορεί. Έχουν πλέον Γαλλία και Αγγλία. Τα τρία πρώτα φαβορεί.
1: Καλά, η Αγγλία πάντα μπαίνει ως φαβορεί και καληνύχτα μετά κάποια στιγμή. Μόλις φτάσει στις 8. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια κάπως το έχει αλλάξει.
0: 7 απόδοση. Η Αγγλία δίνει 7, η Γαλλία 6 και η Ισπανία 5. Λατινική Αμερική με 9.
1: Τη Βραζιλία που την
0: 9 και Αργεντινή 9.
1: Τη Βραζιλία που την έχουν πουθενά.
0: Εκεί, 5-4-5.
1: Με Ανσελότη,
0: ναι, προπονητή. Με 9 απόδοση. Εντάξει, 5 το φαβόρι, 4 το φαβόρι. Εντάξει, ψηλά.
1: Δεν ξέρω, με τον Ανσελότη. Ο Ανσελότη είναι προπονητάρα και ένα προπονητή ο οποίο είναι παρτοκαπνισμένο.
0: Την έχουν την Ισπανία, την έχουν πρώτο φαβόρι. Την Ισπανία.
1: Ναι, προφανώς. Και λόγω έχει αλλάξει το στάτους της Ισπανία από ό,τι λέγανε το παθή τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, έχει ξαναφτιάξει πάλι μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Γι' αυτό την έχουν και φαβορεί. Με όχι πολύ διαφορά βέβαια με τη Γαλλία και την Αγγλία. 6 και 7 έχουν οι άλλοι. 5 οι Ισπανοί. Κοντά.
1: Τα τελευταία χρόνια αυτές οι ομάδες.
0: Γερμανία είναι χαμηλά.
1: Τα τελευταία χρόνια και αυτή έχει αρχίσει και ξαναπαίρνει τα πάνω.
0: Την έχουν χαμηλά.
1: Εντάξει, θα δείξει.

0: Τα παιχνίδια 9 η ώρα, ξεκινάνε 9 η ώρα. Ναι, ναι, λογικά όλα θα είναι σε 9.
1: Όλα λογικά, ναι, είναι prime time. Είναι ώρα που.
0: Είναι και καλή ώρα.
1: Ενδιαφέρουσα, ναι, ενδιαφέρουσα. Θα έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια όλα, οπότε είναι καλύτερη ώρα για να παιχτούν αυτά τα παιχνίδια.
0: Χθες πλάκα 7 η ώρα ξεκίνησε, αργά τελείωσε. Που θέλω να τελειώσει νωρίς.
1: Πήγε παράταση, πήγε πέναλτι.
0: Φαντάζομαι να ήταν 10 η ώρα.
1: Τελείωσε 10, ναι, ναι, τελείωσε 10 και μισή πλάκα μαζί με τα πέναλτι και αυτά.
0: Ναι, 10 παρά. Θα τελειώνει μία η ώρα, θα τελειώνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άμα ήταν 10 το βράδυ. Είπαν του λόγου, η UEFA είπε του λόγου.
1: Οι λόγοι ήταν και ήταν εντάξει, okay, είναι αποδεκτή.
0: Και για τα μαγαζιά είπαν ότι θα δουλέψουν περισσότερο. Άμα είναι 9 η ώρα, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά, άμα είναι 12.
1: Από τη στιγμή που είναι τα τηλεοπτικά και είναι πολλά τα έσοδα.
0: Οι συγκοινωνίες λέει ότι είναι, θα είναι πιο εύκολο, πιο βολικό για του φιλάθλους να φύγουν κατευθείαν. Άκουσες θες ότι ήταν 80.000 έξω από το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Που δεν πήγαν γήπεδο, πήγαν 80.000 φίλε. Κάναν χιλιόμετρα για να μην πούνε γήπεδο, για να μην πούνε.
1: Ναι, εντάξει. Πήγαν να ζουν το πάλμο του.

0: και για άλλους λόγους ήταν για Ινδία και Κίνα. Για Ασία.
1: Ναι.
0: Βολεύει η ώρα εκεί, γιατί είναι μεγάλες αγορές.
1: Τα είδανε περίπου όλος ο πλανήτης το είδε.
0: Μην είσαι κανένα Champions League τελικό στην Ινδία σε 9 χρόνια.
1: Καθόλου απιθανό. Όποιος δίνει τα παραπάνω θα παίρνει και τα.
0: Όπως βλέπεις τώρα, Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να ξαναγίνει το Ντουμπάι φέτος. Αν δεν έχουν θέματα με τον πόλεμο και αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκεί θα ξαναγίνει κανονικά.
1: Καθόλου απιθανό. Ναι.
0: Αλλιώς πάει η Σερβία, λέει, η Λιθουανία. Στο κύπελλο της Αλβανίας, Σερβία.
1: Κοίταξε, η αλήθεια
0: είναι. Και άλλη μια χώρα είναι, νομίζω.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά από χρόνια το ότι πήρε ελληνική. Υπήρχε ελληνική συμμετοχή και το ΑΚΑ, ας πούμε, το Telecom Center που λέμε.
0: Λογικά του χρόνου θα είναι τον Ολυμπιακό.
1: Δεν γίνεται να παίρνει κάθε φορά, ρε παιδί μου, Σερβία, ξέρω εγώ, Λιθουανία. Ναι. Το δέχομαι γιατί είναι μπασκετομάνα και αυτή και η Σερβία, αλλά δεν μπορεί να παίρνει η Ελλάδα κάθε
0: χρόνο.
1: Κάθε 10-12 χρόνια.
0: Προ το 29 λογικά θα το πάρει το ΣΕΦ. Θα είναι και ολοκαίρινο και το κύπελλο.
1: Μακάρι.
0: Λογικά ανακοινίζεται πλήρω. Αγγελόπουλο ότι μετά τους τελικούς ξεκινάνε τα έργα.
1: Ναι.
0: Αλλά το 2029 μπορεί πιθανόν να γίνει και.
1: Λένε κάτι για πιο γρήγορα, θα δείξει.
0: Το Final Four να γίνει στην Ελλάδα.
1: Α, ναι, όχι, λένε κάτι για πιο γρήγορα θα είναι.
0: Ολυμπιακός τα παίζει τώρα.
1: Αυτό ζήτησε νομίζω το δικό σας.
0: Μικρό δεν είναι.
1: Μικρό ξεμικρό, ρε φίλε, πληρεί.
0: Είναι ωραίο.
1: Είναι
0: και ωραίο γήπεδο.
1: Το θέμα είναι να πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Το έχει φτιάξει πολύ ωραία το γήπεδο.
1: Γήπεδάρα είναι, έβαλε και το cube πάνω.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Αλλά νομίζω δεν το δίνει.
0: Δεν το δίνει η ΑΕΚ,
1: έτσι νομίζω.
0: Και πού θα πάει να παίξει.
1: Δεν ξέρω. Τρελώσε, ρε.
0: Έχει άλλο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί το.
0: Και πού θα παίξει, ρε φίλε. Πρέπει να πάει να ξεκινήσει.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει και πώς θα γίνει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Υπάρχει άλλο γήπεδο στην Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Όχι, πού να υπάρχει. Στα ωράκια κάτω θα πηγαίνει να παίζει εσύ. Με 2-3 χιλιάδες κόσμο.
0: Δεν υπάρχει. Πηλαία. Του πάω,
1: δεν ξέρω, αν πληρώσει υπεραξία το γήπεδο της ΣΑΕΚ και τα βρούνε στη, το Σανέλ Σέντερ,
0: ναι.
1: Θα πιθανόν να τα βρούνε εκεί. Αλλά θα πληρώσει υπεραξία ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Αλλιώς πρέπει να πάει Ευρώπη.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω. Μόνο έτσι.
0: Όπως πηγαίνανε και οι πόλοι Ισραηλινές ομάδες που παίζανε λόγω πολέμου.
1: Θα δούμε. Έχει ακουστεί ότι από Δεκέμβρη θα είναι ψιλοέτοιμο, όχι πλήρως, ότι οι εξέδρες θα χτίζονται.
0: Α, δεν μπορεί να παίξει,
1: και σαν αγωνιστικό χώρο θα μπορεί να παιχτεί αγώνα.
0: Χωρίς κόσμο.
1: Με μέρος του κόσμου.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει ακουστεί. Θα δούμε τώρα, Μπίλι, θα δούμε.
0: Γίναμε ζήτημα αυτά που γίνανε στο ΑΚΑ. Ποιο σεφ να πάρει διοργάνωση, αν με και σερβί για τα λεφτά τα κάνουν όλα.
1: Με τι γίναμε, σερβί.
0: Λογικά με τα εισιτήρια που μείνανε πολλοί κόσμος έξω, μπήκαν οι τσαμπατζίδες.
1: Παιδιά, παντού θα γινόταν αυτό.
0: Εντάξει, παντού, εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι μπήκανε 5.000 εισιτήρια.
1: Καλά, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα,
0: αν μπήκανε 500 άτομα να το καταλάβω.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτά, 5.000, αυτά είναι υπερβολές, ρε εσύ, και γιατί δεν βγήκανε πριν να το.
0: Όχι, λέω 5.000 είναι μισό
1: γήπεδο. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
0: Ότι μπήκανε σε μαζί, μπήκανε παντού παίρνουν.
1: Σαφώς, παντού.
0: Στην Λαέφια, στη Φιέστα μπήκανε πολύ χωρίς εισιτήριο. Εντάξει, και τα έφαγε τιμωρία και αυτό.
1: Ναι,
0: μια κερκίδα τιμωρήθηκε οι οθύρες τρεις. Γιατί μπήκανε πολύ με τσάμπα.
1: Είναι δαιμόνιό μας
0: ναι,
1: αυτό. Έτσι.
0: Αλλά τώρα 5.000 φίλε είναι με το μισογήπεδο. Ναι. Δεν μπορεί να μπει το μισογήπεδο τσάμπα.
1: Όχι, 5.000 τώρα. Δεν γίνεται. Το 1/4 του γήπεδου
0: αυτό
1: να πει τσάμπα. Δεν γίνεται. Μα είναι, χάνει άλλος, θα χάσει ο άλλος χρήματα και έσοδα τώρα. Μην λέμε παιδιά.
0: Αν μπήκανε 200-300 άτομα, ναι, το καταλάβω.
1: Μην διαβάζουμε πολύ το ότι γράφονται. Δεν σημαίνει ότι πλέον. Δηλαδή ότι είναι μόνο αφαιρέγγια τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Είναι και τα ξένα, παιδιά. Μην είμαστε υπερβολικοί.
0: Αποκλείστηκαν Thunder από τους Πέρσε.
1: Είναι, ναι, αλλά είναι, κοίταξε, αυτός ο Γάλλος
0: είναι πεθάρας,
1: είναι μια κατηγορία
0: αλλά
1: μόνο.
0: Αλλά ήταν μια ομάδα πολύ πλήρες η Thunder. Πήγανε τρένο τα play-off,
1: okay.
0: Και αποκλείστηκε τώρα, πες Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη Spurs, ματσάρες φίλε.
1: Τελική,
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη.

0: Μιλάρα, καλημέρα. Ο Νίκος από το Βοτανικό. Ποια η γνώμη σου για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού? Δεν ήταν και καλό να μπορούσαμε να πηγαίναμε προς Λέτο μεριά? Κοίταξε να δεις, ο Λέτο δεν είναι προπονητής μπαλοκαπισμένος. Έχει πάρει σε μια ομάδα την Κηφισιά, την ανέβασε, οκ, okay, μεγάλη επιτυχία. Την κάτσε κατηγορία φέτος μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ πρωταθλητισμό.
1: Κοιτάξτε,
0: ενώ αυτός που παίρνει ο Δανός έχει κάνει πρωταθλητισμό με την Κοπενχάγη, έχει πάει Champions League, έχει φτιάξει καλή ομάδα. Έτσι. Απλά πέρυσι τους πουλήσαν όλους. 7-8 παίκτες πουλήσανε και η ομάδα, και η ομάδα δεν πήγε καλά. Αλλά σαν προπονητής έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Μια άποψη έτσι θα εκφέρω, σαν τρίτος που δεν με
0: αγγίζει. Ναι, είναι η καλύτερη επιλογή από το Λέτο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Κοίταξε, οι Σκανδιναβοί γενικώς, είτε ποδοσφαιριστές είτε προπονητές, είναι τίμοι. Είτε σαν ποδοσφαιριστές έρχονται και προσφέρουν πράγματα και δίνουν πράγματα. Μπορούμε να θυμηθούμε άπειρες περιπτώσεις.
0: Ναι, η Δανία και η Σουηδία αυτή είναι.
1: Και είναι δουλευταράδες. Τώρα από εκεί πέρα, ρε παιδιά, και εσείς μπίλοι μου για την Άγγλια, λέγατε πολύ για τον Νίκο, λέγανε που ό,τι πήγε και πήρε. Και τελικά διέψευσε πολύ.
0: Το έχω να πω σχέση με το Λέτο, ρε παιδί μου, ρωτάει ο φίλος ο Νικόλας, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτός ο Δανός, ξέρει ο πρωτάθλημα. Έχει πάρει με την Κοπεχάγη στην Δανία, έχει πάει Champions League,
1: έχει κάνει καλή πορεία. Σε υψηλό επίπεδο.
0: Champions League, δηλαδή έχει παραστάσεις.
1: Έχει κάνει και μεγάλες νίκες στο Champions League, με ομαδάρες.
0: Εγώ δεν λέω ότι ο Λέτο είναι κακός, αλλά ακόμα θέλει ψήσιμο. Για να πάει,
1: καλό είναι να μην νικές, λέγαν και για μας, φέρτε το Σπανούλι αντί του Μπατζόκα, αν το χάσει και γελάει ο κόσμος.
0: Πάει στον Άρη Σπανούλης.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Σπανούλης θα γίνει πολύ μεγάλος προπονητής.
0: Θα είναι μεγάλη κίνηση με τον.
1: Θα γίνει πολύ μεγάλος προπονητής. Αλλά αν τον έπαιρνε τώρα ο Ολυμπιακός με τις υπάρχουσες συνθήκες, υποθέτοντας ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα έπαιρνε πέρσι το πρωτάθλημα για να ξανακάνει.
0: Κοιτάξτε, ο Σπανούλης για να χόταν στον Ολυμπιακό.
1: Θα τον έκαιγες.
0: Ναι, ο Σπανούλης αν πάει στον Άρη θα πάει να φτιάξει μια ομάδα.
1: Θα τη φτιάξει.
0: Στον Ολυμπιακό αν πήγαινε θα του έλεγε θέλω Ευρωλίγκα.
1: Θέλω Ευρωλίγκα, ναι. Θα τον έκαιγες. Είναι άλλες οι συνθήκες που παίρνει ένα προπονητή.
0: Αν και εγώ θεωρώ στη Μονακό, αν η Μονακό φέτος δεν είχε προβλήματα, πάλι θα πήγαινε ψηλά. Είχε το ρόστερο Σπανούλης και την ομάδα να πάει ψηλά. Όταν ξεκίνησε τα
1: οικονομικά. Αλλά αποφάσισε να φύγει,
0: Ναι,
1: και είναι φάουλα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως.
1: Είναι φάουλ.
0: Ναι, όταν όμως δεν έπαιρνε τις παίκτες του, δεν πήγαιναν στην προπόνηση. Ο άλλος δεν έπαιζε.
1: Μείνε με τα όπλα που έχεις. Και θα έχεις αποκτήσει ήδη μεγαλύτερο όνομα, φίλε. Γιατί τώρα του πήγε ένα Γεωργιανό. Και κατάφερε και του έφερε σε ένα χιαστή παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που εντάξει με 8 παίκτες που ήταν ας πούμε ικανοί να μπορέσουν, δεν μπορούσαν να αλλάξουν την ιστορία, αλλά του πέρασε στα play-off.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως σου λέω πια πληρωθώ κιόλας.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί να κάτσω, θέλω να πληρωθώ.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό πήγε.
1: Καθένας όπως ό,τι βλέπει.
0: Δεν πρέπει να πληρωθεί ο προπονητής. Δεν πάει να έχει 10 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη. Δεν δουλεύει, δεν πρέπει να πληρωθεί. Γιατί ακούω πολλούς που λένε έχει λεφτά. Και πάμε έχει λεφτά να δουλεύει τσάμπα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν του λείπουν τα χρήματα. Θα φτιάχνει το όνομά του περισσότερο.
0: Μα δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Ο άλλος πάει, είναι επαγγελματίας.
1: Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες. Η μισή αλήθεια είναι από εδώ, η άλλη μισή από εκεί. Θα φτιάχνει το όνομά του.
0: Όχι, δεν το φτιάχνει.
1: Για μισό χρόνο να μην έπαιρνε τα χρήματα που δικαιούται
0: δεν
1: και
0: το
1: να την πήγαινε δεκάδα.
0: Του είχαν διαλύσει την ομάδα. Γιατί ποιο ξέρει μετά. Ο Γεωργιανός ήρθε και έμειναν οι παίκτες. Αν φεύγανε κι άλλοι.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό και αυτό η κασία.
0: Α πούμε, ο Τζέιμς τώρα στο τελικό δεν πάει να παίξει. Δεν πήγε καν στο λεωφορείο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με την Μπουργκ. Okay, μου ξέρετε 100.000 ευρώ λέει. Δεν πάω.
1: Εντάξει, ναι,
0: και τελική, τελική με την Μπουργκ. Η Μπουργκ η οποία δεν θα δηλώσει Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Από ό,τι άκουσα και ανοίγει ο δρόμος για πάω και Άρη αν θέλουν. Αν δεν ξέρω τώρα αν γίνεται.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να.
0: Βιλερμπάν θυμάζει ομάδα πολύ καλή, πολύ δυνατή. Βρήκε ο Πάρκερ λέει κάτι χρηματοδότες Αμερικάνους και ρίχνουν χρήμα. Και πάει να πάρει καλούς παίκτες, πολύ καλούς παίκτες.
1: Πλέον ο χάρτης στην Ευρωλίγκα, όπως σου είπα και χτες.
0: Μια Βιλερμπάν που ήταν πέρυσι σάκο στην box, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, έκανε. Οκτώ
0: λέω φέτος,
1: δεκανίτες,
0: λέω φέτος,
1: ναι,
0: αν είναι πολύ δυνατή από ό,τι λένε.
1: Ναι, ναι. Να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη και να.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης λέει λοιπόν 2.000 μπήκανε. Δηλαδή 2.000
0: και στα δύο
1: ακούγεται μάτς. Και στα δύο μάτς. Ακούγεται, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι νούμερο είναι.
1: Έμειναν Τούρκοι και Ισπανοί έξω.
0: Ναι.
1: Έπειτα πλακώθηκε ο πρόεδρος σου. Ναι.
0: Και α, γι' αυτό λες.
1: Γυμνός με σκισμένη μπλούζα. Θες κι άλλα.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα. γήπεδο.
1: Αυτό έχει να κάνει με το γήπεδο, Δημήτρη μου.
0: Να, εγώ να συμφωνήσω στα
1: ιστορικά. Ότι έγινε ό,τι έγινε και πλακωθήκανε τώρα ο Μαρινάκης με έναν.
0: Με τον
1: Δημήτρη. Τι σχέση έχει να κάνει με τον
0: Δημήτρη. Ναι, δεν είναι αυτό η Ευρωλίγα.
1: Δηλαδή θα εστιάσω εγώ στο συγκεκριμένο γεγονό και όχι στον αγώνα.
0: Όχι, όχι. Λέει για το γήπεδο να δώσουμε στο σεφ που λέει.
1: Ότι τι.
0: Ναι, δεν με έχει κανένα.
1: Προσοφλούμε δηλαδή ότι θα γίνει ξεφτύλα από την Ελλάδα πάλι.
0: Μάλλον λίγα βέβαια εξετάσει ότι ψαχωθήκαν ο Δημητριάδη τον Μαρινάκη. Θα εξετάσει, ήταν καλή διοργάνωση.
1: Ακριβώς. Πήγαν
0: καλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε θεματάκι με τα εισιτήρια.
1: Πήγαν και δώσανε την Ευρωλίγκα σε μια ομάδα, σε μια πόλη στο Ντουμπάι, η οποία δεν είχε καν ομάδα μπασκετική λόγω χρημάτων.
0: Ναι, όχι.
1: Ας καταλάβουμε κάποια στιγμή. Καταρχήν ξέρουμε ότι πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια, πόσο πληρωθήκαν τα εισιτήρια.
0: Πανάκριβα.
1: Λοιπόν, γιατί λοιπόν.
0: Όχι,
1: γιατί
0: άλλο,
1: λοιπόν.
0: Άλλο λέει ο φίλος. Έχεις μπερδέψει. Ο φίλος λέει πώς θα δώσει η Ευρωλίγκα στο ΣΕΦ όταν βλέπει αυτά τα πράγματα. Το πράγμα με το Δημητριάδη και το Μαρινάκη η Ευρωλίγκα δεν το βλέπει.
1: Τι να τον ενδιαφέρει.
0: Γιατί είναι ένα θέμα προσωπικό.
1: Τι να ενδιαφέρει.
0: Η Ευρωλίγκα θα κοιτάξει το γήπεδο να είναι σωστό και να κοιτάξει τα ειστήρια αυτό να μπει κανένα τσάπα πώς μπορεί να το περιορίσει.
1: Μια διοργάνωση θεωρείται είτε επιτυχημένη είτε αποτυχημένη βάσει εισιτηρίων. Εγώ να σου πω κάτι.
0: Και επεισόδιο. Να μαγειρεύω.
1: Εγώ μπορώ να αντιστρέψω το ερώτημα. Ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης, βγήκε και είπε ότι μακάρι κάθε χρονιά να γινόταν η διοργάνωση στην Αθήνα. Τέτοιο παλμό, τέτοια. Ασχέτως το ότι πήγε ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός αν ήταν.
0: Ναι, αυτός δεν έχει μάθει, ρε, από εκεί που είναι.
1: Τι να μάθει.
0: Έχει μάθει τα παρατάλια και το defense.
1: Παρατάλια και defense. Ωραία. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα λοιπόν δεν έχω ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Οπότε το διαφήμισε.
0: Η Ευρωλίγκα θα κοιτάξει λόγω πάλι να μην γίνουν επεισόδια. Εφόσον δεν γίνανε επεισόδια, είναι μια χαρά η Αθήνα να ξαναφιλοξενήσει πάλι Final Four. Τώρα τα ειστήρια θα είναι ένα θεματάκι, θα το εξετάσει να μπουν όσοι πιο λίγοι μπορούν. Γιατί
1: όταν είπα να παίρνει η Ελλάδα.
0: Όταν μένει κάποιο έξω και έχει αγοράσει ειστήριο.
1: Δεν μπορεί
0: είναι
1: να
0: θέμα.
1: Παίρνει Βασίλη το Ντουμπάι που δεν είναι μπασκετό, να το πω έτσι. Έβαλε ομάδα λόγω χρημάτων την έβαλε την ομάδα. Δεν γίνεται ελληνική ομάδα που πλέον είναι στα πράγματα οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Final Four κτλ. Οργάνωση τεχνογνωσία. Να παίρνει διοργάνωση κάθε 10 χρόνια 15.
0: Όχι, ναι, εγώ συλλόγω πάλι ότι θεωρώ ότι όταν το ΣΕΦ γίνει με το καλό, θα είναι η επόμενη διοργάνωση Ευρωλίγκα, θα είναι στον Πειραιά. Αλλά συλλόγω πάλι εξετάζει αν έγιναν επεισόδια.
1: Αν έχει
0: επεισόδια
1: έτσι,
0: δεν
1: έτσι,
0: έγιναν.
1: Έτσι.
0: Εξετάζει, βέβαια, αυτό με τα ειστήρια θα το εξετάσει. Γιατί σου λέει όταν και ένα παίκτη πάρει ειστήρια μία απ' έξω από κάποιον άλλο που δεν έχει πάρει, είναι θεματάκι. Αυτό είναι θέμα τη Ευρωλίγκα όμω να ελέξει του security για αυτού του
1: λόγου. Ακριβώ, security είναι το θέμα, ρε φίλε, δεν είναι θέμα
0: αυτό.
1: Το
0: δεν είναι θέμα
1: μέσα.
0: Διοργάνωση, ήταν επιτυχημένη στην ουσία.
1: Μα 20.000 τώρα κόσμο και δεν θα είναι επιτυχημένο.
0: Βασίλη, βγάλανε ψεύτικα ειστήρια οι Ολυμπιακοί. Δεν μιλάμε για 20 άτομα που κάνανε ντου και καβαλήσανε τα κάγκελα όπως την ΟΠΑΠ Αρίνα. Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν μπήκανε, παιδιά. Μπήκανε. Αυτό το θέμα όμως πρέπει να το εξετάσει η Ευρωλίγκα. Δεν είναι θέμα ότι η Ελλάδα απέτυχε σε άλλη οργάνωση. Η Ελλάδα έδωσε ένα γήπεδο. Το γήπεδο το παίρνει η Ευρωλίγκα. Δεν το παίρνει ο Πρωθυπουργός.
1: Άμα θέλουμε να βρούμε τώρα κάτι μεμπτό, θα βρούμε.
0: Το γήπεδο το παραλαμβάνει η Ευρωλίγκα. Δεν έχει κανένα σχέση κανένα. Η Ευρωλίγκα κάνει τα κουμάντα. Πώς θα γίνει το παιχνίδι, αυτού ποιοι θα είναι μέσα, τις διαπιστεύσεις, τα ειστήρια, τα κανονίζει η Ευρωλίγκα. Τώρα, αν η Ευρωλίγκα δεν μπόρεσε να απομονώσει από τους 100-200 χιλίους, 2.000 μπήκαν τσάπα.
1: Μα τώρα θα ρίχνουμε ευθύνη
0: είναι θέμα
1: εκεί
0: της Ευρωλίγκας.
1: Που δεν πρέπει.
0: Ναι, δεν είναι θέμα του κράτους.
1: Δηλαδή, οποιοδήποτε και να ήταν, θα ρίξουμε ευθύνη δηλαδή στον Ολυμπιακό, στους Ολυμπιακούς οπαδούς, να είσαι όπως πρέπει σαν διοργάνωση αυτό.
0: Ναι,
1: λέμε,
0: να μπορεί να βάλει. Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη τώρα, μην τα βλέπουμε τα πράγματα.
0: Αυτό, αυτό σου λέω κοιτάει η Ευρωλίγκα. Έτσι. Αυτό θα κοιτάξει η Ευρωλίγκα. Θα κοιτάξει το θέμα των ειστήριων. Να πει όχι, γιατί μπήκαν αυτοί με 1.000 άτομα μέσα. Και μπήκανε, μείνανε 1.000. Γιατί δεν είναι ότι μπήκανε 1.000 σε 1.000 θέσεις άδειες. Μπήκανε 1.000, λέμε, σε θέσεις που πληρωθήκανε καλά.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα το κοιτάξει. Καλημέρα σε όλους. Περάσαμε όλοι ένα τρελό 20ήμερο από τη στιγμή που κάνανε το 3-0 επί της Μονακό στα play-off και μέχρι το Final Four στο κατακόκκινο ΆΚΑ. Μηχανοκίνητες πορείες, κατακόκκινη όλη η Αθήνα, Ζάπιο εκδηλώσεις, τα πάντα και παντού κόκκινα όλοι στην τρέλα και συνεχίζουμε να είμαστε τρελαμένοι και ας έχει περάσει μια εβδομάδα. Μπράβο σε όλους για την υπέροχη γιορτή. Θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Τα τρόπαια κερδίζονται στα γήπεδα ούτε με διαγγέλματα ούτε με επικοινωνιακά τρίκ. Διαγγέλματα έβγαζε και ο Χίτλερ και οι Ρώσοι είχαν φτάσει έξω από το Βερολίνο, κόστος από Ακρόπολη, Αθήνα. Ο Λεωνίδας έστειλε μήνυμα, ο Λεωνίδας για τις πέτσες. Ο Διαμαντής τι μου έστειλε εδώ.
1: Κάτι λέει με το site συμβαίνει.
0: Όχι με το site. Πάει να πάρει στήριο.
1: Α.
0: Ο Ιωάννου πήρε στήριο.
1: Πήρε. Βέβαια, να σου πω, γίνεται χαμούλης. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σε πετάει έξω.
0: Ναι, μα, εντάξει,
1: από δύο και ένα, δηλαδή που μπήκε ο άλλος για να κλείσει εισιτήριο.
0: Το ίδιο θα γίνει και στο.
1: Έτσι.
0: Πότε θα, πότε θα ανακοινώσει εισιτήρια, μετά τον αγώνα. Το ίδιο θα γίνει. Δεν θα βρει να κάτσει.
1: Δεν θα βρει ούτε σκαλάκι.
0: Το παλεύω για μαντήσει εδώ και 40 λεπτά. Και ο Ιωάννου παλεύει μια ώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο κύριος Τσαπαλιάνης ρωτάει αν υπάρχει offside στο μπάσκετ. Το έχει πει ο κύριος Χάτζημαν αυτό.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Το έχει πει ο κύριος Χάτζημαν όμως, στον αέρα.
1: Το έχει πει.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: γι' αυτό αναρωτιέται.
1: Δεν ισχύει, όχι.
0: Δεν ισχύει, το ξέρει ο Δήμος ότι δεν ισχύει το offside στο μπάσκετ, όπως δεν ισχύει και το goal-goal στο μπάσκετ που το ρώτησε μια μέρα. Του λέω ότι βλέπεις πέρυσι Νέα Υόρκη και μου λέει goal-goal.
1: Και corner δεν υπάρχει.
0: Ναι, goal-goal μου είπε.
1: Και offside δεν υπάρχει. Και πέναλτι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι. Ελεύθερη βολή είναι το πέναλτι. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Είναι ελεύθερη βολή. Μπιλάρα Σπέρς, Νέα Υόρκη. Ξέρω εγώ, Νέα Υόρκη πιστεύω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
1: Με αυτό το τρελό τον Βαμπανιάμα.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
1: Που είναι
0: και η Νέα Υόρκη έχει ομαδάρα όμως.
1: Μια κατηγορία μόνο του είναι ο τύπος.
0: Και άλλη έχει ομαδάρα, Νέα Υόρκη όμως.
1: Ξέρεις φίλε, είναι υπερπλήρης απαίκτης.
0: Ναι,
1: γιατί ένα παιδί τώρα δύο. Τόσο
0: και είναι πιτσιρικάς.
1: Που έχει τέτοια τεχνική κατάρτιση. Κατεβάζει την μπάλα σαν playmaker.
0: Τρίποντο. Καλό.
1: Τρίποντο. Και παρότι είναι αδύνατος πέραν του ύψους του που πέφτει ξύλο.
0: Και όμως υπάρχει offside, κύριε.
1: Πέφτει ξύλο.
0: Μας ταπώνει ο κύριος Τσαπαλιάρης.
1: Για πες.
0: Υπάρχει offside. Απλά
1: για πες.
0: Δεν το ξέρουμε εμείς σαν offside. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Πώς το ξέρουμε.
0: Τρία δευτερόλεπτα.
1: Δεν είναι offside τα 3 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, είσαι με στη ρακέτα 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι offside, είναι άλλος κανονισμός.
0: Σαν offside είναι όμως, φίλε. Σαν σε μόνο στην προχώρα τέρμα είναι. Μόνο στην μπασκέτα. Μπράβο, Δήμο.
1: Offside σημαίνει μόνος του, ρε φίλε.
0: Μόνος του κι άλλος για σφυράει 3 δευτερόλεπτα.
1: Όχι. Δεν είναι μόνος του. Πατάει 3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι,
1: μπορείς να απειλεί και ναι, μπορείς να δέχεται μπάλα.
0: Αυτό πάνω κάτω, σε αυτό σαν offside είναι.
1: Και πλέον έχει γίνει και ένας κανονισμός ο οποίος σφυριέται πολύ σπάνια, έτσι.
0: Να το λέει ο Διαμαντής. Στον μπάσκετ υπάρχει κανονισμός των 3 δευτερολέπτων. Όχι 5. Τα παλιά ήταν 5 δευτερόλεπτα.
1: Δεν είναι από τους κανονισμούς πλέον που δεν σφυριώνται πολύ συχνά.
0: Ναι, εντάξει,
1: γιατί δεν είναι όπως το μπάσκετ που ήταν παλιά που το πεντάρι
0: καθώς
1: πήγαινε
0: να.
1: Και άραζε με στη ναι, ρακέτα. Βλέπω πλέον τα, σεντάρια, τα πεντάρια σουτάρουν
0: από
1: τα 6.75.
0: Από τους 5 αγώνες με τη εβδομάδα, στο ένα θα δω 3 δευτερόλεπτα.
1: Και σπάνιο και πλέον σφύριγμα. Πολύ, πολύ σπάνιο πλέον ναι, σφύριγμα. Ναι. Πολύ σπάνιο.
0: Και θα το δεις 3 δευτερόλεπτα αν πετύχει καλά το παίχτης.
1: Μα ακριβώς.
0: Αν δεν πετύχει καλά, δεν τα σφυράνε καν. Δεν τα μετράνε.
1: Σφυράνε, όχι, δεν σφυράνε. Αν πάει να απειλήσει, πάρει την μπάλα μέσα και του ξαναεπιστρέψει η μπάλα το σέντερ
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: συνεχίζει
0: ναι, ναι,
1: να μένει με στη ρακέτα, τότε θα τα σφυρίσει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι σπάνιο σε σφυρίζει.
0: Πάντως γκολ-γκολ δεν υπάρχει σίγουρα που έχει πει.
1: Όχι, γκολ-γκολ δεν υπάρχει.
0: Δήμο Τσαμπαλιάρη, γκολ-γκολ δεν υπάρχει. Σίγουρα στο λέω.
1: Δεν
0: τα έχει πει αυτά ο φίλος ο Χάτζημαν. Ο Χατζημανόλης. Τη νέα μάκρυνε τώρα, κάνει τα μπάνια του, κύριε Δήμο. Ο Δήμος Απαλιάρης, παιδιά, τι είπε για τον μπάσκετ, είπε 3-1.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός είπε 3-1, θα κάνει μια νίκη ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα είναι πότε θα την κάνει την νίκη. Αν την κάνει στο ΆΚΑ, οκ, okay, ξαναπάει η σειρά στο Φάλιρο. Αν την κάνει πρώτο μάτς, δεν λέω ότι αλλάζει το πράγμα.
1: Αλλάζει το πράγμα πολύ.
0: Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έκανε και 2-0 με τη Βαλένθια και το χάσε. Αλλά αλλάζει, βάζει στον Ολυμπιακό πίεση μετά.
1: Το
0: έτσι,
1: πρώτο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Βάζει πίεση στον Ολυμπιακό.
1: Να το πάρει, βέβαια.
0: Don't take me for granted. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Ναι.
0: Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 εδώ πάντα. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber. Go!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί

Και ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαριστικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση 3-4 ενδυνάμειων βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον Δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτα εξετάζουν οι πράσινοι, ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μόρεν Ντιαγέ της Πόγκον, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα.

0: Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολόσσος Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Διακαείς πόθος του Ανδρέα Τρινκέριο, Σακίλ Μακκίση, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κονγκαλίδης. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφτής Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάου και θα μείνει εκτός του Μουντιάλ της Βορειοαμερικής. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωτάθλητες Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: 943 Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία για την τελευταία ωρίτσα. Συντονισμένοι πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 943 Ιντερβέτεν Sports 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43. Θυμίζουμε το δωράκι μας, δώρο του σταθμού για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.

0: ένα ταξίδι στις Σπέτσες, τριήμερο με δύο διαϊντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ειδείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Γιώργος Γεωργιάδης και Πάνος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα το πρωί της Παρασκευής. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού δωρεάν, 6939 943 943, όνομα επώνυμο τη λέξη Σπέτσες. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο, τον φίλο μου.
1: Ο φίλος μου εκεί που είναι.
0: Ο φίλος μου, ο Τέρκε, εδώ είναι.
2: Εδώ είμαι, Γιώργα ρε.
1: Γιάννο.
2: Έλα ρε.
1: Πάντω το γαμπρό σου.
2: Ναι.
1: Γαμπρό σου δεν είναι.
2: Γαμπρό μου.
1: Πάντω το γαμπρό σου τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Το Κατσίκι έχει να μας πει κάτι για τον Αρτέτα, για τον Αρλεκίνο.
0: Τα πάρε φίλε, ότι ήταν ένας προπονητής.
1: Δεν σε άκουσα, μπήκα.
0: Λοιπόν, ότι η Άρσεναλ χθες ξεκίνησε το παιχνίδι ιδανικά και μετά πήγε να το
1: κλείσει. Ιδανικά, ναι, και
0: μετά πήγε. Και μετά πήγε.
1: Μετά το 5 ναι, και ιδανικά το πρώτο
0: παιχνίδι. Δεν αφήνεις κι ο Αζά, δεν αφήνεις άνθρωπο.
2: Δεν σου πήρε, Τζορτζ.
0: Τώρα ξύπνησε, περίμενε, πήρε φορά. Λοιπόν, και μετά το 5 που έβαλε τον γκολ. Θεώρησε ότι καλό να κρατήσει πίσω. Αλλά με την Παρή πίσω να κρατήσει δεν γίνεται συνέχεια. Αντιποδόσφαιρο, γι' αυτό και έχασε το κύπελλο. Αν ήταν πιο επιθετικός, ίσως να βάζει και άλλο γκολ η Άρσεναλ.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, χωρίς να γίνονται παρατηρήσεις, ξεκίνησε η Άρσεναλ να μην κατήθανε καθώς το 5 λεπτό γύρισε πίσω 50 μέτρα.
0: Αυτό είπα. Μετά τον γκολ γύρισε πίσω. Που ανεπίτρεπτο. Να προηγήσει ένα 0.
1: Ποιο είναι υπεύθυνο γι' αυτό, ποιο.
0: Και ο προπονητής, φίλε, εγώ είμαι υπεύθυνο.
2: Να ξέρουμε, Γιώργο μου.
1: Έβαλε να χτυπήσουν πέναλτι σε center back.
0: Κοίταξε.
2: Αυτό Γιώργο, περίμενε. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο έτοιμο νιώθει ψυχολογικά ένα ποδοσφαιριστής.
1: Όχι, φίλε, δεν έχει να κάνει.
2: Όχι, έχει να κάνει, φίλε. Άμα του λέει, ρε Γιώργο, περίμενε. Αν του πει ο άλλο, δεν είμαι έτοιμο να το αρέσω.
0: Τι θα κάνει,
2: δεν θα πάνε.
1: Φίλε, άκουσε με τώρα. Βλέπω την Άρσεναλ τόσα χρόνια.
2: Ωραία.
1: Η Άρσεναλ έχει παιχταράδες που χτυπήσουν πέναλτι. Και ο άνθρωπος μας έβαλε center back να χτυπήσει γιατί έκαψε τις αλλαγές.
2: Σου είπα, παίζει σε αυτό το ρόλο.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί οι δύο που είπανε ζήτησαν αλλαγή μόνοι τους οι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι.
0: Ζήτησαν αλλαγή οι δύο παίκτες που έβγαλε. Τι να κάνει, να του έχει μέσα τραυματίες.
1: Βλέπει ότι πάει το παιχνίδι στο 55.
0: Κοίτα, αυτός τι έκανε τώρα. Αυτό σκέφτηκε λάθος του για μένα. Σκέφτηκε ότι αν παίξω ανοιχτά την Παρή θα την κάνω όπως πέρυσι με την Ίντερ, θα φάω πεντά.
1: Αν πήγε την ομάδα να την παίξει στην κοντρά 10 μέτρα πίσω, 15
0: μέτρα. Ναι, πήγε πολύ πίσω. Βέβαια τακτικά ήταν καλή.
2: Τακτικά, καλά να σου πω την άποψή μου, Γιώργο, και θα σε αφήσω μετά όσοι να θες να πει τη δική σου. Τακτικά η Άρσεναλ χτες ήταν εξαιρετική. Αλλά πραγματικά εξαιρετική. Όταν σβήνει τον Γεωργιανό από τη μία. Με τα ντουμπλαρίσματα που έχεις και σβήνεις και τον Ντεμπελέ απ' την άλλη και τον Ντουέ, έτσι, και του σβήνεις ναι, την κυριολεξία.
0: Δεν κάνανε πολλές ευκαιρίες.
2: Δεν έχει κάνει ευκαιρίες στην ουσία. Δηλαδή, ωραία, είχε μια κατοχή η Παρή, αλλά πνιγόταν έτσι. Βρήκε αυτή τη φάση το 1-2 που βρέθηκε και κάναν το 1-2 κυβαραξέλια και κέρδισε το πέναλτι. Ωραία. Αλλά επί της ουσίας έχει βρει άλλες δύο τρεις φάσεις.
0: Ναι, αλλά όμως ήταν λάθος που κάθε τόσο πολύ πίσω.
2: Ρε φίλε, δεν μπορούσε να αλλάξει, πίεσε πολύ.
1: Τελειώσατε για να πω τη γνώμη.
2: Τελείωσα, βέβαιως. Εγώ τελείωσα.
0: Για πες.
1: Σβήνης, είπε στον Γεωργιάνο, ποιος πήρε τον πέναλτι, ρε.
2: Τον εσβήνης, ρε φίλε, δεν βρήκε μια φάση.
1: Ποιος πήρε τον πέναλτι, σε ρώτησα.
2: Αυτός το βρήκε. Αυτός.
1: Πώς τον έσβησε.
2: Με 1-2.
1: Οι μεγάλοι παίχτες, ακούσε με ρε φίλε. Οι μεγάλοι παίχτες, μπορεί να είναι τεφορμέ, και να μην τον έχει σβήσει, αλλά κάνουν τη διαφορά σε μια φάση. Σου παίρνει τον πέναλτι. Έχει κερδίσει 5 γκολ, έχει κάνει μισό. Έχει κάνει 12 ευκαιρίες, έχει κάνει μία. Κάνει το 1-1 και παραμένει να πας στο παιχνίδι στα πέναλτι, γιατί αυτό έπαιξε να κάνει. Δεν έπαιξε να το κερδίσει ούτε στην παράταση. Έτσι, ούτε στο υπόλοιπο χρόνο μετά το 1-1. Παίζει κλειστά λοιπόν, γιατί το βλέπει το σκοπό στο μάτσου, σαν προπονητή μιλάω. Να πας στα πέναλτι και αντί να ετοιμάσει ποιοι θα πάνε να χτυπήσουν τα πέναλτι. Πας που είναι center back της Εθνικής Βραζιλίας, εγώ δεν λέω. Και πας και μου βάζεις έναν ναι, ο οποίος μπαίνει μπορεί να ξαναχτυπήσει μετά από 4 χρόνια. Και μου λες τώρα εσύ εμένα ότι αυτός ο Αρλεκίνος,
0: αυτό ο πρωταθλητής Αγγλίας, ο πρωταθλητής Αγγλίας, να τα λέμε όλα.
1: Ναι, αυτός ο Αρλεκίνος,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ να αφαιρέσει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει άσχημα.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε καθόλου χθε.
2: Ο τελικό.
0: Εγώ το είπα.
2: Αλλά μέχρι.
0: Ναι, ο τελικό. Αλλά κοίταξε να δει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η Άρσεναλ έχασε ένα έτσι, παράδοξο. Έχασε τελικό Champions League χωρί αίτητη.
2: Έχασε, όχι τελικό. Έχασε στη διοργάνωση όντα πρώτη όλη τη σεζόν.
0: Αίτητη, βρε.
2: Και τον έχασε αίτητη.
1: Να σου πω κάτι, ποιο το θυμάται αυτό του χρόνου.
0: Όχι, θυμάται γιατί είναι παράδοξο.
2: Αν το έπαιρνε, θα ήταν δηλαδή επιτυχημένο. Να σου δώσω, δηλαδή. Αν
1: όχι,
2: το έπαιρνε.
1: Άκουσε με, Γιάννη, γιατί δεν είναι προπονητής. Ακούστε τη γνώμη μου.
2: Ναι.
1: Ξεκινάει το παιχνίδι. Και στο πρώτο πεντάλεπτο, από μια κοντραμπάσα που γίνεται, κόντρες μπήξε, δείξε, γίνεται ένα ωραίο γκολ και γίνεται 0-1.
2: Ωραία.
1: Φιλέ, μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη αμυντικά από ότι είναι η Paris Saint-Germain.
0: Ναι, πάρα αυτή είναι, πολύ σωστό, καλύτερη. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
2: Δεκτό.
1: Και έχει προηγήσει στο 5 λεπτό 0-1,
2: ναι,
1: την παίζει και έπρεπε να είναι 0-3 στο ημίχρονο. Γιατί θα την
2: είχε, και άλλη ευκαιρία, είχε και άλλη ευκαιρία στη δεύτερη.
1: Ποια ευκαιρία έχει,
2: ρε. Θα σου πω,
1: δεν
2: ξέρω. Άσε με να σου απαντήσω, ρε.
1: Ναι.
2: Στη δεύτερη φορά που βγήκε και ξεμύτησε η Arsenal, του γλίτωσε ο τερματοφύλακα. Ο Σαφρόνοφ την γλίτωσε από 0-2.
1: Μια φορά βγήκε, ναι.
2: Ωραία. Άμα γίνει το 0-2, δηλαδή, θα μου πει με αν δεν γράφει την ιστορία, αλλά το 0-2
0: ναι,
2: στο τέλο.
0: Εντάξει,
2: του παιδιού,
0: ήταν, εδώ που τα λέμε ήταν αντιποδόσφαιρο τώρα. Εντάξει.
2: Αντιποδόσφαιρο εντάξει, ήταν, φίλε. Αλλά δεν
0: και
2: θα
0: πάλι
2: το θυμόταν κανεί.
0: Και η Ίντερ πέρυσι πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, έφαγε 5.
1: Βασίλη, Γιάννη, τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σα είχα πει ότι αποκλείεται, παρόλο που είναι πολύ καλή άμυνα, αποκλείεται αυτή η Paris Saint-Germain να μην κάνει γκολ. Σωστά.
0: Έτσι, ναι, ναι, είναι μια καλή.
1: Ναι. Οπότε.
2: Το βρήκε με πέναλτι.
1: Δεν
2: τελικό, το βρήκε σε καθαρό αγώνα.
1: Γιατί κερδίζονται, δεν παίζονται. Για να πάρει ένα τελικό, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει δύο γκολ εσύ.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ πάντως, Γιώργο μου, φίλε Γιώργο, ότι στα πέναλτι δεν είναι
2: στα το πέναλτι.
0: Παίρνει ένα τελικό.
2: Στα
0: πέναλτι θέμα και τύχη, θέμα και.
1: Πλήττωσε, ρε φίλε, στα πέναλτι. Γιατί να σου πω κάτι. Η Paris Saint-Germain δικαιούτανε, να μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, δικαιούτανε να έχει βάλει και ένα δεύτερο κόλπο.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω, εφόσον πας στα πέναλτι, μετά δεν μπορείς να πεις ότι έχασα γιατί ήμουν χειρότερος.
1: Αλλά τα πέναλτι δεν το ξέρεις το πέμπτο λεπτό.
0: Αυτό λέω. Όχι, άλλο λέω. Ότι όταν πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, δεν μπορείς να πει ο άλλος ότι.
1: Ναι, όμω φτάσει στο 120.
0: Η ομάδα είναι, το έχασε, ήταν κακή. Εντάξει, στα πέναλτι. Πήγε στα πέναλτι, μπορεί να μπει, να πάει το κάρι και έξω.
2: Ένα
0: ναι,
2: σούτ.
1: Γι' αυτό ρε φίλε Arsenal. Γι' αυτό ρε Άρσεναλ θα παραμένεις μικρή φανέλα. Γι' αυτό ρε Άρσεναλ, άμα σε πετάξουν στον πρώτο όροφο αντί να πας στο ισόγειο θα ανέβεις στον τρίτο.
0: Θυμάσαι το. Θα θυμάσαι σίγουρα, θυμάσαι τον τελικό ΑΕΚ Ολυμπιακός απέναντι. Το θυμάσαι.
1: Το 4-4.
0: Ναι. Εγώ έφυγα από το γήπεδο. Εγώ έφυγα. Εγώ έφυγα από το γήπεδο. Ξαναχωρημένος, έχασε το κύπελλο, άρα φίλε, γεμάτος όμως. Λέω, εντάξει, στα πέναλτι το έχασα, εντάξει, οκ.
1: Okay. Φίλε, μπορείς να μου πεις ένας φαν της Arsenal σαν εμένα ή οπουδήποτε, μπορεί να μας πεις αν ήταν γεμάτος από το χθεσινό παιχνίδι?
0: Όχι, όχι.
2: Στεναχωρημένος ήταν, όχι. Γιώργο, μόνο στεναχωρημένος
1: ήταν. Ρε φίλε, αν το χάσες. Γεμάτος ήταν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν ήταν γεμάτος.
2: Αν το έπαιρνε θα ήταν όλοι γεμάτοι.
0: Αν το έπαιρνε
2: θα τους ένοιαζε.
1: Θα λέγανε, το λέω εγώ γιατί δεν βλέπουν μπάλα με τους αγκώνες. Ξέρεις θα λέγανε, τυχεροί μας να το πήραμε.
0: Ναι ρε παιδί μου θα το πήραμε. Τώρα σου λέει εντάξει δεν φύγανε.
2: Δεν έχει σημασία ρε Γιώργο, το αποτέλεσμα μετράει.
0: Δεν φύγανε ευχαριστημένοι.
2: Στο τέλος της ημέρας ο άλλος μετράει το αποτέλεσμα. Πήρα το ευρωπαϊκό.
1: Στο τέλος της ημέρας λοιπόν το αποτέλεσμα, φίλε μου λες για μπέναντι, το πήρε η Paris Saint-Germain.
0: Ναι, το πήρε
1: η
0: Paris
2: Saint-Germain. Άμα το έπαινε η Real, άμα το έπαινε η
1: Arsenal. Η γιαγιά μου είχε
2: θα ήταν παππούς, αλλά δεν είχε.
0: Η Paris το πήρε γιατί ήταν καλύτερη ομάδα. Μπορεί να πήγε στα πέναλτι, αλλά
1: γιατί,
0: στον αγώνα ήταν καλύτερη.
1: Καλύτερη ομάδα ή γιατί είχε πολύ καλύτερο προπονητή στον πάγκο?
0: Και τα δύο.
2: Και τα δύο.
1: Εγώ λοιπόν μπορείς να μου πεις τον μπάτζετ της Παρίς και τον μπάτζετ της Άρσεναλ.
0: Δεν,
1: το ξέρετε.
0: Δεν τα ξέρω ρε, εγώ τα μπάτζετ δεν τα ξέρω.
1: Θα σας πω λοιπόν ότι η Άρσεναλ έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ σε όλη την Champions League. Ένα δις 200 και κάτι. Αυτό... Ή ένα δις 120 και κάτι.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Σημαίνει πάρα πολλά.
2: Τι σημαίνει?
1: Πάρα
2: δεν παίζουν τα μπάτζετ.
1: Η Παρή είναι κάτω από δις.
2: Δεν παίζουν τα μπάτζετ.
0: Ναι, ναι, Γιώργο, μου λες τώρα η Άρσεναλ έχει ένα 200 και η Παρή έχει ένα εκατομμύριο. Δηλαδή τι διαφορά, σιγά τα διαφορά.
1: Κάτω
0: τώρα.
1: Από ένα.
0: Ωραία, έχει 950 και έχει ένα 100 ναι. Η άλλη. Τι διαφορά, σιγά τα διαφορά.
1: Εκατομμύρια διαφορά ρε,
0: εντάξει, ρε φίλε. Ναι, όμως είναι η αγορά της Αγγλίας.
2: Από πού κρίνεται το μπάτζετ, Γιώργο? Δηλαδή η υπεραξία ενός ποδοσφαιριστή από πού κρίνεται? Από πού κρίνεται? Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Αγγλία πήγαν και δώσανε 12 για τον Κωστίνια. Που τα θεωρούμε υπερβολή.
1: Στην Αγγλία, φίλε, πληρώνω και τη Λίβερπουλ. Πληρώνω και η Manchester City.
2: Ρε, πήγανε και. Γιώργο, η Λίβερπουλ πήγε και έδωσε 110 εκατομμύρια για τον Ισακ. Τόσο είναι η αξία του. Υπεραξίες πληρώνε, ρε φίλε. Υπεραξίες.
1: Εγώ που πήρα τηλέφωνο σήμερα, πήρα τηλέφωνο για να σας πω και στους δύο, γιατί θα απαντήσω. Κάποιος σου στείλε ένα μήνυμα εκεί. Πρώτα απ' όλα, το πώς μπήκανε τσαμπατσίδες, νομίζω το απάντησε η ίδια η EuroLeague. 127 άτομα οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν στα έσοδα. Αν δεν ισχύει αυτό που είπανε επίσημα ο πρόεδρος της EuroLeague, ας κάνει οποιοδήποτε θέλει μήνυση για ψευδή δήλωση δημόσια. Όταν βγαίνει ο επίσημος εκπρόσωπος της EuroLeague και λέει ακούστε να δείτε γίναν λάθη, αλλά ήταν 127 άτομα που ήταν από τη μεριά της Φενέμπαξε, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαμε λόγω μπλοκαρίσματος του ΓΚΟΒ, αλλά στο τέλος μπήκαν κάτι. Το να βγαίνουν να λέμε ασύστολα ότι μπήκανε 3-5.
0: 5 δεν μπορεί να μπήκανε.
2: 5.000 δεν είπα είναι αστείο. Και 2.000 είναι αστείο.
0: Εγώ έλεγα ότι μπήκανε 100 μέχρι 500 άτομα. Εκεί υπολόγισα. Μπήκανε 130-140. Οκ. Okay. Αυτοί μπαίνουν πάντα σε όλα τα γήπεδα. Να κάνουμε τώρα. Πρέπει.
1: Λοιπόν, εσύ στείλε κάποιο ένα μήνυμα λοιπόν και σου λέει αστεία. Πώς το είπε, πώς το διάβασες. Πρώτο με τα εισιτήρια, μετά με το Μαρινάκι. Για διάβασέ μου λίγο το μήνυμα.
0: Α, και ότι έγινε και με το Μαρινάκι, γιατί είπα εγώ να γίνει.
2: Ο καθένας το βλέπει
0: από την
1: οπαδική του.
0: Περίμενε, ρε, περίμενε. Εγώ είπα για το σεφ ότι σε ένα χρόνο το σεφ είναι έτοιμο, θα γίνει ο αγώνας στον Πειραιά Final Four. Και είπε ο φίλος ότι τι Final Four να γίνει, αφού μπήκανε 1.000-2.000 εισιτήρια και πλακωθήκαν και ο Μαρινάκι με τον Δημητριάδη. Και του είπα εγώ ότι δεν έχει καμιά σχέση αυτό με το διοργάνωση. Η διοργάνωση ήταν άψογη. Τώρα βρεθήκαν δύο, πλακωθήκανε.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω. Είναι γεγονός όπως λέει αυτός κατά αυτόν 2.000 που δεν είναι 2.000.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι.
1: Αλλά εγώ θα σου πω 2.000 που λέει ο συγκεκριμένος. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι πλακώθηκε ο Μαρινάκης. Όπως είναι αλήθεια όμως φίλε που το άφησε στη μέση ότι και ο Ολυμπιακός το σήκωσε. Εκεί μέσα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρασε να το πεις.
2: Τι να πούμε, ρε.
1: Κατάλαβες, φίλε.
2: Δεν ξέχασα.
1: Δηλαδή, το να πάει να χρεώσει τον Ολυμπιακό που δεν έχει καμιά σχέση. Γιατί αυτό πάει να κάνετε. Αυτό κάνετε. Εμέσως πλην σαφώς.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, ρε.
1: Αυτό κάνετε.
0: Όχι, ρε, δεν είπε αυτό, άνθρωπος.
1: Οι Ολυμπιακοί είχαν πλαστά εισιτήρια. Δεν είχαν τη Βαλένθια. Δεν είχαν τη Ρεάλ. Δεν είχαν τη Φενέρμπαξε. Οι Ολυμπιακοί είχαν πλαστά εισιτήρια, σου είπε. Αυτό δεν σου είπε.
0: Μα το αστεία της Φενέρ δεν μπήκανε μέσα στο γήπεδο.
2: Την παστάλεψη Ολυμπιακός εισιτήρια έχει γράψει.
1: Ή σου πω οι Ολυμπιακοί είχαν πλάτα εισιτήρια.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι, αυτό.
2: Γιώργο, εντάξει ρε εσύ, ο καθένας το βλέπει. Είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει αυτό που θέλει. Δεν πειράζει.
1: Και ο καθένας,
2: Γιώργο μου, και ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει.
1: Όσο ξεφτιλίκη ήταν που λένε και μπορεί να ήταν ή να μην ήταν αυτό, θα το κρίνουν άλλοι. Ο τσακωμός του Μαρινάκη
2: ήταν.
1: Άλλο τόσο όμως ήταν και ξεφτιλίκη να μπαίνει ο Ολυμπιακός και να το σηκώνει μέσα στο ΆΚΑ.
2: Δεν είναι ρε ξεφτιλίκη.
1: Και μην προκαλεί τον κόσμο του Ολυμπιακού εμέσως και εντελώς.
2: Γιώργο.
1: Διότι εδώ υπάρχει ένα γεγονός. Η καλύτερη ομάδα, σας αρέσει δεν σας αρέσει. Η καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ φέτος. Η μοναδική που έσπασε και την κατάρα, που δεν το έχει κάνει καμιά άλλη, και αυτό πάντοτε το ξεχνάτε κάποιοι, είναι ο Ολυμπιακός. Ο πρώτος λοιπόν που βγήκε στην κανονική διάρκεια, ο πρώτος αυτός πήρε και το EuroLeague.
2: Εντάξει ρε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει αυτό που θέλει ρε φίλε. Όπως λες και εσύ, όπως λέω και εγώ. Εντάξει, okay, ναι, εντάξει, κρινόμαστε ο καθένας, δεν είναι γράφει.
1: Και εγώ έχω δικαίωμα να απαντήσω το ακούω. Εμένα δεν μου αρέσουν οι επιλετικές. 127 λέει, οι οποίοι πρόσεξε, δεν μείναν έξω, μπήκαν μέσα, δηλαδή κανένα δεν έμεινε.
0: Άρα πάλι λάθος η Ευρωλίγκα. Είναι γιατί το γήπεδο ήταν παραπάνω από τη χώρα, επικίνδυνο.
2: Είναι λάθος.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Όχι εσύ ρε.
0: Λέω, αν Ευρωλίγκα λέει ότι μπήκανε μέσα οι φύλαρχοι τελικά, άρα είναι υπεράριθμοι, άρα ήταν παράνομο.
1: Όχι, Βασίλη, είπε. Δεν έμεινε κανένας έξω με εισιτήριο. Υπήρχε, για να ακούσετε τις δηλώσεις, υπήρξε ένα πρόβλημα με 127 οπαδούς, ακριβώς σας λέω το νούμερο, της Φενέρμπαξε, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τακτοποιηθούν με τον ΚΟΒ. Παρόλα αυτά και αυτούς τους τακτοποιήσανε και μπήκαν στο γήπεδο με το εισιτήριό τους.
0: Όχι, τζαμπατζίδες μπήκανε και φίλοι.
2: Τζαμπατζίδες σίγουρα μπήκανε. Τζαμπατζίδε είναι δεδομένο, αλλά μπαίνουν παντού, παιδιά, τζαμπατζίδε.
0: Ναι, παντού. Αυτό
2: δεν είναι ελληνικό προνόμιο, να το πω έτσι.
0: Τζαμπατζίδε μπήκανε και στην Αγία Σοφιά στη Φιέστα. Πολύ. Τζαμπατζίδε μπήκανε, φίλοι μου Ολυμπιακοί, προχτέ στο ΆΚΑ. Μπήκανε. Αλλά όχι 2000.
1: Άκουσε με, όταν παίζει ο Ολυμπιακό ή ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑ ΡΕΝΑ ή στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακό ή ο Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο Αλεξάνδρα ή ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και βρεθούν 200 την ευθύνη. Την έχει ο σύλλογος που
0: ναι,
1: τρέχει το γήπεδο.
0: Τώρα την ευθύνη την είχε η Ευρωλίγκα.
1: Σε περίπτωση μπορεί να μου πεις ο Ολυμπιακός ποια ευθύνη.
2: Όχι,
1: ο,
2: καμία ευθύνη δεν έχει. Ρε. Μα,
0: όταν αναλαμβάνει μια πόλη, μια διοργάνωση, παραδίδει το γήπεδο στην Ευρωλίγκα.
2: Έτσι.
0: Δεν έχει καμία
2: η
0: σχέση
2: Ευρωλίγκα
0: ομάδα.
2: Η Ευρωλίγκα και η ασφάλεια του γηπέδου
0: μπράβο.
2: Έχει την
0: η Ευρωλίγκα ευθύνη. Κανονίζει τα πάντα. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ. Κανονίζει το γήπεδο η Ευρωλίγκα. Αν λοιπόν μπήκανε μέσα τσαμπατζίδες, πρέπει η Ευρωλίγκα την επόμενη φορά. Στι Αλγύριε, στο Φάγελο και αυτά, να κοιτάξετε.
2: Δεν είναι ευθύνη του Ολυμπιακού, είναι ευθύνη
1: και
2: του διοργάνωση.
1: Λοιπόν, κλείνουμε τη συζήτηση. Αφού δεν έχει την ευθύνη ο Ολυμπιακός και την έχει η Ευρωλίγκα. Εάν γίνει του χρόνου, αντί να γίνει στο ΣΕΦ, όχι του χρόνου μετά από τρία, γίνει στην Ουγγαρία ή στη Ρουμανία. Δεν θα την έχει την ευθύνη πάλι η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, βρε,
2: εννοείται.
1: Από στο εκεί γήπεδο, εάν γίνεται αυτό, πάλι τα μπατζίδε.
2: Εννοείται.
1: Άρα λοιπόν, γιατί πάνε να χρεώσετε. Άκου ρε φίλε τι θέλω να πω. Πάνε να χρεώσετε ότι ένας τελικός που είναι για μας προβολή της χώρας. Προσέξτε τι σας λέω, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Γιατί δεν έχει καμιά ευθύνη ούτε ο Παναθηναϊκός. Εγώ μου αρέσει να λέω ούτε ο Παναθηναϊκός έχει ευθύνη που είναι το γήπεδο του. Ούτε η Φενέρ, ούτε κανένας. Αλλά η Ευρωλίγκα. Ποιος μου λέει εμένα ότι αν δεν το κάνουν στο ΣΕΦ, γιατί εκεί ήταν η ουσία, και το κάνουν στην Μπαρτσελώνα, δεν θα έχει ευθύνη. Η Euroleague, ρε φίλε,
2: πάντα
1: ουσιαστικά ξέρεις τι σου λέει. Αυτό σου λέει, φίλε Βασίλη. Σου λέει ότι έλα, μωρέ, όπως πήραμε την οργάνωση, θα ξεπτυλιστούμε και στην Ελλάδα ξανά στο σπίτι.
0: Μα δεν ξέρω. Μα ρε φίλε,
1: είναι πιο οργανωμένοι. Ποιοι είναι πιο οργανωμένοι, ρε παιδιά, φίλε, αυτοί που κάνουν την ίδια διοργάνωση σε δύο διαφορετικά γήπεδα.
0: Σου λέω ότι η Euroleague, στην ουσία το Final Four, ήταν επιτυχημένο. Ναι. Αν βγάλει το μεμονωμένο γεγονός των εισιτηρίων, τα 10, 150, 200 όπως μπήκανε. Ήταν ναι. Επιτυχημένη η οργάνωση. Επεισόδια δεν γίνανε. Δεν άνοιξε ναι. Μύτη. Έτσι δεν είναι.
2: Μπορώ να αποκαλεί τώρα και εγώ.
0: Αυτό. Η Ευρωλίγκα. Γιατί όταν παίρνει μια χώρα, μια πόλη την Ευρωλίγκα, η ομάδα παίρνει το γήπεδο, παραδίδει τα κλειδιά. Δεν έχει καμία σχέση.
2: Λοιπόν, τόση ώρα δεν ήθελα να ασχοληθώ.
0: Θα ασχοληθώ. Πάμε γρήγορα όμως, γιατί πάμε
2: ναι, διάλειμμα. Ναι. Θα ασχοληθώ όμως τώρα, αφού το πάμε έτσι. Λοιπόν, λέμε τώρα για ξεφτύλα, έτσι. Ναι. Να το πάμε κι εγώ μετά, να φορέσω τα γυαλιά μου τα κόκκινα και να το δω οπαδικά. Πέρυσι πώς το λένε, η Ευρωλίγκα, το Final Four έγινε, πού έγινε, Μπιλί? Ντουμπάι.
0: Στο Ντουμπάι.
2: Ωραία. Ποιο ρεζίλι, ποιο ήτανε το ότι σηκώθηκε ο πρόεδρος μιας ομάδας και έκανε χειρονομίες απέναντι σε έναν κόσμο. Πού τον έβριζε? Πού τον έβριζε, εγώ δεν διαφωνώ. Έκανε χειρονομίες σε ένα συγκεκριμένο πρόεδρο.
0: Ναι, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε κάτι, ρε παιδιά.
2: Τον είδα παγκοσμίως.
0: Ο πρόεδρος, ο Γιαννακόπουλος, έκανε χειρονομίες. Ο Μαρινάκης ψακώθηκε.
2: Ποιο είναι πιο ξεφτύλα?
0: Ο Μαρινάκης ψακώθηκε με τον Δημητριάδη. Δεν την ενδιαφέρει αυτό την Ευρωλίγκα.
2: Ακριβώς, να κάνουμε τώρα τι συμψηφισμού στο ποιο θα κάνει. Ποιο ξεφτύλα?
0: Μην το πάτε εκεί.
2: Μην το βλέπουμε οπαδικά.
0: Άλλο Ευρωλίγκα.
2: Βλέπουμε με τα γυαλιά μα.
0: Άλλο Ευρωλίγκα.
2: Αν το δω με τα γυαλιά μου λοιπόν πέρυσι.
0: Τι αρρώστησε. Τι αρρώστησε.
2: Αλλού πάω να καταλήξω. Τότε σου λέω εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία αυτή. Γιατί δεν θέλω να πω, γιατί ο καθένα θα βλέπει με τα δικά του γυαλιά. Αν πω λοιπόν και εγώ στη διαδικασία με τα γυαλιά μου, θα μπορούσα να πω ότι να κάνω συμψηφισμό ποιο είναι πιο ξεφτύλα και ποιο έκανε πιο ξεφτύλα στο τέτοιο.
0: Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνετε κάτι κι εσύ ο Γιώργος. Η ξεφτύλα είναι του Μαρινάκη, του Δημητριάκη και του Γιαννακόπουλου. Δεν γίνεται τη Ευρωλίγκα.
2: Ούτε το Ολυμπιακού είναι, ρε φίλε, δεν μπορώ εγώ να...
0: Το προσώπον είπα, ρε δεν είπα το Ολυμπιακού, το προσώπον είπα, Γιαννακόπουλος, Μαρινάκης, Δημητριάδης. Δεν γίνεται ούτε το Ολυμπιακού, ούτε της Ευρωλίγκας.
2: Α, εκεί καταλήγουμε λοιπόν. Μην πάμε τώρα με το Σόνι και καλά ότι φταίει ο Ολυμπιακός για αυτό που έγινε και ξεφτύλισε ο Ολυμπιακός το πράγμα.
0: Ο Μαρινάκης ήταν σαν Μαρινάκης, ο Δημητριάδης, ο Γιαννακόπουλος. Έχουν όνομα και επώνυμο. Αυτό ήταν, δεν ήταν της Ευρωλίγκας ούτε της Ολυμπιακού.
2: Ακριβώς.
1: Και για να το κλείσουμε σε δευτερόλεπτα. Άρε καημένε Αρλεκίνο, σε πιάσε το κατσίκι στο στόμα του, περίμενες εσύ
0: τον
1: να
0: είδες, πάρεις. Τον είδες θες όμως, μπλουζάκι κυριλέ, ούτε σακάκι τίποτα.
1: Εγώ του το έστειλα, δεν το
0: ξέρεις. Γεια σου Γιώργο, γεια.
2: Να σχολιάσουμε πριν πάμε στις διακοπές και
0: τελείω. Ναι, απολαύλω, έχουμε ένα λεπτό, πάμε ένα λεπτό.
2: Ο κύριος Δημήτρης, ένα μήνυμα. Καλησπέρα κύριε.
0: Ο Στρατάκης είναι αυτός.
2: Ναι. Αυτή η σαχλαμάρα στα πέναλτι που σταματάνε οι παίκτες και χάνουν την ισορροπία τους και το σούτ είναι άθλιο,
0: Έχει παίξει,
2: τι να του απαντήσουμε.
0: Είχε παίξει Arsenal. Αυτό.
2: Περίμενε.
0: Αυτό απάντησε.
2: Επειδή κάποια στιγμή και εγώ στη ζωή μου έχω σουτάρει πέναλτι. Η μεγαλύτερη βλακεία είναι να αλλάξει απόφαση και να προσπαθεί να στείλει τον τερματοφύλακα στην άλλη γωνία. Παίρνει μια απόφαση.
0: Εντάξει, μωρέ, λες,
2: θα το σουτάρω δεξιά δυνατά και το σουτάρει δεξιά χωρίς να σταματά.
0: Ο Στρατάκης έχασε το στοίχημα, κύριε. Και άστα τα υπόλοιπα τα θεωρίες που κάνει.
2: Είναι θεωρία. Αυτό έχασε. Παίρνεις, ο τερματοφύλακας, ό,τι και να γίνει, έχει το λιγότερο άγχος. Είναι έτσι.
0: Ναι.
2: Αν το πιάσει γεννητήρωση, αν το φάει, δεν θα του πει κανείς τίποτα. Συμφωνούμε
0: σου
2: σε αυτό.
0: Σου λέω και πάλι, ο Στρατάκης έχασε την άσκηση στα πέναλτι και σου λέει γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Αν το βάζει, δεν το λέγε αυτό. Άκουμε εμένα που σου λέω.
2: Εγώ ξέρω ότι δύο παίκτες της Άρσεναλ έχασαν
0: διάλυμα
2: τα πέναλτι στέλνοντας την μπάλα out.
0: Διάλειμμα.
3: Ωραία. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
7: Η ώρα είναι 1:30.
8: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
4: 9.43 Intervetten Sports.

0: Πάμε για να για το τελευταίο μισάρο, διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια, μην μείνουν πίσω. Ο Βασίλης, ο φίλος μας, το γνωστό ναυάγιο που λέω εγώ, λέει: καλημέρα παιδιά, αν δεν έδινε το αφημιτούμενο πέναλτι, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει πέναλτι. Παιδιά, υπάρχει πέναλτι, βρίσκει από πίσω τα πόδια του.
1: Τον έβρισε τα πόδια καθαρά, ρε.
0: Λοιπόν, ήταν πιο, ο Τσάσανα δεν υπήρχε πέναλτι, γιατί τραβιούνται και οι δύο. Φίλε Γιώργο, του χρόνου η Άρσεναλ με τρεις μεγάλες προσθήκες θα πάρει τρέμπλ, ο Βασίλειος 71 στο λέει. Ο Μιχάλης, καλησπέρα κύριε, σύμφωνα με τον Γιώργο, δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε άλλες ομάδες εκτός από τον Ολυμπιακό και Άρσεναλ. Εμείς που είμαστε ΑΕΚ και Μίλγκολ δεν έχουμε λόγο ύπαρξης θεωρητικά. Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Ρε παιδιά, ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του, μη κάθεσαι.
0: Ο Στρατάκης, είπαμε, διαβάσαμε το μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Δημητράκη του Στρατάκη, τον μεγάλο δημοσιογράφο, τον παραγωγό, τον υπερπαραγωγό, τον αρχισυντάκτη. Βασίλη, καλησπέρα. Το έχασε λίγο με τον κύριο Γιώργο και τον Τέρκε. Υποστηρίζετε τις ομάδες σας, λες και πληρώνεστε για τέτοια υποστήριξη. Πέτρος ΑΕΚ. Εγώ δεν είπα κάτι, ρε.
1: Ποιος παίρνει, ρε. Μάλλον, δηλαδή, σε λίγο τι, ότι είμαστε.
0: Μάλλον παιδιά, είμαστε κάποιοι ακριβώς. Ακούτε και μάλλον θέλετε,
1: ακριβώς, ρε, παιδιά,
0: θέλετε να ακούσετε αυτά που βολεύετε.
1: Και σε τελική ανάλυση, ο καθένας υποστηρίζει μια ομάδα.
0: Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι δεν είναι θέμα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, αν τσακωθεί ο Αλαφούζος. Μέναν στο γήπεδο, αν τσακωθεί ο Μαρινάκης, αν τσακωθεί ο Λιόπλος, αν τσακωθεί ο Σαββίδης. Εντάξει. Είναι θέμα αυτά, έχουν όνομα επώνυμο.
1: Παιδιά,
0: εντάξει.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Δεν φταίει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, αν πλακωθεί ο πρόεδρος.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του και υποστηρίζει την ομάδα του όπως νομίζει. Το ότι λέει την άποψή του δεν σημαίνει ότι ο άλλος αποδέχεται την άποψή του. Εντάξει. Μην γράφουμε ό,τι θέλουμε. Μην λέμε ό,τι θέλουμε, παιδιά. Μην λέμε ό,τι θέλουμε.
0: Με να λέμε ότι θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι λέει και ο άλλος.
1: Ναι,
0: τώρα να βάζεις, λέει, να πεις, λες τώρα ότι υποστηρίζουμε το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ πού την υποστήριξα στην κουβέντα με τον Γιώργο? Πού την υποστήριξα?
1: Γιατί εγώ τι υποστήριξα, ρε φίλε?
0: Δηλαδή. Ίσα είπα ότι και στην ΑΕΚ μπήκαν οι τζαμπατζίδες.
1: Ή ας πούμε να γυρίσεις στον Γιώργο
0: που στην ΑΕΚ, που στην ΑΕΚ μπήκαν οι τζαμπατζίδες. Φταίει η ΑΕΚ.
1: Φίλε, ο Γιώργος δεν έχει το δικαίωμα να έχει.
0: Βέβαια, ο καθένας έχει το δικαίωμα. Εγώ είπα για τον Πέτρο. Εγώ είπα ο ΑΕΚ μπήκαν οι τζαμπατζίδες μάλλον στο κήπεδο στη Φιέστα. Εδώ φταίει η ΑΕΚ. Δεν φταίει η Ευρωλίγκα. Αν έμπαιναν τζαμπαρτζίδες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φιωρεντίνα στο conference, δεν έφταιγε η ΑΕΚ.
1: Εννοείται.
0: Θα έφταιγε ο Ολυμπιακός.
1: Εννοείται.
0: Έτσι είναι.
1: Η ασφάλεια του γηπέδου. Ποιος έχει υπομειστεί την ασφάλεια? Ο Ολυμπιακός. Θα έφταιγε ο Ολυμπιακός.
0: Είμαστε. Φιέστα είμαστε.
1: Η Ευρωλίγκα. Θα έφταιγε η Ευρωλίγκα.
0: Πολλοί κόσμοι διαμαρτυρήθηκε, δεν μπήκε γήπεδο, δεν μπορούσε να μπει για τα εισιτήρια. Ήταν παραπάνω, δεν βγαίνανε. Πηγαίνανε στο μηχάνημα και το έβγαζε ότι το εισιτήριο αυτό έχει περάσει.
1: Λοιπόν, εγώ προσωπικά.
0: Μένα απ' έξω, άνθρωποι που είχαν πληρώσει εισιτήριο, 50% ευρώ. Λοιπόν, σε αυτό έχει ευθύνη η ΑΕΚ. Πού είπα εγώ ότι υποστηρίζω την ΑΕΚ, Πέτρο? Άλλα ακούς, άλλα καταλαβαίνεις.
1: Μην λέμε τώρα.
0: Είπαμε, είναι μια διοργάνωση που αναλαμβάνει η Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός τι έκανε? Πήγε ο Γιαννακόπουλος και λέει στην Ευρωλίγκα: κύριε Μποντιρόγκα, πάρ τα κλειδιά.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς.
0: Πάρ τα κλειδιά. Δίνει τα κλειδιά στον Μποντιρόγκα ο Γιαννακόπουλος και τελείωσε. Από εκεί πέρα.
1: Είναι υπεύθυνος ο Παναθηναϊκός.
0: Ό,τι άλλα που γίνονται στο γήπεδο, βάζουν πράγματα μέσα, να κάνουν φιέσες, να κάνουν σοου, είναι όλα της Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν λοιπόν, το γήπεδο παραδοθεί, η Ευρωλίγκα λέει: εδώ κύριε Γιαννακόπουλε, όπως έγινε στην ΑΕΚ τότε. Τι ζημίες γίνανε στη Φιλαδέλφια, αυτά τα πληρώνω εγώ.
1: Έτσι.
0: Δεν τα πήρε ο Γιαννακόπουλος.
1: Ακριβώς έτσι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Όταν μια ομάδα δίνει το γήπεδο σε μια διοργάνωση, υπεύθυνη είναι η διοργάνωση.
1: Άρα φίλε, φιλοξενεί το γήπεδο, δεν είναι, μην τρελαθούμε.
0: Μα είναι τώρα λογικό, ρε φίλε. Δηλαδή είναι απλή λογική, ρε φίλε.
1: Τώρα όλα αυτά που λέμε, το πήρα μέσα στο γήπεδο σου, το πήρα κάποιο, θα δίνει
0: δηλαδή
1: ένα
0: εγώ
1: γήπεδο.
0: Έχω ένα σπίτι, ρε φίλε. Το νοικιάζω.
1: Ναι.
0: Σε σένα,
1: ναι.
0: Εσύ κάνει ένα πάρτι και το σπα.
1: Ναι.
0: Φταίω εγώ.
1: Ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και τέτοιο. Για να το κάνουμε, να το απλοποιήσουμε στο
0: Παναθηναϊκό.
1: Αύριο μεθαύριο κάνει μια διοργάνωση στο ΣΕΦ Ολυμπιακός. Και είναι στα καλά το Παναθηναϊκός και έρχεται και παίρνει την Ευρωλίγκα π.χ. ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΣΕΦ. Τι θα πούμε, είναι η πόλη που διοργανώνει, παιδιά. Λίγο να μην μπερδευόμαστε. Ναι, ναι. Αυτά είναι για να κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας.

0: Μιλάνε αποστολές, απλή λογική. Αυτό που είναι το σπίτι τα λέει όλα. Ναι, ρε παιδιά, νοικιάζει ένα σπίτι. Στο σπάει ο άλλος. Έχει κανένα γιοκτήτη μετά να. Έχω φίλους που είναι γιοκτήτες και νοικιάζουν σπίτια τους. Δεν μου έχει πει κανένα ότι θα πληρώσω το σπίτι εγώ. Κυνηγάω αυτό να μου φτιάξει το σπίτι.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό παίρνουν και τα δύο νίκια μπροστά κάποιοι. Και του λέει: τι ζημιές που θα έχεις,
1: εσύ,
0: αν έχεις τόσες λίγες, να τις κάνω από αυτά.
1: Γιατί χαίρος θα είσαι.
0: Μπράβο, ναι. Είχα ένα φίλο, βγαίνει εδώ στην εκπομπή από την όχι από την Αφπαχτό, από την Έλα Μωρέ, που λέω εξωτική, Βραχάτη.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος ακροατής από το Βραχάτη, ναι. Ο οποίος έχει θέμα με ένα σπίτι στην Αθήνα που νίκιασε, το κάνανε μαντάρα. Και ψάχνει να βρει άκρη.
1: Πολλοί έχουν πάψει πλέον να νοικιάζουν τους χώρους τους, φίλε, για αυτόν τον λόγο, επειδή τελικά τους βγαίνουν πιο ζημιογόνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, ας πούμε, στην Βουδαπέστη που έγινε ο τελικό της Champions League, δεν έκανε δουλειά. Πήρε το Champions League, σου λέει, κληρώθηκε η Βουδαπέστη. Είχε δώσει η Βουδαπέστη συμμετοχή και την πήρε.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Η FIFA κανονίζει, η UEFA κανονίζει τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τις απονομές και πού θα μπουν κερκίδες και πού θα μπουν τα παιδιά και πού θα μπουν τα σόου και πού θα μπουν τραγουδιστές. Και τα κανονίζει η Ομοσπονδία της Ουγγαρίας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Απλά θέλει η Ουγγαρία μετά το γήπεδο να παραλάβει όπως το πήρε.
1: Έτσι όπως ήταν, ρε φίλε, εννοείται. Έτσι ακριβώς.
0: Βασίλη, το διαβάσαμε το μήνυμα. Δεν υπήρχε πέναλτι για μένα στην Arsenal και ήταν πέναλτάρα. Πεντακάθαρο, αυτό σπρώχνει από πίσω. Το κλωτσάει στα πόδια μα.
1: Το κλωτσάει στα πόδια, δεν
0: το βρίσκει στα πόδια. Είναι πεντακάθαρο πέναλτι.
1: Να είμαστε. Ναι, μεν οπαδοί μια ομάδα, αλλά.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το φινάλε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου από την Αμαλιάδα.
2: Δωμάζος Μαϊσπάι,
0: ναι, Δωμάζος. Ναι.
2: Από την όμορφη Κουρούτα.
0: Κουρούτα. Και ωραία, ναι, πράγματα. Ναι.
2: Που είναι γεμάτη. Όσο για το γήπεδο το δικό μας που το παρέδωσε ο Δημητράκης ο Γιαννακόπλος, δεν τον συγχωρώ ποτέ.
0: Με το παρέδωσε.
1: Φίλε μου, έγινε κλήρωση και επιλέχθηκε τελικά το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο.
0: Νομίζω πληρώνει η ελληνική πολιτεία. Πληρώνει
1: ναι,
0: το γήπεδο.
1: Ναι. Γύρω στα 9 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Στην ουσία το παίρνει η χώρα, η πόλη, ας πούμε. Δεν το παίρνει, δεν το δίνει επειδή δεν το παρεχώρησε. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε και το έπαιρνε και ήταν καλό, θα λέγαμε μπράβο στο Δημητράκη. Και τώρα που δεν το πήρε, παιδιά. Τα προηγούμενα χρόνια το πήρε η Σερβία, το πήρε η Λιθουανία. Το πήρε, κάπου πρέπει να διοργανωθεί ένα τελικό.
2: Ναι, κάπου, αλλά αυτή ναι. Η διαδικασία την εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός.
0: Ασύσουνα καλό.
1: Σε τι το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός?
2: Γιατί. Ο Γιαννακόπλος νόμιζε ότι θα περάσει τον τελικό
0: Παναθηναϊκό. Νομίσματα.
1: Τι εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός? Εκμεταλλεύτηκε.
0: Ας ήταν ο Παναθηναϊκός καλός, να πάει να το πάρει.
1: Πήγε ο Ολυμπιακός σαν πιο έτοιμη ομάδα και το πήρε. Τι σημασία έχει?
2: Ρε παιδιά, εκμεταλλεύτηκε ότι πήγαν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, πήγαν εκεί, πήγαν από εδώ. Πήγε ο άλλος και τσακώθηκε με τον Δημητριάδη. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτή η ξεφτύλα είναι, θα μείνει ρετσινιά. Εγώ το λέω Μανουσάκη, το Μαρινάκη και στο Δημητριάδη. Δεν είναι πράγματα αυτά που γίνονται.
0: Αυτά είναι όμως έχουν όνομα και επώνυμο. Μαρινάκης, Δημητριάδης, δεν φταίει κανένας Ολυμπιακός. Ούτε κανένας Παναθηναϊκός φταίει. Φταίνε δύο άντρες μεταξύ τους, τσακωθήκανε.
2: Ναι, μπράβο. Αλλά η ρεξινιά θα μείνει σε αυτούς τους δύο.
0: Σε αυτούς τους δύο, ας μείνει.
2: Ναι, δεν είναι πράγματα αυτά. Τώρα να βλέπουμε στην τηλεόραση τέτοια χαζομάρες. Αυτές είναι χαζομάρες, καταλάβες. Ναι. Άκου τώρα, θέλω να πω με την πανάσα μου ότι ό,τι και να λέγονται από όλους τους φιλάθλους, μην και ξέρω εγώ, θα ανέβει η πανάσα, θα ανέβει. Και τώρα θέλω να δω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στα play-off, κατάλαβες.
0: Να δούμε, φαβορή πάντως είναι.
2: Εκεί θα στηριχτεί η ομάδα αν είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, κατάλαβες.
1: Συνολικά μέχρι τώρα πάντως ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη εικόνα, συνολικά μέχρι τώρα. Τώρα αν αυτό αλλάξει.
2: Ναι. Γερασίμο, μ' ακούει?
0: Σ' ακούω, ναι.
2: Επειδή είσαι ο μάγκας νύχτας και το καλύτερο παιδί.
0: Και της μέρας, ναι.
2: Για να με φτάσεις στα 45 χρόνια της νύχτας που έχω περάσει εγώ από το 70 μέχρι τώρα τελευταία. Θες 15 χρόνια να με φτάσεις και να με περάσεις 16 χρόνια ακόμα.
0: Ναι, έχω δρόμο.
2: Ναι, ναι, γιατί η νύχτα είναι όμορφη, αλλά είναι και δύσκολη. Και να δώσω χαιρετίσματα στη Λένα μου, την Καραλή, στο Θύμιο μου, άμα με ακούει από την Κύπρο, το πήρα στο τηλέφωνο, και στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στην καταπράσινη Αυστραλία, ναι. Πανάσα και πάει στην Ελλάδος. Γεια σας και...
0: Γεια χαρά.
2: Καλή αυριανή.
0: Να σε καλά, επίσης να σε καλά. Γεια χαρά. 18 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Ναι, ήταν ωραίες στιγμές χθες στο Φίδε στα Λιώσια. Δεν είχα πάει στα Λιώσια, στο Ολυμπιακό, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, που για το Φλιόνι και οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Εύανς και ο Μιλουτίνοφ και ο Γκόκα. Εντάξει, ήταν δυνατές στιγμές χθες. Εντάξει, τώρα παλικαράκι είχαν στον πατέρα του.
1: Άνθρωποι, οι αθλητές. Εντάξει, φίλε, φίλοι ρε φίλε.
0: Δεν είναι εχθροί αθλητές.
1: Εννοείται.
0: Ναι, το καλοκαίρι τώρα, άμα τελειώσουν τα πρωταθλήματα του μπάσκετ, αν δεις το καλοκαίρι στα νησιά, θα είναι μαζί δίπλα-δίπλα. Φίλοι είναι.
1: Έχουν να χωρίσουν τα παιδιά, ρε.
0: Φίλοι είναι.
1: Επειδή είμαστε εμείς κάπρια.
0: Εντάξει. Δηλαδή δεν είχαν χωρίσει κάτι, ας πούμε, δεν είχαν πάει παίξει του Ολυμπιακού να δουν τον αγώνα της ΑΕΚ με μια ομάδα στο.
1: Ο Γουόρτ με τον Σκοτ μαζί, ρε.
0: Να δουν τις φίλους τους.
1: Πολλές φορές πηγαίνουν μαζί.
0: Δηλαδή δεν χωρίζουν κάτι. Είναι αντίπαλοι μέσα στο. Μέσα στο παιχνίδι μέχρι εκεί. 40-90 λεπτά από τον αγώνα.
1: Εμείς το έχουμε.
0: Εμείς το έχουμε αγάγει ότι αυτοί πέφτουν στον δρόμο και θα πλακωθούν στις μπουνιές.
1: Είναι δυνατόν.
0: Φίλοι είναι μεταξύ τους, συνάδελφοι είναι.
1: Βασίλη, φτιάξτε το λίγο καλύτερα, ρε φίλε. Γράφεις ότι. Κάτι γράφεις το οποίο δεν βγάζει λίγο νόημα.
0: Α, στο φίλε το ένα καλό παιδί, το άλλο κακόπεδο δεν θα έβαζε παρή γκολ μέχρι σήμερα να παίζανε.
1: Κάτω λίγο καλύτερο να το κάνει.
0: Εντάξει, νομίζω θα βάζει γκολ η Παρή, ήταν πολύ καλύτερη, θα πίεζε περισσότερο.
1: Εντάξει, θα το δεν ξέρουμε, θα εντάξει, εντάξει, ναι, αλλά okay. Μια φάση πέναλτι, ναι, οποία
0: σαν
1: ήταν,
0: ομάδα όμως ήταν η μύθα με τη μέρα, εντάξει. Μια ομάδα πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και άλλη πήγε να χαλάσει το ποδόσφαιρο.
1: Διεκδίκησε με περισσότερες φάσεις το να πάρει το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η Παρή. Αλλά είπαμε, δεν ξέρουμε αν τυχόν είχε προηγηθεί η Παρή, πώς θα παρουσιαζόταν μετά στο παιχνίδι.
0: Εγώ λέω αυτό που είδα, ότι η Arsenal. Πήγε να το κλέψει. Έπαιξε αντιποδόσφαιρο.
1: Πήγε να το κλέψει.
0: Δηλαδή για τελικό ομάδα εσύ. Που βγαίνει, είναι αίτητη και πάει μέχρι τον τελικό να παίζει τόσο χάλια. Μάλλον να παίζει τόσο αμυντικά, εγώ δεν το περίμενα.
1: Δεκτό είναι. Η Chelsea έχει πάρει ευρωπαϊκό.
0: Με το Μουρίνιο. Ναι.
1: Με το Μουρίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όμως δεν είχε δείξει τέλεια στοιχεία.
1: Τι έμεινε στο τέλος της ημέρας.
0: Ότι το πήρε η Chelsea.
1: Αλλά, πήρε Chelsea.
0: Ναι, αλλά η Chelsea όμως τότε όλη τη χρονιά είχε δείξει τέτοια ομάδα.
1: Ωραία.
0: Επί Μουρίνιο. Η Arsenal είχε δείξει μια ομάδα πολύ επιθετική. Ωραία. Να παίρνει μάτς, να κάνει διπλά, να μην χάνει. Στο τελικό, μάλλον φοβήθηκε ο Σιλό την πεντάρα της Ίντερ.
1: Και πας με μια ομάδα που είναι καλύτερα από σένα, σαν ποιότητα ομάδα και σε θέμα. Αν πας και δεν παίξει κλεφτοπόλεμο. Το πιθανότερο είναι να σε ξεβρακώσει, να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, παιδί μου. Εγώ σου λέω και πάλι: ο Αρτέτα ίσως να σκέφτηκε ότι την πεσίνη Ιντερ που πήγε και έφαγε 5 και να σκέφτηκε ότι κοίταξε να δεις η Παρή το πρωτάθλημα το πήρε πολύ εύκολα στη Γαλλία και έβαζε συνέχεια πολλές αλλαγές. Ενώ οι άλλοι παίζανε
1: μέχρι
0: στα κόκκινα, οι βασικοί μέχρι τέλος. Η Παρή κάποια στιγμή και μετά ξεκούρασε πολλούς παίκτες. Δεν τους έβαζε.
1: Η Arsenal το πήγε με τον τρόπο που πίστευε ότι θα μπορούσε να το πάρει. Τακτικά ήταν εξαιρετικά, ήταν πολύ διαβασμένη. Έκλεισε τους διαδρόμους και ακόμα και τον γκολ που βρήκε, ας πούμε, η Παρή, το βρήκε από στημένη φάση. Δεν το βρήκε από οργάνωση.
0: Ναι, γιατί ο παίκτης ο Γεωργιανός τελικά βγήκε αλλαγή.
1: Ακριβώς. Τους εκλάταρε. Καταρχήν, να σου θυμίσω μια φάση που φύγε κόντρα, πήρε την κεφαλιά ο Γκβαραξέλια, βγήκε τέτα-τέτ και.
0: Ναι.
1: Και μετά από εκείνο το σημείο οι γκράμπες τον εκκρεμάσανε και βγήκε αλλαγή. Δεν άντεξε να πάει παραπάνω από το 75-80. Λοιπόν, η Arsenal το πήγε το παιχνίδι εκεί που πήρε και το πήγε να πάρει ένα παιχνίδι που το χάσε οριακά στα πέναλτι. Εντάξει. Αν το έπαιρνε θα λέγανε το πήρε η Arsenal. Δεν το πήρε η Arsenal. Γιατί ήταν καλύτερη ομάδα, ωραία, το δεχόμαστε. Αλλά το πήγε στα ωριά της. Θα το κλέβε το παιχνίδι της.
0: Ναι, το πήγε. Από την παράταση μετά το πήγε.
1: Δεν θα θυμόταν κανείς ότι το πήρε η Arsenal με τον τρόπο αυτόν, με αντιποδόσφαιρο.
0: Ναι, το θυμόταν. Όπως θυμάστε τώρα την Τζέλσι, εσύ. Αν το θυμόταν.
1: Ρε Βασίλη, πώς
0: θυμάστε την Τζέλσι τώρα,
1: εσύ. Ιστορία τη γράφει.
0: Ναι, άλλο ιστορία τη γράφει. Αυτοί που παρακολουθούν ποδόσφαιρο το θυμόταν. Όπως είπε τώρα εσύ, Τζέλσι.
1: Ναι, ωραία.
0: Μετά από τόσα χρόνια το θυμάσαι.
1: Γράφει όμως Τζέλσι.
0: Τζέλσι γράφει, ναι.
1: Α, μπράβο. Αν το έπαινε η Arsenal. Θα
0: γράφει Arsenal. Ναι, θα γράφει Arsenal. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό. Εμείς κρατάμε τώρα τι θα γινόταν στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, εντάξει.

0: Για το φίλο που με ρωτάει αν θα μείνει ο Μπάρτλες στην ΑΕΚ. Φίλε, δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει ακουστεί κάτι, ας πούμε. Ξέρω αν φύγει κάποια ομάδα πιο έτσι ευρωλυκά.
1: Δυνατό τεσάρι, δυνατό.
0: Ο Μπάρτελ, λέω, το σκόρερ.
1: Α, το Γκάρντ.
0: Πολύ καλό παίκτη. Βγήκε ο πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα.
1: Και ο Γκρέιν.
0: Ο Γκρέιν λέει για τον ΠΑΟΚ. Λένε για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχουν ακόμα βγάλει. Έτσι ακούστηκε.
1: Είναι παίκτη που μπορεί να σταθεί σε ψηλό το επίπεδο. Δυνατό παιδί. Θα δούμε, θα δούμε. Τώρα για 20-25 μέρες θα ασχολιόμαστε με τα γραφικά. Πώς θα πουλήσουν οι εφημερίδες, Άγιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τον Άρη διαβάζω πολλά και διάφορα, για τον Σπανούλη.
1: Κοίταξε, είναι
0: τώρα διαβάζω ένα θεματάκι ότι κλείνει το Χαραλαμπόπλο για 2 χρόνια.
1: Είναι δεδομένο ότι αν πάει ο Σπανούλης θα πέσουν χρήματα. Είναι δεδομένο, έτσι, στο λέω 100%. Αν τυχόν πάει ο Σπανούλης.
0: Έχει χρήματα,
1: θα πέσουν χρήματα.
0: Έχει ο Κινέζος.
1: Και θα είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ αυτό, έτσι.

0: Ναι, έχει πολλά λεφτά. Ο Άρης είναι πρόεδρος.
1: Μα σου λέω, είναι πώς να το πω έτσι. Θα είναι. Ο Σπανούλης πάει σε ομάδες που ξέρει ότι θα υπάρχει προοπτική.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και το Περιστέρι όταν πήρε, πήγε και πέσανε λεφτά.
0: Όχι πολλά όσο τώρα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, αλλά κοίταξε.
0: Για Περιστέρι όμως ναι.
1: Το Περιστέρι τώρα με τον Ξανθόπουλο προπονητή είναι
0: ένα κακή ομάδα.
1: Με τελείως διαφορετικό σκεπτικό.
0: Δεν ήταν κακή ομάδα.
1: Πολύ κακή ομάδα και
0: καλή ομάδα.
1: Πολύ λίγα λεφτά.
0: Όχι κακή ομάδα που είπες.
1: Ενώ ήταν
0: Ξανθόπουλο καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Κακή είπες γι' αυτό.
1: Κακή είπα, λάθος. Λάθος είπα.
0: Τώρα φίλε για την ΑΕΚ θα κάνει, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αγγελό Προσωμάκης.
1: Ένα διαφορετικό project.
0: Εντάξει, λογικά και η ΑΕΚ θα κινηθεί, δεν ξέρω αν φτάσει στα επίπεδα. Δύσκολο να φτάσει στα επίπεδα. Δεν έχει δείξει ότι φτάνει τόσο ψηλά ο Αγγελόπουλος.
1: Είναι εύκολο, μωρέ,
0: σε σχέση με Μιστακίδη και
1: λεφτά.
0: Με.
1: Είναι οι άνθρωποι βάζουν από την τσέπη του τώρα στο μπάσκετ, ό,τι και να λέμε.
0: Εντάξει, έβγαξε το γήπεδο ο άνθρωπος.
1: Έχει
0: πάρει με την ΑΕΚ ένα κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Σαν να παρήγγειλε στο Champions League, ναι, όταν παίζει με τον Ολυμπιακό. Πήρε μια Ευρωλίγκα, πήρε ένα κύπελλο.
1: Δύο έχει πάρει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ένα τώρα.
1: Για κύπελλο λες στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό που ήταν σαν να έχει πάρει το Ευρωλίγκα τότε. Τον Ολυμπιακό κέρδισε.
1: Εννοείται.
0: Με σπανούλη και αυτά μέσα τώρα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πήρε το κύπελλο, έκανε τη χρονιά που πήρε το.
1: Πήρε δύο Champions League.
0: Ένα Champions League. Το έχασε εδώ.
1: Περίμενε, δύο νομίζω έχει πάρει η ΑΕΚ. Δύο Champions League νομίζω έχει πάρει. Ιδέα μου είναι. Προλαβαίνει κάποιος να μας στείλει.
0: Ένα Champions League έχει πάρει, τώρα το έχασε. Πέσαμε εδώ, το έχασε. Το προπέρσινο πέσανε πάλι εδώ. Φέτος πήγε τελικό, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, δηλαδή για ΑΕΚ ας πούμε που δεν έχει το budget του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα.
1: Δύσκολο.
0: Σου λέω και πάλι το κύπελο πήρε ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τότε, ήταν σαν να έχει πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, γεγονός.
0: Δηλαδή έχει ταβάνι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχουν ταβάνι μεταγραφικό και μπορεί να φτάσουν 50 εκατομμύρια. Όπως έδωσε 40 εκατομμύρια ο Γιανακόπουλος φέτος. Ανεβάζει μπάτζετ ο Ολυμπιακός, ανεβάζει τον μπάτζετ ο Ολυμπιακός. Εκεί δεν μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ 40
1: εκατομμύρια. Η διαφορά είναι αυτό που λέμε στη second unit που μπαίνει η αλλαγή τώρα ο Φουρνιέ στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό λέω,
1: και μπαίνει στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό. Δεν μπορεί παραπάνω ο άνθρωπος, αυτό μπορεί να κάνει. Έχει κάνει πολλά πράγματα, δεν έχει κάνει λίγα.
1: Και δεν το συζητάμε κιόλα.
0: Μακάρι να μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Οικονομικό υγιή. Σαν οργανισμό, σου έχει φτιάξει το γήπεδο, ένα πολύ ωραίο γήπεδο.
0: Φοβερό γήπεδο. Έτσι. Φοβερό γήπεδο.

0: Α, πέρα διαβάζω αυτό που λέγαμε, ότι ο πάει να αναγκαστεί να παίξει εκτός Ελλάδος.
1: Ναι, ναι, κοίταξε.
0: Γιατί διάβασα για το, για το γήπεδο της ΑΕΚ, υπάρχουν και θέματα εκεί, λέει, με τις ημερομηνίες των αγώνων.
1: Ναι, ναι, ναι, θα πρέπει να
0: βγει. Παίζει και η ΑΕΚ, ναι, παίζει και η ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ναι,
0: γιατί παίζει πέντε, υπάρχει και Ευρωλίγκα πέμπτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα.
0: Γιατί ξέρεις, διαβάζω εδώ πέρα ότι έχει πέμπτη η ΑΕΚ παιχνίδια στο Conference. Υπάρχει και Ευρωλίγκα που είναι πέμπτη.
1: Ναι.
0: Οι δύο διοργανώσεις είναι στα μαχαίρια. Ναι. Για να κάνουν κλειδάριθμους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: θα δείτε
1: ναι, ναι,
0: πολλά τα μπερδέματα. Γιατί μπορεί να σου πει, ναι, κάτι, μπορεί να σου πει να παίξουμε στο Λιώσια. Θα σου πει όμως η αρχή της, του Champions League, θα σου πει εμείς είμαστε στα μαχαίρια. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν βάζουμε κλειδάριθμο. Πώς θα γίνει, καταλάβες, είναι μπέρδεμα.
1: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τρία γήπεδα που μπορούν να φιλοξενήσουν αγώνες Ευρωλίγκας, θεωρώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ο ΑΚΑ, ΣΕΦ.
0: ΣΕΦ δεν υπάρχει,
1: ας το
0: ΣΕΦ.
1: Οπότε το ΣΕΦ είναι off.
0: Και τα Λιώσια.
1: Το Παλατάκι δεν πρόκειται να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη.
0: Και τα Λιώσια.
1: Τα Λιώσια για κάποιο λόγο.
0: Αν πεις λίγο, 5.000 είναι πολλά.
1: Τέσσερις μήνες ο Ολυμπιακός θα ξεσπιτωθεί και αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού ποιο θα είναι το γήπεδο που θα παίξει και θα φιλοξενήσει.
0: Και ξέρεις τι είναι το θέμα μόνο τώρα.
1: Για 4-5 μήνες της αγώνας του Ολυμπιακού.
0: Είναι και θέμα και ήταν, γιατί εδώ πέρα λέει υπάρχει σενάριο για εξορία. Ένα εννοεί ότι Σερβίες ή πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά να πας εκεί να πας. Τα διαρκέας θα πουλήσει, θα πουλήσεις.
1: Δεν πρόκειται. Είδες. Ο Ολυμπιακός αν τα πουλήσει διαρκέας θα τα πουλήσει μισή τιμή.
0: Είδες. Και πες θα πάει.
1: Κοίταξε, Βουλγαρία θα πει.
0: Ναι, αλλά κάθε Πέμπτη θα πηγαίνει, κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη για να είναι διπλή
1: είναι
0: εβδομάδα.
1: Άστα. Έγινε, θα είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, να μου πει δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, ναι. Να φτιάξει το γήπεδο.
1: Εφόσον πρέπει να φτιάξει το γήπεδο, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα είναι πώς έτσι. Που έχει οργανωθεί το μπάσκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κλειστά συμβόλαια, δεν δίνει δυνατότητα σε κάποιον να κάνει την έκπληξη. Αυτό θα μειώσει το ενδιαφέρον μακροπρόθεσμα. Αυτό πιστεύω και εγώ. Όσο η Ευρωλίγκα είναι κλειστό κλαμπ.
1: Δεν ξέρω, ρε Μπίλη, αυτή τη στιγμή ως τώρα πάντως, σαν project, όσο πάει γίνεται και καλύτερο.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ρε,
1: από εκεί και πέρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν καλό όμως να βάζουν. Σου λέω εδώ, βγήκε πρώτο κανονική διάρκεια. Θα βγει στην Ευρωλίγκα.
1: Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Γιατί θα δώσει και δικαίωμα στην ομάδα που την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη να κάνουν. Όσο μπορούν παραπάνω
1: δυστυχώς,
0: χρήματα για να μπουν στην Ευρωλίγκα.
1: Δυστυχώς από ό,τι βλέπεις ακόμα λέω. Και.
0: Όχι ότι είναι άσχημη Ευρωλίγκα, είναι πολύ ωραία Ευρωλίγκα, είναι φοβερή.
1: Σαν project off τώρα τουλάχιστον παρουσιάζει βελτίωση συνεχή.
0: Ναι, αλλά απομακρύνει όμως
1: ομάδες. Από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε, επειδή πάνε να μπει σφήνα το NBA Europe που λένε, θα δούμε από εκεί και πέρα το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει
0: ναι, ναι.
1: Η όλη η διοργάνωση και πόσο μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο του. Του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι. Δεν ξέρω. Ναι,
0: εντάξει, βέβαια, να έχει πούμε τώρα η Μπουργκ δεν θέλει να πάει. Δεν έχω δυνατότητα να πάω να παίξω Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν όμως και χώρες που δίνουν ένα εισιτήριο.
1: Έτσι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν διαφωνώ ότι θα ήθελα ας πούμε, να πηγαίνουν οι πρωταθλητές κάθε χώρας που θα ήταν δικαιωματικά να παίρνουν κάποιο εισιτήριο ή αυτές που πάνε να παρουσιάσουν. Σε θέμα εισιτηρίων, κάτι καλό.
0: Και τώρα έχουν, μιλάμε τώρα, άμα δεις, πώς έχουν φτάσει οργανώσεις. Κάτι FIBA, EuroCup, FIBA, διάλογα.
1: Τώρα,
0: ας
1: πούμε, η Μονακό, για παράδειγμα, θα είναι του χρόνου στην Εστο. Δεν θα είναι. Οπότε γι' αυτό πήγε και για την Μπουργκ.
0: Δεν θα είναι.
1: Οπότε φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν, παιδιά, και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορ. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά σκητάλη παίρνει ο Γιώργος Ιωάννου. Εμείς το βράδυ μπορεί να τα πούμε, μπορεί και να μην τα πούμε, γιατί υπάρχει περίπτωση να πάμε χωριό με τη μαμά, τα παιδιά, η γυναίκα να δούμε την πεθερά.
1: Έτσι.
0: Να πάνε τα συμπεθέρια εκεί. Έχουμε και τα γενέθλια αύριο, μου ετοιμάζουν τούρτα στη Φάδο. Αλλά δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο. Θα με ακούσετε το βράδυ αν δεν πάω, αλλιώς Δευτέρα βράδυ.
1: Εγώ εύχομαι να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου
0: με
1: στη Φάδο. Που αγαπάς. Ναι.
0: Με στη Φάδο. Μπεθερά μου.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.
1: Άστε καλά.

0: 943 Intervention Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποίηση.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endeavor Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Γερμανία στη 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχος. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου. Με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε, στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανόλευκη ΠΑΕ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλυκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων για τον Μόρεν Ντιάγε της Πόγκον σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward της ΑΕΚ Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφτής Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός του Μουντιάλ της Βορειοαμερικής. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endeavor Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Endeavor Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Endeavor Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Endeavor με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Endeavor Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά, πάμε για 8. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, θα τα πούμε και με τους ρεπόρτερ μας. Κεντρικό θέμα φυσικά είναι ο τελικός της Champions League. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε πως στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι αυτή η ψυχούλα που σηκώνει και γροθιά από ό,τι βλέπω. Όχι, σηκώνει το χεράκι του. Δεν έχει φως, ρε Νικό. Άναψε λίγο το φως. Όντως άναψε το γιατί δεν σε βλέπω. Δηλαδή, να θες να μου πεις κάτι, δεν μπορεί. Τώρα σε βλέπω. Μπράβο, μου κάνεις και thumbs up. Είναι ο Νικολάκης ο Κατσάτσος.

όπως έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, είμαστε στον απόϊχο του τελικού του Champions League. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεύτερη και στην ιστορία της, το βαρύτιμο τρόπαιο, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά που λέμε. Παράλληλα έγινε η ένατη ομάδα που καταφέρει να κάνει το back-to-back, καταφέρει να πάρει δεύτερη σερή φορά το τρόπαιο και είναι η πρώτη ομάδα μετά τη Real Madrid που, μάλλον συγγνώμη, είναι η δεύτερη ομάδα που κατακτά τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά με την ονομασία του Champions League. Οι προηγούμενες 7 ήταν με την ονομασία του κυπέλου πρωταθλητριών. Από την αρχή όμως της διοργάνωσης είναι η ένατη ομάδα.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Φυσικά θα πάμε κατευθείαν σε ρεπορτάζ. Θα πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη. Τι κάνεις, φίλε?
0: Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Εδώ. Ούτε τριήμερο, ούτε τίποτα. Για κάποιους που λένε για τριήμερα και για έξω. Προλαβαίνω το γερασί μου στην ουσία, γι' αυτό κατάλαβες. Εδώ για κάποιους άλλους. Χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Βασίλη, σε όλους τους φίλους αγροτές 943 Τερβέτεν Sports. Σιγά σιγά τώρα που καλυτερεύει ο καιρός, μπαίνουμε από Δευτέρα στο καλοκαίρι, έμαθα ότι οι παραλίες γεμίζουν. Αυτά. Πάμε τώρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Καταρχάς να δούμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προσοχή νομίζω όλων των φιλάθλων του Τριφυλιού είναι προς τον μπάσκετ λόγω των τελικών της Greek Basket League. Στο μεταξύ έχουμε και μήνυμα από τον Βασίλη τον Γερασίμου. Σε ποια πισίνα είναι τώρα ο τυχερός?
1: Είδες, περίμενε. Δες πόσο μπροστά ήμουνα, φίλε. Επειδή ξέρω, τον έχω γεννήσει τον Βασίλη 35 χρόνια φίλη τώρα. Ξέρω αν ήταν τώρα εκεί τι θα μου έλεγε για πισίνες, για Μύκονο και για τέτοια. Είδες που τον πρόλαβα. Ήξερα τι θα πει.
0: Και εμένα πιο πριν βέβαια τα ίδια μου έλεγες.
1: Άκου, ναι, του απαντώ με ένα τραγούδι του κουμπάρου του και φίλου μου, του Γιάννη του Βασιλείου, που λέει φήμες. Μονάχα με τα μάτια σου αν είδες, καλέ μου φίλε Βασίλη. Σωστός?
0: Πολύ σωστός, πολύ σωστός, Άγγι μου.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε στα δικά μας.
0: Νομίζω, όπως είπα και πιο πριν, η προσοχή νομίζω του Παναθηναϊκού, κυρίως των οπαδών θέλω να πω του Παναθηναϊκού, είναι νομίζω προς τον μπάσκετ λόγω των τελικών.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί φέτος η σεζόν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στα δύο αθλήματα τα κάνανε ρόιδο, που λέει και στο χωριό μου.
0: Βέβαια η σεζόν στο μπάσκετ δεν έχει τελειώσει, γι' αυτό το αναφέρω, έτσι.
1: Ναι, εγώ λέω τα κάνανε ρόιδο με την έννοια της Ευρωλίγκα. Γιατί ο Παναθηναϊκός με το καλύτερο ρόστερ, ο Παναθηναϊκός που γινόταν το Final Four στο σπίτι του, δεν κατάφερε να είναι εκεί. Και από τη στιγμή που κάνει και το 0-2 στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Δεν είναι αποτυχία όλο αυτό? Είναι. Λοιπόν, αν καταφέρει και πάρει το πρωτάθλημα, για μένα δεν μπορείς να πεις σώζεις τη χρονιά. Είναι κάτι γιατί έχεις κάνει ένα double or gay. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός και να χάσει το πρωτάθλημα, ποιος θα του πει τίποτα? Έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Όχι ότι δεν το θέλει, μην παρεξηγηθώ. Απλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά φαντάσου τώρα να έχανε το ευρωπαϊκό, να μην το έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Να έχανε και το πρωτάθλημα Ολυμπιακός στα κάγκελα. Βλέπεις λοιπόν πως αλλάζουν οι ισορροπίες πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός τι έχει μείνει πλέον? Να πάρει το πρωτάθλημα για να σώσει ό,τι σώζεται. Όχι ότι θα σώσει τη χρονιά. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τώρα βέβαια πάντα αυτά τα μάτς των δύο αιωνίων δεν χωράνε προβλέψεις. Βέβαια κατ' εμέ αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερος Ολυμπιακός. Πιο ομάδα δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός είδαμε και με τον ΠΑΟΚ τα δύο παιχνίδια, ειδικά στο πρώτο ζωρίστηκε πάρα πολύ. Ίσως πιο πολύ ζωρίστηκε το πρώτο από ότι στη Θεσσαλονίκη.
0: Λογικό, γιατί πήγε και παράταση το παιχνίδι. Οπότε εκ των πραγμάτων νομίζω φάνηκε, φάνηκε
1: ακριβώς,
0: ότι ζορίστηκε.
1: Ναι. Είναι θέμα αυτό τώρα. Ο Παναθηναϊκός αν εμφανιστεί έτσι όπως τον είδαμε τελευταία και σταμάτησε με τη Βαλένθια και σταμάτησε με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει καμία τύχη. Εκτός αν ο Ολυμπιακός αυτοκτονήσει με την έννοια ότι το μυαλό μας πλέον είναι πήραμε το ευρωπαϊκό στις παραλίες και κατεβήκαν οι φανέλες χωρίς τα κορμιά να παίξουν. Που δεν νομίζω με Μπαρτζόκα για αυτά να γίνει κάτι τέτοιο, απλά λέω μια περίπτωση. Η σειρά για μένα είναι δύσκολη. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε.
0: Θα το δούμε, δόξα τω Θεώ, έρχονται. Κοντός Ψαλμός Αλλούια, Τετάρτη είναι το πρώτο παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο Αταμάν τώρα για μένα είναι με ένα πόδι εκτός, δεν τα πάει καθόλου καλά με πολλούς παίκτες. Οι παίκτες, βλέπεις, δεν είναι ομάδα ρε παιδί μου, δεν είναι ομάδα, δεν. Α δούμε. Θέλει αλλαγές και εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε για αυτά.
0: Ακριβώς. Θα έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Υγεία να έχουμε να το αναλύσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε και στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει πολλά πράγματα. Στην ουσία, είμαστε εν αναμονή του νέου προπονητή του Νίστρου στον Παναθηναϊκό. Το είπα και χθες, είχαμε πληροφορία για τη Δευτέρα μεσημέρι. Αύριο δηλαδή να έρθει. Σημασία έχει ότι για αύριο μεθαύριο, πιστεύουμε στην εβδομάδα ή στις αρχές ώρες την εβδομάδα, να έχουμε παρουσίαση. Γιατί δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπογραφές και λεφτά δεν έγιναν εδώ διαζώσεις. για να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου και να σηκώσει μανίκια για να βιάσει δουλειά, και έχει, όπως λέγαμε και χθες, πάρα μα πάρα πολύ δουλειά. Και πρώτα απ' όλα στα καλοκαιρινά νοκάουτ, έτσι, γιατί σιγά σιγά μειώνεται ο χρόνος που έχει για την προετοιμασία, για τις μεταγραφές, για τις αποδεσμεύσεις. Εντάξει, και τώρα που λέω προετοιμασία, ένα θέμα που πρέπει να δούμε είναι από τους περσινούς τραυματίες ποιοι θα προλάβουν, να το δούμε αυτό, αυτές τις 12 μέρες που θα είναι στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός, να είναι και εκείνοι εκεί. Δηλαδή, είδαμε τον Ίγκασον προς το τέλος να έχει ένα μικρό θέμα τραυματισμού. Και μετά βγήκε σε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ίσως να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ηγετική, αυτή είναι άποψη, έτσι δεν είναι ρεπορτάζ, ηγετική φυσιογνωμία. Δεν μπορεί να μην αρέσει αυτός ο παίκτης στον Ίστρου. Έτσι νομίζω. Τώρα, από εκεί πέρα, γιατί Βάη ακούστηκε κάποια στιγμή ότι θα πάει στην πατρίδα του. Θα το δούμε. Γιατί σίγουρα πρέπει να, για να βιάσει το ρόστερ να φύγει κάποιο στόπερ. Θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Πάλμερ Μπράουν. Εάν θα δώσει το OK να μείνει ή να αποχωρήσει. Νομίζω ένα διάστημα είχε πάθει ο Ίγκασον. Οπότε λογικά θα είναι έτοιμο για την προετοιμασία. Τραυματίας φεύγει και ο Πάλμερ Μπράουν στο τελευταίο μάτς, αν θυμάσαι. Πολύ πιεσμένος. Γιατί ο Μπενίτεθ δεν έκανε εκτεταμένο rotation, αν θυμάσαι. Έχει τα δικά του προβλήματα. Αν έχει κάποια πρόταση, εγώ πιστεύω θα απολυθεί. Θα δούμε τώρα. Με τα τωρινά δεδομένα, επειδή έχει συμβόλαιο, λογικά θα είναι με την έναρξη του πρωταθλήματος και οκ. Ελπίζω να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έτσι. Για τον Κάτερ να πούμε ότι και αυτός τραυματίας, έχασε στο τέλος της σεζόν, δεν τον είδαμε. Από τις ακαδημίες σίγουρα θεωρώ ότι θα είναι στο δεν το συζητάμε, στο επόμενο ρόστερ. Και αυτός είχε πάθει θελάσσιο δικέφαλο μια εβδομάδα σχεδόν πριν το τέλος της σεζόν, και αυτός θα το ξεπεράσει και θα είναι στην αποστολή. Ο Ντέσσερς, να πούμε ότι με όλο αυτό που έχει συμβεί δεν ξέρω κατά πόσο προλάβει να είναι απόλυτα έτοιμος για να βγάλει την προετοιμασία. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος μετά την προετοιμασία, για να μην πιεστεί κιόλας ο παίκτης, γιατί έκανε και την επέμβαση, αν θυμάσαι, θέλει κάποιο χρόνο για να επανέλθει, και ίσως γι' αυτό ακούμε και ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για επιθετικό, και μιλάγαμε και χθες για το Ράσνοντερ, γιατί θα δούμε τι θα γίνει με τον Πάντοβιτς και με τον Σφιντεύσκι. Δεν νομίζω να μείνουν και οι δύο, και αν φύγουνε είτε δανεικός ο Πάντοβιτς και μεταγραφή ο Σφιντεύσκι, δεν μπορεί να πάει να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια μόνο με τον Ντετέι. Το πιο πιθανό είναι να ανέβει και ο Ντεμπής, από την ΚΑΠΑ 19, αλλά δεν μπορεί να ρίξει το βάρος σε ένα νέο παιδί, έτσι, και μόνο με τον Ντετέι. Γι' αυτό το λέω, ότι κάτι θα κάνει και στην επίθεση εκεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα,
0: καταρχάς, η προετοιμασία πότε είναι, πότε φεύγει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά για να ξεκινήσει?
1: 22 του Ιούνιου.
0: Ανεπίσημα. Άρα δεν αργεί ιδιαίτερα.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέω, δεν έχει χρόνο. Ανεπίσημα. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι 15 θα μαζευτούν για τα εργοματικά και όλα αυτά. Θα φύγουν 22 μέχρι 7 του Ιούλη, θα επιστρέψουν. 15 θα μάθουν τον αντίπαλο.
0: Νομίζω δεύτερο προκριματικό δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Τρίτο.
0: Α, τρίτο είναι. Okay.
1: Τρεις, έχει δουλειά. Πολύ δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να περάσει τρεις ομάδες, φίλε.
0: Άρα δεύτερο προκριματικό. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, δεύτερο και πλέον, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί τρεις, ναι, εγώ δεν το πω.
0: Γιατί εγώ χάσα λίγο το μέτρο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να
1: μαζευτεί. Γέρος άνθρωπος είμαι τώρα.
0: Έλα που σε γέρος εσύ. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Γι' αυτό και λέω, θα ξεκινήσει πιο νωρίς.
1: Γι' αυτό είπα,
0: από τους υπόλοιπους. Ναι. Οπότε σίγουρα δεν αργούν. Και πρέπει και ο Νίστρουπ τώρα θα έχει. Μου είπες 15 θα αρχίσουν να μαζεύονται για τα εργομετρικά. Θα κάνουν και μερικές προπονήσεις, φαντάζομαι, στο
1: Κοροπή
0: εν ώψη προετοιμασίας. Το θέμα είναι ότι έχει 15 μέρες για να ξεκινήσει να φτιάχνει ρόστερ.
1: Δεν είναι εύκολα, και να σου πω κάτι οπωσδήποτε, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πονάει. Πού πονάει? Δεν έχει τερματοφύλακα. Αριστερό δεξί μπακ δεν έχει. Δεν έχει εννοώ backup, έτσι. Έχει τον Κυριακόπουλο, έχει τον Ιταλό, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι ο Καλάμπρια μπορεί να φέρει πρόταση. Μπορεί, γιατί ακούγεται γενικά από την Ιταλία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Παναθηναϊκός, φίλε. Και πρέπει να τα λύσει και ο Νίστρουπ μαζί με Κοτσόλη, Κορόλαν, Μίνι Μπαλτίνι, έτσι. Λοιπόν, και από ότι μάλλον λογικά τις επόμενες ημέρες, αν έρθει Δευτέρα, το πιο πιθανό που σου είπα, για αύριο το μεσημέρι έχω μάθει, έτσι. Αυτά αλλάζουν από τη στιγμή με τα εισιτήρια και ανάλογα αλλάζουν. Εγώ χτες, προχτές μάλλον είχα μάθει, θα έρθει Δευτέρα. Τώρα το δούμε. Για να ξεκινήσει να πιάσει δουλειά. Θα έρθει και μετά τον ίσου που θα βρεθεί και στην Ελλάδα ο Μπαλτίνι. Ίσως μέσα στην εβδομάδα ο Μπαλτίνι. Γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι στη Ρώμη αυτή τη στιγμή. Για να έχουν, να έχουν τις συζητήσεις και με τον καινούριο προπονητή, με τον Αλαφούζο, με τον Κοτσόλη. Σύμβουλος του Αλαφούζου θυμίζω ο Μπαλτίνι. Δηλαδή από τις αρχές αυτής της εβδομάδας, από Τρίτη βασικά, ξεκινά είναι οι μέρες κάθε μία είναι φωτιά για τον Παναθηναϊκό κατά με. Κατά πόσο όμως θα μπορέσει να πάρει τους παίκτες, έστω κάποιους από τους παίκτες που χρειάζεται, να μην πάει γυμνός στην Ευρώπη. Γιατί, πρόσεξε, πρέπει να έχει κάποιους έτοιμο πόλεμους παίκτες, να φτιάξει την ομάδα έτσι ώστε για τα προκριματικά, αλλά χωρίς να την πατήσει και στο πρωτάθλημα. Γιατί σίγουρα δεν πρόκειται να, για μένα, κατά μένα, ολοκληρωθεί το ρόστερ αμέσως τώρα, και μην ξεχνάμε, το είπα και χθες με το Μουντιάλ, έτσι. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο όσον αφορά τις μεταγραφές. Σε πολλά επίπεδα. Γιατί μια μεταγραφή, ξέρεις, δεν γίνεται σήμερα, σου μίλησε και αύριο έκλεισες. Μιλάνε, κάποιοι περιμένουν, θέλουν χρόνο, γιατί σου λέει θα πάω να παίξω και στο Μουντιάλ. Εσύ μου δίνεις 10, είσαι η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλη πρόταση. Αν παίξω στο Μουντιάλ και πάει καλά η χώρα μου, ή βάλω και 2-3 γκολ και φανώ και ή ξέρω εγώ κάνω καλές εμφανίσεις, θα μου έρθει ο Ιταλός και θα μου πει 20. Πού θα πάω, στην Ελλάδα? Όχι. Καταλαβαίνεις. Είναι θέμα αυτό για τις μεταγραφές, ειδικά των ελληνικών ομάδων. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, φίλε. Έχει, πώς το λένε, έχει δρόμο ο Παναθηναϊκός. Να πω εντάχει ότι ο Μπενίτης ήταν καλεσμένος από την UEFA, ήταν χθες στον τελικό. Τα είπαμε και χθες. Είχε πάει και ο Τσέριν, από ό,τι ξέρω, στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει το τελικό. Γιατί ανέβασε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έτσι μάθαμε ότι ήταν εκεί. Επίσης, αυτά που είπαμε χθες, δεν έχει αλλάξει κάτι για Ζαγαρίτη, που φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό.
0: Την απόφαση νομίζω ότι αυτή θα την πάρει ο Νίστρουπ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εννοείται. Πάντα σε συνεννόηση με Κοτσόλη,
0: Κορόλα, Μπαλτίνι, τους πάντες εκεί πέρα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν παίρνει ένας μόνο την απόφαση. Καλά, την απόφαση την τελική την παίρνει ο Λαφούζος που πληρώνει, έτσι.
0: Καλά, ισχύει αυτό, εντάξει. Πάνω απ' όλα νομίζω είναι πάντα ο πρόεδρος.
1: Πάντα ο πρόεδρος, έτσι. Για τον περπατάς στον δρόμο και φωνάξεις πρόεδρε, θα γυρίσουν οι μισοί.
0: Καλά, ναι. Άμα μπει σε ένα λεωφορείο και φωνάξεις πρόεδρε, εντάξει. Θα γυρίσει μέχρι και το τιμόνι του λεωφορείου πλέον.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Είμαστε σε αναμονή, φίλε. Πάντως, να πω την προθεσμία για την προτεραιότητα στο Βοτανικό λίγη σήμερα από ό,τι είδα. Γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Αριστέχης Παναθηναϊκός, που καλεί όλους όσους δεν είναι μέλη να γίνουν μέλη, για να έχουν για τον πρώτο λόγο στα διαρκείας της ΠΑΕ στον Βοτανικό. Βλέπεις ότι και ο Αριστέχνης κινείται σε ρυθμούς Βοτανικού. Και όπως λέει η ανακοίνωση, η ΠΑΕ και ο Αριστέχνης κινούνται μαζί για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, γνωστοποιήθηκε, λέει, ότι οι προϋποθέσεις όσοι αποκτήσουν διαρκείας της σεζόν 26-27 θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτα διαρκείας, το θυμίζω αυτό, της πρώτης σεζόν στο νέο μας σπίτι στην αγωνιστική περίοδο 27-28, για τις κατηγορίες τους προνομιούχους, όπως λέει, για το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας, που θυμίζω ότι είναι όσοι έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο, δηλαδή 25-26 αυτοί που είχαν, και αυτοί που θα αποκτήσουν το 26-27, αυτοί που έρχεται δηλαδή. Και το δεύτερο γκρουπ αφορά όσους αγοράσουν διαρκεία στην επόμενη σεζόν, 26-27, Και έχοντας παράλληλα προβεί έως σήμερα, 31 δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, 31.
1: Μια εγγραφή του ως μέλη του Εραστέχνη. Και λέει, εξηγείται τον τρόπο που, πώς μπορεί να γίνει ο άλλος μέλος. Γι' αυτό έβγαλε την ανακοίνωση ο Εραστέχνης. Επισημαίνει ότι σήμερα είναι τελευταία ημέρα γι' αυτό. Οπότε όσοι πιστεύει, παιδιά, προσέλθετε.
0: Έγινε. Έγινε, Σάκη. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως μας πιέζει και ο χρόνος. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άμα μας πιέζει ο χρόνος, να φεύγω διακριτικά. Καλό υπόλοιπο τριημέρου. Καλή συνέχεια σε εσένα και
0: στην παιδιά
1: εκεί πέρα. Και στους φίλους ακροατές. Γεια χαρά, φίλε.
0: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσά και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα από τον 943 Intervet & Sports.
11: Η ώρα είναι 2:30.

That's haunting me. Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος.

Να πούμε λοιπόν πως έχουμε και μία είδηση, όχι τη τελευταία στιγμή, αλλά έχουμε μία είδηση, πως η Εθνική Ελλάδος αναμένεται να δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια είναι την 1η και την 4η Οκτωβρίου, 1 και 4 Οκτωβρίου λοιπόν, απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, τι λέτε, πάμε Ολυμπιακό, πάμε προς Πειραιά. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Εντάξει, καλά, ας πούμε. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, διαβάζω, έχουμε, εντάξει, το έχουμε αναφέρει κιόλας, είναι και λίγο κοινό μυστικό, η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και η ανακοίνωση της απόκτησης του Νάι Λόπεθ.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα, Γιώργο, που έρχεται, θα έχουμε τις πρώτες απτύξεις. Αυτά τα δύο ονόματα, εντάξει, το Φορτούνη είναι γνωστό, είναι θέμα χρόνου πότε θα ανακοινωθεί, είναι υπογράψει και το συμβόλαιο για 2 χρόνια από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Και ο Νάι Λόπεθ, ο οποίος είναι επιθυμία του προπονητή και φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή. Το τρίτο νέο πρόσωπο που πιθανότατα, Γιώργο, θα δούμε σύντομα να ανακοινώνεται είναι ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο δεύτερος τερματοφύλακας του Τζολάκη. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Πολωνός Μίστα της Ρίο Αβε. Επιβεβαιώνεται αυτό και από την Πορτογαλία, γιατί η Ρίο Αβε πήρε ένα τερματοφύλακα που θα είναι βασικός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Οπότε φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει τον Ολυμπιακό να προχωρήσουν στη μεταγραφή του Μίστα, ο οποίος ήταν βασικός στη Ρίο Αβε, να πούμε έτσι. Και μάλιστα είχε βγει πέρσι, νομίζω, μέσα στους 3 καλύτερους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος, και φέτος επίσης απλά είχε ένα τραυματισμό και έμεινε λίγο πίσω, αλλά γενικά είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι αξιολογούν στον Ολυμπιακό για να επενδύσουν πάνω του και να έρθει να είναι δεύτερος μακάπ του Τζολάκη.
0: Το ερώτημα είναι, ο Μίστα αυτός που θα έρθει για να είναι δεύτερος ή για να παλέψει για την ενδεκάδα με τον Τζολάκη?
1: Όχι, δεν μιλάμε για τερματοφύλακα που να έρθει στον Ολυμπιακό και να παλέψει την δεκάδα με τον Τζολάκη, κύριε Γιώργο. Είναι δεύτερο τερματοφύλακα, θα καλύψει τη θέση του Πασχαλάκη. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά ο Τζολάκης δεν βγαίνει από τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Τζολάκης δεν φεύγει από τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Αυτή είναι η εκτίμηση για τον Έλληνα τερματοφύλακα. Και ας ακούγονται προτάσεις από εδώ και από εκεί, και ειδικά από την Premier League, γιατί και η Λίντς έκανε μια πρόταση, αλλά νομίζω όχι με τα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Οπότε μιλάμε για τον δεύτερο τερματοφύλακα πίσω από τον Τζολάκη.
0: Βέβαια, να πούμε κιόλας ότι ο Τζολάκης υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που δεν φεύγει και είναι το θέμα των Ελλήνων, έτσι.
1: Εννοείται, αλλά τώρα άμα έρθει μια πρόταση 30 εκατομμύρια δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσει αυτός ο λόγος.
0: Κοίταξε, εκεί αλλάζει το πράγμα.
1: Ναι, το ίδιο ισχύει και για την κυρία του Μουζακίτη. Αλλά επειδή ανέφερες αυτό το θέμα, να σου πω ότι ασχολούνται πολύ με τον Ολυμπιακό, για τους Έλληνες, για τους 8 που θα πρέπει να είναι στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 3 Έλληνες, Μουζακίτη, Τζολάκη και Ρέτσο, και ο Φορτούνης. Ο Καλογερόπουλος φεύγει, αλλά νομίζω να πάει στη Μόντζα μάλλον, αν και λέγεται ότι υπάρχει άλλη πρόταση, αν και νομίζω ότι το κενό του Καλογερόπουλου στην ελληνική λίστα θα το καλύψει ο Κουτσίδης, ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό Β, με αξιόλογα προσόντα και αυτός, στο στυλ του Καλογερόπουλου είναι, οπότε αυτός θα πάρει τη θέση στο ρόστερ.
0: Τον είχα δει, νομίζω, και σε κάποιες αποστολές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ήτανε. Ο Κουτσίδης ήτανε και στο παιχνίδι με τη Φενέρ πρόπερση, το 2024.
0: Γι' αυτό λέω, κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα, γιατί είχε γίνει και λίγο ντόρος από την άποψη ότι τον κάλεσε ο Μεντιλίμπαρ στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Απλά αυτό ήταν... κάτι μου θυμίζει το όνομα, γι' αυτό.
1: Ναι, σίγουρα ήταν στο παιχνίδι, το θυμάμαι πολύ καλά, με τη Φενέρ, την πρόκριση του Ολυμπιακού στα πέναλτι, πριν φτάσει στην κατάκτηση του κόφερεντς, ήταν στην αποστολή. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει κατευθείαν από τον τελικό του Youth League. Με τη Μίλαν, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Youth League, ήταν 4-5 μέρες νωρίτερα και έφυγε και ήρθε κατευθείαν στην Τουρκία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε πρόβλημα, ήταν στη λίστα ένα πρόβλημα, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα project για τον Ολυμπιακό, το οποίο το παρακολουθούν εδώ και χρόνια με εξαιρετικά προσόντα και όλοι μιλάνε με τα καλά λόγια, με τα καλύτερα λόγια. Οπότε αυτός θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου στους Έλληνες στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα βέβαια θα αποκτηθούν και δύο στόπερ, εννοείται. Γιατί πιθανότατα και ο Μπιανκόν θα μας αποχαιρετήσει. Έχει μια πρόταση εκεί από τη Λανς και φαίνεται και ο ίδιος, ας πούμε, να θέλει να πάει να παίξει, γιατί και η Λανς παίζει στο Champions League. Οπότε είναι μια πρόκληση για τον Μπιανκόν. Αλλά γενικά ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα δύο στόπερ.
0: Το ερώτημα είναι, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού θα έχει, μου έχεις πει, 8 Έλληνες. Πρέπει να έχει το λιγότερο. Μήπως μην πάρει και περισσότερους. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Μήπως πάρει και περισσότερους Έλληνες Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, θα φανεί αυτό, ρε Γιώργο, τι θα γίνει με τον Τζάπρα.
0: Είναι μπορεί, ας πούμε, να πάρει 10 Έλληνες, μπορεί να πάρει 11 Έλληνες. Δεν ξέρουμε, θα γίνει, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εννοείται. Φίλε, απλά σου λέω πώς πρέπει ο Ολυμπιακός να διαχειριστεί την λίστα στην Ευρώπη με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όπως και πώς πρέπει να διαχειριστούν στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα τους 7 ξένους, τους μη κοινοτικούς. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει με τίποτα. Δεν κάνει συζήτηση καν να έχει δύο παίκτες κάθε Κυριακή να τους αφήνει εκτός αποστολής, όπως έγινε στη χρονιά που έφυγε με τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Δεν το θέλει με τίποτα. Άρα ο Ορτέγκα πιθανότατα θα μας χαιρετήσει. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον. Και λέω τι θα δούμε, γιατί το πιθανότερο είναι να δοθεί με τη μορφή δανεισμού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ενώπιση των προβληματικών του Champions League, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, που και ο Ταρέμι μάλλον θα φύγει, θα φέρει πρώτες, αλλά εν πάση περιπτώσει που θα είναι στο Μοντιάλ, πότε θα επιστρέψουν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στα προκριματικά χωρίς σεντερφόρ. Βέβαια θα είναι, υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μάλιστα σήμερα το πρωί ανέβασε στα social media ένα βίντεο που κάνει σκληρή προπόνηση. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει φιλικό Ρουμανία-Πολωνία στις 6 το απόγευμα και έχει κληθεί ο Γιάρεμτσουκ στην εθνική ομάδα της χώρας του, παρά το γεγονός την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο. Αυτός ήταν ο στόχος του. Έχει ανεβάσει λοιπόν στα social media ένα βίντεο με σκληρή προπόνηση που κάνει στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου και μάλιστα ευχαρίστησε και τη διοίκηση της Δυναμού που του έδωσε την ευκαιρία να προπονείται στο γήπεδο. Τέλος πάντων, για τον Γιάρεμτσουκ ο προπονητής επιθυμεί την επιστροφή του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι πολύ πιθανό να είναι και ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League. Mm-hmm. Τόσο στις 3 με 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα μάτς, αλλά και ύστερα τα play-off. Βέβαια μέχρι τότε θα γυρίσει και ο Ελκαμπή, έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει ο Ελκαμπή, πότε θα τελειώσει από το Μουντιάλ, πότε θα ξεκουραστεί, γιατί πρέπει να πάρει ανάσες. Δεν μπορεί δηλαδή κατευθείαν από το Μουντιάλ να έρθει να πάει στην προετοιμασία. Θα χρειαστεί ένα 15ήμερο σίγουρα να ξεκουραστεί, αν και πριν φύγει με την αποστολή, ενσωματωθεί με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο. Είχε πάει μια βόλτα στην Κεφαλονιά, πέρασε μια εβδομάδα, Σαντορίνη συγγνώμη, πέρασε μια εβδομάδα εκεί, ξεκουράστηκε και τώρα θα μπει με την ομάδα για να προετοιμαστεί εν ώψη του Μουντιάλ.
0: Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός, Κώστα, έχει να παίξει προκριματικά. Καταρχάς θα είναι η πρώτη φορά που παίζει ο Μεντιλίμπαρ προκριματικά με τον Ολυμπιακό. Έχει να παίξει προκριματικά από τα παιχνίδια με την Γκένκ και την Τζουκάριτσκι.
1: Ναι, Τζουκάριτσκι, ναι.
0: Το 2023, το αν 23, θυμάμαι καλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί από τότε είχε έρθει η κατάκτηση του conference που τον έστειλε απευθείας στη League Face του Europa
1: και μετά το τον ανέβασε πολύ στο ranking της UEFA αυτή η επιτυχία. Όπως και η περσινή χρονιά στο Champions League, ήταν παιχνίδια όλα αυτά που τον ανέβασα πολύ στο ranking της UEFA, γι' αυτό και έχει ευνοϊκές πληρώσεις. Έτσι.
0: Και όχι μόνο, και μετά το Europa ήρθε, μετά το Conference ήρθε και το πρωτάθλημα της σεζόν 24-25 που τον έστειλε απευθείας στη League Face του Champions League.
1: Έτσι.
0: Το αναφέρω γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε
1: και
0: αυτό.
1: Και θα μπορούσε να γίνει και κάτι ανάλογο φέτος, αν δεν έκαναν τη βλακεία στον Ολυμπιακό να υποτιμήσουν το πρωτάθλημα. Γιατί αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος, θα έπαιζε πάλι απευθείας στους ομίλους του Champions League. Ενώ τώρα υποχρεούνται να μπει σε αυτή την ταλαιπωρία του Αυγούστου, που ξέρουμε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία πιο νωρίς. Πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες μεταγραφές πιο νωρίς. Πρέπει ο Μεντιλίμπαρ θέλει πολύ να έχει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ να το έχει στη διάθεσή του στην προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει σχεδόν σε ένα μήνα, σε 29 μέρες, στις 29 Ιουνίου, στη συγκέντρωση στο Ρέντι. Αυτό λέει το πρόγραμμα.
0: Α, 29 Ιουνίου συγκεντρώνονται.
1: Ναι.
0: Άρα έχει 29 μέρες περίπου, κάτι νομίζω, ναι, 29 μέρες περίπου, 30, εκεί για να ξεκινήσει να φτιάχνει το puzzle.
1: Ακριβώς, ναι, σχεδόν ένα μήνα. Νομίζω ότι 5-6 μεταγραφές θα τις έχει ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία. Όπως θέλει πολύ, ας πούμε, εκτός από αυτά τα ονόματα που λέμε, θέλει πολύ τον αμυντικό χαφ να έχει μαζί του, άσχετα αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία ή όχι. Θέλει πολύ, ποντάρει πολύ σε αυτή τη θέση, το ξέρουμε με τη Λίμπαρ, και νομίζω ότι είναι μεγάλος στόχος, είναι ο Ετιέν Καμαρά, φίλε, της Αρλερουά. Είναι ένα ψηλό παιδί, 1,90, για να ψηλώσει και η ομάδα λίγο, 23 χρονών, αριστεροπόδαρος, έχει κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και είναι στα ραντάρ του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό, και θα το παλέψει ο Ολυμπιακός πολύ για αυτό το παίκτη. Παίζει στη θέση 6. Ναι, βέβαια, πιθανότατα θα μείνει και ο Ντάνι Γκαρθία από τη στιγμή που είναι επιθυμία του προπονητή να τον ανανεώσει για άλλο ένα χρόνο. Αλλά ο Ντάνι στα 35, στα 36, προφανώς, και δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά. Δεν είναι για πάνω από ένα ημίχρονο, το είδαμε και φέτος, τη χρονιά που έφυγε. Οπότε θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός και είναι μια θέση την οποία ποντάρει πολύ ο Μεντιλίμπαρ για έναν παίκτη που θα ήθελε να τον έχει στην προετοιμασία, όταν θα μοντάρει την ομάδα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια και αν έχουμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε.
1: Όχι, φίλε, δεν υπάρχει. Τα είπα όλα. Για τον Κωστίνια να σου πω ότι έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή στην Brighton, και το λέω αυτό γιατί δεν γράφεται, δεν ακούγεται τίποτα. Απλά στην Αγγλία οι μεταγραφές ξεκινούν 15 Ιουνίου, γι' αυτό και δεν ανακοινώνεται τίποτα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 11 με 12 εκατομμύρια, θα βάλει στο ταμείο του. Εξαιρετική επένδυση, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργη, ότι ο Ολυμπιακός τον πήρε τον Κωστίνια με 2,5 εκατομμύρια από την Μουδιάδο. Οπότε όταν παίρνεις ένα παίκτη με 2,5 εκατομμύρια και τον πουλάς 11-12, σημαίνει επιτυχία.
0: Στρογγυλά, στρογγυλά, 10 εκατομμύρια περίπου κέρδος.
1: Κέρδος. Και να δούμε και τι θα γίνει με τους δανεικούς, εκτός από την περίπτωση του Γιάρινγκ που τη συζητήσαμε. Υπάρχει ο Καμπελά, υπάρχει ο Στρεφέτσα, για τον οποίο η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει. Ο Ποντένισε βλέπω δύσκολα να μείνει. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, τέλος πάντων. Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά ένα-ένα, νομίζω θα ξεκαθαρίζουν, γιατί και ο προπονητής θέλει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, για να κλείσουμε. Δεν είναι διαφορετικό και το Δέλεαρ που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός για να φέρει τον εκάστοτε παίκτη αυτή τη στιγμή? Τι θέλω να πω. Αλλιώς νομίζω θα ήταν αν έπαιρνε το πρωτάθλημα, γιατί θα βρισκόταν στη League Phase, και αλλιώς τώρα που είναι στον τρίτο προκριματικό.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός, Γιώργη, έχει καλό όνομα στην Ευρώπη. Μετά και την τετάκτη του conference έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα, και αυτό το βλέπουμε με κάθε ευκαιρία. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, τώρα ο Μαρινάκης την περασμένη Πέμπτη ήταν εκλεκτός καλεσμένος της UEFA στον καλά που έγινε, που ήταν μαζεμένοι όλοι οι πρόεδροι της Μπαρτσελόνα, της Arsenal κτλ. Και μάλιστα μπορεί να έγιναν και κάποιες επαφές. Ξέρουμε ότι ο Μαρινάκης δεν κάθεται ήσυχος, ψάχνεται γενικώς, πάντα σε συνεργασία με το προπονητικό team. Είχε μια ευκαιρία να μιλήσει με πολύ κόσμο. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει ανέβει επίπεδο στην Ευρώπη. Τώρα δεν νομίζω ότι ένας παίκτης θα σκεφτεί να έρθει στον Ολυμπιακό επειδή παίζει τα προκριματικά. Και εν πάση περιπτώσει, αν και είναι έτσι, υπάρχει ο Αύγουστος, υπάρχει ο Σεπτέμβριος, έχουμε χρόνο μπροστά μας, ένα καλοκαίρι γεμάτο από ειδήσεις, από αποχωρήσεις και αφήξεις. Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Ακριβώς. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το αναλύσαμε αρκετά το θέμα. Γενικά.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κώστα μου. Γεια.
2: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Αναλύσαμε τα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όπως είπα και πιο πριν, είναι αρκετά τα μέτωπα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει 29 Ιουνίου, όπως ανέφερε ο Κώστας, να βρεθούν οι παίχτες στο Ρέντι και να ξεκινήσουν τα εργομετρικά τους, τις πρώτες προπονήσεις πριν να αναχωρήσουν, πριν να φύγουν για το εξωτερικό, για την Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά. Για να πραγματοποιήσουν εκεί την προετοιμασία τους, στην οποία θα επιστρέψουν για λίγες μέρες να πάρουν κάποιες ανάσεις στην Ελλάδα και μετά ξανά πίσω εκεί για να συνεχίσουν να προπονούνται εν ώψη και των αγώνων του Champions League, των προκριματικών του Champions League, που θα έχει, αν δεν κάνω λάθος, τον Αύγουστο ο Ολυμπιακός. Να πάμε λοιπόν και σε μια δυσάρεστη είδηση που έχει βγει πριν λίγο, με την όπως το αναφέρει τουλάχιστον η Le Parisien, το γαλλικό μέσο, τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain. Υπήρξαν πολύ γερά επεισόδια στο Παρίσι και ένας νεαρός άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Παράλληλα υπάρχει και άλλος ένας, από ό,τι βλέπω, σοβαρά τραυματίας. Να πούμε λίγο τι συνέβη ακριβώς για να έχετε και εσείς μια εικόνα του, από ό,τι λένε τουλάχιστον τα μέσα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα λοιπόν, κατά τις μία και κάτι υπήρξε ένα ατύχημα. Σύμφωνα τουλάχιστον με τους μάρτυρες, ένας μοτοσυκλετιστής προσέκρουσε πάνω σε οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί, τσιμεντένια οδοφράγματα, σε τα οποία ήταν και σε μια ράμπα, λέει, εξόδου προς περιφερειακό, προς περιφερειακό δρόμο, ο οποίος ωστόσο, λέει, ήταν κλειστός από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου. Τρεις ώρες αργότερα η αστυνομία αντίκρισε έναν 17χρονο με σοβαρές ζημιές στα δυο του μάτια και το κεφάλι. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να τον διασώσουν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο. Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως ο τραυματίας επιχείρησε να ληστέψει προφανώς κάποιο κατάστημα. Δεν εξελίχθηκε καλά η υπόθεση βέβαια για αυτόν. Οι ύποπτοι τουλάχιστον, λέει, τράπηκαν άμεσα σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το δημοσίευμα της Le Parisien. Πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας, του Bill, που στείλε μήνυμα, ο Bill by Taxi. Με ειδικό πυρούνι ο Bill για να παλέψει με το αγριογούρουνο. Φίλε Bill, το βλέπω, καλή όρεξη να έχεις, πραγματικά. Ωραίες γεύσεις βλέπω στο τραπέζι. Πάντα τέτοια.

Καταλαβαίνετε βέβαια έτσι ότι τα πράγματα δεν ήταν και πολύ καλά στο Παρίσι. Βέβαια υπήρξαν πανηγυρισμοί λόγω της κατάκτησης, ωστόσο έγιναν και αυτά τα άσχημα περιστατικά. Να πούμε λοιπόν πως από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν μαζί στην Παρί, δεν πανηγυρίζουν καν μαζί παρότι πήραν το Champions League, δηλαδή ούτε το Champions League δεν τους ένωσε. Οι δύο παίκτες είναι ο Ματβέη Σαφόνοφ και ο Ηλίας Ζαμπάρνη. Να πούμε για ποιο λόγο, έτσι. Λοιπόν, πώς να το πούμε αυτό. Ο λόγος βέβαια είναι ο πόλεμος που υπάρχει ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Ο τερματοφύλακας της Παρί είναι Ρώσος, ο Ζαμπάρνη έχει καταγωγή για την ακρίβεια, ο Σαφόνοφ, από τη Ρωσία. Ο Ηλίας Ζαμπάρνη είναι Ουκρανός. Να πούμε επίσης πως ο Σαφόνοφ τον έχουμε δει στην Ελλάδα, όχι σε ελληνική ομάδα, αλλά έχει παίξει σε ελληνικό γήπεδο για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αρχικά να πούμε ότι οι δύο παίχτες δεν βρίσκονται καν κοντά ο ένας τον άλλον. Σε πρόσφατο αγώνα της Παρί δεν δώσαν ούτε τα χέρια. Και ο Γαλλικός Σύλλογος ξέρει την κατάσταση και λαμβάνει πάντα τα μέτρα ώστε ώστε να μην υπάρξει ένταση ανάμεσά τους. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά ανάμεσα στους δύο παίχτες.

0: Και τουλάχιστον σε δηλώσεις που έχει κάνει ο Ζαμπάνι, τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν κρατάει καμία σκέψη, καμία σχέση με τον Σαφόνοφ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, γιατί πάμε σε break. Έτσι, και ο Μιχάλης Σοηλές αναφέρει για που έχουμε δει τον Σαφόνοφ. Θα το αναφέρω όμως μετά το break. Πάμε.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Mont Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
0: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντιστοίχως. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η Ανώλευκη ΠΑΕ.
3: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλυκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσας

0: Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μορεντιάγε της Πόγκον, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα φόρουαρντ της ΑΕΚ, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιώνιο ο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο 24χρονος Σκοτσέζος χαφτής Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Μετά με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια απουσίας. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: 943 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γνιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε για τον Σαφόνοφ, για τον Ματβέι Σαφόνοφ, έτσι ονομάζεται ο παίχτης. Λοιπόν, ο Μιχάλης Σουσουλής το έχει αναφέρει για τον τερματοφύλακα, το έχει στείλει στο Viber. Μιχαλάρα, σωστός είσαι. Τα σε δω νομίζω και σε λίγη ωρίτσα. Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τι έχει συμβεί με τον Σαφόνοφ. Τον Σαφόνοφ τον είδαμε τον Αύγουστο του 2019 στην Ελλάδα, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στον αγώνα Ολυμπιακός Κράσνονταρ 4-0. Σε εκείνο το παιχνίδι που έχει βάλει τα δύο γκολ ο Ρατζέλοβιτς, έχει κάνει το 1-0 ο Γκερέρο, έχει βάλει και ο Ποντένι σε ένα πολύ ωραίο. Τότε λοιπόν είχαμε δει τον Ματβέι Σαφόνοφ. Στο δεύτερο παιχνίδι, επειδή έχω κάτσει και το έχω ψάξει, δεν αγωνίστηκε ο Σαφόνοφ. Έχει αγωνιστεί ο Κρίτσουκ. Κίρτσουκ, κάπως έτσι ονομάζεται.

Να πούμε λίγο ότι έχει δηλώσει ο Ζαμπάρνη για τη σχέση του με τον Σαφόνοφ και έχει πει την εξής απάντηση όταν έχει ρωτηθεί για την σχέση του με τον Σαφόνοφ. Λοιπόν, έχει αναφέρει το εξής, ότι στη χώρα μου ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας μένεται εδώ και 4 χρόνια. Οι Ρώσοι είναι επιτιθέμενοι που προσπαθούν μάταια να καταστρέψουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Δεν διατηρώ καμία προσωπική σχέση με κανέναν Ρώσο. Πρέπει να αλληλεπιδρώ με τον Σαφόνοφ σε επαγγελματικό επίπεδο κατά διάρκεια της προπόνησης και να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου προς τον Σύλλογο. Αλλά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω πλήρως την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον κόσμο. Αυτές είναι οι απόψεις του.

Λοιπόν, να πούμε πως ο Σαφόνοφ κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ζαμπάρνη, ωστόσο λέει το απέφυγε, είπε λέγοντας απλά 4 λέξεις: δεν θα το κάνω, δεν θα σχολιάσω αυτό.

0: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε Champions League εκεί πέρα, Σαφόνοφ και λοιπά, πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο που ήταν στο γήπεδο, είναι στη Βουδαπέστη αν δεν κάνω λάθος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Internet Sports από την Γιόλουστο και σήμερα Βουδαπέστη, εδώ που χθες φιλοξένησε τον μεγάλο τελικό, τον τελικό ουσιαστικά. Ο Μάιος είναι ο μήνας των τελικών και είδαμε την Paris Saint-Germain να υπερισχύει στη διαδικασία των πέναλτι 4-3 της Arsenal. Μια Arsenal η οποία με το που έβαλε εκείνο το τυχερό γκολ από την απόκρουση του Μαρκίνιος που κόντραρε πάνω στο Βέλγο τον Τροσάρ, εποφελήθηκε ο αμαρκάριστος ο Γερμανός ο Χάβερτς και με ένα εκπληκτικό σουτ νίκησε τον Ρώσο τον Σαβόνο. Είναι γεγονός ότι η κατοχή της μπάλας από τους Γάλλους πρέπει να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ αντιθέτως μπορεί
0: διάβασα για 80, δεν ξέρω αν είναι, δεν τα έχω μετρήσει τώρα, δεν έχω τσεκάρει.
1: 75 για την ακρίβεια.
0: 75,
1: ναι, γιατί 24,7 ήταν το αρνητικό ρεκόρ που πέτυχε η Arsenal, η οποία κατέριψε ένα δικό της προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ την προηγούμενη φορά το 2006 που είχε φτάσει στον τελικό του Champions League που ήταν στο Σεντενί απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Έχασε τότε, είχε χάσει 2-1, όπως ξέρουμε όλοι, είχε βάλει τον Αγκόλ και ο Ζιουλί, τον οποίο το συναντήσαμε χθες. Ήταν ένας από τους προσκεκλημένους εδώ της διοίκησης της Paris Saint-Germain και τότε είχε κάνει 29,7% κατοχή μπάλα. Σήμερα, χθες το κατέριψε, 24,7, σημαίνει ότι τους έπαιζε μονότερμα η Paris Saint-Germain. Και δικαιώθηκε το ποδόσφαιρο, δηλαδή με το που πήρε το τρόπαιο η γαλλική ομάδα και δεν το πήρε η αγγλική, έτσι, τουλάχιστον κατά την προσωπική μας άποψη. Τώρα, ο διεθνής τύπος σήμερα, είναι λογικό και σωστά κάνει, αποθεώνει η γαλλική ομάδα, όπου για παράδειγμα η εκείπ έχει τίτλο η ανίκητη και τονίζει ότι ο προπονητής ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί και έχει ξεκινήσει να δημιουργεί μια νέα δυναστεία στο χώρο του ποδοσφαίρου και έχει δίκιο. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για την Paris Saint-Germain που υπερασπίζεται με απόλυτη επιτυχία το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης θα λέγαμε. Έχει τρία τρόπαια ο ίδιος ο Λουίς Ενρίκε, τρία Champions League, έτσι. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Μπο Πέιστη της Λίβερπουλ που το είχε πάρει 77-78-81, του Πέπι Γκουαρδιόλα 2009-2011 τις δύο πρώτες με την Μπαρσελόνα, το 23 με την Manchester City και βεβαίως του Ζινεντίν Ζιντάν 2016-17-18. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι μακράν ο κορυφαίος είναι αυτή τη στιγμή ο Ιταλός Κάρλο Ανσελότη με 5 κατακτήσεις, το 3 και το 7 με την Μίλαν, το 14, το 22 και το 24 με τη Real Madrid.
0: Να αναφέρω βέβαια, το έχουμε πει και στο Δελτίο, η αλήθεια είναι ότι η Παρή είναι και η ένατη ομάδα που κάνει το repeat, που κάνει το back to back.
1: Σωστό.
0: Ενώ πάντα από την αρχή της διοργάνωσης, από το 1956.
1: Ναι. Ακριβώς, 55-56. Και τότε συμπάρα την είχε πάρει και ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, όπου φέτος για πρώτη και μοναδική φορά η απονομή της χρυσής μπάλας θα πραγματοποιηθεί 26 Οκτωβρίου, αλλά στο Λονδίνο, όχι στο Στατελέτ, το θέατρο των Παρισίων, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό για να τιμηθεί η πρώτη χρυσή μπάλα που δόθηκε σε Άγγλο ποδοσφαιριστή, στον Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, τον εξτρέμ της Blackpool και της Στόου και βεβαίως της Εθνικής Αγγλίας, τον αποκαλούμενο μαγό της τρίπλας. Τώρα, η Σαν βεβαίως, οι Άγγλοι, εντάξει, έχουν πειραχθεί όπως είναι γεγονός, πίστευαν ότι θα κάνουν το 3-3, δηλαδή έχουν πάρει το Conference με την Crystal Palace, πήραν το Europa League με την Aston Villa, θεώρησαν ή πίστευαν καλύτερα ότι θα πάρουν και το Champions League, καθότι η Arsenal πρόσφατα μετά από 22 χρόνια κατάφερε να πάρει να κατακτήσει την Premier League μετά την εποχή του Arsène Wenger, που και αυτός ήταν στο γήπεδο καθόταν δίπλα στο Luis Figo. Ο τίτλος λοιπόν της Σαν, της πρώτης αυτή τη στιγμή κυκλοφορία εφημερίδας του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι άδικο, απλά άδικο, και το πάει στον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο στο Όπερλι, να δέχεται τόση έντονη κριτική. Ενώ η Sunday Telegraph συνεχίζει, τονίζει την πλευρά της, καταστροφική η αστοχία του Γκάμπριελ, Εντάξει, πρέπει να αντιληφθούμε όλη τη διαδικασία των πέναλτι. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία που θέλει πάνω απ' όλα τύχη, έτσι.
0: Τύχη, ψυχραιμία, πραγματικά. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε ότι το πέναλτι είναι ένας εύκολος τρόπος να μπει γκολ, αλλά ας ρωτήσουμε έτσι καλύτερα αυτούς που πάνε να βαρέσουν τέτοια πέναλτι. Που πάνε να εκτελέσουν.
1: Θυμόμαστε τον Ρομπέρτο Μπάτσιο, για παράδειγμα, έτσι, με την ομάδα της Ιταλίας. Που ήταν από τα κορυφαία ονόματα. Αυτό είναι εδώ το πέναλτι. Δεν είναι το πόσο κλάσης παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής ή διεθνούς είναι ο κάθε ποδοσφαιριστής. Είναι εκείνη τη στιγμή το πόσο θα είναι ψύχρεμος, το πόσο θα είναι τυχερός, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και βεβαίως παίζει ρόλο και ο τροφύλακας, έτσι. Ωράγια χθες που απέξα πέναλτι είναι λίγο, Ωράγια πρώτος βγήκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Premier League.
0: Καταρχάς ο Ωράγια είναι, νομίζω το πέναλτι που αποκρούει ο Ωράγια είναι και το μοναδικό, είναι και το μοναδικό από τα τρία χαμένα που η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που το εννοώ ότι, ότι αν ο Ωράγια, ας πούμε, δεν έπεφτε από την άλλη μεριά, η μπάλα θα είχε μπει. Θα είχε πάει στα δίχτυα.
1: Και βεβαίως,
0: τα άλλα πήγαν out.
1: Έτσι. Και λένε για τον Γκάμπριελ, γιατί το Έζε δεν το βγάλε έξω, ο οποίος έζε 270 εκατομμύρια πέρσι. Όλοι δηλαδή έχουν πέσει πάνω στον Γκάμπριελ. Έλεος δηλαδή, εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι ο Γκάμπριελ μέσα στο παιχνίδι, η Άρσεναλ έχει κλειστεί πίσω. Έχει κλειστεί πίσω.
1: Ο κορυφαίος που ωσφεσί της Άρσεναλ.
0: Έχει χάσει καμιά μονομαχία. Δεν θυμάμαι κάποια μονομαχία που να χάσε.
1: Ο κορυφαίος της Άρσεναλ ήταν ο Γκάμπριελ.
0: Κάτι το οποίο βέβαια για αγγλική ομάδα δεν είναι και το πιο τιμητικό, έτσι, να έχει κορυφαίο τον αμυντικό της, αλλά και πάλι.
1: Προφανώς ο Αρτέτα ήξερε ότι απέναντι στην Παρίσι Σεντζερμέν, αν παίζει ανοιχτά, δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα από τους ποδοσφαιριστές του. Γι' αυτό και είδαμε ότι δεν έβαλε ο κλασικούς οπισθοφύλακες. Δηλαδή δεν έβαλε τον Τίμπερ τον Ολλάνδο δεξιά, έβαλε τον στόπερ τον Κολοβιανό, τον Μοσκέρα. Αριστερά έβαλε τον άλλο στόπερ, τον Ινκάπιε από τον Εκουαδόρ. Γι' αυτό μπόρεσαν και είχαν και διπλομαρκαρίσματα, έτσι. Δηλαδή, ο Ινκάπιε που φύλαγε, ας πούμε, τον Ντουέ, ερχόταν και ο Ράις και τον βοηθούσε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μοσκέρα είχε βοήθειες από τον Λουίς Σκέλι. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν ο Κβαρατσχέλια και ο Ντουέ. Και απλώς προσπάθησε κάποιες φορές να φανεί ο Ντεμπελέ. Και εντάξει, σίγουρα φάνηκε ο Βιτίνια που ήταν και ο κορυφαίος της αναμέτρησης του τελικού. Και νομίζω θα είναι, μπορεί φέτος τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, το πρώτο φαβορί για τη ξυμπάλα. Αλλά έχουμε και τον παγκόσμιο κύπελο μπροστά μας. Που εκεί θα ξεκαθαρίσουν ορισμένα τα πράγματα. Η Gazzetta dello Sport τώρα από την πλευρά της λέει και αυτή σκληρό λάθος του Γκάμπριελ. Εντάξει, και τονίζει όμως από την πλευρά ότι ο Ενρίκε, ο Ισπανός αυτός προπονητής, έχει δημιουργήσει την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Δίκαια πήρε το τρόπαιο. Και από την πλευρά του ESPN, το αμερικανικό, προσθέτει ότι ο Λουίς Ενρίκε κατάφερε και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των προπονητών που έχουν πάρει τρία Champions League, τα τρία κορυφαία ευρωπαϊκά τρόπαια σε διασυλλογικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά η Μάρκα λέει η αποχώρηση του Εμπαπέ έχει ξεπεραστεί για τους Παριζιάνους. Γιατί υπήρχε, όπως ξέρουμε όλοι, μεγάλη μάχη και από τη διοίκηση να παραμείνει ο Γάλλος Φορ στους Παριζιάνους. Αυτός είχε πάρει την απόφασή του, βέβαια και τα 100 εκατομμύρια σε διάστημα 5 ετών, ένα μπόνους που δεν θα το παίρνει παρή γιατί θα έφευγε ως ελεύθερος. Οπότε λογικό είναι, διάλεξε να πάει στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, γιατί ο Εμπαπέ πήγε στην Παρή, στη Ρεάλ, συγγνώμη, για να κατακτήσει τη Λα Λίγκα εννοείται και μετά το Champions League για να πάρει και ο ίδιος τη χρυσή μπάλα που είναι και αυτό του δίνει κάποια καλά χρήματα.
0: Το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο σωστή είναι αυτή η απόφαση. Γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει. Έφυγε ο Εμπαπέ από την Παρή. Η Παρή που είχε χάσει το τρόπο με κάθε πιθανό και απιθανό τρόπο, με το που έφυγε ο Εμπαπέ έχει πάρει δύο σερί Champions League.
1: Η Παρή τι έγινε με το που φύγαν τα μεγάλα αστέρια, ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ τελευταία. Κατάφερε ο Λουίς Ενρίκε που διάρρησε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή, ο Λουίς Κάμπος, να βάλουν τα πράγματα κάτω, να ζυγίσουν τα πράγματα, να πούνε. Κοιτάξτε, παίρναμε πρωτοκλασσά τους αστέρες, δίναμε πολλά εκατομμύρια, αποτέλεσμα δεν είδαμε. Πρέπει να πάμε σε μια πιο λογική ομάδα. Και έτσι λοιπόν είδαμε τον Βιτίνια, για παράδειγμα, ο οποίος στη Γουλφς πήγαινε, ερχόταν. Δηλαδή, αν δεν είχε φύγει το 23 να πάει στην Παρίς Σεντζερμέν, θα είχε χαθεί ο παίκτης αυτός. Και αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Παρίς Σεντζερμέν για μένα. Είναι ένα παλικάρι που μάχεται. Ο Ντεμπελέ, καλός χρυσός, αλλά είναι πολύ ευπαθείς τραυματισμούς. Δηλαδή για μένα χθες ένα τελικό θα έπρεπε, όπως ο σπουδαίος ο Τάσο Μητρόπουλος, πραγματικό παλικάρι, και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό, έστω και τραυματίας, να συνεχίσει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι απλό παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι πρωταθλήματος Γαλλίας. Είναι ο τελικός του Champions League. Έπρεπε λοιπόν να μείνει στο παιχνίδι που λέει ο λόγος έστω και με μισό πόδι. Θα μου πείτε, υπάρχει μπροστά και το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τα εκατομμύρια τα δίνει η Paris Saint-Germain, ο κόσμος φαρεί και η διοίκηση και γόντουσαν για να πάρουν αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον πόνους του ενός εκατομμύριου ευρώ που έχει υποσχεθεί ο Νάσερ Ελ Κελαϊφί, γιατί τι γίνεται. Η Paris έχει μια πολύ σωστή τακτική, κατ' εμέ πάντα, στον τομέα των πριμ. Δεν δίνει κάθε φορά που νικάει η ομάδα, είτε στην Ευρώπη είτε στη Γαλλία. Δεν τους δίνει πόνους. Λέει, κύριε, όταν πάρετε τρόπαιο, τότε θα πάρετε καλό πόνους. Και έχει δίκιο. Γιατί παίρνετε το μισθό σας, έτσι. Όταν βλέπουμε τώρα τον Ντεμπελέ, παίρνει 15-20 εκατομμύρια και τώρα του προσφέρει για ένα νέο συμβολέο 30 και αυτό ζητάει 60. Κάτσε, πώς θα τα πάρεις τα 60, έτσι. Δεν σου λέω να τα πάρεις, αλλά πρέπει να μάχεσαι, να δίνεις και την ψυχή σου μέσα στον αγώνα. Έτσι δεν είναι όπως το κάνει ο Μέση, όπως το κάνει ο Μαραντόνα, ο Πελέ, ο Τζορτζ Μπεστ.
0: Οι πάντες.
1: Πραγματικά. Έτσι πρέπει. Οι μεγάλοι παίκτες πρέπει να δίνουν τον καλύτερο αυτούς στα δύσκολα παιχνίδια. Εκεί είναι η επιτυχία τους. Το να βάζεις 5 γκολ σε έναν ανύπαρτο αντίπαλο εισαγωγικά δεν μου λέει τίποτα εμένα.
0: Πάντως να το αναφέρω. Ναι, πες Μανώ.
1: Ότι το βραβείο του καλύτερου παίκτου χθες του αγώνα που το πήρε ο Βιτίνια το έδωσε ο Αντετοκούμπο. Ο οποίος Αντετοκούμπο έτσι καθόταν μαζί με τον Γιόκιτς, τον έτερο σπουδαίο μπασκετμπολίστα στα επίσημα, και είχε πει πριν τον αγώνα στη Fan Zone ότι το Κούμπο, που είναι φαν της Arsenal, έτσι, γιατί μίλησε με τα καλύτερα λόγια, λέει, για μένα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής είναι ο Τιερί Ανρί, και είχε προβλέψει ότι θα νικήσει 2-1 και το παριάστησαν. Στεναχωρέθηκε βέβαια στο τέλος, δεν πειράζει, συμβαίνουν για αυτά. Λοιπόν, κάτι πήγες να πεις, Γιώργο.
0: Αυτό που ήθελα να αναφέρω πάντως, ότι η Παρί έχει δράσει με ένα σκεπτικό. Αφού δεν μπορώ να τον νικήσω, ας τον φέρω σε μένα. Και αναφέρομαι τώρα στον τεχνικό διευθυντή της Paris Saint-Germain.
1: Τον
0: ναι, ο οποίος της έχει πάρει και πρωτάθλημα. Της έχει στερήσει μάλλον πρωτάθλημα. Όταν ήταν στη Λίλ.
1: Ο Λουίς Κάμπος έχει αποδειχθεί λίγα 100.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί αυτός κάνει τις επαφές με τους ποδοσφαιριστές, έτσι, και μετά πάνε και μιλάνε στον Ενρίκε και στη διοίκηση για τις υπογραφές των συμβολέων. Τις πρώτες επαφές τις κάνει ο Λουίς Ενρίκε. Συζητάει με τον Λουίς Κάμπος. Συζητάει με τον Ενρίκε τι ποδοσφαιριστή θέλουμε, αυτόν, εκείνον. Τους πλησιάζει αυτός με τους ανθρώπους του. Κάνουν τις επαφές, βλέπουν αν θέλει και εκείνος να συνεχίσει. Και μετά πάμε στο επόμενο βήμα και μετά στις υπογραφές συμβολέων και όλα αυτά. Και σε αυτό το τομέα ο Λουίς Κάμπος είναι απόλυτα πετυχημένος. Γι' αυτό και είδαμε ο Ενρίκε στο τέλος που έδωσε και αυτόν ουσιαστικό στο τρόπο, έτσι. Πέρα από τον πρόεδρο, τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί.
0: Νομίζω ο Λουίς Κάμπος πήγε με ένα πλάνο ότι, παιδιά, εντάξει, θα έχουμε superstar στην ομάδα, αλλά όχι δεκάδες, θα έχουμε κάποιους συγκεκριμένους για να έχουν ανεβασμένο το επίπεδο, αλλά θα έχουμε παίχτες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αγωνιστικά.
1: Ναι, το συζήτησε παρέα με τον Λουίς Ενρίκε, που και εκείνος κατάλαβε ότι τα μεγάλα ονόματα πλέον δεν κάνουν και τις ομάδες, για την ακρίβεια. Τα μεγάλα ονόματα είναι καλά για τον κόσμο, για τις φανέλες, για το marketing σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα ομάδα που θέλεις να κατακτήσεις τον τρόπο, γιατί είχε ξαναπάει τελικό Champions League και πρέπει να ξαναπάει η Παρί και χάσει από την Bayern.
0: Ναι, το 2020 στο άδειο, στο Νταλούζ, στο Νταλούζ στη Λισαβόνα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έκανε τίποτα, έτσι. Τυπική παρουσία είχε η Παρί μες στο γήπεδο.
0: Και όχι μόνο, έτσι, έπαιξε βέβαια και με την καλύτερη Bayern των τελευταίων ετών. Από θέμα αποτελεσματικότητας, έτσι. Η ίδια ομάδα έβαλε στο ίδιο γήπεδο, γιατί τότε, να θυμίσω, λόγω της πανδημίας γινόταν τα παιχνίδια σε ένα γήπεδο, σε δύο γήπεδα μάλλον.
1: Στο τελικό τότε, με το παλόνι.
0: Ναι, και είχε βάλει 8, Final 8 νομίζω, κάτι τέτοιο υπήρχε.
1: Μπορεί να έχεις δίκιο.
0: Και είχε βάλει 8 γκολ στην Μπαρτσελόνα. Έτσι.
1: Τα 8 η Μπάγκερ στην Μπαρσελόνα, ναι, στον προηγούμενο γύρο.
0: Είχε βάλει στον προημιτελικό. Ναι, και άλλα δύο. Ακριβώς. Ο Φλικ που είναι τώρα στην Μπαρσελόνα και συνεχίζει να είναι.
1: Ναι, βέβαια. Και δικαίως συνεχίζει. Του πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα κλείσανε και τον Άντωνι Γκόρντον με 80 εκατομμύρια. Τώρα, βέβαια, ο μεγάλος στόχος είναι ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής 22. Μπορεί και ξανά, κανένας δεν το αποκλείει. Το Χούλιαν Άλβαρες. Αλλά βεβαίως, όπως είπε η διοίκηση Ατλέτικο, και το Γιαμάλ να μας δώσετε, εμείς δεν τον παραχωρούμε τον τον ο Άλβαρες. Θα δούμε βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι ότι έκανε και λίγο ηρωνικό post η Ατλέτικο.
1: Γιατί τα 100 εκατομμύρια όταν έχει πάρει 90 πέρυσι το καλοκαίρι τον Άλβαρες, λογικό είναι με 100 δεν θα τον δώσεις. Θα βγάλεις μόνο 10 εκατομμύρια. Από 130 και πάνω θα πάει.
0: Όταν
1: αποφασιστεί ότι θέλει να τον πουλήσουν. Θα το τραβήξει. Γιατί αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχει Ατλέτικο. Σου λέει καίγεται η Μπαρσελόνα, ο πρώτος μεταγραφικός στόχος είναι ο Άλβαρες. Άρα εμείς θα το τραβήξουμε το σκηνή όσο πάει. Mm-hmm. Αυτοί καίγονται, εμείς δεν καίγομαστε. Το να παραμείνει στα Ατλέτικο είναι επιτυχία για το σήμερα και την ομάδα του. Αλλά η Μπαρσελόνα καίγεται για φόρ. Έφυγε ο Λεβαντόφσκι, 38 χρόνο λογικό είναι. Θα δούμε. Καλός χρυσός ο Γκόρντον, αλλά δεν είναι ο Χούλιαν Άλβαρες βεβαίως.
0: Νομίζω είναι και λίγο διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του Άλβαρες με τον Λεβαντόφσκι, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε δεν ξέρω, δεν ξέρω βέβαια πόσο ταιριαστή θα είναι σαν επιλογή. Βέβαια είναι παιχταράς ο Άλβαρες, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είναι σπουδαίος. Για μένα ήταν λάθος σύντη που τον άφησε να φύγει. Ας φύγει, αυτά συμβαίνουν τώρα. Εμείς και τα οικονομικά των ομάδων παίζουν τον ρόλο τους. Δεν τα ξέρουμε εμείς πώς είναι. 90 εκατομμύρια τους έδωσε, εντάξει. Τώρα, να πούμε και για τον σλότ, έτσι, μετά από δύο σεζόν.
0: Βεβαίως, Μάνο, το μόνο αν είναι να το πούμε μετά το break, γιατί έχουμε ένα διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο και για τη συνέχεια της κουβέντας μας.
2: 943 Intervention Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μάνο. Μάνο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Μάνος. Θα την διορθώσουμε.

0: Λοιπόν, τώρα τον έχουμε τον Μάνο στη γραμμή μας. Μάνο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα θέματα. Βλέπουμε την Arsenal, την Liverpool μάλλον, μετά από δύο χρόνια παραμονής του 47χρονου του Ολλανδού, του Arne Slot, που στην πρώτη του επίσημη παρουσία έτσι κατάφερε να οδηγήσει τους κόκκινους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, χωρίς να έχει τα όπλα που είχε φέτος. Βέβαια ο ίδιος είπε ότι αυτά που του πήρε η διοίκηση δεν ήταν όλα υπό την εισήγησή του, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν στην εποχή μας. Και φέτος λοιπόν, δηλαδή το καλοκαίρι του 25, που οι κόκκινοι εξόδευσαν 350 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ομάδας, με πολλούς παίκτες, εκητικέοι, σακ, ποιον δεν πήρανε. Και όμως δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο τρόπαιο, ίσα ίσα που κατάφεραν να καταλάβουν την πέμπτη θέση, και επειδή η Αγγλία μαζί με την Ισπανία είναι οι ομάδες που είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι ομάδες τους, κατάφεραν να βγάλουν και πέμπτη θέση στο Champions League. Οπότε η Liverpool θα πάνε εμφανιστεί ξανά και την προσεχή αγωνιστική περίοδο στο League Face του Champions League. Τώρα τον ευχαρίστησε η διοίκηση όπως καταλαβαίνουμε, αλλά είπε ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε να προχωρήσει και έκριναν ότι έπρεπε να πάρθει αυτή η δύσκολη απόφαση, όπως και πάρθηκε. Τώρα τον πρώτο φαβορή επικρατέστερος παρουσιάζεται ο Ισπανός Άντωνι Ιραόλα, μέχρι πρότινος προπονητής της Μπόρνεμουθ. Τις επαφές της κάνει ο αθλητικός διευθυντής των κόκκινων, ο Ρίτσαρντ Χιούς. Θεωρώ ότι επειδή οι λύσεις δεν είναι πολλές αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πούμε ο Ζιντάν δεν μπορεί να πάει γιατί μετά τον παγκόσμιο κύπελο αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλίας. Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει συμφωνήσει, ανέλαβε την Τσέλσι. Ο Έντσο Μαρέσκα ανέλαβε τη Manchester City. Μεγάλα ονόματα και νέα ονόματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Ούτε ο Φλικ, να πούμε για παράδειγμα, μπορεί να φύγει την Μπαρσελόνα τώρα που την έβγαλε πρωταθλήτρια να πάει στη Λίβερπουλ και να τον ήθελε. Άρα όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Άντωνι Ιραόλα ο νέος της προπονητής, που θα προσπαθήσει να δώσει περισσότερη ενέργεια, κάποιες αλλαγές να ενισχύσει στην άμυνα, γιατί ο Κονατέ που πριν δύο μήνες εμφανιζόταν ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Λίβερπουλ και θα ανανεώσει το συμβολαιό του, τελικά δεν το ανανεώνει, θα φύγει, δεν ξέρω αν θα πάει και αυτός στη Λίβερπουλ, όπως είχε πάει πριν από ένα χρόνο ο Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ. Θα δούμε τι θα κάνει ο Γάλλος διεθνής στόπερ, που το θέλει και η Μπάκερ βεβαίως, έτσι. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ πρέπει να ενισχύσει πάση θυσία τον νέο της προπονητή, αλλά να πάρει και αμυντικούς. Γιατί το λέω ο ίδιος αποχωρεί, όπως είπε, από την Μίλαν, αλλά δεν νομίζω ότι ο Λεάο είναι κατάλληλος για να πάει αυτή τη στιγμή στη Λίβερπουλ. Έτσι ο Πορτογάλος διεθνής μέσο επιθετικός, που πίστευα ότι είναι σπουδαίο μεγάλο ταλέντο, αλλά πιστεύω ότι αυτός δεν δουλεύει πολύ για τον εαυτό του και ίσως σε μια άλλη ομάδα και καλύτερα από τη Μίλαν, δεν ξέρω αν θα φανεί ή αν θα μπορεί να κάνει αυτά που έκανε στη Μίλαν, που ουσιαστικά ήταν το πρώτο της όνομα. Σε άλλη ομάδα θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.
0: Νομίζω τον έχει στα ραντάρ της United, δεν τον έχει?
1: Είναι σε πολλές ομάδες, αλλά τι να σου πω, δεν θεωρώ ότι ο Λεάο, με αυτά που έχουμε δείξει τουλάχιστον στην Μίλαν, αν θα μπορεί να τα κάνει σε άλλη ομάδα, έτσι, γιατί στη Μίλαν ήταν το πρώτο βιολί. Κανένας δεν μπορούσε να του πει τίποτα, ούτε ο Αλέγκρι, τον είχαν μη βρέξει και μιστάξει. Αλλά σε άλλη ομάδα, με άλλους εξίσου σημαντικούς ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να πάρει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, να καλύπτει ένα συγκεκριμένο χώρο, να αμήνεται όταν χρειάζεται η ομάδα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα δούμε βέβαια, θα δούμε. Τώρα, έχουμε τον Γκασπερίνι, ο οποίος μίλησε με τον ιδιοκτήτη, τον Φρέντι, τον Αμερικανό, και του λέει πρέπει να κάνουμε κάτι, να επιστρέψει ως αθλητικός διευθυντής ο Τότι, γιατί ο Τότι με την προσωπικότητά του, με την φυσιογνωμία του τη μεγάλη, καταφέρνει να παίζει σημαντικό ρόλο στα αποδυτήρια, κάτι που βοηθάει και τον προπονητή. Παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή όπως κάνει ο Λουίς Κάμπος με τον Λουίς Ενρίκε. Να δούμε τώρα, για την πρώτη επίσημη επαφή που είχαν ο Φρέντικιν με τον Τότι, δεν συμφώνησαν. Πιστεύω και το οικονομικό παίζει το ρόλο του, έτσι. Τώρα, να πούμε για το τελικό ότι στο Παρίσι, που φωταγωγήθηκε για μια ακόμη φορά έτσι και χθες, είχαμε πολλά επεισόδια. Είχαμε ένα νεκρό, 780 συλλήψεις και πολλούς τραυματίες.
0: Και έναν πολύ σοβαρά τραυματία, έτσι. Ναι. Ένας που είναι πάρα πολύ σοβαρά όμως.
1: Εδώ στη Βουδαπέστη, που όλοι πίστευαν ότι θα γίνουν επεισόδια, δεν άνοιξε μύτη στην κυριολεξία, και είχαμε επεισόδια στο Παρίσι. Άρα προφανώς η Ουγγρική αστυνομία είναι πιο συνειδητοποιημένη από τη Γαλλική. Δεν πάει περίπτωση.
0: Και όχι μόνο, εγώ είδα και προετοιμασίες στα μαγαζιά πριν τον τελικό να βάζουν ξύλινες ασπίδες, δεν ξέρω τι, προστατευτικά τέλος πάντων, πάνω στις τζαμαρίες για να μην τις σπάσουν οι αναγκέφαλοι.
1: Δεν ξέρω. Προφανώς η γαλλική αστυνομία που είχε κάνει το λάθος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και στον τελικό του Champions League, έτσι, στο Real Madrid της Liverpool 1-0. Τους είχε αφήσει τον κόσμο να προχωράνε προς το γήπεδο χωρίς να τους σταματάει κάθε 200 μέτρα να ελέγχει για το ληστήρια. Τους άφησε, πήγαν όλοι ξαφνικά 5-10 χιλιάδες και πού να τους ελέγξει μετά. Και θυμόμαστε τα επεισόδια που γίνανε και τις καταγγελίες από τους Άγγλους. Δηλαδή δεν μάθανε.
0: Γενικά νομίζω στη Γαλλία είναι το μόνο μέρος που κερδίζει μια γαλλική ομάδα, κάνει μια τέτοια επιτυχία. Γιατί εντάξει, δεν συζητάμε αν είναι επιτυχία. Και σπάνε το γήπεδο. Και σπάνε την πόλη.
1: Ναι, ναι. Τι να πω. Κάτι δεν λειτουργεί καλά στη γαλλική αστυνομία. Ας πάρουν μαθήματα από τους φίλους μας Ούγγρους. Λοιπόν.
0: Εκ των πραγμάτων, μάλλον αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί από όσο μου λες, στη Βουδαπέστη δεν έχει γίνει το παραμικρό.
1: Ναι, ναι. Εδώ τα μέτρα ήταν δρακόντια. Και το ξενοδοχείο που έμενε η Παρίσι ζεμένα από πριν, το Νιου Γιόρκερ και η Άρσεναλ και οι δρόμοι όλοι φαινόταν διακριτικά. Η παρουσία της Ουγγρικής αστυνομίας. Τώρα πάμε και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, επειδή ανησυχούν αρκετοί φίλοι της Ελεσάου. Να πούμε ότι, όπως είπε ο Αντσελότη, το 10 θα το έχει για μια ακόμη φορά, γιατί σήμερα έβγαλε και τα νούμερα, έτσι. Το 10 θα το πάρει ο Νεϊμάρ, θα παίξει κανονικά στην εθνική ομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι στην πρεμιέρα. Ο Αντσελότη είπε ότι θα προλάβει να είναι και στην πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά και να μην προλάβει, θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει,
0: τι έχει τραυματιστεί ο Νεϊμάρ, ή.
1: Είχε τραυματιστεί στο τελευταίο παιχνίδι για ένα είδημα στο πιστιομυριαίο. Και λέγανε θα απουσιάσει για 5-7-8 μέρες. Εντάξει. Ο Νεϊμάρ καίγεται για να παίξει σε τέταρτο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Ήταν το 12, το 14, 18, 22. Και πάει για το 5ο τώρα. Λοιπόν, βεβαίως. Δεν έχει πάρει τρόπαιο ο Νεϊμάρ, έτσι.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Και αυτό δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλη την Βραζιλία, που είναι μια μεγάλη χώρα, κορυφαία στο ποδόσφαιρο, με τον κόσμο της. Θυμόμαστε όλοι το 94 στην πρώτη επίσημη παρουσία της Εθνικής Ελλάδος σε τελική βάση του παγκόσμιου κυπέλου. Το έχει πάρει η Βραζιλία, έτσι. Με Κάρλος Ντούγκα, με όλα τα μεγάλα αστέρια της εποχής.
0: Το θέμα είναι ότι για να το πάρει κιόλας χρειάζεται και κάτι αντίστοιχο σε συμπαίχτες. Θέλω να πω αντίστοιχους συμπαίκτες, αντίστοιχης αξίας.
1: Το θέμα είναι ότι η Εθνική Βραζιλία έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, ξεκινάμε από εκεί, τον Κάρλο Αντσελότη, που γνωρίζει άριστα το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στην Βραζιλία, άρα τα υλικά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα τα τακτοποιήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Αντσελότη. Ο Νεϊμάρ πρέπει να είναι λίγο πιο ουσιαστικός, πιο ομαδικός. Νομίζω ότι του έχει δώσει το μήνυμα ο Αντσελότη. Θα δούμε βέβαια. Εντάξει, πλησιάζει 14 του μηνός, ξεκινάει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Επίσης τώρα να πούμε και για το χθεσινό παιχνίδι, που πολλοί κόσμος μπορεί να έχει παραξενευθεί, καθότι άρχισε 7 ώρα Ελλάδος, έτσι. Να υπενθυμίσουμε, όπως έχουμε τονίσει στον Intervention Ελλάδα Sports, ότι από την ώρα που οι δύο κορυφαίες πολυπληθέστερες χώρες, η Ινδία και η Κίνα, σας αναφέρω όπως είναι, έτσι, αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πιο πολυπληθής χώρα είναι η Ινδία, έτσι, ξεπέρασε την Κίνα. Λοιπόν, αυτές οι δύο λοιπόν που εξαγόρασαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα και έχουν και χορηγίες στην UEFA και αυτά, καταλαβαίνει κανένας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση και στα δικά τους τηλεοπτικά θέλω. Οπότε, αυτές πάνε μπροστά οι χώρες, έτσι. Και βεβαίως ευνοήθηκαν και οι Βρετανικές, που οι Βρετανικές βγάζουν και κυριακάτικες εφημερίδες με πολλές πωλήσεις. Οπότε θα μπορέσουν και αυτοί, μπόρεσαν μάλλον, να δώσουν και το, όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και τα παρεπόμενα του αγώνα και κάποιες συνεντεύξεις, που άλλες φορές αυτά γινόντουσαν Κυριακή προς Δευτέρα. Ακόμα και στα ΣΑΙ, τα Βρετανικά.
0: Είχαν λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Είχαν χρόνο αρκετό παραπάνω.
0: Για να μπορέσουν να δουλέψουν, έτσι, για να το εξηγήσουν και στον κόσμο.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Γιατί τώρα από εδώ και πέρα πιστεύω ότι Η έμφαση θα δοθεί στο μεταγραφικό πεδίο. Ήδη διάβασα στο Transfer Feed και ελληνικό ενδιαφέρον ότι ο Παναθηναϊκός λέει ενδιαφέρεται για τον Αντρέας Κρίστενσον, το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Φλικ φέτος, για του χρόνου εννοώ. Είναι 30 χρονών, είχε παίξει το τελευταίο παιχνίδι στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε βάλει και γκολ νομίζω απέναντι στην Ίγη Ελλάδος, ένας πολύ καλός έμπειρος στόπερ, συμπατριώτης του Νίστρουπ, του νέου προπονητή των Πρασίνων, οπότε δεν αποκλείεται να τον δούμε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι και για τις ελληνικές ομάδες ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις που θα κάνει ο Γιακόμπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι,
0: και τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, ποιους παίχτες θα φέρει και τι προσθήκες θα κάνει η ΑΕΚ και τι ο ΠΑΟΚ και θα κάνει ο Όφη που θα παίξει στα play-off του Europa.
1: Και μακάρι όλες τις ελληνικές ομάδες να τις δούμε στο League Face του Champions League, του Europa League και του Conference League. Καλό.
0: Ακριβώς.
1: Και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Να έχουμε 5 ομάδες σε League Face. Να έχουμε δουλειά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Αναλύσαμε τα πάντα σχετικά με τα διεθνή. Καταλαβαίνετε, έχουμε ένα τελικό Champions League. Δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε και με αυτόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ειδησιογραφία. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε τον νέο του προπονητή και είναι ο Χουάν Φεράντο. Τον έχουμε δει να κοουτσάρει το Βόλο. Αυτός λοιπόν θα καθοδηγήσει τους Κιανέρυθρους στην μάχη της ανόδου στη Super League. Θυμίζω, ο Πανιόνιος την περασμένη σεζόν διεκδίκησε με πολύ μεγάλες αξιώσεις την άνοδο στη Super League από την Super League 2. Ωστόσο, τις σαμπάνιες της ανόδου της άνοιξε η Καλαμάτα. Παράλληλα είχαμε και κάποια δυσάρεστα νέα από την άποψη σχετικά με την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων της εγκεφαλικής του λειτουργίας δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δεν είναι πολύ καλά. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 33χρονος και οι επόμενες ώρες, το επόμενο 48ωρο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και κάτι ευχάριστο. Έχουμε την επέτειο 103 ετών, 103 χρόνια από την ίδρυσή του. Θα γιορτάσει σήμερα, γιορτάζει μάλλον σήμερα, η ομάδα του Ατρομήτου, η ομάδα του Περιστερίου, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

στο πλαίσιο των 100, της γιορτής των 100 ετών θα αναφέρουμε την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Ατρόμητος. Λοιπόν, η ανακοίνωση πάει είναι: σκύβουμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στους οραματιστές μιας άλλης εποχής που συνέλαβαν την ιδέα της ίδρυσης της ομάδας μας και έβαλαν τα θεμέλια για να γράψουμε τη δική μας ξεχωριστή ιστορία. Τότε που το ποδόσφαιρο αποτελούσε έκφραση της ελπίδας, της συλλογικότητας και της λαϊκής ψυχής. Από το Περιστέρι, τη μεγάλη λαϊκή πόλη της εργατιάς, της προσφυγιάς και της δημιουργίας, ο Ατρόμητός μας έγινε σημείο αναφοράς για γενιές και γενιές φιλάθλων. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και οι παράγοντες που στήριξαν με αυταπάρνηση τον μπλε αστέρι, άφησαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις αξίες που συνοδεύουν τον Ατρόμητο μέχρι σήμερα και έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Η δική τους κληρονομιά είναι η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε μια σύγχρονη και περήφανη ομάδα με αρχές, ήθος και αγωνιστική συνέπεια. Με πολυετή παρουσία στην ΑΕθνική, με σημαντικές διακρίσεις και με αξέχασες ευρωπαϊκές συμμετοχές. Το Περιστέρι μεγάλωσε μαζί με τον Ατρόμητο και ο Ατρόμητος μαζί με το Περιστέρι. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου για την γιορτή των 103 ετών, 103 χρόνια από την ίδρυσή του. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας από τα Δυτικά Προάστια με τον επιθετικό τους, τον Έλληνα επιθετικό και αρχηγό κιόλας, τον Γιώργο Τζοβάρα. 2 χρόνια ακόμα θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Τζοβάρας στον Ατρόμητο.

Παράλληλα και αν έρθει να πούμε πως τσεκάρουν κι άλλο να παίχτη. Και αν έρθει είπα, συγγνώμη. Η Κιανόλευκη, το αστέρι. Ο Ατρόμητος λοιπόν τσεκάρει τον Μόρεν Διαγέτς Πογκόν, όπως αναφέρουν τα απολωνικά δημοσιεύματα.

Έχουμε ένα ακόμα μήνυμα από τον φίλο μας τον Χρήστο. Καλησπέρα από Πάφο, Κύπρος. Θερμά συγχαρητήρια στην Κυπελούχο Κύπρου 2025-2026 Πάφος FC. Χρήστο Ζαύρος. Καλησπέρα Χρήστο. Συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα της Πάφου για την κατάκτηση του Κυπέλου. Την είδαμε και πολύ καλή παρουσία στην League Phase του φετινού Champions League.

Παράλληλα να πούμε ότι από τις 12 η ώρα το μεσημέρι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των τελικών της Greek Basket League, τουλάχιστον για τον δύο αγώνων που θα γίνουν στο ΣΕΦ. Πρώτος και τρίτος τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ήδη από ό,τι έχω μάθει η ζήτηση είναι τεράστια. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί. Είναι νομίζω θέμα ωρών να ανακοινωθεί το sold out.

0: Έσκασε μύτη εδώ για άλλη μια ψυχούλα, ο Μιχάλης ο Σοηλές.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Interfighter Sports.
0: Τι γίνεται ρε Μάικ?
1: Όλα καλά εσύ?
0: Εδώ καλά, μια χαρά.
1: Προετοιμαζόμαστε για τις 8, θα είμαι στα μικρόφωνα.
0: Να το ακούσουν, να το ξέρουν εδώ οι φίλοι ακροατές.
1: Εννοείται.
0: Θα έχουν καλή παρέα.
1: Εννοείται.

Να πούμε πως εγώ και ο Μιχάλης ο Σοηλές υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα από την Αγγλία και αναφέρομαι τώρα στην παιδική μου αγάπη, η αλήθεια είναι, τη Manchester United. Τι να κάνουμε, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό στους φίλους ακροατές. Εγώ έχω μεγαλώσει, η αλήθεια είναι, με την ομάδα του Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα αναφέρομαι τώρα και την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον όσον αφορά στη United. Πώς να μην τη στηρίζω.

Να πούμε επίσης πως ο Μέλβιν αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Πηγαίνει στον Ηρακλή πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, συγγνώμη. Θα είναι στον Ηρακλή. Και πέραν αυτό μπαίνει και στο κυνήγι για άλλον παίχτη. Και αναφέρομαι σε παίχτη του Άρη τώρα. Στον Αρνόλντας Κουλμπόκα, συγγνώμη. Προσπαθεί ο Ηρακλής να γίνει όσο πιο δυνατός γίνεται τώρα εν ώψη της νέας σεζόν, η οποία θα βρει το ελληνικό μπάσκετ και το ελληνικό πρωτάθλημα σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με την φετινή σεζόν, γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένες ομάδες τόσο από την πλευρά της Θεσσαλονίκης όσο και στην Αθήνα. Σίγουρα στην Αθήνα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ενισχυθούν πάρα πολύ εν ώψη της επόμενης σεζόν, αλλά θα έχουμε και ενίσχυση ΠΑΟΚ και Άρη.

Λοιπόν, λόγω ενός θέματος ο Φώτης θα αργήσει λιγουλάκι, ο Φώτης ο Γατσούφης. Θα τα πούμε και μαζί μετά τις 4. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δεν θα είναι όμως για πολύ, σας το υπόσχομαι. Σε λίγη ώρα ο Φώτης θα είναι εδώ να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά.

Λοιπόν, ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει αποκαλύψει την εξής φράση. Ο ίδιος ανέφερε πως στην περίπτωση που εκλεγώ, λέει, ένας παίκτης σαν τον Ρόδρι θα παίζει για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εν ώψη και των εκλογών καταλαβαίνετε ότι πολλά θα ακούσουν οι φίλοι της Ρεάλ. Αναμένουμε. Παράλληλα να πούμε, να επιστρέψουμε στο μπάσκετ και στον ΠΑΟΚ. Ο Περσίδης θα παραμείνει στο δικέφαλο του Βορρά. Μένουν μόνο τα τυπικά για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, της νέας συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε διάλειμμα. Θα δούμε για πόσο θα είμαστε παρέα. Μένετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Σε λίγο θα τα πούμε και πάλι, σε πολύ λίγο, προκειμένου να σας κράτησω λίγο παρέα ακόμα. Δεν θα αργήσει όμως ο Φώτης που θα σας αναλάβει και θα σας τα πει όλα. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα τα πούμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοϊλές. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδα στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Ολλανδία και η Γερμανία στις 1 και 4 Οκτώβρη αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστιανσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τον τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του τελικού της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρολεύκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση τριών με τεσσάρων εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η Γκεστέπε ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως δανεικός στον Άρη, όπως αναφέρουν βουλγάρικα μέσα.

0: 20χρονος σκοτσέζος χαφ της Νάπολη, Billy Gilmore, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μοντιάλ. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ 4-3 στέφθηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, όχι όμως για πολύ. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος και ο Μιχάλης Οηλές. Μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Φωτάρας, Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον 943 Intervention Sport. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. 4 και 9 για του λόγου του αληθές και του ακριβές. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία δύσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο για τις καλησπέρες σας, αλλά και για τη συμμετοχή στο δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες. Στο γνωστό Viber, παιδιά, 6939-943-943. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δρόμο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες είναι 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και όπως είπαμε, για συμμετοχή στο γνωστό Viber του σταθμού χωρίς καμία χρέωση, εκεί που στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες, ένα επίσης πανέμορφο μέρος. Αρκετοί από εσάς βρίσκεστε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και αρκετοί, λέω, γιατί στο ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτό το τριήμερο, έτσι, τριήμερο, τετραήμερο. Ο ιδιωτικός τομέας δούλεψε κανονικά το Σάββατο. Δουλεύει και σήμερα οι καφετέρες, εκεί οι υπάλληλοι, παιδιά, οι σερβιτόροι, έτσι. Και αυτοί που έχουν. Και τη Δευτέρα θα δουλέψει κανονικά.

Και μιας και λέμε για ιδιωτικό τομέα, διάβαζα σήμερα για την αγωνία των 300 υπαλλήλων στο πολυκατάστημα Νότος που έβαλε λουκέτο, παιδιά, εκεί στο κέντρο της Αθήνας, το ξέρετε έτσι. Αβέβαιο το μέλλον τους, η αγωνία τους στο έπακρον και η ανεργία μεγαλώνει. Το ένα λουκέτο διαδέχεται το άλλο. Ατελείωτα λουκέτα στην αγορά. Μια αγορά που διάβαζα ότι έχει στεγνώσει από ρευστό, έτσι. Built from grit, carved into bone. No signs above. Καταστροφική πορεία, θα το πω για πολλωστή φορά, της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνεχίζεται. Που θέλει να ωρεοποιεί κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι, δεν βγαίνουν. Και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, και διερωτώ με. Βλέπω εκεί τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους συνταξιούχους εκεί στις τράπεζες που κάθονται για να πάνε τα λεφτά τους. Όλοι είναι οργισμένοι, κανείς δεν λέει ότι ψήφισε Μητσοτάκη. Πώς είναι να τον έχει βγει? Διερωτώ με, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, αυτό που τους ενδιαφέρει στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη στην Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι διασπασμένη σε πολλά κομμάτια τελικά, παιδιά. Είναι να πάρουν την πλειοψηφία. Αν δεν θα τους βγει όμως. Αυτό τους ενδιαφέρει, όχι ο πολίτης που τραβάει πολλά δεινά επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης. Όλοι δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή την κυβέρνηση, παιδιά, έτσι. Σύμφωνα με τα ποσοστά που καταγράφηκαν. Σήμερα έχουμε πολλά διεθνή φιλικά παιχνίδια με εθνικές ομάδες. Δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, το ντέρμπι στην Ισπανία στο μπάσκετ. Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, πάντα κάτι υπάρχει.

Είδατε όμως πολλοί που πίστευαν ότι η Paris Saint-Germain θα είναι κουρασμένη, καμένη ομάδα που είχε παίξει και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Και όμως σήκωσε και πάλι την κούπα του Champions League, έστω και δύσκολα. Απέναντι στο αντιποδόσφαιρο που παρέταξε η Arsenal μετά το 1-0 με το οποίο προηγήθηκε. Πολύ θα ήθελα πάντως, μιας και στην Αγγλία που σας έχω πει υποστηρίζω τη City, ο επόμενος προπονητής μετά τον Guardiola να ήταν στο στυλ του Luis Enrique, αν όχι ο ίδιος. Κάτι τέτοιο θα με εξέφραζε. Καλησπέρα στους δύο Βαγγέλδες εκεί στη Λαμπρινή. Τον ένα τον είδα χθες στην τηλεόραση στον αγώνα μπάσκετ της ΑΕΚ. Ο άλλος είναι Ολυμπιακός πάντως. Και στον Βαγγέλη και στην Ερακλείου Στάνο Πατήσια, στον Άγγελο Στάνο Πατήσια. Στον Αποστόλη στην Αρκή, στον Βασίλη Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο, όπως και στο Ζαχαρία εκεί. Στον Κώστα στο Βασιλικό Εύβοιας, άλλο είναι τα βασιλικά παιδιά και άλλο το βασιλικό, έτσι. Το βασιλικό είναι λίγο κοντά στη Χαλκίδα. Εκεί στον Τίμι Πάοκ Δράκο Χαλκίδα. Το έχω αποσκεφτεί εδώ καιρό να πάμε να φάμε εκεί πέρα κάποια στιγμή. Δεν το έχω αθετήσει, φίλε Ντίμη, εκεί, έτσι. Απλά οι ώρες μου με τις δουλειές είναι πάρα πολλές. Δουλεύω κάπου βράδυ. Είμαι και μόνος μου. Δεν μου μπαίνει απειροελάχιστος χρόνος καθόλου, τίποτα. Με την πρώτη όμως ευκαιρία θα έρθω, έτσι, το υπόσχομαι.

Πάντως, μετά το τέλος του χθεσινού τελικού στο Champions League, βρισκόμουν εκεί στο κουκάκι, είδα ότι ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που παρακολουθούσαν από κάποιες μεγάλες οθόνες το παιχνίδι, που πανηγύρισαν την κατάκτηση της κούπας από την Paris Saint-Germain. Ένας πραγματικός χαμός έγινε. Οπότε, παιδιά, διαπιστώνετε τις συνεχόμενες επιτυχίες και το καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο μιας ομάδας φέρνουν συμπάθειες σε όλο τον πλανήτη. Αρκετό κόσμο βλέπω στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια που κυκλοφοράει με φανέλες της Paris Saint-Germain. Και πολύ πιο έντονα ήταν αποτυπωμένο χτες αυτό το στοιχείο.

Στα play-off του NBA είχαμε το παιχνίδι Οκλαχώμα City Thunder με San Antonio Spurs. 103-111 τελείωσε αυτό το match.

για τους φίλους που ρωτάνε, αργά παιδιά είναι το μάτς 8 στο μπάσκετ, έτσι, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια. Η Βαλένθια η οποία αρχίζει να διαλύεται, όχι οικονομικά. Ο νεότητα, μεγάλα ονόματα της, αυτά που έπαιξαν το καλό μπάσκετ. Φεύγουν για άλλες μεγάλες ομάδες, για άλλες πολιτείες. Άρα θα έχουμε μια διαφορετική Βαλένθια την επόμενη σεζόν με νέο αγωνιστικό πρόσωπο.

Ο Πανσεραϊκός μπορεί να επιβιβάσει, αλλά η ζωή συνεχίζεται και η αισιοδοξία παραμένει για την επόμενη μέρα, για το μέλλον. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν συμπλήρωσε 62 χρόνια ζωής και έστειλε μήνυμα για επιστροφή στα σαλόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Στην ανάλυση λοιπόν του Πασαραϊκού για τα 62 χρόνια ζωής του Συλλόγου αναφέρεται το εξής: 62 χρόνια ιστορίας, 62 χρόνια τρόπος ζωής, 62 χρόνια φωτιάς. Ο Πασαραϊκός δεν μετριέται σε κατηγορίες, μετριέται σε ψυχή και η ψυχή αυτή δεν σβήνει ποτέ. Στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές και εμείς πάντα επιστρέφουμε. Χρόνια πολλά, λιοντάρια,

Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, προσοχή στους δρόμους, γιατί τα τροχαία με θύματα δυστυχώς δεν απουσιάζουν από την ζωή μας. Δυστυχώς. Το λέω αυτό γιατί βαρύ πένθος έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Αρχαίας Ολυμπίας η τραγική είδηση του θανάτου πατέρα και γιου, η οποία είναι πλάξα σε σοβαρό τροχείο σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, κοντά στην περιοχή του Τόφαλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 46χρονος και 20χρονος γιος του εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς Ρίο, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο πατέρας διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Λίγο αργότερα όμως υπέκυψε και ο πατέρας, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας το πέθος συγγενείς και οικείους. Οι δύο άντρες, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν τα τελευταία χρόνια στην αρχαία Ολυμπία, τα δύο θύματα του τροχαίου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι η μηχανή προσέκρουσε σε κόνο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο διαχωριστικό ζέση, όπως το λέμε. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, δύο ασθενοφόρα και η πυροσβεστική υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί επέμβασή της. Ενώ, όπως ήταν λογικό να συμβεί, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων και τη διαχείριση του συμβάντος. Μιας και λέμε για τροχέα, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του. Οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννα και του Πανετελικού, παραμένει διασωληνωμένος, με το ιατρικό του προσωπικό να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρησή του στην ζωή. Δύσκολη μάχη δίνει. Σύμφωνα με το ipirosport.gr, ο Μάριος Οικονόμου έχει ήδη υποβληθεί σε μια σειρά εξειδικευμένων κλινικών ελέγχων για να αποτιμηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία, χωρίς όμως να έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης. Το ιατρικό πρωτόκολλο προβλέπει την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ και σήμερα συνέβη και το ίδιο, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την τελική εικόνα για το αν είναι δυνατόν να αναστραφεί η κατάστασή του, με την οικογένειά του να παραμένει με τεράστια αγωνία και να περιμένει την έκβαση της εξέτασης. Παράλληλα, η τροχέα Ιωαννίνο συνεχίζει να διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να συνδράμουν με οπτικό υλικό ή οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα. Δίνει μάχη λοιπόν για να κρατηθεί στη ζωή ο Μάριος Οικονόμου. Μακάρι να επανέλθει. Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Το ατύχημα έχει γίνει, παιδιά, θυμάστε, το Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Πριν μια εβδομάδα περίπου, στη 1 παρά 10 το μεσημέρι. Σε πολύ λίγο πάμε σε break, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
6: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
5: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 943 Intervetten Sports.
9: Μπήκαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο διαποτιστής των 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. Τελευταία ημέρα της Άνοιξης. Αύριο από αύριο ημερολογιακά μπαίνουμε στο καλοκαιράκι. Οπότε προκαταβολικά από σήμερα καλό μήνα για αύριο και καλή εβδομάδα βέβαια. Για ένα τετράρι λοιπόν και σήμερα μαζί σας, Κυριακή 31 Μαΐου 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Και για τη συμμετοχή σας στο δώρο του σταθμού ταξίδι στις Πέτσες, εκεί γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Εύκολα πράγματα.

Διάβαζα λοιπόν σήμερα σε μέρες ότι τα σχολεία γενικότερα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι και ιδιαίτερα ασφαλή για τα παιδιά. Εν ώψη της νέας σεζόν πλέον, γιατί τελειώνει τώρα η τωρινή σχολική σεζόν. Και το παραξήλωσαν χθες με τους πανηγυρισμούς τους κάποιοι οπαδοί της Paris Saint-Germain, ξέφυγαν και δημιούργησαν επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία και προσαγωγές είχαμε λοιπόν από το βράδυ χθες έως και τα ξημερώματα σήμερα στο Παρίσι. Στα μεθεόρτια της μεγάλης λήξης Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Γεγονός που σήμερα βέβαια τη δεύτερη σερή κατάκτηση για τους Γάλλους. Μέχρι τις 3 ξημερώματα της Κυριακής σήμερα δηλαδή καταγράφηκαν 416 προσαγωγές, από τους οποίους 283 μέσα στο Παρίσι. Επιπλέον τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν στα νοτιοδυτικά. Το σκηνικό στην γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη, με την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Ενώ οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης με τη... με τη χθεσινή νύχτα να αποδεικνύεται ιδιαίτερα επεισοδιακή. Για το λόγο χθες αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία εκείνο το διάστημα. Τη μια στιγμή μιλάμε για συγκοινωνίες παιδιά και για λεωφορεία και για τρόλι. Παραμένουν οι κακές συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Έβλεπα χθες στα δελτία ειδήσεων ότι θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώνουν εισιτήριο. Και από την άλλη όμως να μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλοι παράνομοι, έτσι. Τον έχουν ξεζουμίσει τον κόσμο και από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάνε κάποιοι ότι όλα αυτά τα οχήματα έχουν αγοραστεί μέσα από τη δική μας φορολογία. Επί εποχής Ανδρέα Παπαδρέου κάποιες μετακινήσεις ήταν δωρεάν κάποιες ώρες για τον κόσμο που εργαζόταν. Αλλά το έχω ξαναπεί και την άλλη και άλλες φορές για τα δρομολόγια που τρώγονται, όπως λέμε. Ποιοι πληρώνουν πρόστιμο για τις κακές συγκοινωνίες? Ποιοι πληρώνουν πρόστιμο? Υπάρχουν εφαρμογές αυτοί οι φωτεινοί πίνακες σε όλες τις τάσεις? Όχι βέβαια. Υπάρχουν παγκάκια για τους ηλικιωμένους σε όλες τις τάσεις? Όχι βέβαια. Κάθε 6 με 7 στάσεις θα έλεγα το πολύ υπάρχει χημική τουαλέτα για το κοινό? Όχι βέβαια. Δουλεύει ο κλιματισμός σε όλα τα μέσα? Όχι βέβαια. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις? Ναι βέβαια. Υπάρχουν στάσεις που φαίνονται μόνο από ένα σίδερο που είναι καρφωμένο με χρώμα μπλε ή κίτρινο, και σε αρκετές περιπτώσεις πίσω από δέντρα, δεν φαίνεται καθόλου.

Στο Πεκίνο, ένας τυχερός νικητής του λαχείου αποφάσισε να κρύψει την ταυτότητά του φορώντας μάσκα, προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του από φίλους και οικογένεια. Απόφαση αυτή προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Καθώς πολλοί αναρωτιούνταν αν η μυστικότητα είναι η καλύτερη επιλογή μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία νίκη. Ο νικητής πάντως εκεί που επιθυμεί και συνεχίζει να παραμείνει ανώνυμος δήλωσε ότι η ζωή του πρόκειται να αλλάξει ριζικά και θέλει να αποφύγει τις πιέσεις που μπορεί να προκύψουν από την αναγνώριση. Αυτή η ασυνήθιστη προσέγγιση ανοίγει συζητήσεις φυσικά σχετικά με την ψυχολογία των νικητών, τους κινδύνους της δημοσιότητας και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μετά από μια τέτοια εμπειρία, μετά από μια τέτοια τεράστια επιτυχία. Μετά από μια τέτοια τεράστια τύχη, θα έλεγε κανείς.

Λοιπόν, προπονητή από τη Super League πήρε ο Πανιώνιος. Πρόκειται για τον Χουάν Φεράντο με θητεία στους πάγκους ελληνικών ομάδων στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επίπεδο λοιπόν, σε επίπεδο Super League θα κινηθεί προπονητικά ο Πανιώνιος, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να ξεκολλήσει μια και καλή και για πάντα από την Super League 2. Η πραγματικότητα λέει ότι σε μια επιλογή που με παραστάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σημαντική διεθνή εμπειρία προχώρησε ο Πανιώνιος, ανακοινώντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χουάν Φεράντο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν ως 45χρονος Ισπανός προπονητής, γεννημένος στην Βαρκελόνη και κάτοχος UEFA Pro, έχει όλα βέβαια τα στοιχεία που χρειάζεται. Διαθέτει πλούσιο βιογραφικό έχοντας συνεργαστεί σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Μολδαβία και Ινδία. Είναι ιδιαίτερα γνώριμος ο Χουάν Φεράντο στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Βόλο, τον οποίο οδήγησε από την τρίτη ελληνική κατηγορία έως την Super League, τη μεγάλη κατηγορία, με δύο συνεχόμενες ανόδους. Ενώ εργάστηκε επίσης σε Εργοτέλη, Πανσεραϊκό και πιο πρόσφατα ξανά στο Βόλο. Στην Ινδία με τις ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε και κατέκτησε τίτλους, χτίζοντας έτσι μια φήμη προπονητή με έμφαση στην τακτική, την οργάνωση και την ανάπτυξη ποδοσφαιρικής ταυτότητας.

Σήμερα μια μεγάλη γιορτή, είναι η Πεντηκοστή, η Κυριακή της Πεντηκοστής. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας και συχνά αποκαλείται γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Σήμερα με το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, οι μαθητές του Χριστού βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα όταν άκουσαν ένα δυνατό ήχο στο ορμητικό, σαν ορμητικό άνεμο, και είδαν γλώσσες πυρός να κατεβαίνουν επάνω τους. Τότε έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και άρχισαν να μιλούν διαφορετικές γλώσσες ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ουσιαστικά η παγκόσμια πορεία της Εκκλησίας. Η εορτή της Πεντηκοστής, παιδιά, ολοκληρώνει τον Πασχαλινό κύκλο που άρχισε με την Ανάσταση και φανερώνει το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Για το λόγο αυτό, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία τελεί το εσπερινό της Γονικλησίας, κατά την οποία οι πιστοί γονατίζουν για πρώτη φορά μετά την Πασχαλινή περίοδο. Και αναπέμπουν ιδιαίτερες προσεκθέσεις προς το Άγιο Πνεύμα. Οι ναοί στολίζονται παραδοσιακά με κλαδιά, φύλλα και άνθη, σύμβολα της ζωής και της ανανέωσης που φέρνει η χάρη του Θεού. Τα ονόματα πάντως που γιορτάζουν σήμερα είναι Ερμίας και Ερμία και Πετρονίλα.

Έτσι λοιπόν, με την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ολοκλήρωσε μια εκπληκτική σεζόν. Φτάνοντας, όπως λέμε, στο Everest του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, η επιθετική μηχανή του Ισπανού τεχνικού πήρε το τρόπαιο, αλλά όχι τη νίκη. Δεν κατάφερε όμως να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη επίθεση στα χρονικά της διοργάνωσης.

Είχαμε εδώ και την επίσκεψη εξπρές του Σάκη Μπουσδόνη. Σωστά μου είπε για τα δρομολόγια που τρώγονται, δεν φταίνει οδηγοί. Το έχω πει και εγώ αυτό πολλές φορές, έτσι. Η μόνη που δεν φταίνει για αυτά είναι οι οδηγοί. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, το τελευταίο διάστημα εγκαταλείπουν το επάγγελμα αυτό. Είναι με συμβάσεις. Κάποιοι συνεχίζουν, κάποιοι τα παρατάνε. Δύσκολη δουλειά του ομολογουμένου και δεν φταίνε αυτοί για τα δεινά, έτσι. Η όλη η οργάνωση φταίει. Έλεγα λοιπόν για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, ολοκλήρωσε μια εκπληκτική σεζόν φτάνοντας στο Έβερεστ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν κατάφερε όμως η Παρί να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη επίθεση στα χρονικά της διοργάνωσης τη σεζόν 1999-2000 στην Μπαρτσελόνα. Σε Champions League που διεξαγόταν με διπλή φάση ομίλων, είχε σκοράρει 45 γκολ. Το εύστοχο λοιπόν πέναντι του Ντεμπελέ που σοφάρισε σε 1-1 για τους Παριζιάζους ήταν το 45ο λεπτό, 45ο γκολ της ομάδας του. Του Ενρίκε στην φετινή διοργάνωση Παρί, όσο και αν προσπάθησε, δεν κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ της καλύτερης επίθεσης. Μάλιστα, αυτό ήταν το παιχνίδι νούμερο 17 για τους Γάλλους στο Champions League της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Η Μπαρτσελόνα τη σεζόν 1999-2000 είχε παίξει λιγότερα μάτς, ένα λιγότερο, 16 μάτς. Μάλιστα, δύο ήταν οι ομάδες εκείνες που έφτασαν κοντά στο να σπάσουν το ρεκόρ των Καταλανών. Η Μπάγερ Μονάχου που αποκλείστηκε την Παρί Σεν Ζερμέν στα μετελικά σταμάτησε στα 43 γκολ ενεργητικό.

Αυτά λοιπόν για τα της Paris Saint-Germain. Μπορεί να επιχειρήσει να σπάσει αυτό το ρεκόρ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

η δίκη των Μαυραϊτών φαίνεται να έχει συμφωνήσει με δύο με βασικά στελέχη του κορμού, κόβοντας το, θα λέγαμε, το βήχα σε επίδοξους μηνυστήρες. Τη συγκεκριμένα συμφώνησαν να παραμείνουν στην ομάδα οι Μάριος Μπάμπουλας, Γιώργος Λουκίδης και Νίκος Δημόπουλος. Όλοι βρίσκονταν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων πάντως. Ωστόσο επέλεξαν να παραμείνουν στη δόξα δράμας.

Έτσι λοιπόν στη δόξα δαρμά συνεχίζουν και παρέμειναν Μάριος Μπάμπουρας, Γιώργος Λουκίδης και Νίκος Δημόπουλος. Ο πρώτος είναι 22χρονος δραμηνός επιθετικός που είχε έρθει το προηγούμενο καλοκαίρι από τον Ποστοδόλα Μηχανιώνας, πετυχαίνοντας 11 γκολ και βγαίνοντας πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Αγγελίδη. Απ' την άλλη, ο 17χρονος δραμηνός στόπερ Γιώργος Λουκίδης και ο 18χρονος Θεσσαλονικιός αριστερός μπακ Νίκος Δημόπουλος ξεχώρισαν στα μετώπισε της δόξας, κάνοντας όπως λέμε τη διαφορά στην υποκατηγορία των μικρών στην τρίτη εθνική κατηγορία με πολύ ενεργό ρόλο. Όπως όλα δείχνουν, υπάρχει συνέχεια στις ανανεώσεις. Μετά από αυτές τις πρώτες τρεις που αναφέραμε, με παίκτες που βρίσκονταν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων,

Είπαμε νομίζω για τον Χάν Φεράντο που ανέλαβε ο προπονητής και επίσημα στην ομάδα του Πανιωνίου με στόχο να την οδηγήσει στη Super League, στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είχαμε και αυτή τη μεταγραφική κίνηση τη σπουδαία με την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη που αναφέραμε χτες. Μια ακόμα σημαντική κίνηση έχουμε για τον Πανιόνιο, ο λόγος για τον Ραφαήλ Πέτα. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία και ο 29χρονος μέσος επιθετικός αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παίκτη του Πανιονίου. Απομένουν τυπικές διαδικασίες. Προέρχεται και πρόκειται για μια εξαιρετική προσθήκη, καθώς ο Πέτας προέρχεται από μια γεμάτη και εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Νίκη Βόουλα, αν θυμάστε. Εκεί είχε 22 συμμετοχές στην Νίκη Βόουλα, 8 γκολ, 8 ασίστ, αποτελώντας ένας στους πολλούς του MVP της ομάδος του, με την ικανότητά του να αγωνίζεται τόσο στο 8 όσο και στο 10. Αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις και πολύτιμες στην ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Αυτά λοιπόν για τον ιστορικό, ο οποίος αναμένεται για τον Πανιόνιο, ενώ αναμένεται να κινηθεί, δεν σταματά εδώ στα μεταγραφικά, αναμένεται να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση βασικού τερματοφύλακα, ακραίων backstopper, ενός αμυντικού μέσου, εξαριού όπως λέμε, ενός ακόμα επιτελικού μέσου και δύο extreme. Με σκοπό λοιπόν να γεμίσει το roster με ποιότητα και με παίκτες που έχουν τα χιλιόμετρα, αλλά και την προσωπικότητα και τη δυνατότητα να κάνουν πρωταθλητισμό. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε ένα ακόμα break. Διαφημιστικά μηνύματα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 3 ώρες.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Mont Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στη 1 και 4 Οκτώβρη αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Αντρέας Κρίστιανσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Από εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Την απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσει των συμβολέων των Νίκολτς και Πινέδα για το δικέφαλο. Η Γκεστέπ ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως δανεικός στον Άρη, σύμφωνα με βουλγάρικα μέσα. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας μεσοεπιθετικός Γιώργος Τζοβάρος, όπως ανακοίνωσε η Κιανόλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ελλήνα φόρουαρντ Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδο ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο Ντίμητρο Τσιγκρίνσκι είναι υποψήφιος να αναλάβει την κυπριακή ομάδα Ένι Κρασάβα. Η Άντραχτ Φραγκφούρτης ανακοίνωσε την

0: Και οι ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Ιντερβέντεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των 943 Ντερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι όπως ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελληνική Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές.

σε διεθνή φιλικά παιχνίδια που έγιναν. Είχαμε Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1. Νότια Κορέα, Τρινιντάτ και Τομπάκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0. Ιαπωνία με την Ισλανδία και αυτό 1-0. Αυτά τελικά αποτέλεσματα, παιδιά, έτσι. Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0. Στο ημίχρονο έχουμε Ελβετία, η Ορδανία είναι στο 3-0. Και στο 8ο λεπτό Τσεχία, Κόσοβο στο 0-0. Στις 5:30 αρχίζουν και άλλα φιλικά διεθνή παιχνίδια σε επίπεδο

19 Κύπρος Αγγλία σε επίπεδο Under, όπως είπαμε 19 αυτό το match Κύπρος Αγγλία στις 5.30 ξεκινάει. Στις 6 έχουμε πράσινο ακροτήρι Σερβία, στις 6.30 Πολωνία Ουκρανία φιλικά παιχνίδια, στις 10 παρατέταρτο πιο αργά Γερμανία Φιλανδία και στις 10.30 Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη.

Στην ομάδα τη Ξάδη που στη νέα σεζόν θα παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία παρουσιάστηκε και επίσημα ο τεχνικός της ομάδας, ο νέος τεχνικός της ομάδας. Ο Κώστας Ανιφαντάκης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις βέβαια.

Η ερχόμενη Πέμπτη θα έχει οριστικές εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του αγώνα ΠΑΣ Πύργος και Ζάκυνθος, και για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, το λέγαμε και χθες βέβαια. Χθες ο ΠΑΣ Πύργος είχε βγάλει μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό και είχε πει, έλεγε ανακοίνωση ότι είχε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, στο κόκκινο παραμένει, θα έλεγε κανείς, η ένταση Πύργου και Ζακύνθου εν ώψη της κρίσιμης απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Σε αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης κινείται το τελευταίο διάστημα το τοπίο γύρω από την υπόθεση της διακοπής του αγώνα Μπαράς, όπως είπαμε, ανόδου ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και τον Κέντρη Ζάκυνθο, του ΑΠΣ Ζάκυνθος, όπως είναι ακριβώς οι ονομασίες των ομάδων. Η αγωνία λοιπόν κορυφώνεται εν ώψη της προσεχούς Πέμπτης, ημέρα κατά την οποία αναμένεται η έκδοση της απόφασης από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των δύο ομάδων. Αυτό το διάστημα είχαμε ένα ανακοινώσει και από τις δύο πλευρές, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Η Ζάκυνθος από την πλευρά της έντονο ύφος κατηγορεί τον Πύργο για αντιφατική στάση, υποστηρίζοντας πως ενώ δηλώνουν πίστη στη δικαιοσύνη, προεξοφλούν τη δικαίωσή τους. Παράλληλα, οι ενισότητες προκαλούν την αντίπαλη πλευρά να δημοσιοποιήσει το επίμαχο ιατρικό έγγραφο σχετικά με την παρουσία του γιατρού στον αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα τους προσκόμισε το επίσημο τηλεοπτικό υλικό, το οποίο θεωρούν πως ως την πλέον αξιόπιστη απόδειξη των όσων συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι όπως λέμε. Από την πλευρά του ΠΑΣ Πύργος, όπως διαβάσαμε και χθες στην ανακοίνωση του συλλόγου, πέρασε την αντεπίθεση κάνοντας λόγο για προσπάθειες διαστρέβλωσης της αλήθειας από το παρασκήνιο, σε εισαγωγικά το παρασκήνιο. Η διοίκηση των Εθνολεύκων διαμηνύει πως διαθέτει αδιάψευτα στοιχεία, βίντεο, φωτογραφίες και ιατρικά πιστοποιητικά που στηρίζουν τη θέση τους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του στον ιατρό του αγώνα, με το σύλλογο να επιμένει πως διαθέτει νόμιμο έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν βρισκόταν σε υπηρεσία την ημέρα της αναμέτρησης. Επιπλέον ο Πύργος ξεκαθαρίζει πως θεωρεί την άνοδο του πανάξια, χαρακτηρίζοντας την ομάδα ως την καλύτερη που αγωνίστηκε εντός των τεσσάρων γραμμών. Ωστόσο, όπως λέμε, κοντός ψαλμός, η Πέμπτη πλησιάζει και η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη. Η απόφαση της Επιτροπής, της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, θα κρίνει την άνοδο στη Super League 2.

Να πάμε στα μάτια της Καστοριάς, τρίτη εθνική κατηγορία, που είχαμε την επιστροφή του Γιάννη Κατσαρού στον πάγκο της ομάδας. Είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Καστοριάς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Αντικαθιστώντας τον Γιώργο Τσίπη, και είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα ηγηθεί της μεγάλης προσπάθειας της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πάντα για την ομάδα της Καστοριάς μιλάμε.

Να πάμε στο μάτι του Άρη με τα γραφικά, να ανέβουμε επίπεδο λοιπόν από την τρίτη εθνική και να πάμε στη Super League, όπου η επισημοποίηση της παραμονής του τεχνικού του Μιχάλη Γρηγορίου στην ομάδα για την επόμενη διετία έθεσε σε εφαρμογή την διαμόρφωση του νέου ρόστερ που εκτυλίσσεται με το όνομα του ταξιάρχη Φούντα να είναι σε πρώτο πλάνο, το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα λοιπόν η συνάντηση την Τετάρτη που έγινε στην Αθήνα με τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ, τον Θόδωρο Καλυπίδη, ήταν ένα ακόμα δείγμα της ξεκάθαρης επιθυμίας για συνεργασία των δύο πλευρών. Στόχος λοιπόν του Άρη για το νέο προτάσμα είναι η διαμόρφωση και συνάμα ενίσχυση του ρόστερ. Με το ξεκίνημα να γίνεται από το Φούντα, εφόσον κάτσει όπως λέει με μεταγραφή αυτή, μπορεί να πέρασαν κάποια 24 ώρα χωρίς ουσιαστική επιπλέον εξέλιξη, αλλά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως λένε οι πληροφορίες, επικρατεί αισιοδοξία παρά το γεγονός ότι και ο Όφη επιθυμεί να τον διατηρήσει στο δυναμικό του, έχοντας καταθέσει την πρότασή του. Αισιοδοξία υπάρχει ακόμα και αν δεν έχει, όπως λέμε, αδειάσει το σπίτι του που έμενε την τελευταία διετία στο Ηράκλειο. Την περίπτωση του Φούντα την είχε ψάξει από το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης και επανήλθε τώρα. Γνωρίζοντας όμως μια πολύ σημαντική διαφορά αυτή είχε να κάνει με το ότι ακολούθησε ένας ακόμα χρόνος συμβολέου του με τον Όφη, ενώ τώρα μένει ελεύθερος και θέλει να το χρήσει ηγέτη του στη νέα χρονιά. Το ειδήλιο, το deal με το Φούντα ενδεχομένως και να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Στις πρώτες λοιπόν μέρες του Ιούνιου μαζί και με άλλες που έχει εισηγηθεί ο τεχνικός ο Γρηγορίου και περιπτώσεις που τους δουλεύει ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ, ο Ρουμπέν Ρέγες, εντός και εκτός όπως λέμε ελληνικών συνόρων. Στο πρόσωπο του Φούντα οι άνθρωποι του Άρη πιστεύουν θα βρει έναν ποδοσφαιριστή που θα του δώσει κάτι παραπάνω από τα άκρα της επίθεσης και σε δημιουργία και σε γκολ, αυτό που στελείται τα τελευταία χρόνια λοιπόν μετά την πώληση του Λις Πάλμα στην Σέλτικ και που σίγουρα δεν βρήκε την περασμένη σεζόν, αυτή που μας έληξε δηλαδή στον βαθμό που θα ήθελε. Είτε από το περασμένο καλοκαίρι με την υπέρβαση της απόκτησης του Κάρλες Πέρες από τη Θέλτα με τη μορφή δανεισμού και σε κάποιο βαθμό μόνο προς το τέλος της χρονιάς από τον Ισπανό και πολύ περισσότερο από τον Ιανουάριο με την έλευση του Μπέταχμιν Καρέ. Καλά τα πήγε πάντως και ο Γκάρε. Εκτός από τα άκρα, ο Φούντας στη διάρκεια της καριέρας του έχει ανταποκριθεί μεταξύ άλλων στη θέση του δεύτερου center forward αλλά και ως ο επιτελικός. Μπορεί να δώσει λοιπόν λύσεις σε πολλές πλευρές. Να έχει λοιπόν τα χαρακτηριστικά όπως ο Γκαρέ που θα βρίσκεται σίγουρα στο ρόστερ μέχρι το τέλος του 2026 όταν και ολοκληρώνει το δανεισμό του από την Βάσκο Νταγκάμα και που την αξιοποίησε ο Γρηγορίου τον παίκτη αυτό προς την κατεύθυνση αυτή. Πέρα της περίπτωσης του Φούντα, επιθυμία του τεχνικού του Γρηγορίου είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όταν και θα πλησιάζει η ώρα του πρώτου ραντεβού, είναι να έχει διαμορφωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ. Εξέλιξη που αν συμβεί θα βοηθήσει μέσα από τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας στην έβρεση της χημίας εν ώψη της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος που είναι το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι να ικανοποιήσουν τα θέλω του Γρηγορίου και να έχουν αποκτηθεί αρκετοί από τους υπόλοιπους βασικούς, τους λεγόμενους βασικούς παίκτες. Μεταξύ άλλων είναι ο παρτενέρ του Σοκράτη Διούδη στη θέση του Γιώργου Αθανασιάδη. Ένας αριστερός μετά τη μη παραμονή του Χαμζά Μεντίλ. Ένας ή δύο κεντρικοί αμυντικοί καλύπτουν σίγουρα το κενό
του Νόα Σούντμπερ και ενός επιτελικού μέσου. Ερωτηματικό αποτελεί τριάδα των επιθετικών περιοχής, η τριάδα στη γραμμή κρούσης που διαθέτει ο Άρης με ενεργό συμβόλαιο και αν θα έρθει η πρόταση για κάποιον εξ αυτών. Είτε λοιπόν για τον Λορέν Μωρόν και για τον Κριστιαν Κουαμέ που το συμβόλαιο τους λύγει το επόμενο καλοκαίρι του 2027, είτε για τον Τίνο τον Κατεβέρε που έχει μια διετή δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης, ο Μαρσέλο Μπιέλς, ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή για τον Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού να είναι μέσα στις επιλογές του. Μέσα όμως σε αυτές τις κλήσεις του Αργεντίνου τεχνικού δεν είναι ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος είχε αποσυρθεί το 2024 από την Ουρουγουά, αλλά πριν από λίγο καιρό δήλωσε πως ήταν διαθέσιμος προς επιλογή από τον Μπιέλς, αλλά τελικά αυτή η επιλογή δεν ήρθε. Κανονικά βρίσκονται στις επιλογές τα λεγόμενα αστέρια της ομάδος: Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ντάρουιν Νούνιες και Ρόναλντ Αραούχο. Η Ουρουγουάη στον όμιλό της στο Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει στις 15 Ιουνίου τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στις 21 του ίδιου μήνα θα παίξει επίσης στο Μαϊάμι με το πράσινο ακροτήρι. Και στις 26 Ιουνίου θα γίνει στο Μεξικό το ντέρμπι του ομίλου με την Ισπανία.

την απόφαση να αντεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη. Δύο πρώτοι αγώνες της εθνικής ομάδας ανδρών στο Nations League. Αναμένεται να πάρει η ΕΠΟ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα αντεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη, 2 του μηνός. 2 Ιουνίου πλησιάζει λοιπόν. Πρόκειται για τους αγώνες με αντιπάλους στην Ολλανδία και τη Γερμανία που θα διεξαχθούν την 1η Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τα πιο δύσκολα μάτς δηλαδή λοιπόν θα γίνουν στην Τούμπα και την τελευταία φορά που η Εθνική αγωνίστηκε στο ίδιο γήπεδο ήταν το 2021 στον αγώνα με τη Γεωργία Ερυθρόπαλος 1-1 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η αμέσως προηγούμενη φορά ήταν στο μακρινό 1976. Τον Ιούλιο του 2024 η νεοεκλεγήσα τότε διοίκηση που τον Μάκη Γκαγκάτση αποφάσισε να σταματήσει εθνική να αγωνίζει στο γήπεδο της Ένωσης, της ΑΕΚ. Επειδή το οικονομικό αντάλλαγμα ήταν υψηλό, αλλά και επειδή σε μόνιμη βάση παρέμειναν κλειστές οι θύρες των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, η απόφαση ήταν να επιστρέψει σε Γιώργος Καρεσκάκης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως έδρα για τους επίσημους και φιλικούς αγώνες έως το περασμένο Μάρτιο. Ενδιάμεσα, η Εθνική αγωνίστηκε και στο ΑΚΑ με αντίπαλο την Αγγλία, αλλά και στον Παγκόσμιο και σε δύο φιλικούς αγώνες τον Ιούνιο του 2025 στο Παγκρίτιο. Εκεί στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί και ο προσεκτικός φιλικός αγώνας με αντίπαλο την Ιταλία.

Αυτά λοιπόν μετά της παρουσίας του Πελίστρη στις επιλογές της εθνικής ομάδας της Ρουγουάης για τον παγκόσμιο κύπελο. Αλλά και τα δύο μάτς εθνικής που θα γίνουν για το Nations League στην Τούμπα με την Ολλανδία και την Γερμανία. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε, παιδιά. Έχουμε αρκετό δρόμο και χρόνο μπροστά μας. Μέχρι τις 8 να πούμε αρκετά πράγματα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε μετά το break και δηλαδή, μέσα μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο Διαφωτιστής στο 943 Τρεβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι του όπως ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια Δήμος, γραφική υποστήριξη Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και σχετικά με το τελικό απέναντι στην Παρίσι Ζερμέν, πολλοί άσκησαν κριτική στον Μικέλ Αρτέτα για το γεγονός ότι η ομάδα του αρκέσκε σε παθητικό ρόλο που όλοι το είδαμε και το διαπιστώσαμε. Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της σπουδαίας αναμέτρησης, ενώ σύμφωνα με τη γαλλική εκείπου, ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον χαρακτήρισε την Arsenal βαρετή ομάδα σε μήνυμα που έστειλε στον πρόεδρο της Παρίσι Ζερμέν, τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, για να το συγχαρεί για την κατάκτηση του τίτλου. Συγχαρητήρια, ήταν ένα δύσκολο βράδυ για εσάς, αλλά παίξατε κόντρα σε μια βαρετή ομάδα η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από το να αμήνετε. Απόλαυσε τις διακοπές, το αξίζει. Φέρετε να έγραψε το μήνυμά του που έστειλε ο θρύλος της Manchester United, ο Άλεξ

Μπασκετικά τώρα ο Πανιώνιος και ο αρχηγός ο Νίκος Γκίγκας. Ο Νίκος Γκίγκας λοιπόν τραβάνε ξεχωριστούς δρόμους μετά από 3 χρόνια συνεργασίας, καθώς ο Έλληνας Γκάρντ αποχωρεί από την ομάδα της Νέας Μήνης. Ο έμπειρος περιφερειακός μένει ελεύθερος για να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ήδη μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του από το Περιστέριο, να αναμένεται να ασχολούνται και άλλες ομάδες για την απόκτησή του. Ο Γκίγκας ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στην κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία στο μπάσκετ, με τη φανέλα του Πανιωνίου με μέσο όρο 3,5 πόντους, 1,5 rebound και 2,9 assist σε 22 παιχνίδια.

από τα διαζύγια για να πάμε στις ανανεώσεις. Ο Ντέβιν Κάναντι παραμένει στη Μύκονο. Μπασκετικά πάντα, αφού ο Αμερικανός φαίνεται να έδωσε τα χέρια με τους νησιώτες και θα μείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα. Τη σεζόν που μας έληξε, ο Ντέβιν Κάναντι μέτρησε 11,4 πόντους, 3,1 rebound και 2,1 assist. Ενώ σούταρε με μεγάλα ποσοστά, 41,2% από το τρίποντο.

Να μου λέμε όχι κάτι ξεχωριστό, ότι σε λίγες μέρες οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες παρουσιάζονται για την 12η θητεία τους στο στρατό Ξηράς μέσα σε επόμενες μέρες. Η κατάταξη των 100 επιλεγμένων Ελληνίδων ηλικίας 20-26 ετών θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου στην Λαμία.

Πάντως και φίλοι της Arsenal συμπαραστάθηκαν με τον τρόπο του στον Γκάμπριελ. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Υπάρχουν και τα χαμένα απέναντι, έτσι. Αυτές οι μοναδικές στιγμές προσφέρει ο αθλητισμός. Τα έντονα συναισθήματα εννοώ.

σχετικά με διεθνή φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τα προηγούμενα είπαμε τα τελικά αποτελέσματα. Έχουμε στο 75ο λεπτό, παραμένει το Ελβετία, η Ορδανία 3-1, μείωση η Ορδανίας, πέτυχε ένα γκολ. Και στο 43ο λεπτό έχουμε Τσεχία με το Κόσοβο, είναι στο 2-0.

Το αξιοπερίγωνο, έχουμε δύο ομάδες Αλαχλή που αναμετρώνται τώρα στο μπασκετικά στην Αφρική. Στην τέταρτη παιδί λοιπόν, Αλαχλή εναντίον Αλαχλή είναι στο 84-75.

Πασχετικά στο μίχρονο στη Λιθουανία, Ζαλγκίρις Κάουνας. Με την Πανεβέζη είναι στο 56-47 στο ημίχρονο.

Μιας και λέγουμε για τα γήπεδα της Τούμπας που θα γίνουν εκεί αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία για την εθνική μας, για το Nations League. Να πούμε ότι με ιδιαίτερη τιμή το site του Μακεδονικού υποδέχτηκε την εθνική νέο της Πορτογαλίας. Η οποία εθνική νέων της Πορτογαλίας επέλεξε τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου του Μακεδονικού για την προετοιμασία της εν ώψη των προκριματικών του Euro στην Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που λέει ότι με μεγάλη χαρά και τιμή υποδέχεται στο στάδιο του Μακεδονικού την Εθνική Νέο Πορτογαλία, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των προκριματικών αγώνων του Euro. Μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους στο στάδιο του Μακεδονικού εν ώψη των ερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στο μεταξύ, μετά το πέρας της προπόνηση, χρησιμοποίησαν και τις ριβιέρες υδρομασάζ στο αθλητικό κέντρο του συλλόγου. Αυτά λοιπόν λέει η ανακοίνωση για την παρουσία στο γήπεδο Μακεδονικού της Εθνικής Ομάδας Νέων της Πορτογαλίας για την προετοιμασία της.

Μια και αναφερθήκαμε όμως στο Μακεδονικό, είχαμε την πρώτη μεταγραφή με άρωμα Αμερικής. Μακεδονικός αγωνιστής στη Super League 2, μετά λοιπόν την παραμονή του Θάνου Κούρτογλου στην τεχνική ηγεσία της ομάδος και τις ανανεώσεις των αρχηγών του Στέλιου Τσουκάνη και Στέφανου Γουναρίδη. Οι πράσινοι προχωρούν και στις πρώτες τους μεταγραφικές ενισχύσεις. Οι Θεσσαλονικοί συμφώνησαν και φέρνουν στην Ελλάδα για λογαριασμό τους τον 24χρονο Αμερικανό επιθετικό. Τον Κέιντ Χάγκαν, ο οποίος αναμένεται να τους ενισχύσει σημαντικά στις λεγόμενες πτέρυγες. Ο άλλοτε διεθνής με την K15 και K17 των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών του Λος Άντζελες Γκάλαξη, ενώ έχει θητεύσει και στην Sporting Χιχών. Ο 24χρονος εξτρέμ έχει αγωνιστεί και στο Chicago City. Προσεγμένες από ό,τι διαπιστώνει είναι οι επιλογές που γίνεται μεταγραφικά στην ομάδα του Μακεδονικού.

Στον Ραμόλα Γραμμαρία, κλειστά κρατάει τα χαρτιά του πρόεδρου τη ομάδα ο Φώτης ο Μπαλτίδης σχετικά με το θέμα τη ανανέωση με τον προπονητή τον Ζόραν Στοϊνόβιτ. Ο οποίο Σέρβο τεχνικό πάντω βοήθησε σημαντικά στι τρει πρωτιέ των κοκκινόμαυρων σε όλε τι φάσει τη τρίτη εθνική κατηγορία με καλό ποδόσφαιρο, αξιοποίηση του ρόστερ και την επίτευξη του βασικού στόχου, την άνοδο στη Super League 2 στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φώτης Μπαλτίδης είναι στην Αθήνα και ασχολείται κυρίως με διοικητικά ζητήματα για την επόμενη μέρα. Ως προς την πλαισίωση και στελέχωση της υποσύστασης ΠΑΕ, οικονομικά θέματα, πλάνο χρηματοδότησης και γενικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας. Ο Φώτης Μπαλτίδης είναι προς το παρόν πρόεδρος του Νέα Τέχνη και μένει να διαφανεί πρώτα ποιοι θα εμπλακούν στην ΠΑΕ σε επίπεδο προσώπων για να τρέξουν την ομάδα σε επαγγελματική πλέον κατηγορία στη Super League 2, με τον ίδιο είτε αρκετά ενεργό είτε αρκετά είτε κυρίως περιοριζόμενο στα καθήκοντα του Εραστέχνη, κάτι το οποίο πάντως θα διαφανεί από τον βαθμό πλαισίωσής του και το νέο μοντέλο λειτουργίας που επίσης εκκρεμεί. Από την άλλη, ο τεχνικός ομάδας ο Στοϊνόβιτς έχει ήδη κρούσει συνεργασία σε άλλες ομάδες όπως από τον Παθρακικό. Πιθανότητα αυτή είναι και να είναι και η μόνη κρούση επίσημη, αλλά ο ίδιος περιμένει το ξεκαθάρισμα με τους Ρωσονέρι τις επόμενες μέρες για να αποφασίσει για το δικό του μέλλον. Εξελίξει πάντως περισσότερες για αρκετά θέματα στον Απόλλωνα Καλαμαρίας που, όπως είπαμε, επέστρεψε στη Super League 2 να μένεται την ερχόμενη Τρίτη στις 2 του μηνός, 2 Ιουνίου. Που συμπίπτει με την επιστροφή του Μπαλτίδη στην Θεσσαλονίκη. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στην ομάδα. Αλλά το μόνο δεδομένο τώρα είναι η απόσυρση του τερματοφύλακα του Πάνου του Βοσνιάδη, που ίσως αξιοποιηθεί στην πορεία σε κάποιο κέριο πόστο από την ομάδα της Καλαμαριάς.

Σχετικά με την ομάδα του Power Roof που επέστρεψε σε εθνικές κατηγορίες σε πρώτο πλάνο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Σύλλογος προχώρησε σε διπλή ανανέωση η οποία αφορά το πόστο του Γενικού Αρχηγούλα και την πρόσληψη του Πάρη Δανάση για τη θέση του υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η ομάδα λοιπόν θα συνεχίσει να πορεύεται με δύο γενικούς αρχηγούς, τον Αντώνη Κουσουρίδη και τον Θανάση Τριανταφύλου, που όπως λέει ανακοίνωση λόγου είναι δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την ομάδα, καθώς έχουν φορέσει τη φανέλα του Power Roof και παραμένουν κοντά στην ομάδα διαχρονικά και στις αξίες της. Παράλληλα, τη θέση του υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος αναλαμβάνει ο Δανάσης ο Πάρης, ο οποίος μετά την πρόσφατη παρουσία του ως ποδοσφαιριστής του συλλόγου συνεχίζει να προσφέρει από ένα ιδιαίτερα σημαντικό διοικητικό πόστο. Αυτά λοιπόν σχετικά με το σχεδιασμό που προχωράει στον Power Roof, που ανέβηκε στην επάνω κατηγορία, επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες, σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία, έχει αγωνιστεί και στη Super League 2. Αντώνης Κουσουρίδης λοιπόν και Θανάση Τριανταφύλου, οι δύο γενικοί αρχηγοί, και υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος ο Πάρης Δανάσης. Με αυτά και με αυτά πάμε ακόμα σε ένα ακόμα break, σε διαμυστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα περάσουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής», το 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Μιχάλης Ο Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
16: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει της Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτώβρη αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρωην αμυντικού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Feed. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Η Γκεστέπε ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως δανεικός στον Άρη, όπως αναφέρουν βουλγάρικα μέσα. Εκατόν 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανόλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο Ντίμητρο Τσιγκρίνσκι είναι υποψήφιος να αναλάβει την κυπριακή ομάδα Ένι Κρασάβα. Η Άντρα Φραγκφούρτης ανακοίνωσε την επιστροφή του Άντι Χίτερ που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Αετούς. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφτής Νάπολη Μπίλι Γκίλμουρ τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του εναντίον του Κουρασάου και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Στο Intervetten

0: καθημερινή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

Μπήκαμε λοιπόν στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στις 9.43 του Ελβέντε Sports. Ο Διαφωτιστής Φώτης Κατσούπης για ένα τετράωρο μαζί σας και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Μιχάλης Ελέας, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Έχουμε την καλησπέρα του φίλου μας τον Παρασκευά από την Κύπρο. Από το φίλο μας τον Στράτο από την Κηφισιά. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 αλλά και για το δώρο του σταθμού το ταξίδι στις Πέτσες, γράφοντας το ονοματιπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και συνεχίζεται. Πάντα προσφέρουμε το κάτι της και το καλύτερο μας, το εαυτό μας και την ψυχή μας εσάς.

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Volleyball Nations League, παίκτης της Ιαπωνίας ενελήφθηκε κατοχή Μάρι Χουάνας και αποκλείστηκε άμεσα από την αποστολή. Έγιναν μάλιστα τεστ σε ακόμα 4, ωστόσο βρέθηκαν αυτοί αρνητικοί. Συγκεκριμένα στη χώρα του ανατέλλοντος Σιλίου, κεντρικός ο Σουνιτσίρο Σάτο συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας. Με το που έγινε γνωστή η σύλληψη, αμέσως η Ομοσπονδία Βόλεϊ της χώρας απέκλεισε τον 26χρονο από την αποστολή για το πρώτο παιχνίδι, για το πρώτο τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Κίνα, με τη συμμετοχή της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας. Ωστόσο, η Ομοσπονδία Βόλεϊ της χώρας δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς έκανε και τεστ σε ακόμα 4 αθλητές χωρίς να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους. Με τα αποτέλεσματα πάντως αυτούς να είναι αρνητικά. Επίσης, η επίσημη ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το περιστατικό, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την απώλεια εμπιστοσύνης που προκάλεσε η υπόθεση. Παράλληλα, τόνισε ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειες για την διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλήματος. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, όπως γίνεται αντιληπτό, το κλίμα στην ομάδα είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τους παίκτες να είναι σοκαρισμένοι από τη σύλληψη του συμπαίκτη τους. Από την πλευρά του, ο Σάτο φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή του και να εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις του, αναγνωρίζοντας τη ζημιά που προκάλεσε τόσο στην ομάδα όσο και πιο γενικότερα στο ιαπωνικό βόλι. Μια τεράστια πάντως ζημιά, καθώς αυτό το σκάνδαλο έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Επειδή τι γίνεται με τους δρόμους, από τη μία συνέχεια τους σκάβουν όλους τους δρόμους εδώ στην Αθήνα. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή έλεγε μια κυρία ότι έχουν σκάψει 15 φορές τον ίδιο δρόμο για να βάλουν καλώδια άλλες εταιρείες, άλλες.

τι να πει κανείς. Πριν από λίγο καιρό έσκαβαν σε Δικελίας για να βάλουν καλώδια και τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι σκάβουν για να βάλουν άλλα καλώδια. Δεν ξέρω ποια εταιρεία, ποια υπηρεσία τι είναι. Εκεί στην πλατεία Λαμπρινής τώρα που θέλει ο κόσμος να κάτσει λίγο να απολαύσει τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι τον καφέ, το φαγητό του χωρίς σκόνες και χωρίς καψίματα, ξανασκάβουν και εκεί πέρα. Εκεί στην πλατεία Δασκαλογιάννης στο Ήλιον. Η πλατεία είναι περιφραγμένη γιατί γίνονται εργασίες. Τώρα που θέλει να κάτσει ο κόσμος εκεί να πιει το καφεδάκι του, να φάει, να δει κάτι, όχι να δει την περίφραξη.

άλλος ή άλλοι, ο κόσμος θέλει να κάτσει να φάει, να πιει το καφεδάκι του, να πιει το αναψυκτικό του, το χυμό του, απολαμβάνοντας το τοπίο εκεί στις πλατείες, όχι να είναι σκαμμένα τα πεζοδρόμια με σκόνες και όλα αυτά. Τα σκαψίματα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο.

Crown. Θυμάμαι εκεί στην Τραλέων, στάνω Πατήσια, πριν από τις, κοντά στον Άγιο Αντώνιο. Πριν από τις δημοτικές εκλογές είχε γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου. Ακολούθησαν απανωτά σκαψίματα και συνεχίζονται. Εργοτάξιο είχε γίνει κάποια στιγμή ο δρόμος. Τότε τι την ήθελα την ασφαλτόστρωση, αφού επρόκειτο να ξανασκάψουν και να ξαναχαλάσουν τον δρόμο. Βάλε και τα κλαδέματα, βάλε και τα σκαψίματα, άντε να δουλέψουν τα μαγαζιά, παιδιά.

Λέγαμε χθες για την απώλεια του Παρασκευά του Άντζα που δεν ξεπερνιέται εύκολα, παιδιά, έτσι. Και τους γογός μας τον Κώστα. Της αγαπημένης συζύγου του Τραϊανού Δέλα. Η κόρη λοιπόν του Παρασκευά Άντζα, η Ιωάννα, αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον πατέρα της που πρόσφατα, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών. Από σπάνια νόσο. Στο γράμμα της η Ιωάννα Άντζα γράφει για την αγάπη που είχε ο πατέρας στα παιδιά του, για το γεγονός πως τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της στάθηκαν δίπλα του ως την τελευταία στιγμή. Ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει πως αν και πληγώθηκε πολλές φορές στη ζωή του από ανθρώπους που θεωρούσε δικούς του, ποτέ δεν κράτησε κακία. Αναλυτικά τόσα έγραψε η κόρη του Δραμινού, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Τα λόγια που ακολουθούν δεν γράφονται από κάποιον που απλώς γνώρισε τον πατέρα του. Το γράφω εγώ, η κόρη του, το παιδί του, που τον έζησε καθημερινά, που στάθηκε δίπλα του μέχρι την τελευταία στιγμή και που γνώρισε τον πραγματικό άνθρωπο πάνω από όσα ίσως άκουσε ο κόσμος κατά καιρούς. Δεν γράφω για κανέναν άλλο, μιλάω μόνο μέσα από τα δικά μου μάτια, μέσα από την οικογένειά μας και μέσα από όσα ζήσαμε εμείς καθημερινά δίπλα του. Συνεχίζει η Ιωάννα Άντζα, ο πατέρας μου ήταν ένας βαθιά ταπεινός άνθρωπος, δεν ήθελε ποτέ να ασχολούμαστε με σχόλια και γνώμες τρίτων. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια μας, έλεγε πάντα. Παρ' όλα αυτά αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για εκείνον, γιατί θεωρώ άδικο να μην φανεί η πραγματική του πλευρά, η πλευρά του ανθρώπου που αγαπούσε αθόρυβα, βοηθούσε χωρίς αντάλλαγμα και ζούσε μόνο για την οικογένειά του. Αγαπούσε βαθιά τη μητέρα μου και το έλεγε μέχρι και τον τελευταίο καιρό της ζωής του. Αν ο πατέρας μου έδωσε τη δική του μάχη με αξιοπρέπεια, η μητέρα μου στάθηκε στο πλευρό του ακούραστα και με αγάπη μέχρι την τελευταία στιγμή. Μαζί πέρασαν πολλά και το μεγαλύτερο δώρο τους ήταν τα παιδιά τους. Ο μπαμπά μου μας έλεγε πάντα πως μόνο εσάς έχω στη ζωή μου και όλη του ύπαρξη το αποδεικνύει καθημερινά. Και συνεχίζει, τον τελευταίο χρόνο έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με μια ασθένεια του κινητικού νευρώνα, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα και σκληρά. Δεν υπέφερε για χρόνια όπως ίσως ακούστηκε, αλλά για περίπου 9 μήνες. Η ασθένεια ξεκίνησε ύπουλα με αδυναμία και μούδιασμα στα χέρια, δυσκολία στις κινήσεις και στιγμές που τα πόδια του εγκατέλειπαν ξαφνικά. Κανενός ανθρώπου νους δεν θα πήγαινε σε τόσο κάτι βαρύ. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα του εγώ και η μητέρα μου, τα δύο κορίτσια του, όπως μας αποκαλούσε. Μαζί του στάθηκαν φυσικά και τα άλλα δύο του παιδιά, ο μεγάλος και ο μικρός μου αδερφός, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και τη δική του δύναμη. Ο Παναγιώτης υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία και η Κωνσταντίνα εργαζόταν στην πόλη όπου ζούσε. Γι' αυτό δεν ήταν δυνατή η 24ωρη επαφή όπως αυτή που είχα εγώ και η μητέρα μου. Ζούσαμε καθημερινά μαζί του αυτόν τον αγώνα, σταδιακά άρχισε να παραλύει, δυσκολευόταν να μιλήσει και αργότερα να καταπιεί, μέχρι που χρειάστηκε μηχανική υποστήριξη οξυγόνου όλο το 24ωρο. Πέρασε πολλά σε λίγους μήνες και όμως παρά τον πόνο και τις δυσκολίες που βίωνε καθημερινά, δεν τον άκουσα ποτέ να παραπονιέται. Μόνο μια φορά θυμάμαι να μου λέει χαμηλόφωνα: «Κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο έτσι». Κατά βάθος όμως ήλπιζε και ας ήξερε. Την πρώτη φορά που μπήκε στο νοσοκομείο και ξεκίνησε το θέμα με το οξυγόνο, είπε στη μητέρα μου: «Θα φύγω, δεν θέλω να κλαις, θέλω να γελάς». Αυτή ήταν η δύναμη και η ψυχή του, ακόμα και μπροστά στο δικό του πόνο. Νοιαζόταν περισσότερο για τους ανθρώπους που αγαπούσε. Δεν έχασε ποτέ το χιούμορ και την τρυφερότητά του, ούτε όταν ήταν καθυλωμένο στο κρεβάτι. Ακόμα και τότε έβρισκε τρόπο να μας κάνει να γελάμε.

Και συνεχίζει η Άννα Άλτζα, για μένα ήταν και θα είναι ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να έχω, η αγάπη του για εμάς. Φάνηκε μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές, όταν βρισκόταν στην εντατική σε καταστολή, μπήκαμε να το δούμε σε οι τρεις μας, τα τρία του παιδιά, με το που πατήσαμε το πόδι μας, μας εστάθηκε, προσπαθούσε να ανοίξει τα μάτια του για να μας κοιτάξει. Ανοιγόκλεινε το στόμα του και μας έκανε μορφασμούς για να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτή ήταν η τελευταία μας επικοινωνία. Μια μέρα πριν φύγει από τη ζωή, ο μεγάλος μου αδερφός του είπε: «Μπαμπά, οι γιατροί λένε ότι έχεις γερή καρδιά, ήρθε η ώρα να την αφήσεις να ξεκουραστεί». Από την επόμενη μέρα μάθαμε τα δυσάρεστα. Ο πατέρας μου πάλεψε όσο λίγη. Πάλεψε γιατί αγαπούσε τα παιδιά του και δεν μπορούσε να μας αποχωριστεί. Πληγώθηκε πολλές φορές στη ζωή του από ανθρώπους που θεωρούσε δικούς του, όμως ποτέ δεν κράτησε κακία. Μας έμαθε να ζούμε με αξιοπρέπεια, ηρεμία και χωρίς μίσος. Η απουσία του είναι αβάσταχτη και όμως μέσα στον πόνο μου νιώθω μια μικρή ανακούφιση, γιατί η ψυχή του επιτέλους ξεκουράστηκε. Και ένα τελευταίο πράγμα που του έλεγα συχνά στο νοσοκομείο: «Είσαι η ζωή μου, μπαμπά, και αν χρειαστεί να τη ζήσω με μισή καρδιά, θα τη συνεχίσω για σένα». Ο κόσμος γνώριζε το όνομά του, εμείς γνωρίζαμε την καρδιά του. Αυτά έγραψε λοιπόν η Ιωάννα Άντζα για τον πατέρα της, τον αδικοχαμένο Παρασκευά Άντζα.

Λοιπόν, να πάμε στην Νίκη Βόλου, όπου στο τραπέζι για την τεχνική ηγεσία της ομάδας βρίσκεται και το όνομα του Αλέκου Βοσνιάδη. Σήμερα, πληροφορίες και ανέλεγχοι παρακολουθούν την περίπτωση του, εξετάζοντας τα δεδομένα μιας πιθανής επιστροφής. Ο πολύπειρος τεχνικός που έχει ανεβάσει αρκετές φορές ομάδες είχε βρεθεί μια ανάσα από την Άθενς Καλυθέα. Όμως η πιθανή συνεργασία φαίνεται να αναβάγησε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να συνεχίζει να αναζητά την επόμενη προπονητική του πρόκληση.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οριστικές εξελίξεις για το Στέλιο Μαλεζά στην Νίκη Βόλτα, πάντα είναι ανοιχτά και ένας από τους προπονητές που δεν μπορεί φυσικά να περάσει απαρατήρητος για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στη Super League 2, είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης. Με τις τόσες επιτυχίες που έχει.

Ο δυνηρό υποβασμό τη χειρόνα στη δεύτερη κατηγορία τη Ισπανία φέρνει αναγκαστικά μια πλήρη αναθεώρηση στο έψυχο δυναμικό τη ομάδα. Το φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο σχεδιάστηκε για τα σταλόνια τη Λαλίγκα πρέπει πλέον να χτιστεί από την αρχή με τη δίκηση του συλλόγου. Με τα νέα δεδομένα να έχει την αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα τη δεδομένη αδυναμία να διατηρήσει στο ρόστερ τη τα λεγόμενα βαριά χαρτιά τη, τα ποδοσφαιρικά πάντα έτσι. Ανάμεσα στα ονόματα που αναμένεται να κολλήσουν μαντήλι, όπως λέμε, με το Μοτιλίβι αυτό το καλοκαίρι, είναι αυτό που ξεχωρίζει το πιο εμπορεύσιμο περιουσιακά στοιχείο του συλλόγου και αναφίβολα ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο διεθνής μαροκινός μέσος, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2030, αποκτήθηκε να αποτελέσει τον ηγέτη της ομάδας. Όμως το διεθνές του βέλος καθιστά απαγορευτική την παραμονή του. Στην ομάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, ο υποβασμός της Χιρόνα ενεργοποιεί ειδικούς όρους στα συμβόλαια κορυφαίων παιχτών με τη ρήτρα αποδέσμευση του Ουναΐ να δέχεται κατακόρυφη πτώση, όπως εκτιμάται από το περιβάλλον του 26χρονου χαφ. Το ποσό για την ελευθερία του ορίζεται πλέον γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια τιμή ευκαιρία για τα δεδομένα, την ηλικία και την ποιότητα του βασικού στελέχου της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Γεγονός το οποίο αναμένεται να προκαλέσει συνωστισμό, όπως λέμε, στα γραφεία της ισπανικής ομάδας από συλλόγους για να τον αποκτήσουν. Η συγκεκριμένη εξέλιξη γύρω από το στάτους και την τιμή του Ουναΐ παρουσιάζει ιδιαίτερα ελληνικό ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον και από την ελληνική πλευρά. Για το μαροκινό στάρ που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό, ενώ το όνομά του είχε απασχολήσει έντονα το ρεπορτάζ των Παρασίνων και σε μεταγενέστερο χρόνο, προτού τελικά πάρει τη μεταγραφή του για την Χιρόνα, η οποία έχει αυτόν τον οδυνηρό υποβιβασμό. Με τη ρήτρα του πλέον να κλειδώνει σε ένα άκρος δελεαστικό και προσιτό επίπεδο για τα οικονομικά δεδομένα των μεγάλων του εγχώριου Real Estate, το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ δεν αποκλείει να πέσει ξανά στο τραπέζι και να απασχολεί σοβαρά κάποιες από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες στο τωρινό μεταγραφικό παζάρι.

Αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί τι σημαντικέ αλλαγέ που γίνονται στη Λίβερπουλ και να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ τη νέα σεζόν, εμφανίζεται ο Κώστας Τσιμίκας. Δεν το βάζει κάτω. Και σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο τον Μπεν Τζέικομπς, ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ είναι αποφασισμένο να δουλέψει σκληρά μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να πείσει τον νέο προπονητή του τον κόκκινο όπως αξίζει να παραμείνει στην ομάδα ως η βασική εναλλακτική πίσω από τον Μίλος Κέρκες στο αριστερό άκρο της άμυνας. Η απόχρωση του Άντι Ρόμπερτσον από το Άνφιλντ αφήνει κενό στη συγκεκριμένη θέση και ο πρώην παίκτης Ολυμπιακού θέλει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία με στόχο να επανέλθει δυναμικά στα πλάνα. Του Μερσέι Σαν, την περασμένη σεζόν, 30χρονος αμυντικός, αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρώμα, μετρώντας συνολικά 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι Τζιαλολόσοι δεν προχώρησαν τελικά στην αγορά του, ο Τσιμίκας βλέπει το φετινό καλοκαίρι μια μεγάλη ευκαιρία για restart, όπως λέμε, στην καριέρα του και επιστροφή στη Λίβερπουλ με αυξημένες φιλοδοξίες και απαιτήσεις.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Επιστρέψαμε μετά το 1, break και τα διαμεσικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο Διαποτιστής στο 943 Derbent Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων Μιχάλης Ολές και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Μιχάλης Ολές θα πάρει το σκητάλι στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά.

να σας πω και ένα ανέκδοτο για να ακριώσετε δικά μου, έτσι τα δημιουργώ επιτόπου. Ένα ζευγάρι λοιπόν επέστρεψε στο σπίτι από τα ψώνια που είχε, για τα οποία είχε πάει. Ο σύζυγο λέει στη σύζυγο, ο σύζυγο λοιπόν λέει στη σύζυγο: μπράβο, ωραίο το φόρεμα που επέλεξε να πάρει. Η σύζυγο απαντά: μα δεν είναι φόρεμα. Είναι η κουρτίνα για το μικρό παράθυρο που έχουμε στην κουζίνα. Και συνεχίζει η σύζυγος: ποτέ δεν μου δίνει σημασία.

για απώλεια του Champions League δεν πτώησε την Arsenal, η οποία έχει οργανώσει την παρέλαση που γίνεται τώρα για την κατάκτηση της Premier League την επομένη του χαμένου τελικού. No throne, no easy ride, but we've got truth we can... Οι υποστηρικτές του Μικέλ Αρτέτα πήραν αγκαλιά το τρόπαιο, ανέβηκαν στο Πούλμαν και κάνουν το γύρο του Λονδίνου με χιλιάδες κόσμου να σειρέσουν τους δρόμους για να δει από κοντά και να χειροκροτήσει τους πρωταθλητές.

οι χιλιάδες φίλοι της Άρσεναλ συμπαρίσατε ηθικά στον Γκάμπριελ που έχασε εκείνο το πέναλτι. Αλλά όπως είπαμε, αυτές τις στιγμές τις περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο, αυτές τις στιγμές τις έχει γενικότερα ο αθλητισμός.

στα διεθνή φιλικά παιχνίδια, αυτά που είχαμε σε αφήσει εκκρεμότητα. Το Ελβετία, η Ιορδανία τελείωσε με τελικό σκορ 4-1. Στο 28ο λεπτό έχουμε Τσεχία, Κόσοβο είναι στο 2-0. Στο 31ο λεπτό έχουμε το πράσινο ακροτήρι Σερβία 1-0. Και στο 3ο λεπτό έχουμε το Πολωνία, Ουκρανία είναι στο 0-0. Θυμίζω προηγουμένως είχαμε Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1. Νότια Κορέα, Τρινιντάντ και Τομπάκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0. Ιαπωνία, Ισλανδία και αυτό 1-0. Και Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0.

μπάσκετ στο Ισραήλ στην πρώτη περίοδο. Τώρα ξεκίνησε το μάτς. Χάπολ Τελ Αβίβ. Μακάμπι Ρισόνη στο 3-2 στα πλέον. Πολύ νωρίς ακόμα. Στο ξεκίνημα είναι το μάτς.

Κάθε επιτυχία έχει την αξία της. Έτσι λοιπόν, μια ιστορική σελίδα έγραψε ο Σίλας Έδιψου στο μπάσκετ, καθώς επικράτησε τη Παλαχακή με 77-67 στον τελικό του Final Four ανόδου. Το μάτς αυτό διεξήχθη στην Εστία και εξασφάλισε την άνοδό του στην Nations League 1. Και να πάμε τα πράγματα με τη σειρά, πώς ξεκίνησε αυτή η επιτυχία που έφτασε τώρα εδώ για τον Σίλα Έδιψου. Το καλοκαίρι του 2022, όταν τα αδέρφια Ρουμελιώτη ανέλαβαν τα ενία του συλλόγου, δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν ότι 4 χρόνια αργότερα η ομάδα της Βόρειας Εύβοιας θα βρισκόταν, όπως και έφτασε, μια κατηγορία κάτω από τις εθνικές επαγγελματικές διοργανώσεις. Στα 36 χρόνια ιστορία του, ο Σίλας πετυχαίνει τη μεγαλύτερη διάκριση της διαδρομής του. Πρωταγωνιστής του τελικού ήταν ο Αλέξανδρος Σπυρόπουλος με 26 πόντους. Με άξιους συμπαραστάτες του Παπαδάκη 17 πόντους. Και κάφτηκε με 13 πόντους. Οι νικητές, ο Σίλας Έδιψου επικράτησε και στα rebound, κυριάρχησε. 40-31 τα rebound και είχαν καλύτερα ποσοστά εντός παιδιάς, φτάνοντας έτσι δίκαια στη νίκη επί της Παναχαϊκής με 77-67, που σφράγισε την άνοδο στην Nations League 1.

Για να δούμε λοιπόν, θα δούμε τον Ουνάη και πάλι σε ελληνικά γήπεδα. Αφού δεν μπορεί να το κρατήσει Χιρόνα μετά τον υποβασμό της. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ η τιμή κίνησης. Για να δούμε, θα έρθει πάλι στην Ελλάδα. Αν δεν πάει σε κάποια άλλη και για λογαριασμό ποιας ελληνικής ομάδας θα έρθει, εφόσον έρθει.

Όπως εσύ, Σάικ, ο Άσο Σάικ, ο Μπερλίν Πινέδα, αγωνίστηκε ως βασικός για ένα ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Μεξικού με την Αυστραλία, που όπως είπα και προηγουμένως έληξε με σκόρ 1-0 υπέρ του Μεξικού, σε ρόλο δεξιού εξτρέμ έχοντας πίσω του τον Χόρχε Σάντσες. Δύο εβδομάδες λοιπόν μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την ΑΕΚ στο μάτς γιορτή με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, ο διεθνής σκάφ μπήκε εκ νέου σε αγωνιστικούς ρυθμούς, καθώς αγωνίστηκε στο φιλικό, όπως είπαμε, της πατρίδας του με την Αυστραλία στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Ο 30χρονος πολυσύνθετος μέσος που τα έχει κάνει όλα στην ΑΕΚ, μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει, πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για ένα μήχρονο με τον προπονητή του, τον Χαβί Αγκύρε, να τον χρησιμοποιήσει σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Μάλιστα, πίσω από τον Πινέδα αγωνίστηκε ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες, ο οποίος επίσης αντικαταστάθηκε στο μήχρονο για τη ιστορία του παιχνίδι, όπως είπαμε, έληξε 1-0 υπέρ του Μεξικού. Επόμενο φιλικό παιχνίδι και τελευταίο πριν το Μουντιάλ για την εθνική του χαφ του Δικεφάλου θα γίνει στις 5 Ιουνίου κόντρα στη Σερβία, η οποία βέβαια δεν συμμετείχε στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου.

Αυτά λοιπόν για τον Πινέδα, τον πολυσύνθετο άσο της Ένωσης. Που τώρα συμμετέχει στην πορεία της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού προς το Μουντιάλ.

Ο φίλος του Κώστα Παλαισίνα λέει: δεν πιστεύω και εγώ στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε, λέει, ολικές ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Και συμφωνεί με αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, ότι οι Παρίσιοι ζερμένοι, παρότι έλεγαν πολλοί ότι θα είναι κουρασμένοι, ότι θα είναι καμένοι από την παρουσία της Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων, δεν πτωήθηκε. Και κατέξε για μία ακόμα φορά την κορυφαία κούπα στην Ευρώπη.

Στο 20 λεπτό το Τσεχία Κόσοβο έχει γίνει 2-1 σε ένα ακόμα διεθνές μάτς που είναι σε εξέλιξη. Παραμένει στο 42 λεπτό το πράσινο κροτήρι Σερβία 1-0 και στο 15 λεπτό Πολωνία-Ουκρανία 0-0. Στις 10 παρέδες το παίζουν η Γερμανία-Φιλανδία και στις 10 και μισή οι Ηνωμένες Πολιτείες-Σενεγάλη.

να πάμε ποδοσφαιρικά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια ακόμα σημαντική ανανέωση είχαμε για την ομάδα της Χερσονήσου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η διοίκηση λοιπόν του Συλλόγου της Χερσονήσου ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας της με τον ποδοσφαιριστή τον Τάσο Νάτο. Παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο ρόστερ της ομάδος, έχοντας καταγράψει μέχρι τώρα συνολικά 58 εμφανίσεις. Τη σεζόν που έληξε ήταν βασικό γρανάζι της ομάδος με 34 συμμετοχές, 2 γκολ και 7 assist. Με τον τρόπο του λοιπόν και με αυτή τις, με τα πολύ καλά στατιστικά βοήθησε σημαντικά τόσο στην επίτευξη της ιστορικής ανόδου όσο και στην κατάκτηση του κυπέλου της ΕΡΣ Ηρακλείου. Τα πέτυχε όλα λοιπόν ο συγκεκριμένος παίκτης με τη Χερσόνησο. Και θα συνεχίσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ομάδα με την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία αλλά και την κατάκτηση όπως είπαμε του κυπέλου. Τα πέτυχε όλα.

Να μην πετάτε, παιδιά, τα αφήνετε τα ζωντανά, τα γατάκια και όχι μόνο όπου να είναι σε βουνά μόνο τους ανυπεράσπιστα. Για να μην έχουν άσχημη κατάληξη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αστική πανίδα του Δήμου Αθηνών μεταξύ άλλων. Που φιλοξενεί αδέσποτα ζωάκια, ζωντανά, γατούλες, σκυλάκια. Μην τα πετάτε λοιπόν στην τύχη τους έτσι, απλά και μόνο για να τα ξεφορτωθείτε. Η αστική παλίδα λοιπόν του Δήμου Αθηνών φροντίζει για την προστασία και ευημερία των αδέσποτων ζώων στην πόλη. Παρόμοιες οργανώσεις υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Αττικής και της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν προτιμότερο είναι να τηλεφωνήσετε εκεί να τα πάρουν. Για να έχουν προοπτική ζωή και όχι να τα πετάτε όπου να είναι. Και άστα στην τύχη τους έτσι. Nothing.

0: Ο φίλος ο Θανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει λοιπόν ο Θανάσης Κωστόπουλος ένα μήνυμα. Καλησπέρα και πάλι. Και λέει: καλησπέρα σας. Θα σας πω κάτι σχετικά με την κυρία Καριστιανού και αν θέλετε, διαβάστε το. Λέει: το διαβάζω όλα, φίλε. Στο Ελλαδιστάν λέει και η Κουτσή Μαρία θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Π.χ. λέει Φασούλας Κικίλιας Ζαγοράκης Ψινάκης και τώρα θα μας σώσει η Καριστιανού με το να γίνει τι λέει. Πρωθυπουργός, πάτε καλά λέει. Αφού υπάρχουν ονόματα που θέλουν να τα βάλουν με το Μητσοτάκη λέει και την σαπίλα της κοινωνίας. Γιατί η κυρία Καριστιανού δεν αρχίζει σαν βουλευτής σε κάποιο κόμμα που να πρεσβεύει λέει αυτά που και εκείνη πρεσβεύει. Δεν έχει λοιπόν σχέση με την πολιτική και θέλει κατευθείαν να φτάσει στην κορυφή. Πρώτα αρχίζουμε από χαμηλά λέει και σιγά σιγά βάζουμε υψηλότερους στόχους. Αλλά δυστυχώς κάποιος πρέπει να τη μαζέψει. Δεν είναι και δεδομένο ότι κάποιος πρέπει να αρχίσει από χαμηλά, αγαπητέ Θανάση Κωστόπουλε. Και δεν υπάρχει φραγμό στο να δημιουργήσει κάποιος δικό του κόμμα. Και το Ζαουράκι που λες ήταν πετυχημένο στην πολιτική του πορεία, έτσι. Κανείς δεν απαγορεύει από τον οποιοδήποτε να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: 943 Intervention Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα, αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλεπτους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Η Γκεστέπε ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς Νόα Σούντμπερτ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως δανεικός στον Άρη, όπως αναφέρουν βουλγάρικα μέσα. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανελήφθη ΠΑΕΦ. Η ΠΑΕΦ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρτ Νίκου Τσιαμ Κμά μέχρι το 2028. Ο Ντίμητρο Τσιγκρίνσκι είναι υποψήφιος να αναλάβει την κυπριακή ομάδα Ένι Κρασάβα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervented Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μένετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervented Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sport.

Λες, ο οποίος θα πάρει τις κιτάρες στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά. Και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Έλεγα λοιπόν ότι δεν επικρίνω, έτσι. Ούτε λογοκρίνω το φίλημα, το μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Αθανάσιος ο Κωστόπουλος. Έλεγα λοιπόν ότι κάθε ένας έχει δικαίωμα να δημιουργήσει κόμμα και να κατέβει σε εκλογές. Εγώ να σου πω την αλήθεια, φίλε Αθανάση Κωστόπουλο, ήθελα να έχει κόμμα η Μαρία Καριστιανού και έτσι έγινε. Και είμαι μεταξύ των δύο ότι θα ψηφιστώ, για να είμαι και ειλικρινής απέναντί σου και απέναντί σας, ή την Μαρία Καριστιανού ή τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το σχήμα που υπάρχει τώρα, του δώσα μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν τραβάει, παιδιά, το δεν τραβάει κάποιοι, το απορρίπτουμε. Όταν είναι κάτι καταστροφικό, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Έχουμε όλους τους αρνητικούς δείκτες, πρωτιές αρνητικούς δείκτες σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο. Οι πολίτες εδώ πέρα έχουν φτωχοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή? Δόθηκαν οι ευκαιρίες. Δεν τραβάει. Αυτά τα έχει πει και ο Κώστας και ο Καραμαλής, έτσι.

τι άλλο να πω, τα πράγματα της καθημερινότητας μιλάνε από μόνα τους. Υπερφορολογήσεις, τώρα έρχεται και ο δεύτερος, διπλός αυτοδιοικητικός ένφια. Η ακρίβεια καλπάζει παντού, χωρίς σταματημό, όλοι αναλυτικά, τι άλλο να πούμε δηλαδή. Δεν έχουμε κάτι προσωπικά με κανέναν. Και έχω την αίσθηση ότι η Μαρία Καριστιανού κάποια στιγμή θα γίνει υπουργός δικαιοσύνης. Είπαμε, εκτιμώ ότι θα έχουμε ανατροπές και αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και εδώ που τα λέμε και εγώ συμφωνώ μαζί σου, εδώ πέρασαν τόσοι άσχετοι που μας παρουσιάζονται ως τεχνοκράτες, ως ειδήμονες και προκοπή δεν είδαμε. Θυμάμαι κάποιους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας έβγαιναν στα τηλεοπτικά παράθυρα στα πρωινάδικα, στα μνημόνια, και έλεγαν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αλλά την ώρα της ψήφισης, ναι σε όλα. Θυμάμαι και το Γεράσιμο Γιακουμάτου που έλεγε ότι υπάρχουν και ψωμί που μπορεί να αγοράσει κανείς με 50 λεπτά. Για τα δικά τους παιδιά όμως θα αγόραζαν ψωμί με 50 λεπτά. Θυμάστε και που έλεγαν ότι μπορεί να αγοράζει και κανείς και λιγμένα τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και γάλατα. Για τα δικά τους παιδιά και για τη δική τους οικογένεια θα έπαιρνε κανείς λιγμένα τρόφιμα.

τα φάρμακα. Έχω μια φίλη που δουλεύει σε φαρμακείο. Συνεχίζουν να καλπάζουν προς τα ύψη. Σε λίγο δεν θα μπορεί ο κόσμος να παίρνει τα απαραίτητα φάρμακα για την υγεία του.

Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας με απαιτήσεις Ντουμπάι, έτσι παιδιά. Και αν επιβεβαιωθούν δικαστικά οι λαμογές, θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί που τις έκαναν. Ήδη επιβάλλεσε από το ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεπέρνει.

Ναι, τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιος νομίζετε ότι θα πληρώσει αυτόν τον λογαριασμό? Μα φυσικά εμείς. Φίλο, διαβάζω και το επόμενο μήνυμα που έχει στείλει φίλο μας. Έχοντας μεγαλώσει στο εξωτερικό, λέει, 25 χρόνια.

στην Ελλάδα έχω άλλη άποψη, λέει, έχοντας μεγαλώσει το εξωτερικό 25 χρόνια, λέει ο φίλος μας ο Θανάσης Κωστόπουλος, έχω άλλη άποψη, στην Ελλάδα έχετε καβαλήσει το καλάμι, λέει. Η κυρία Καριστιανού λέει, λοιπόν, χωρίς γνώση πολιτικής θέλει να έχει αυτοδυναμία για να σώσει τον τόπο από την σαπίλα, από τη σαπίλα, από τι, λέει. Ποιες είναι οι γνώσεις της κυρίας Καριστιανού σχετικά με την πολιτική, για πέστε μας. Γιατί δεν ξεκινάει από τα χαμηλά, μπαίνοντας σε κάποιο κόμμα για αρχή, χωρίς γνώσεις δεν μπορούμε να έχουμε τόσες υψηλές βλέψεις. Για τον εαυτό μας, δυστυχώς όχι μόνο οι Καριστιανοί, αλλά και αρκετοί δεν το καταλαβαίνουν σε αρκετά επαγγέλματα. Για να πετύχεις κάτι μεγάλο στη ζωή σου, πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά, γιατί αλλιώς θα φας τα μούτρα σου. Για να δούμε. Σίγουρα χτίζεις από την αρχή κάτι και συνεχίζεις αυτό το χτίσιμο προς τα πάνω. Αλλά με αυτά που έχει πει η Μαρία Καριστιανού, εκτιμώ εγώ, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος. Φαίνεται διαβασμένος άνθρωπος και το λέει πολλοί κόσμος, όχι μόνο εγώ. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους πολιτικούς που έχουν τελειώσει το Harvard. Είδαμε λοιπόν που μας κατέληξαν και αυτοί, έτσι.

Είδαμε και επιχειρηματίες που ξεκίνησαν από το μηδέν. Και έγιναν μεγάλοι και τρανοί με το σπαθί τους. Στο 30 λεπτό στο διεθνές φιλικό Πολωνία-Ουκρανία είναι στο 0-1. Οπωσδήποτε συμφωνώ και εγώ, Αθανάση Κωστόπουλο, ότι σε αυτές τις εκλογές πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πιστεύω θα είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές για τη χώρα μας. Δεν συγχωρούνται άλλα λάθη από κανέναν από εμάς.

Η Λίβερπουλ, είπαμε μέχρι για τον Κώστα Τσιμίκα, θέλει να πιάσει όλες τις ευκαιρίες που θα του δοθούν. Θέλει να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνη Ιραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ. Μετά την απομάκρυνση λοιπόν του Άρνε Σλότ, ο οποίος πλήρωσε τα κακό κείμενα της φετινής σεζόν και απολύθηκε από τους Reds. Στην Αγγλία ο Άντωνη Ιραόλα παρουσιάζει ως το μεγάλο φαβορί για να αντικαταστήσει το, και να πάει στον πάγκο της ομάδος. Και η Telegraph φέρνει στο φως περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την περίπτωσή του. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό δημοσίευμα, η ομάδα του Μέρσεϊ Σαντ πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε επαφές με την πλευρά του Ισπανού τεχνικού και ευελπιστεί να κλείσει και τυπικά η συμφωνία πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Πλησιάζει, παιδιά, η σέντρα, έτσι. Ο Ιραόλα φαίνεται πως αποτελεί την ιδανική επιλογή στα μάτια των ανθρώπων του κλαμπ, ιδίως μετά την εντυπωσιακή σεζόν που κατέγραψε στον πάγκο της Μπόρνμουθ, την οποία και οδήγησε σε μια ιστορική έξοδο στην Ευρώπη. Προεδομάδων, ωστόσο, αποφάσισε να αποχωρήσει ως ελεύθερος από το σύλλογο, με αρκετούς μυστήριες να χτυπούν από εκείνη τη στιγμή και μετά την πόρτα του. Πριν από τη Λίβερπουλ, συγκεκριμένα ήταν η Μίλαν που είχε προσεγγίσει για να πάρει τα ηνία από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, όμως τα δεδομένα άλλαξαν απότομα μέσα σε μερικές ημέρες. Πλέον οι Reds είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε επίσημες επαφές για να σφραγίσουν τον deal με ένα συμβόλαιο μακράς διάρκειας, το οποίο θα το δεσμεύει για τα υπόλοιπα χρόνια στο Anfield. Τα επιδιώσόδια εκεί στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League είχαν και ένα νεκρό και εκατοντάδες τραυματίες, το είπαμε και πριν αυτό στην εκπομπή.

Μπασκετικά στο Ισραήλ έχουμε στο ημίχρονο Χάπο Ελ Τελ Αβίβ με την Μακάμπι Ρισόν. 45-43 στους δύο πόντους η διαφορά, ίσον τίποτα δηλαδή. Μια κατοχή είναι η διαφορά.

Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Πανιόνιο, λοιπόν, μετά τη συμφωνία με τον Χουάν Φεράντο και την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη και του Ραφαήλ Πέτα, προχωράει και για άλλα πράγματα. Στον ιστορικό, στον Πανιόνιο, φαίνεται να βλέπουν και την υπόθεση του Μούργου που μένει ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο ίδιος πάντως έχει δώσει προτεραιότητα στο να βρει ομάδα από την μεγάλη κατηγορία, θέλοντας να δοκιμάσει την τύχη του στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο, η προοπτική του Πανιόνιου μόνο αδιάφορο δεν τον αφήνει, καθώς ο Πανιόνιος του προσφέρει ένα πλήρες πακέτο, προκειμένου να τον δελεάσει να αγωνιστεί μετά και ανέρυθρα. Είναι και ο Τσέλιος που έχει και αυτός προσέγγιση από τον Πανιόνιο, περίπτωση παρόμοια με εκείνη του Μούργου. Ο Τσέλιος θέλει να προσπαθήσει και αυτός να κυνηγήσει τη συμμετοχή του σε ομάδα της μεγάλης κατηγορίας. Ωστόσο η Καλαμάτα στην οποία αγωνίστηκε έχει επιλέξει τον Παπαγιωργίου, πρώην παίκτη του Πανιωνίου. Ο Πανιόνιος φαίνεται να τον έχει προσεγγίσει, όμως και ο Πασαραϊκός, όπως και ο Πασαραϊκός, και αναμένεται να γίνει, θα λέγαμε, μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες, προκειμένου να κερδίσουν την υπογραφή, το ζητούμενο αυτό είναι βέβαια, του έμπειρου επιτελικού μέσου.

Σε ό,τι να κάνει με χρειάζεται τον goalkeeper, η αποχώρηση του Νίκου Γιαννόπουλου μετά από δύο χρόνια, στα οποία αποτέλεσε τον Γκέρβερο, θα λέγαμε, στην αιστεία των Κιανέλθων, αλλάζει τα πράγματα. Και οι άνθρωποι της ομάδας καλούνται να εντοπίσουν τον επόμενο νούμερο 1, τον goalkeeper, που θα δημιουργήσει με τον Σκαφίδα και Σαρακασίδη μια πολύ δυνατή τριάδα. Στην λίστα αυτή υπάρχουν δύο ονόματα, ενός παλιού γνωστού της ομάδας και ενός έμπειρου Έλληνα goalkeeper. Ενώ δεν αποκλείει να γίνει και μια κίνηση για έναν ακόμα στόπερ που θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο το δίδυμο Αυλονίτη Ζούλια. Από το επάνω ράφι λοιπόν έχει ψωλήσει μέχρι τώρα με τα γραφικά Πανιώνης και έτσι θέλει να συνεχίσει ώστε να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του και να κάνει το μεγάλο άλμα για επιστροφή μετά από κάποια χρόνια στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.

Να υπενθυμίσω, ο ιστορικός ο Πανιώνιος ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1890 στη Σμύρνη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Να πούμε ότι η επανένωση έχει υποβαθεί από την πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, πρώτη εθνική και Super League, συνολικά τρεις φορές στην ιστορία του. 1992 που υποβάθηκε για πρώτη φορά, αλλά επέστρεψε άμεσα στη μεγάλη κατηγορία. Το 1996 που υποβάθηκε για δεύτερη φορά, επιστρέφοντας όμως κατευθείαν την επόμενη σεζόν. Και το 2020 υποβάστηκε για τρίτη φορά εξαιτίας σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Η ομάδα δεν κατάφερε να δηλώσει τότε συμμετοχή στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Τρεις φορές μόνο έχει υποβαστεί, η τελευταία ήταν το 2020. Και τώρα ο Πανιώνιος το προσπαθεί ακόμα πιο δυνατά με τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται να επιστρέψει στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε πολύ λίγο πάμε πάλι σε ένα ακόμα break, σε διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervenne Sports. Μαζί με τα μηνύματά σας μην ξεχάσετε και το δώρο του σταθμού «Το ταξίδι στις Πέτσες». Άρα για συμμετοχή στέλνετε στο ίδιο Viber το 6939-943-943. Απλά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το ταξίδι μετά από κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη 5η 5 Ιουνίου. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Πέτσες».

0: 943 Intervetten Sports.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
3: 943 Intervetten Sports.

Περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο για σήμερα τη εκπομπή ο διαποτιστής των 943 Τελβέντε Sports. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα για ένα μισάωράκι ακόμα. Στο μικρόφωνο αυτές τις 4 ώρες ο Φώτης Κατσούφης. Όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 8 το απόγευμα και τις 2 μέρες, συνολικά 8 ώρες. Κάποιες φορές εμφανίζουμε και σε ημέρες της καθημερινότητας, θα το έχετε διαπιστώσει. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιάννης Γιαννικόπουλος και ο Μιχάλης Σοηλές, ο οποίος Μιχάλης Σοηλές από τις 8 και μετά θα πάρει αυτός τη σκυτάλη στο μικρόφωνο.

Όπως είπα και πριν, η Ζαλγκίρις πήρε την πρόκριση στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Μετά το 103-93 επί της Λιέτ Καμπέλης. Συνεχίζοντας έτσι η Ζάλγκυρη στην πορεία της προς τον 26ο τίτλο της ιστορίας της. Για να δούμε θα μπορέσει. Νίκησε λοιπόν την Λιέτ Καμπέλη στη σειρά των ημιτελικών επικρατώντας με 103-93 στο τρίτο παιχνίδι. Και εξασφάλισε με συνοπτικές διαδικασίες στην παρουσία της στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μασούλης διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια. Η Ζαλγκίρις έδειξε την ανώτερότητά της αφού ολοκλήρωσε τη σειρά με 3-0 και συνεχίζει την πορεία της προς έναν ακόμα τίτλο.

κορυφαίος για τη Ζάλγκυρης σε αυτό το μάτς ήταν ο Μόζες Ράιτ με 25 πόντους και 5 rebound. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Αζόλας του Μπέλης, ο οποίος πέτυχε double-double με 20 πόντους και 10 rebound. Στους διψήφιους συμπεριλαμβάνεται και ο Σιβέρνε Φρανσίσκο με 14 πόντους. Για τη Λιέτ Καμπέλης, η οποία προσπάθησε αλλά δεν μπορούσε να ξεπεράσει την ανωτερότητα της Άλγκυρης, ο Κριστιάν Κουλαμά εξεχώρησε με 22 πόντους, 5 rebound και 4 assist. Ενώ ο Νταλουσεβίτσιους πρόσθεσε 15 πόντους και 6 rebound.

Μάλλον σε κανένα δεν έχει μπει ακόμα γκολ. Είναι όλα στο 0-0. Την Αλμερία Βαγιαδολίδ. Καστελιόν Εϊμπάρ. Τα μάτς είναι αυτά. Λα Κορούνια Λας Πάλμας. Μπούργος Ανδόρα. Σαντατέρ με την Κάντιθ. Και Σαραγώσα με την Μάλαγα. Στο 6ο λεπτό τα μάτσα αυτά είναι στο 0-0 όλα.

μπασκετικά έχει ξεκινήσει την τρίτη περίοδο στο μάτς Χάπολ Τελαβή με Μακάμπι Ρισόν, είναι στο 47-45, παραμένει στους δύο πόντους στη μία κατοχή η διαφορά.

Να πάμε στα της Παναχαϊκής, ένας επίσης ιστορικός σύλλογος που ψάχνεται τα τελευταία χρόνια για να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Συνάντηση ερημών εργασίας πραγματοποίησε στην Έλλας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού του Τάκη του Αντωνόπουλου. Τη συνάντηση αυτή πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος εκ μέρους της διοίκησης της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Συναντήθηκε λοιπόν με τον υπηρεσιακό παράγοντα και σύμβουλο του Περιφερειάρχη, τον Χρήστο Μητρογεωργό, με κεντρικό θέμα τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις στο στέγαστρο αλλά και τη σκεπαστή εξέδρα. Η συζήτηση αυτή, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επικεντρώθηκε στις βελτιώσεις που απαιτούνται ώστε η Επιτροπή Καταλληλότητας να ανάψει το πράσινο φως, όπως λέμε, για το άνοιγμα της εξέδρας. Η Περιφέρεια επιβεβαίωσε έμπρακτα τη στήριξή της, δεσμευόμενη για τη χρηματοδότηση των έργων συντήρησης, με ποσό βέβαια που αγγίζει αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το χρονικό πλαίσιο ωστόσο παραμένει πιεστικό, δεδομένου ότι ο χρόνος μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος λιγοστεύει. Η άμεση προτεραιότητα είναι η ανανέωση της υφιστάμενης άδειας, η οποία επιτρέπει τη χρήση της μίας κερκίδας, διατηρώντας έτσι το καθεστώς των δύο τελευταίων ετών. Παράλληλα, ο στρατηγικός στόχος παραμένει η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης το συντομότερο δυνατό, ώστε να ακολουθήσει νέος έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας. Στόχος είναι η πλήρης λειτουργία και των δύο εξεδρών, προσφέροντας στους φιλάθλους την ασφάλεια, πάνω απ' όλα αυτό παιδιάζει και την εικόνα που αρμόζει στην ιστορία της ομάδας. Οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα έχει ήδη αρχίσει.

Η ασφάλεια του, των φυλάθρων και του κόσμου γενικότερα προηγούνται όλων των άλλων και η πρόληψη, παιδιά, έτσι. Πριν γίνει το κακό όπως έγινε και στα Τέμπη. Μέχρι τότε τελικά αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά. Και μας έλεγαν ότι τα τρένα αυτά είναι από τα πιο γρήγορα της Ευρώπης μέχρι τότε.

Κάποιοι φίλοι έχουν στείλει μηνύματα και λένε ότι πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Κάποιοι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Και με την ευκαιρία αυτών των μηνυμάτων να πω ότι νέο δημοσίευμα από το Μεξικό βάζει στο προσκήνιο το μέλλον του Χόρχε Σάντζες, κάνοντας λόγο για πρόθεση αποχώρησης μετά το Μουντιάλ. Σύμφωνα λοιπόν με ανάρτηση του μεξικανικού λογαριασμού, ο Χόρχε Σάντζες φέρεται να εξετάζει σοβαρά το δεχόμενο αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ μετά το τέλος του Μουντιάλ. Όπως υποστηρίζεται από αυτό το δημοσίευμα, ο Μεξικανός διεθνής δεξιός μπακ δεν είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση που επικρατεί στο σύλλογο. Ενώ γίνεται λόγος ακόμα και για οικονομικές εκκρεμότητες προς το πρόσωπό του. Ειδικότερα και συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ δεν τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί με τον ποδοσφαιριστή. Ενώ υποστηρίζεται ότι υπάρχουν οφειλές 2 μηνών προς τον παίκτη.

Στο ίδιο δημοσίευμα ρεπορτάζ σημειώνεται πως η περίπτωση του Σάντζες παρακολουθείται ήδη από αρκετές ομάδες. Μάλιστα γίνεται λόγος για ενδιαφέρον τόσο από συλλόγους Ευρώπης όσο και από τις δύο και από δύο ομάδες του Μεξικού, οι οποίες εξετάζουν τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του 28χρονου αμυντικού. Από την άλλη πλευρά και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ ή του ποδοσφαιριστή σχετικά με τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ωστόσο το δημοσίευμα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στο Μεξικό και όχι μόνο. Και μιας αναφερόμαστε στον ΠΑΟΚ και τον Σάντζες, είπαμε και προηγουμένως ότι στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνουν οι δύο αγώνες εθνικής μας ομάδας για το Nations League με Ολλανδία και Γερμανία, οι δύο πιο δύσκολοι αγώνες. Το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, το επαναλάβαμε και το επαναλαμβάνουμε.

τα τελευταία δύο παίζουν αυτή την τραγωδία που ανέφερα μαζί με τα επεισόδια που έγιναν στη Γαλλία μετά το τελικό του Champions League. Με ένα νεκρό, εκατοντάδες τραυματίες και πάνω από 450 συλλήψεις. Αναφέρεται και σε αυτή την τραγωδία που συνέβη στην Πάτρα σε Τροχαίο, όπου ο πατέρας και ο γιος έχασαν τη ζωή τους, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Θα πει κανείς ότι καμιά φορά και με τα πόδια δεν είσαι ασφαλής, έτσι, αν δεν προσέξεις και αν δεν σε προσέξουν και οι υπόλοιποι και οδηγοί. Πριν από μερικούς μήνες υπήρξε μια περίπτωση ενός γνωστού που ήξερα, που δυστυχώς έφυγε από το ζωή όταν το χτύπησε αυτοκίνητο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο το αυτοκίνητο. Γι' αυτό πρέπει να έχει κανείς τα μάτια του 1400 και στην πλάτη ακόμα. Μπορεί να λέμε για αθλητικά και κάποιες φορές για πολιτικά, αλλά το πολυτιμότερο απ' όλα είναι η ζωή των ανθρώπων, παιδιά, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους, ακόμα και όταν περπατάμε. Προσεκτική και με τα πατίνια, γιατί βλέπω και κάποια παιδιά ανήλικα, παιδιά πάνε φουλαριστοί, περνάνε φανάρια, δεν ξέρω, δεν αισθάνονται τον κίνδυνο. Προσεκτική και πάνω στα μηχανάκια, παιδιά. Κάποιοι μιλάτε, οδηγάτε και μιλάτε με τα κινητά, είναι δυνατόν? Όταν μιλάς ειδικότερα πάνω σε μηχανή με κινητό, δεν μπορείς να επικεντρωθείς στην οδήγηση, δεν γίνεται αυτό. Όχι ότι πρέπει να μιλάει κανείς με το κινητό και στην οδήγηση αυτοκίνητο, έτσι. Έχουν γίνει δεκάδες τρακαρίσματα και μικροτρακαρίσματα. Και κάποιοι άνθρωποι με το κινητό στο χέρι δεν έχουν προσέξει τα πεζοδρόμια. Κάποιοι έχουν πέσει, κάποιοι έχουν σπάσει τις ομοπλάτες τους. Προσοχή, παιδιά, ιδιαίτερη προσοχή. Η υγεία όλων σας και όλων μας είναι αυτή που υπερτερεί όλων των άλλων.

στο 80 λεπτό στο διεθνές φιλικό που είναι σε εξέλιξη. Το πράσινο κροτήρι προηγείται 3-0 της Σερβίας. Και στο 56 λεπτό παραμένει το Πολωνία-Ουκρανία 0-2. Τα άλλα αποτελέσματα, παιδιά, στα διεθνή φιλικά τα έχω πει από πριν 2-3 φορές, έτσι.

Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στα μάτς που είναι σε εξέλιξη, ένα μάτς μόλις μέχρι τώρα έχει μπει γκολ. Και ενώ τα παιχνίδια είναι στο 20 λεπτό, έχουμε το Σαντατέρ με την Κάντιθ, είναι στο 1-0.

Έχουμε σε εξέλιξη και τον τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα γενικό στο Πόλο. Ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο τελικό με 15-12 στα πέναλτι. Και ενώ στο 4ο οκτάλεπτο η φωτεινή τριχιά με ρεσιτάλ 5 γκολ στα 6 τελευταία λεπτά είχε πρόξει τους ερυθρόλευκους της ερυθρόλευκης στη μεγάλη επιστροφή και στο 11-11 της κανονικής διάρκειας. Η πρωταθλήτρια λοιπόν βουλιαγμένη απάντησε την Παρασκευή στο Λεμό με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και με την τεχνικό την οικική λιώση. Να εφαρμόζει το τρίκ του Χάρη Παυλίδη στην εθνική ομάδα, κράτησε ο Ολυμπιακός στα 9 γκολ και με 11-9 έφερε τους τελικούς στο 1-1. Τρίτο τελικό λοιπόν, τρίτος τελικός τώρα που διεξάγεται. Τρίτος τελικός πρωταθλήματος στο Πόλο γυναικών. Για τον Ολυμπιακό προπονητής ο Γιώργος Ντόσκας έχει στη διάθεσή του της Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, η Σάντα, η Τριχά, η Άντριους, η Σιούτη, η Δρακοτού, η Ειρήνη, η Νίνου, η Βίτα Πλευρίτου, η Τορνάρου, Μιλιοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλης και Διρχαλίδου. Για την βουλιαγμένη προπονητή η Κική Λιώση έχει στη διάθεσή της της Κοτσιόνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, επίσης Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντοτού, Κρασά, Γιάουστρα, Ανδρεάδη, Μουρχάουζεν, Αγγελίδη, επίσης Καρίτσια, Ελμισάν και Κοβάσεβιτς. Το πρώτο οκτάλεπτο έληξε σώπαλε με σκορ 3-3.

Τώρα το μάτς είναι στο 5-3 με το, στο δεύτερο οκτάλεπτο. Με την Άντριους να σκοράρει. 5-3 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός της Βουλιαγμένης μέχρι στιγμής σε αυτό το τρίτο τελικό πρωταθλήματος γυναικών στο Πόλο. Προηγουμένως είχε κάνει το 4-3 Τορνάρου. Είπαμε και στις κοπέλες που αγωνίζονται τους προπονητές και την προπονήτρια της Βουλιαγμένης και την προπονητή του Ολυμπιακού, όλες τις κοπέλες που συμμετέχουν σε αυτό το μάτς. Για την εξέλιξη αυτού του αγώνα και το τελικό σκορ θα σας ενημερώσει και στη συνέχεια ο Μιχάλης ο Ηλίας, ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά. Σιγά σιγά η εκπομπή Ο Διαφωτιστής για σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, τελευταία μέρα της Άνοιξης και του Μαΐου, φτάνει στο τέλος της. Για 4 ώρες μαζί σας ήταν ο Φώτης Κατσούφης από το 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Μιχάλης ο Ηλίας, όπως είπα, από τις 8 και μετά θα πάρει τη σκυτάλη στο μικρόφωνο. Από μένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα για αύριο. Καλή επιστροφή από το τριήμερο. Αν και οι ιδιωτικοί πάλι παιδιά εργάζονται, έτσι, δεν ισχύει για αυτούς το τριήμερο. Κάποιοι ίσως να μην έχουν επιλέξει να μην εργαστούν, κάποιοι να μην ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Καλό ξεκίνημα του καλοκαιριού από αύριο, 1η Ιουνίου, και καλός μήνας. Όλα καλά σε όλους σας.

0: 943 Intervention Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευτους θα πραγματοποιήσει Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Αντρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Αντώνη Ράολα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Reds, Ιμπραχίμ Κονατέ, αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Ben Jacobs. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρώτη φορά τετράωρο, θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12.

σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου, φεύγει ο Μάιος, έρχεται ο Ιούνιος και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber στο τηλέφωνο 6939-943-943. Το ξαναλέω, 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Θα έχουμε ρεπορτάζ από τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, πώς προετοιμάζονται, πότε ξεκινάνε οι προετοιμασίες, ποια είναι τα μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν και πολλά άλλα σημαντικά.

Υπάρχει και διαγωνισμός ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή. Για τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπα και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης στις Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» εδώ στο σταθμό με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνου Πουρναρά. Για να λάβετε μέρος και να κερδίσετε αυτό το ταξίδι στις Πέτσες, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Καλή επιτυχία!

Σήμερα 31 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Έτσι έχει οριστεί από το 1988 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο λόγος είναι για να υπενθυμίσει στο παγκόσμιο κοινό τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος για φέτος είναι: ξεσκεπάστε τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη. Οι καπνοβιομηχανίες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με σκοπό να παγιδεύσουν τους νέους έναν κύκλο εθισμού, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ωστόσο, η επιρροή του εθισμού στον καπνό και την νικοτίνη μπορεί να αποτραπεί.

Τι άλλο έγινε στον κόσμο σαν σήμερα? Το 1905, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Θεόδωρος Δηρηγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από το χαρτοπαίχτη και λεσχιάρχη Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία ήταν η απόφαση του τότε πρωθυπουργού να κλείσει τις χαρτοπαιχτικές λέσχες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Ριαθόρ. Deportivo La Coruña Las Palmas. Η Las Palmas προηγείται 2-1 στο 41ο λεπτό. Τελευταία αγωνιστική για τη δεύτερη κατηγορία της της La Liga. Ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης στο 6ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 9-5 της Βουλιαγμένης στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης.

Έντονη μεταγραφολογία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, όπου ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τον Γκουίντο Ροντρίγκες, όπως έγραψε στο έξω Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ.

Ο 32χρονος μέσος αγωνίζεται στη Βαλένθια, είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε σύλλογο επιθυμεί, αφού το συμβόλαιό του με τους Ισπανούς εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου. Είναι μέσος και 30 φορές διεθνής με την Αργεντινή. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 βρίσκονταν στην αποστολή της ομάδας του Λιονέλ Μέση, που κατέκτησε το τρόπαιο στο φινάλι της διοργάνωσης. Τότε, ο φερόμενος ως μεταγραφικός στόχος των Ερυθρολεύκων, έπαιξε για 52 λεπτά στο παιχνίδι με τους Μεξικανούς. Ξεκίνησε την καριέρα του στη River Plate, πέρασε από την Defensa, την Τιχουάνα και την Αμέρικα, πρωτού πάρει το αεροπλάνο για την Ευρώπη με προορισμό τη Real Betis. Το 2024 φόρεσε τη φανέλα της West Ham και τον περασμένο Γενάρη μετακόμισε στην Ισπανία για τη Βαλένθια. Εννοείται ότι θα έχουμε πιο αναλυτικά τον Κώστα Σαμοθράκη να μας μεταφέρει και αυτός πιο αναλυτικά τι ισχύει, αν ή όχι.

Ήδη είναι γνωστό ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται. Όπως ότι ο κανονισμός των 10 δευτερολέπτων θα αφήσει που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο σε περίπτωση αλλαγής. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αργότερα.

0: Και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τη συμπρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Παναγιώτης Στεφάνου. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Από πού να σε ξεκινήσω, από τον ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε να δεις. Ιδιαίτερη επικαιρότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, λόγω και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Παρά τα αυτά, μπορούμε να πούμε 2-3 πραγματάκια, κυρίως ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ και τις νέες δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου που έχουμε από την Ρουμανία, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε για μια ακόμη φορά ότι η επιλογή του να αναλάβει τον ΠΑΟΚ πριν από μερικά χρόνια δικαιώνεται στον απόλυτο βαθμό. Ρωτήθηκε για το αν υπάρχει μια πιθανότητα να επιστρέψει στην Ρουμανία για να συνεχίσει εκεί την προπονητική του καριέρα. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Τον οδηγεί η καρδιά του και αυτή τη στιγμή νιώθει ότι η παρουσία του στον ΠΑΟΚ τον καλύπτει απόλυτα, ουσιαστικά πετώντας για μια ακόμη φορά τον μπαλάκι στον Ιβάν Σαββίδη, από τον οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει σχετικά με το μέλλον του Ρουμάνου τεχνικού. Και όσο πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας, τόσο περισσότερο και κορυφώνεται η αγωνία των οπαδών του ΠΑΟΚ όσον αφορά αυτό το θέμα. Πάντως ο Λουτσέσκου δεν δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα, λέγοντας ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και ότι ετοιμάζει την ομάδα για την νέα χρονιά. Ούτως ή άλλως αυτό προκύπτει και από κάποια μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν. Ένα από αυτά είναι του Γιάννη Κωστή, του Λεβαδιακού, τον οποίο τον είχε δει ο Λουτσέσκου στις αναμετρήσεις μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού τη φετινή χρονιά. Τον 26χρονο κεντρικό, τον οποίο τον προορίζει για backup του ΜΕΙΤΕ στη μεσαία γραμμή. Και αν κρίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον θα προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, άρα κινείται και στα χνάρια του Λουτσέσκου, αν μπορούμε να βγάλουμε από αυτή την κίνηση ένα τέτοιο συμπέρασμα.
0: Αυτό έχει να κάνει και πιο πολύ και με τον ΟΣΔΟΕΦ, που είναι ανοιχτό ακόμα και θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια τα σενάρια λένε ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο ΟΣΔΟΕΦ, διότι δεν ικανοποιείται από τις συνθήκες που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Έτσι τουλάχιστον βγαίνει από τη Ρωσία. Και ίσως το θέμα Κωστή να είναι και μια απάντηση του δικεφάλου στην επικείμενη ίσως αποχώρηση του ΟΣΔΟΕΦ. Ο Κωστής, ο οποίος και πιο νέος είναι, Κύπριος επαναλαμβάνω, και με μεγαλύτερη όρεξη για ποδόσφαιρο, και ίσως να αποτελεί μια ιδανική επιλογή για το backup του ΜΕΙΤΕ.
0: Με το Σάντσες, αυτό που βγήκε τώρα τις τελευταίες ώρες, ισχύει?
1: Ότι?
0: Ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ γιατί του χρωστάνε μισθούς.
1: Δεν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ επίσημο, δεν βγαίνει κάποια απάντηση στο θέμα αυτό. Ο Σάντσες, ο οποίος ήρθε το χειμώνα στην Θεσσαλονίκη, δεν έκανε και τα φοβερά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Έμεινε στη σκιά, θα μπορούσε να πει κανείς, του Κένη. Και τώρα, αν αυτό αποτελεί μια ίσως δικαιολογία για να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός, δεν ξέρω. Μπορεί να φτάσει. Θα το δούμε όμως αυτό τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Από Άρη έχουμε τίποτα?
1: Από τον Άρη φαίνεται να γίνεται και πάλι στροφή από το Πράβετς στο Σλάτιμπορ, καθώς προς τα εκεί κινείται πλέον ξανά ο Γρηγορίου για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του. Αν και είχε προκριθεί αρχικά το Πράβετς της Βουλγαρίας, εκεί δεν βρίσκονται αντίπαλοι για φιλικά παιχνίδια. Στην Σερβία είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά πιθανούς αντιπάλους για φιλικά παιχνίδια της ομάδας. Και κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα κατευθυνθεί ο Άρης για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στον Άρη που κινούνται πάντα και μεταγραφικά, μετά το τέλος του Αθανασιάδη θα κινηθούν σίγουρα για την απόκτηση ενός τερματοφύλακα. Περιμένουν την απάντηση από τον ταξιάρχη Φούντα. Και έχει βγει και ένα σενάριο σχετικά με τον Σούντμπεργκ, ο οποίος κατευθύνεται προς την Γκεζντέπε στην Τουρκία. Οι Τούρκοι που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τον Άρη για να αγοράσουν τον Σούντμπεργκ. Άρα το φετινό καλοκαίρι αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσοδοφόρο για την ομάδα, διότι πέραν των 3,5 εκατομμυρίων του D&D αναμένεται να βάλει στα ταμεία λεφτά και από μια πιθανή αποχώρηση πώληση του Σούντμπεκ.
0: Μάλιστα. Από Ηρακλή έχουμε κάτι?
1: Από Ηρακλή μένουμε σε αυτά που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρα πολλά σενάρια μεταγραφικής φύσεως. Η πρώτη ανακοίνωση μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος, την τρίτη πιθανότητα, θα αφορά τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος θα υπογράψει διετέ συμβόλαιο με τον Γυραιό. Υπάρχουν δηλώσεις του Γιάννη Κόντι, του νέου συμβούλου επί αγωνιστικών θεμάτων του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος τονίζει ότι ο φετινός Ηρακλής τον θυμίζει του Άρη, τον Άρη της χρονιάς εκείνης που έκτισε την ομάδα για να κάνει την ευρωπαϊκή πορεία που όλοι θυμόμαστε. Ο Κόντις, ο οποίος έχει αναλάβει ουσιαστικά να χτίσει τον φετινό Ηρακλή, βλέπουμε τι κινήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα και αναμένονται εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη και μετά, επίσημες ανακοινώσεις πλέον με αποκτήσεις ποδοσφαιριστών. Ο Ηρακλής, ο οποίος συνολικά θα αποκτήσει 15 ποδοσφαιριστές, 10 εκ των οποίων θα έχουν εμπειρία της ελληνικής Super League και 5 θα είναι επιλογές κατά πάσα πιθανότητα συνεργασία του Κόντι με τον Ματσάρη από την Ιταλία και άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αναμένεται να ενισχυθεί πάρα πολύ ο Ηρακλής σε αυτή την επιστροφή του στα 9 χρόνια μετά την
0: εξουσία
1: του 9 ετών από το πρωτάθλημα της Super League. Αναμένεται να κάνει μια δυναμική επιστροφή.
0: Αν μη τι άλλο, μακάρι να ζήσουμε και εμείς άλλες τέτοιες εποχές που η Θεσσαλονίκη ήταν στα γιορτινά.
1: Ναι, γιατί ο Ηρακλής έλειψε
0: προφανώς
1: από το πρωτάθλημά μας και κάνει τώρα μια δυναμική επιστροφή, νομίζω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις από τον Γυραιό, που ούτως ή άλλως από το περσινό ρόστερ ελάχιστοι θα παραμείνουν στην ομάδα και αυτοί σε δευτερεύοντα ρόλο.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια.

ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου για τα τελευταία νέα στις ομάδες Θεσσαλονίκης, για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, ο οποίος από εβδομάδα θα υπάρξουν εξελίξεις και νέα μεταγραφικά πρόσωπα.

φιλικά εθνικών ομάδων υπάρχουν, καθώς είμαστε πρώτων πυλών για το Μουντιάλ, εκεί όπου η Πολωνία είναι πίσω στο σκορ με 2-0 στις καθυστερήσεις, καθώς είδαμε ο Ρόμαν Γιάρεμς που πέτυχε ένα φοβερό γκολ. Στις 10 παρατέταρτο η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φιλανδία και στις 10:30 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη Σενεγάλη.

για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ισπανία. Μπαρτσελόνα Βαλένθια 19-32 είναι μπροστά οι νυχτερίδες στο 12ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Στο ημίχρονο, Γάνδι Γκένκ στο 0-0 για τα play-off του Europa League στο βελγικό πρωτάθλημα.

Έλεγα πριν για τους νέους κανονισμούς που θα εισαχθούν στο Μουντιάλ ότι ο κάθε παίχτης έχει 10 δευτερόλεπτα χρόνο να αποχωρήσει αφού του σηκωθεί το πινακάκι που δείχνει τον αριθμό του. Αν καθυστερήσει, τότε ο αντικαταστάτης του δεν έχει δικαίωμα να μπει αμέσως στο μάτς, αλλά πρέπει να παραμείνει μέχρι την πρώτη διακοπή με την πάροδο ενός λεπτού αγωνιστικού χρόνου. Ο κανονισμός αυτός θα εφαρμοστεί στο Μουντιάλ του 2026 και εντάσσεται στα μέτρα για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων. Κάτι αντίστοιχο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Ιαπωνία και Ισλανδία, όπου λίγο πριν το φινάλι της αναμέτρησης, ο Κρίστιαν Χλίνσον έγινε αλλαγή με τον Ίσακ Θόρβαλτσον να περνά στη θέση του, όμως καθυστέρησε την αποχώρησή του, ενεργοποίησε τον νέο κανονισμό. Για περίπου ένα λεπτό η Ισλανδία έμεινε με 10 παίχτες και μέσα σε αυτό το διάστημα η Ιαπωνία βρήκε τον γκολ της νίκης, μιας και ο Κόκι Ογκάβα σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γιουκινάρι Σουγκαβάρα, διαμορφώνοντας τελικό 1-0.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια στα ρεπορτάζ και για το υπόλοιπο της εκπομπής.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Στον απόϊχο του χθεσινού τελικού στο Champions League, η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης κοντρά στην Arsenal. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο που ήταν στη Βουδαπέστη να μας πει και αυτός τι είδε. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα από τη Βουδαπέστη και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Α, είσαι ακόμα Βουδαπέστη.
1: Ναι, είμαι ακόμα Βουδαπέστη.
0: Ωραία.
1: Αύριο επιστρέφω. Γεγονός είναι ότι αυτή η ομάδα, η Paris Saint-Germain, κάτοχος του Champions League του 25 που το είχε κατακτήσει στο Μόναχο συντρίβοντας στην Ίντερ με 5-0, εχθές επιχείρησε να κάνει το ίδιο, αλλά η πολύ καλά οργανωμένη σφιχτή άμυνα του Αρτέτα, όπως είπε και ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, ότι αυτή είναι μια πολύ βαρετή ομάδα και δεν μπορεί να πάει πουθενά ενώντας για την Arsenal, και έχει δίκιο. Αν εξαιρέσουμε στο 5ο λεπτό εκεί που η αγγλική ομάδα, η πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 25 χρόνια κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με εκείνη την καραμπόλα που έγινε όταν ο Μαρκίνιος, ο αρχηγός των Παριζιάνων, στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, χτύπησε πάνω στον Βέλγο Τροσάρ και αυτή επέστρεψε σαν να την έστειλε κάποιος με το χέρι στα πόδια του Γερμανού του Τάβερτς, ο οποίος έφυγε ταχύτατα την επίθεση και με ένα ωραίο σουτ νίκησε τον Ρώστρο Βλάκα τον Σαβόνο, δίνοντας το προβάδισμα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Αρτέτα, η οποία ήταν πολύ καλά στημένη στον αγώνα, στο χώρο έχοντας τον Μοσκέρα απέναντι, που είναι στόπερ έτσι, απέναντι στον αριστερό εξτρέμ τον Κβαρατσχέλια, από την άλλη πλευρά τον Ινκάπη που και αυτός είναι στόπερ, απέναντι στο Σακά και τα δύο σέντερ μπακ, τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες και τον Σαλιμπά, έκλεισαν όλους τους διαδρόμους, γιατί τους βοηθούσαν και ο Σακά από δεξιά και ο Ράις από αριστερά, έκλεισαν κάθε διάδρομο προς τον Ισπανό τροφλέκα τον Ράγια, με συνέπεια στο πρώτο ειδικά ημίχρονο να μην δούμε κανένα σουτ, καμία αξιόλογη προσπάθεια που να δικαιολογήσει ότι είμαστε τελικό, έτσι. Βεβαίως το πίστευα εγώ ότι στους τελικούς που ο σκοπός αγιάζεται μέσα, οι δύο παλεύουν για τη νίκη, για τα λεφτά εννοείται, 20 εκατομμύρια είναι η νίκη, έτσι. Λοιπόν,
0: έτσι ακριβώς.
1: Και έτσι λοιπόν οι Άγγλοι πίστευαν ότι με αυτό το υπεροχιάνιο που έχουν παρουσιάσει θα αντέξουν και θα φύγουν με το τρόπαιο στα χέρια, κάνοντας το 3-3 για τις αγγλικές ομάδες, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε το κόφερετζέ έχει πάρει τη Star Palace, το Europa League στον Βίλα. Οπότε ένα 3-3 καταλάβει κανένας πόσο θα ανέβαζε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποιες αλλαγές ο Λουίς Ενρίκε, ο σπουδαίος αυτός πάνω προπονητής, τράβηξε λίγο πιο πίσω την ομάδα του, ούτως ώστε να δει αν οι Άγγλοι θα προωθηθούν λίγο όπως και έκαναν. Έτσι λοιπόν άρχισαν κάποιες επιθέσεις, σε μία από αυτές μπήκε στην αντίπαλη περιοχή στο 56, αν θυμάμαι καλά, ή 62, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο Κβαρατσχέλια. Ο Μοσκέρα τον ανέτρεψε. Το πέναλτι αρχικά πήγε να το εκτελέσει ο Βιτίνια, όμως ο Πορτογάλος που και χθες ήταν εκπληκτικός για μια ακόμη φορά, νομίζω ότι καλύτερος κεντρικός χαφ δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κατά με τουλάχιστον, επειδή θυμήθηκε ότι στην αρχική φάση του League Pace είχε εκτελέσει πέναλτι εναντίον του Σάρσαλ, το οποίο το είχε αποκρούσει ο Ράγια. Εκεί λοιπόν που κράταγε την μπάλα και όλοι νομίζαμε ότι θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι, έδωσε την μπάλα στον Ντεμπελέ, κάτι που προφανώς ευνηδίασε και το Ράγια και τον Αρτέθα και όλους. Και ο Ντεμπελέ με άψογο, γιατί ο Ντεμπελέ είναι από τους ποδοσφαιριστές όπως ο Τζιάνι, ο Ριβέρα και άλλοι παίκτες που δεν είναι πολλοί, που χρησιμοποιούν με την ίδια ευκολία και τα δύο πόδια τους. Μπορεί να σουτάρει αριστερό με το πέναλι με το αριστερό, μπορεί με το δεξί. Εχθές το βάλε με το δεξί, στην άλλη γωνία ο Ράγια, στην άλλη γωνία η μπάλα. Σοφάρισε 1-1. Η Paris Saint-Germain το πάλεψε μετά, ειδικά θα μπορούσε ο Μπαρκολά που είχε μπει ως αλλαγή στη θέση του Κβαρατσχέλια να γίνει ο ήρωας της αναμέτρησης. Δύο φορές έφυγε στυλ Χάβερτς. Μόνος στην αντίπαλη εστία τον πρόλαβε και τις δύο ο Ράγια. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι πήγε στην παράταση, δεν άλλαξε τίποτα. Φτάσαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Όπως ξέρουμε σε μια ρώσικη ρουλέτα μετράει η ψυχραιμία, η τύχη.
0: Προτίστως έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Και εκεί είδαμε τον Εζέ. Βέβαια σήμερα ο αγγλικός τύπος απορώ γιατί τα έχει με τον Γκάμπριελ. Γιατί δεν τα βάζει με τον Εζέ που πλήρωσε πέρσι στην Κρίσταλ Πάλας 80 εκατομμύρια να τον αποκτήσει η Άρσεναλ. Δηλαδή επειδή ήταν ο τελευταίος ο Γκάμπριελ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και βεβαίως μπράβο στο Μαρκίνιος μετά που πήγε στο συμπατριώτη του, γιατί Γκάμπριελ Μαγκαλιάς Βραζιλιάνος, Μαρκίνιος Βραζιλιάνος, τον αγκάλιασε και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι.
0: Έτσι
1: το ποδόσφαιρο συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Το πέναλτι είναι θέμα τύχης περισσότερο. Εντάξει, πιο τυχερή η Παρίς σε αυτό το μέο που δίκαια κάτι στον τρόπο, έτσι. Ήταν αδικία για μένα να το πάρει η Arsenal. Άλλο η Premier League, άλλο το Champions League.
0: Καλά, προφανώς. Έτσι είναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, σήμερα, η Ειδική Επιτροπή της UEFA με Μπενίτεθ, με Ρόι Χότσον, με πολλά μεγάλα αστέρια του παρελθόντος που την αποτελούν, ανέδειξαν κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Champions League και δικαίως τον Βίτσα Κβαρατσχέλια, τον 25χρονο Γεωργιανό ποδοσφαιριστή που τον είχε πάρει τον Ιανουάριο του 25 η Παρίσι Σεντζερμέν δίνοντας 80 εκατομμύρια ευρώ στην Νάπολη. Και ο Κβαρατσχέλια ήταν αυτός που εποχής παλέτη οδήγησε τους Παρθενοπαίους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι. Και το δείχνει λοιπόν, πάρα πολύ τώρα αυτό, έχει ανέβει πάρα πολύ ο Γεωργιανός.
1: Βέβαια.
0: Αναδεικνύεται.
1: Γιατί και για μένα δεν έπρεπε να βγει ο Κβαρατσχέλια. Δεν ξέρω αν είχε ένιωση ενοχλής. Έπρεπε να βγει ο Ντουέ. Εκεί θεωρώ ότι ήταν λάθος του Λουίς Ενρίκε. Ο Ντουέ που χθες ήταν παρόν απόν, έτσι. Ο Μπαρκολά έδωσε γνώριο όταν μπήκε. Άρα, πας περιπτώσει τώρα. Από εκεί και πέρα τώρα, καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε. Αναδείχθηκε ο Τούρκος Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Καλύτερο γκολ του αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης, του Ρουανού Φεντερίκο Βαλβέρδε, που θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Εκείνο τον γκολ που είχε πετύχει εναντίον της Manchester City, που δεν το κατάλαβε τον Αρούμα σε αυτό το βαθμό και θα πήγε στα αλήθεια. Κορυφαία ενδεκάδα ο Ράγια της Arsenal. Στην άμυνα ο Γιορέντε δεξιά της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Γκάμπριελ της Arsenal με τον Μαρκίνιος, Paris Saint-Germain. Εδώ θεωρώ να πω ότι ο Πάτσο θα δικαιούται θέση περισσότερο από τον Μαρκίνιος. Αλλά εντάξει, δεν αποφάζω εγώ. Αριστερά ο Νούνο Μέντες που χθες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, ειδικά όταν μπήκε ο Μαντουέ και έτσι. Τόσο πολύ φέτος ο Νούνο Μέντες δεν έχει ταλαιπωρηθεί από αντίπαλο. Και ο Λίσε τον είχε ταλαιπωρήσει πολύ. Και ο Λίσε, έτσι, της Μπάγερ Μονάχου. Βγήκε παρεπιπτόντως ο Λίσε, βγήκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Μπουντεσλίγκα φέτος. Mm. Πάμε στη μεσαία γραμμή. Τα δύο χαφ, ο Ράις, ο Άγγλος ο Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ, όπως επίσης και ο Βιτίνια, που είναι υποψήφιος και για την Τσιμπάλα. Ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, που παρολίγο όταν ήταν στη Γούψη να χαθεί,
0: Έτσι.
1: Αν δεν είχε μεταγραφεί, αν δεν είχε πάει στην Παρίσι Σεντζερμέν και να πιστέψει τον εαυτό του και να τον βοηθήσει και ο Ενρίκε και ο Λουίς Κάμπος, θα είχε χαθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μετά έχουμε δεξιά τον Ολίσε, έτσι, οι δύο μεσοεπιθετικοί, αριστερά ο Κβαρατσχέλια, στη γραμμή πυρός ο Ντεμπελέ, 4-2-4 το σύστημα το έχει βγάλει η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟ, της ΕΠΟ λέω, της UEFA, με Ντεμπελέ και Χάρι Κέιν μπροστά. Τώρα, να δούμε τι έγραφε σήμερα ο διεθνής τύπος για αυτή τη μεγάλη επιτυχία της Paris Saint-Germain. Η Μάρκα, ξεκινήσουμε από τη Μάρκα, λέει η αποχώρηση του Εμπαπέ ξεπεράστηκε από πλευράς Paris Saint-Germain. Κατάφερε να πάρει το, να διατηρήσει το τρόπαιο. Συγχαρητήρια βεβαίως στην Παρή, έδωσε και ο Αντετοκούμπο, ο οποίος ήταν αυτός που χθες τον MVP του αγώνα που ήταν ο Βιτίνια, του έδωσε ο ίδιος ο Αντετοκούμπο το τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και μάλιστα μιλώντας και με τον Αρή του λέει, είσαι το είδαλμά μου, ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Είδε, ο Αντετοκούμπο έδινε το παιχνίδι μαζί με την οικογένειά του και το Γιώκητς στις εξέδρες. Η εκεί γράφει η ανίκητη, έχει δίκιο ότι η Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε, που μετά τα εκατομμύρια που είχε δώσει όταν είχε πάρει τον Νεϊμάρ με τα 222, τον Μέση ελεύθερο που τον πλήρωσε 50 εκατομμύρια το χρόνο, τον Εμπαπέ που τον είχε πάρει με 180 εκατομμύρια από τη Μονακό, τόσα μεγάλα αστέρια νωρίτερα, Καβάνι, Ιμπραχίμοβιτς και πάει λέγοντας, Ποτσετίνο, Αρτέτα, ένα φεγγάρι. Εν πάση περιπτώσει, ετοιμάζεται τώρα όπως δίνουν τα πράγματα να κάνει τη δική της δυναστεία, ειδικά όταν συνεργάζοντας ο Λουίς Κάμπος, παλιός τεχνικός διευθυντής Λιόν, με τον Λουίς Ενρίκε, που κατάλαβαν ότι οι ομάδες δεν χτίζονται καλέ οι ποδοσφαιριστές οι παγκόσμιας κλάσης, αλλά εδώ πάνω απ' όλα προέχει το ομαδικό συμφέρον, προέχει η ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, πραγματικά.
1: Έτσι, λοιπόν, δημιούργησαν μια εκπληκτική ομάδα που ξέρει να παίρνει ατρόπαια και τις νίκες, και αυτό μετράει. Όπου η Άρσεν βεβαίως, έτσι πρέπει να επισημάνουμε, τέλειωσε, τερμάτισε αίτητη το Champions League. Προς τη διαδικασία των πέναλτι, έτσι. Σε κανονικά παιχνίδια δεν είχε χάσει. Τώρα, η Sunday Telegraph λέει καταστροφική αστοχία του Γκάμπριελ. Εντάξει. Τώρα γιατί πήγε ο τρόπος στον Γκάμπριελ δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Ο Εζέ δεν το είχα στο πέναλτι. Γιατί δεν μιλάει κάτι για τον Εζέ. Εντάξει, επειδή ήταν ο τελευταίος ο Γκάμπριελ. Τι να πω τώρα, η Άγγλη είναι λίγο περίεργη. Η Γκατζέ Ντελοσπόρ λέει σκληρό λάθος του Γκάμπριελ. Ο ενήλικη έχει δημιουργήσει την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και βεβαίως το ESPN σημειώνει ο Ενρίκε έχει μπει πλέον στο κλειστό κλαμπ των σπουδαίων προπονητών που έχουν κατακτήσει τρεις φορές το Champions League. Βέβαια το Champions League τρεις φορές επίσης έτσι το έχει κατακτήσει ο Μπομ Πέισλι της Λίβερπουλ 77-78-81, ο Πέπ Γκουαρδιόλα 2009-2011 με την Μπαρτσελώνα και το 23 με τη Σίτι, ο Ζιντάν 16-17-18 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και βεβαίως ο πρώτος των πρώτων είναι ο Κάρλο Αντσελότη, 2 με τη Μίλαν το 3 και το 7 και 3 με τη Ρεάλ 14-22-24. Και τώρα Αντσελότη καλύτερα να οδηγήσει τη Σελεσάο όσο πιο ψηλά γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί έχει πολλά χρόνια να διακριθεί η ομάδα της Βραζιλίας. Έτσι και βεβαίως, όπως είπε κιόλας που ανακοίνωσε και τα νούμερα των ποδοσφαιριστών, γιατί ο προπονητής αποφασίζει και δικαίως, δεν μπορεί στην εθνική ομάδα αυτό που γίνεται στις ομάδες το έχουμε κάνει. Hollywood ή marketing, ο κάθε ποδοσφαιριστής διαλέγει όποιο νούμερο του αρέσει ή οπότε γεννήθηκε και βλέπουμε 88, 95, δεν ξέρω και εγώ, σε λίγο θα δούμε και 200 νούμερα. Εντάξει. Το 10 λοιπόν το παίρνει και δίκαιο ο Νεϊμάρ που θα αγωνιστεί κανονικά, δεν ξέρω αν θα είναι στην πρεμιέρα. Ο Αντσελότη λέει ότι θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, ένα μικρό είδημα, αστρονομήσιο μοιραίο και θα αγωνιστεί, αλλά και να μην αγωνιστεί το πρώτο παιχνίδι. Θα προχωρήσει η Εθνική Βραζιλία και θα το δούμε στα επόμενα μαθήματα. Το θέμα είναι ο Νεϊμάρ να καταλάβει ότι στα 34 χρόνια του είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, το πέμπτο αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και είναι η μοναδική ευκαιρία να διακριθεί πραγματικά τώρα και όχι να κάνει τις ιδιομορφίες του, για να μην πω και άλλη λέξη, μέσα στον αγροστό χώρο. Έχει το ταλέντο, έχει την κλάση, σοβαρότητα πρέπει να δείξει. Και πιστεύω ότι τώρα με τον Αντσελότη θα είναι πιο σοβαρός αν μη τι άλλο από ό,τι είχαμε δει στην Paris Saint-Germain ή και νωρίτερα στην Μπαρσελόνα. Να δούμε.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα να πούμε έτσι ότι η Paris Saint-Germain συγκέντρωσε 140 εκατομμύρια ευρώ φέτος. Έτσι, εκπληκτικό ποσόν. Από την άλλη πλευρά έχουμε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στη Λίβερπουλ. Μετά από δύο σεζόν αποχαιρετά τους κόκκινους ο Άρνε Σλότ, ο 47χρονος προπονητής. Την πρώτη χρονιά κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα χωρίς ποδοσφαιριστές, εισαγωγικά. Τη δεύτερη χρονιά που η ομάδα ενισχύθηκε πάρα πολύ, δεν ξέρω ποιος έκανε τις μεταγραφές, όμως ο ίδιος προφανώς νομίζω δεν τις έκανε ο Ρίτσαρντ Χιούς ή κάποιος άλλος. Έτσι λοιπόν τώρα αποφάσισαν να τον αποχαιρετήσουν, γιατί λέει η κατάσταση δεν πάει άλλο, η ομάδα πρέπει να προχωρήσει. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες του. Εντάξει. Έπρεπε να γίνει απαραίτητη αλλαγή. Βεβαίως ο Σλότ θα πάρει αποζημίωση 8 εκατομμύρια ευρώ, δικαίως.
2: Προφανώς.
1: Πρέπει να πούμε επίσης για το τελικό Champions League. Η κατοχή της μπάλας από πλευράς Arsenal ήταν η χειρότερη μέχρι τώρα στην ιστορία της μετεξέλιξης του πρωταθλητής στο Champions League, έτσι. Δηλαδή από το 2002 και μετά λέμε. Μέχρι τότε αρνητικό ρεκόρ ήταν πάλι της Μπαρσελόνα από τον τελικό της Arsenal από τον τελικό του 2006 που έχασε στη Γαλλία στο Σεντενί από την Μπαρσελόνα, τότε 29,7 ήταν η κατοχή των ποδοσφαιριστών του Αρσέν Βεγκέρ την εποχή εκείνη και τώρα έρχεται στο 24,7. Το αρνητικό ρεκόρ καταρρύπτει το άλλο αρνητικό ρεκόρ. Δηλαδή, εχθές όπως σωστά τόνισε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, παρετή ομάδα η Αρσενάλ. Κακοποίηση του ποδοσφαίρου έκανε ουσιαστικά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε εδώ στη Βουδαπέστη. Αντιθέτως είχαμε επεισόδια όταν αγωγήθηκε χθες ο πύργος του Άφελ για δεύτερη φορά και δικαίως με τη σημαία της Paris Saint-Germain, αλλά στο Παρίσι είχαμε ένα νεκρό, είχαμε 219 τραυματίες, το ένα νομίζει σοβαρά, και 780 συλλήψεις. Προφανώς η γαλλική αστυνομία θα έπρεπε να πάρει μαθήματα από την Ουγγρική, που εδώ δεν άνοιξε μύτη. Αλλά υπήρχε παντού διακριτική επιτήρηση σε όλους τους δρόμους. Τώρα να πούμε ότι ο Λεάο, ο διεθνής Πορτογάλος μεσοπιθετικός Μίλαν, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Μιλανέζους, τους άλλους πρωταθλητές Ευρώπης. Να δούμε πού θα πάει, γιατί πολύ φαντεζή παίκτη είναι, αλλά από ουσία δεν έχω δει. Δεν ξέρω, δεν με συγκινεί ο Λεάο.
2: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό, Μάνο.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε κάποια κίνηση να τον πάρει στην Αλ Νάσερ. Δεν ξέρω το αν θέλει και ο ίδιος να πάει. Ξαρτάει τι λεφτά του προσφέρουν. Θα δούμε. Αλλά βέβαια είναι μικρός ακόμα. Εντάξει. Θα δείξει. Τώρα, πιθανότατα, μια και λέγαμε για την Λίβερπουλ, όλα δείχνουν ότι ο αντικαταστάτης του θα είναι Ισπανός, ο Άντωνι Ιραόλα, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από την Μπόρνεμουθ. Μιλάει μαζί του ο Ρίτσαρντ Χιούζ, ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ. Νομίζω θα τα βρούνε. Στην Γερμανία τώρα, η Άντραχτ Φραγκφούρτης που είχε πάρει, αποδείχθηκε λάθος προπονητή, τον Άλμπερτ Βιέρα. Προφανώς είχαν βιαστεί τότε και ψάχανε για προπονητή. Πήραν τον Βιέρα από τη Σλοβενία. Ο Βιέρα τελικά ο Ισπανός δεν τα πήγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ξαναπαίρνουν τον Άντι Χούτερ που τον είχαν 5 χρόνια πριν, έτσι. Πώς θα φέρει ζωή. Λοιπόν. Και επίσης πρέπει να πούμε. Τώρα που έχει φύγει ο Άντριου Ρόμπερτσον, υπέγραψε τριετέ συμβόλαιο στην Τότερα, ο Κώστας ο Τσιμίκας του δίνει μια πρώτη τάξη ευκαιρία να παλέψει για να παραμείνει στη Λίβερπουλ.
2: Και νομίζω το δικαιούται, Μάνου.
1: Το νούμερο 3 θα είναι ο Ούγγρος, ο Μίλος, ο Κέρκες. Αλλά αφού δεν υπάρχει ο Ρόμπερτσον τώρα, γιατί να μην είναι.
2: Γιατί να μην πάρει την ευκαιρία
1: του Τσιμίκας. Ο δεύτερος, ο Κώστας ο Τσιμίκας είναι και πρώτος, έτσι, άμα τα καταφέρει.
2: Ναι.
1: Έτσι είναι. Και επίσης τώρα στην Ισπανία κυκλοφορεί το σενάριο ότι στο τράσφερ συγκεκριμένα ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, μπορεί να έχει μιλήσει κιόλας, με τον δανό 30χρονο στόπερ της Μπαρσελόνα που δεν τον υπολογίζει ο Χανς Φλικ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Ανδρέας Κρίστενσεν. Ναι. Επειδή ο Νίστρουπ είναι δανός, έτσι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσει να τα βρει μαζί του. Άλλωστε ο Κρίστενσεν δεν πρέπει να ξεχνάμε στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στην Κοπεχάγη, είχε πετύχει και ένα γκολ της βαρκαλάδης ομάδας.
2: Έτσι.
1: Είναι ένας εμπειρος ποδοσφαιριστής, 30 χρονών, δεν είναι μεγάλος, κάθε άλλο, θα δούμε. Τώρα πρέπει να δούμε ότι ο Μπεράλντο χθες που έπαιξε έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που κατακτά 2 συνεχόμενες φορές τη Champions League. Μέχρι τώρα το ρεκόρ το κατήχε ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκο της Ρεάλ που είχε πάρει 2 φορές συνεχόμενα Champions League σε ηλικία 23 ετών. 4 μηνών, 23 ημερών και έρχεται τώρα ο Μπεράλντο που μπήκε ως αλλαγή, θυμόμαστε, 22 χρονών, 6 μηνών, 6 ημερών, ο Βραζιλιάνος. Το ρεκόρ για Βραζιλιάνο, έτσι είναι. Θα δούμε.
2: Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό πάντως για αυτόν. Το μέλλον, λέω, διαγράφεται λαμπρό για τον Μπεράλντο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο?
1: Αυτά προς το παρόν. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό.
2: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Μάνος Ταραμόπουλος για τα διεθνή. Απολαυστικός θα πω εγώ.

Να αλλάξουμε ένα θέμα. Το Survivor ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα λόγω του τραυματισμού του παίχτη Σταύρου Φλόρου, ο οποίος κινδύνευσε με ακροτηριασμό στο πόδι του και έστειλε το δικό του μήνυμα δύναμης και επιμονής από το Μαϊάμι, καθώς περιέγραψε τη ζωή του μετά το σοβαρό ατύχημα στο διάσημο reality επιβίωσης, το οποίο οδήγησε στον ακροτηριασμό του ποδιού του. Ο παίχτης του reality δημοσίευσε φωτογραφίες από το Μαϊάμι, εμφανώς χαμογελαστός, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα αυτογνωσίας και ψυχικής δύναμης, το οποίο αναφέρεται στη δύσκολη διαδρομή που έχει διανύσει. Αναφέρει ο Έλληνας παίχτης ότι η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει, εξηγώντας πως επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή του όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μου. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι οδηγό στις ζωές μας γενικώς, και να μην αφήνουμε τις άσχημες στιγμές να μας στιγματίζουν και να έχουμε και δίπλα ανθρώπους οι οποίοι θα μας στηρίζουν πάντα, ακόμα και αν έχουμε φτάσει στο τέλμα μας.

Να θυμίσω εγώ για άλλη μια φορά το διαγωνισμό που τρέχει από το σταθμό. Ταξίδι στις Πέτσες. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για τη συμμετοχή και ενδεχομένως αν κερδίσετε, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη και τη λέξη «Σπέτσες».

Στο 64ο λεπτό στο Ριαθόρ, Deportivo La Coruña, Las Palmas. 1-2 προηγείται η ομάδα της Las Palmas. Να θυμίσω ότι η Deportivo La Coruña μαζί με τη Racing Santander έχουν προβιβαστεί στη La Liga και την επόμενη σεζόν θα παίζουν στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος.

0: Να και ένα ωραίο σκηνικό στο Παρίσι. Νιόπαντρο ζευγάρι βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα οπαδούς Paris Saint-Germain που πανηγύριζαν το Champions League και παντρεύτηκαν και είδαν και την ομάδα τους να σηκώνει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, επικρατώντας τη Arsenal 4-3 στα πέναλτι, ενώ είχε αναδειχθεί στην κανονική διάρκεια 1-1. Να ζήσουν τα παιδιά, να το πούμε και εμείς εδώ από το σταθμό. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιάννη Γιαννικόπουλου και η συνέχεια για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Intermeten Sports. Go! Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
3: αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για να ανοί. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνι νο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intermeten Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intermeten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας θα αντιμετωπίσει τη Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Εκατόν τρία χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανόλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ραόλα προκειμένου να κλείσει συμφωνία πριν το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Reds Ιμπραχήμ Κονατέ αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Ben Jacobs. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για το πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
11: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Πάμε σε ένα δικό μας παιδί που είναι στην Πορτογαλία και τη Sporting Λισαβόνας. Ο λόγος είναι για τον Φώτιο Ανίδη, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έκανε τη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στη Sporting, αλλά η πρώτη του σεζόν στα λιοντάρια δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε. Ο 26χρονος διεθνής φορ ξεκίνησε καλά, αλλά συνέχεια ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμό και δεν κατάφερε να βοηθήσει. Κατέγραψε έτσι 22 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ στο σύλλογο της Λισαβόνας. Και σε ένα προσωπικό του post στο social media έκανε έναν απολογισμό για την πρώτη του σεζόν στα λιοντάρια και πλέον ο στόχος του είναι να επιστρέψει υγιής και να βοηθήσει από την επόμενη σεζόν. Η πρώτη μου χρονιά σε αυτό το καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογο και όλους τους Sportinguistas για την υποστήριξη και την πίστη τους σε εμένα. Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό. Την επόμενη σεζόν θα επιστρέψω έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Σέντερφορ σε ανάρτησή του στο Instagram.

Στους Blaugrana στον απόϊχο της ανακοίνωσης του Άντονι Γκόρντον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 και αποκτήθηκε για 80 εκατομμύρια ευρώ από τους Blaugrana, από την Newcastle. Ο Άγγλος επιθετικός ξαφνιάζει τους πάντες λέγοντας όταν μιλούσε ισπανικά κατά τη διάρκεια των πρώτων του δηλώσεων. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μάλιστα ισχυρίστηκε πως ο λόγος που ξέρει να μιλάει τη γλώσσα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήξερε από πάντα ότι θα αγωνιστεί στους Blaugrana. Ήθελα να μάθω ισπανικά γιατί σαν παιδί πίστευα πως θα παίξω κάποτε στην Μπαρσελόνα, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Είχα ένα φυσιοθεραπευτή στη Newcastle και μιλούσαμε ισπανικά καθημερινά και του είπα ότι μια μέρα θα παίξω για την Μπάρτσα και πως ήθελα να μάθω τη γλώσσα. Έτσι αποκάλυψε. Ο Βρετανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος μέτρησε 39 γκολ, 28 ασίστ σε 152 συμμετοχές με τις Καρακάξες τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Αν μη τι άλλο, δικαιώνεται που οι άνθρωποι των Blaugrana τον επέλεξαν να τον προσαρμόσουν στο ρόστερ τους.

Στη Λα Λίγκα στη Σεβίλη ο πρώην πρόεδρος Φενέρμπαχτσε Άλι Κότς είναι έτοιμος να αναλάβει την ομάδα της Ανταλουσίας, καθώς είχε ναυαγίσει, όπως θυμάστε πριν λίγες μέρες, το ενδιαφέρον του Σέρχιο Ράμος, του πρώην παίχτη της Σεβίλης. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει λύση στην άκρη του τούνελ και αυτό είναι ο Άλι Κότς.

τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, τρέχουν οι μεταγραφές και βρίσκεται κοντά στη συμφωνία ο δικέφαλος του Βορρά με τον Ράικουαν Γκρέι, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

0: Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ και αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Λάκης Κονσιώτης να μας πει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Από πού να ξεκινήσω?
1: Βασικά, Σαββατοκύριακο, τριήμερο θα έλεγα και τα λοιπά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη επικαιρότητα, ήταν και ο τελικός του Champions League. Εκτιμήσεις κάνουμε περισσότερο τώρα αυτό το διάστημα, περιμένοντας, παρακολουθώντας τις κινήσεις των ομάδων για το τι πρόκειται να γίνει. Το βασικό για τους φίλους της ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα ήταν ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας στις ίδιες τιμές με πέρσι, κάτι σημαντικό. Αναγνώρισε η διοίκηση ότι πέρσι είχαν ανέβει κάπως υπερβολικά, οπότε τις διατήρησε στα ίδια επίπεδα παρά την επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ήταν κάτι που το δέχτηκε ο κόσμος με πολύ θετικό τρόπο βέβαια. Θυμίζω ότι οι κάτοχοι των διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Απλά θα πρέπει να πληρώσουν και την κάρτα φίλου της ΑΕΚ που είναι 50 ευρώ. Και εδώ περνάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την ερασιτεχνική αυτό. Εκεί όπου οι φίλοι της ΑΕΚ είναι κάπως δυσαρεστημένοι το τελευταίο διάστημα, βλέποντας τα τμήματα της ερασιτεχνικής να μην τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Τελευταίο ήταν το handball με την ήττα στον τέταρτο τελικό από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ, στο Γεωργίου Στασιμάτης, και γενικά και η απώλεια του τίτλου με 3-1 στις νίκες δημιούργησε μια δυσαρέσκεια. Εντάξει, πάντα όταν χάνεις δεν είναι ευχάριστο, αλλά το θέμα είναι στο τμήμα του handball που πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά στα μέσα της χρονιάς φάνηκαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ανέλαβε ο κύριος Ηλιόπουλος να βγάλει τη χρονιά και χρηματοδότησε γενναία την ομάδα και ελπίζουν όλοι σε μια έτσι αναβάθμιση της ομάδας από τη νέα χρονιά και να διορθωθούν κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και ύστερα, Μιχάλη, αν θες να συζητήσουμε πάλι τα δημοσιεύματα που υπήρχαν από την Τουρκία μεριά για τον Νίκολιτς και την Βεσίκτας. Δεν ανησυχούν όμως κανέναν εδώ στην ΑΕΚ. Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε πότε και πώς ακριβώς θα γίνει η ανανέωση, η επέκταση πιο σωστά του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς, του πρωταθλητή προπονητή με την ΑΕΚ, που ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον τη μεγάλη πρόκληση της συμμετοχής του στο Champions League τώρα μπροστά του, και μαζί με τον Ριμπάλτα σχεδιάζουν την φετινή ΑΕΚ, τις κινήσεις που θα γίνουν, και πιστεύω ότι μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κάποιο μεγάλο όνομα μάλιστα που θα έρθει στην Αθήνα.
0: Με τον Πινέδα ακόμα είναι στάσιμο το θέμα?
1: Με τον Πινέδα είναι στάσιμο και βέβαια, για να πω την αλήθεια, όσο μένουν στάσιμα αυτά τα θέματα πάντα ανησυχούν, γιατί η κουβέντα για την ανανέωση του συμβολαίου του έχει ξεκινήσει από πέρσι το Γενάρη. Δεν έχει προχωρήσει. Φάνηκε τώρα λίγο προς το τέλος του πρωταθλήματος ότι σε μια κουβέντα με τον Αντέντιτο ότι υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά του Μεξικανού, και από την πλευρά της ΑΕΚ υπάρχει επίσης θετική διάθεση για αύξηση σημαντική των αποδοχών του. Θυμίζω ότι παίρνει κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο τώρα εδώ ο Πινέδα. Με την αναπροσαρμογή θα πάει πάνω από 2, στα επίπεδα περίπου που είναι και ο Γιώβιτς τώρα δηλαδή. Βέβαια υπάρχουν οι σιρήνες από το Μοντερέι και από κάποιες άλλες ομάδες εκεί στην πατρίδα του, που μπορούν να του ικανοποιήσουν ακόμα μεγαλύτερες αποδοχές, και σε συνδυασμό με την έλευση τώρα του Αλμέιδα στη Μοντερέι.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω και εγώ τώρα, αυτό θα μου το πει.
1: Υπάρχει ανησυχία ότι θα περάσει πάλι τον Ατλαντικό. Δεν ξέρω, πάντως το συμβόλαιο του Πινέδα είναι μέχρι το 27. Υπάρχει προς το παρόν ρήτρα 8 εκατομμυρίων, που αν την ικανοποιήσει δηλαδή μια ομάδα, τον παίρνει την επόμενη μέρα το πρωί, αν θελήσει. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το σύριαλ. Θα έλεγα, γιατί μεσολαβεί και το Μουντιάλ. Χτες έπαιξε ο Πινέδα βασικό στο φιλικό του Μεξικού με την Αυστραλία στο 1-0. Φιλικό προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Θα τον δουν και άλλοι τώρα και σίγουρα θα προσελκύσει και άλλα βλέμματα.
0: Μάλιστα. Ακόμα παρακολουθώ και τις εξελίξεις με τον Μάριο Οικονόμου που είχε περάσει από την ΑΕΚ.
1: Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, Μιχάλη, ήταν να πέρασουμε στα άσχημα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν φαινόταν καλά τα πράγματα. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο Μάριος Οικονόμου ήταν πολύ άνηση αυτή η μάχη που είχε να δώσει. Δυστυχώς δίνει την από μια άνηση μάχη. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα τώρα, γιατί μάλλον μόνο σε αυτό ελπίζουν. Στον άτυχο πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, του διεθνή ποδοσφαιριστή, και μόλις 34 χρονών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, Λάκη. Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία στην εκπομπή σήμερα.
1: Εγώ, Μιχάλη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Πανσεραϊκός κλείνει 62 χρόνια ιστορίας, τρόπος ζωής και φωτιάς, όπως λέει. Τα Λιοντάρια συμπληρώνουν 62 χρόνια ιστορίας, δίνοντας την υπόσχεση ότι στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές, καθώς πριν από λίγες μέρες που βιβάστηκαν στη Super League 2 ως γνωστόν. Αναλυτικά το γενεθλιομήνυμα του Πανσεραϊκού, 62 χρόνια ιστορίας, 62 χρόνια τρόπος ζωής, 62 χρόνια φωτιάς. Ο Πανσεραϊκός δεν μετριέται σε κατηγορίες, μετριέται σε ψυχή και η ψυχή αυτή δεν σβήνει ποτέ. Στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές και εμείς πάντα επιστρέφουμε. Χρόνια πολλά, Λα Λιοντάρια, το μήνυμα της ομάδας των Σερών για τα 62 χρόνια ζωής που κλείνει η ομάδα από τις Σέρες.

Όπως είχα πει νωρίτερα, σήμερα είναι Πεντηκοστή, είναι η μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης σε ανάμνηση επιφύτης του Αγίου Πνεύματος Αποστόλους. Γιορτάζεται 50 μέρες μετά το Πάσχα και πάντα Κυριακή. Η Χριστιανική Πεντηκοστή έλκει την καταγωγή της από την Εβραϊκή Πεντηκοστή, η οποία γιορτάζεται από τους Ισραηλίτες 50 μέρες μετά το Ευρωπαϊκό Πάσχα, σε ανάμνηση της ημέρας που ο Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές από το Θεό στο όρο Σινά. Τη μέρα αυτή προσέφεραν στο ναό τα πρωτογεννήματα, δηλαδή τους πρώτους καρπούς, από τον θερισμό των Δημητριακών. Στο χριστιανισμό, η Πεντηκοστή θεωρείται η γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Την ημέρα αυτή έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, που επικάθισε με τη μορφή πύρινων γλωσσών πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων και τους φώτισε. Με το κήρυγμα του Πέτρου πίστεψαν και βαφτίστηκαν 3.000 άνθρωποι στο Χριστό και έτσι ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία στη Ιεροσόλυμα. Λίγα πράγματα για τη σημερινή γιορτή, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, όπου αύριο είναι και το γιορτή του Αγίου Πνεύματος.

Τελικό στο Ριαθόρ, Deportivo La Coruña, Las Palmas 1-2 και όλος ο κόσμος έχει μπει στο γήπεδο καθώς επιστρέφει η ομάδα από το La Coruña ξανά στα κορυφαία σαλόνια μετά την ταλαιπωρία που τράβηξε όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται από το 2018 στις χαμηλότερες κατηγορίες.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 9.30.

Και όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, η Σαντάντερ και η Λα Κορούνια στις δύο πρώτες θέσεις έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στην κορυφαία κατηγορία. Αλμερία στην τρίτη θέση, Μάλαγα στην τέταρτη, Λας Πάλμα στην πέμπτη και Καστελιόν στην έκτη θέση. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα παίξουν ένα mini Final Four για να αναδειχθεί η τρίτη ομάδα η οποία θα ακολουθήσει τη Σαντάντερ και η Λα Κορούνια στην κορυφαία κατηγορία.

0: Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Σειρά έχει ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Αμοθράκης στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα, φίλια, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω, από το Γκουίντο Ροντρίγκες?
2: Και ο Γκουίντο Ροντρίγκες, ρε φίλε. Το γκολ του Γιάρεμτσουκ θα ξεκινήσουμε.
0: Με το γκολ του Γιάρεμτσουκ. Ωραίο γκολ.
2: Λοιπόν, έχω αδυναμία. Τι να κάνουμε, δεν το κρύβω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και αδικημένος είναι στον ήταν στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, εφόσον βέβαια στηριχτεί, όπως είχε πει όλο και προτάσεις μια συνέντευξη που είχα κάνει όταν πρωτοήρθε ο Γιάρεμτσουκ, αν το στηρίξει ο προπονητής και ο σύλλογος και τον αφήσουν να παίξει την μπάλα που ξέρει, ο Γιάρεμτσουκ θα κάνει θαύματα. Και αυτό έγινε, το είδαμε και πρόπερση, στην πρόπερσινή χρονιά, έτσι, ένα κύπελο σχεδόν δεν έδωσε μόνο στον Ολυμπιακό. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, ο Γιάρεμτσουκ ήταν βασικό στο φιλικό παιχνίδι της Ουκρανίας με την Πολωνία που έγινε το απόγευμα και ξεκίνησε με μια γκολάρα στο 34ο λεπτό. Έμοιαζε πολύ με τον κόλπο που είχε πετύχει στο 5-0 στο κύπελο, ναι, με τον Ηρακλή.
0: Με τον Βόλο νομίζω ήταν.
2: Με τον?
0: Με τον Βόλο νομίζω ήταν.
2: Με τον Βόλο, ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Έξω από την περιοχή με μια βολία την έστειλε στο γάμα μετά από ατομική προσπάθεια. Και ήταν από τους κορυφαίους του φίλου στο φιλικό παιχνίδι. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Γιαρμολέγκο και ένας άλλος Ουκρανός που μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι σήμερα το πρωί ανέβασε στα social media ένα βίντεο στο οποίο έδειχνε να κάνει προπόνηση ατομική όλες αυτές τις ημέρες στο γυμναστήριο της Δυναμό Κιέβου. Μάλιστα την ευχαρίστησε την Ουκρανική ομάδα, την πρώτη ομάδα που του παραχωρεί το γήπεδο. Μιλάμε τώρα για μια περίοδο που όλοι ξεκουράζονται, έτσι.
0: Έτσι
2: βέβαια και αυτός θα ξεκουραστεί. Έδωσε αυτό το φιλικό παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχει άλλο η Ουκρανία μεθαύριο, αλλά μετά θα πάει διακοπές και είναι έτοιμος να επιστρέψει στις 29 Ιουνίου στο Ρέντι για να πάρει μέρος στην προετοιμασία. Είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει το κέι από τους δανεικούς που υπάρχουν μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό, Γιώργη, ότι θέλει την επιστροφή του, επιμένει στην επιστροφή του Γιάρεμτσου. Προφανώς είχε εκτιμήσει λάθος την κατάσταση τον Ιανουάριο. Όχι ότι τον άφησε να φύγει, αναγκαστικά θα τον άφηνε. Δεν μπορούσε από τη στιγμή που του είπε το παιδί ότι θέλω να φύγω να πάω κάπου να παίξω, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και όσο ήταν και ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή, αλλά γιατί δεν του έδωσε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε φέτος. Έτσι βέβαια η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με άσχημο τρόπο ο Γιάρεμτσουκ, ενώ ότι στην προετοιμασία ενώ μπήκε φουλ, πέτυχε 3 γκολ στα πρώτα φιλικά παιχνίδια, μετά έπαθε αυτό το πρόβλημα στη γάμπα και υποτροπή και έμεινε πολύ πίσω.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και γι' αυτό έχασε και τη χρονιά, αλλά πήγε στη Λιόν, πέτυχε 5 γκολ, 4 ασίστ, είχε ένα εξαιρετικό εξάμηνο. Η Λιόν φυσικά και δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια, είναι ξεκάθαρο με τα οικονομικά προβλήματα που έχει για να τον αγοράσει, να αγοράσει τα δικαιώματά του. Αλλά και έτσι να ήταν πάλι ο Μεντιλίμπαρ επιμένει και θέλει Γιάρεμτσουκ, για να μην τα απολυλογούμε, θα είναι στην προετοιμασία και δεν αποκλείται να είναι και βασικός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή, γιατί ο Ταρέμι νομίζω θα φύγει, θα φέρει πρόταση, είναι στο Μουντιάλ. Οπότε δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, πότε θα ενσωματωθεί με την ομάδα και κατά πόσο θα είναι έτοιμος στις 3 Αυγούστου όταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι, όταν είναι, συγγνώμη, το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε θα πάει με Γιάρεμτσουκ, όπως δείχνουν τα πράγματα. Τώρα τι θα γίνει με τον Κλέιτον, τον άλλο center forward, τον τρίτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα δούμε. Ανάλογα και με τις εξελίξεις με το θέμα τα Ρέμι και τα λοιπά. Αυτά για τον Ρόμαν. Τι μου είπες τώρα στην αρχή, για ποιον?
0: Γκίντο Ροντρίγκες.
2: Τι είναι αυτό?
0: Μεσοεπιθετικός της Βαλένθια, ακούγεται για Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, τώρα κάθε μέρα γράφονται ονόματα, ρε Σίγερκη, τώρα εντάξει, Δευτέρα έρχεται αυτή τη βδομάδα, συγγνώμη, θα έρχεται ο
0: Φορτούνς και Ουνάι Λόπεθ.
2: Ο Ουνάι Λόπεθ, συγγνώμη, ήμουν αφηρημένος γιατί κάτι έβλεπα. Και μαζί με το Φορτούνι θα είναι οι δύο πρώτες ανακοινώσεις του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Το αλλάξει αυτό, γιατί ο Ουνάι Λόπεζ είναι επιθυμία του προπονητή. Όπως επιθυμία του προπονητή είναι να παραμείνει και ο Ντάνι Γκαρθία, αλλά είτε παραμείνει είτε όχι, γιατί δεν είναι σίγουρο ακόμα, ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη εκεί, στο 6. Και μάλιστα συζητείται να πάρει ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Ετιέν Καμαρά. Ένα 96 αριστεροπόδαρος Γάλλος, παίζει στη Σαρλερουά και κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα.
0: Αυτός είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, θυμάμαι το.
2: Ναι, τον Ιανουάριο, έχεις δίκιο. Πάντως στον Ολυμπιακό βλέπουμε πολύ τον, αυτή την περίπτωση του Καμαρά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά σίγουρα τη βλέπουν. Υπάρχει αυτός ο στόχος και δεν θα τον αφήσουν εύκολα.
0: Μάλιστα.
2: Τι άλλο θέλεις, πες μου.
0: Τι άλλο να μάθουμε. Στρεφέτσα προχωράει η μεταγραφή του στην Πάρμα.
2: Ναι, φαίνεται ότι η Πάρμα δεν ξέρω αν θα δώσει 5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια για να τον πάρει τον παίχτη από την Κόμο. Φαίνεται ότι η Πάρμα θέλει, έχει κάνει ένα καλό εξάμηνο και αυτός. Φεύγουν τον Ολυμπιακό και παίζουν όλοι καλά. Αυτό είναι. Έχει κάνει ένα καλό εξάμηνο και θέλουν να τον κρατήσουν. Τώρα δεν ξέρω το πόσο, αν θα μπορούν να δώσουν αυτά τα λεφτά, αλλά προφανώς και στον Ολυμπιακό θέλουν να γίνει μια καθάριση στο ρόστερ. Και τι θα γίνει και με τον Καμπελά, τι θα γίνει με τον Μασούρα, παίκτες οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό, έτσι. Προφανώς. Και αποτελούν περιουσία του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός είχε ένα. Ο Καμπελά είχε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Πήγε δανεικός στην ΑΝΤ. Τι θα γίνει και με τον Αντρελουίς, έτσι.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι θα τον κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ. Να του δώσει τις ευκαιρίες που δεν του έδωσε τώρα αυτό το εξάμηνο. Αναγκαστικά, γιατί έπρεπε αυτός και ο Κλέιτον συνήθως, ή ο Κλέιτον και ο Ορτέγκα να είναι εκτός αποστολής, γιατί ήταν 7 οι μη κοινοτικοί. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το κοιτάξουν στον Ολυμπιακό, φίλε. Γιατί δεν μπορεί ο Μπεντιλίμπαρ, δεν θέλει να δουλέψει και δεν θέλει να το ξανακάνει ποτέ αυτό. Να αναγκάζεται να αφήνει δύο παίκτες.
0: Ναι. Να κόβει κάποιους εν ολίγης.
2: Να
0: κόβει κάποιους, να αφήνει κάποιους.
2: Ναι, να αφήνει εκτός αποστολής δύο παίκτες με τους οποίους δουλεύει όλη τη βδομάδα. Και άδικο το θεωρεί και ανέντιμο. Εντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Γίνεται μια συζήτηση, μήπως είναι 6 παίκτες τη νέα χρονιά, δεν το βλέπω. 6 μη κοινοτικοί εννοώ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων γίνεται μια συζήτηση γενικά στα αρμόδια όργανα.
0: Μάλιστα. Αυτά έχουμε κάτι άλλο.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτά γόρι μου.
0: Ωραία.
2: Προσωρινό, ότι υπάρχει εδώ, είμαστε να το μεταφέρουμε πρώτοι.
0: Προφανώς.
2: Και από αύριο νομίζω ότι και από Τρίτη κυρίως θα υπάρχουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τα μεταγραφικά θέματα αλλά και αποχωρήσεις. Θα τα παρακολουθούμε όλα και θα τα μεταφέρουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα.
0: Έγινε. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
2: Να είσαι καλό, καλά, καλό βράδυ, φλε.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, που από την Τρίτη θα υπάρξουν εξελίξεις. Τελικό σκορ στη La Liga ACB στο μπάσκετ, Βαλένθια Μπαρτσελόνα 102-77.

Συνεχίζεται και η προετοιμασία για την εθνική ομάδα, εκεί όπου ο Δημήτρης Γιαννούλης ακολούθησε θεραπεία και ατομικό, με το βάρος να πέφτει στην τακτική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Συνεχίζει την προετοιμασία της στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για τα παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία. Οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές θα γυμναστούν εκ νέου τη Δευτέρα 1η Ιουνίου σε προπόνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα.

Στο μπάσκετ η Χάπελ Τελαβίβ ξεκίνησε με ήττα στα τα play-off κόντρα στην Ρίζον. Χάπελ Τελαβίβ Μακάμπι Ρισόν 74-82. Μόλις break στο πρώτο παιχνίδι. Για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη γνώρισε το break.

Γιατί η Χάπελ κορυφαίος ήταν ο Γιάν Μαντάρ, ο οποίος είχε 20 πόντους, 4 rebound και 5 assist. Μότλεϊ προσθέτει 12,7 rebound και 2 assist, ενώ ο Μίσιτς μέτρησε 16 πόντους, 3 rebound και 4 assist. Ο Στίβενς μέτρησε 27 πόντους και 10 rebound για τη Μακάμπι Ρισόν, ενώ ο Ντεβόε Γκραντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 8 assist. Μόλις έχει ξεκινήσει και το Γερμανία-Φιλανδία, φιλικό προετοιμασίας για ενόψη του παγκοσμίου κυπέλου που έρχεται σε ένα μήνα.

that won't find. Είπαμε πως το διεθνές ποδόσφαιρο αυτό που δεσπόζει τώρα είναι το παγκόσμιο κύπελο και ήδη οι ομάδες φτιάχνουν τους ποδοσφαιριστές τους οποίους θα έχουν στη διάθεσή τους και αυτή είναι η Αλγερία η οποία παίρνει τον ηγέτη Μαχρέζ στη διάθεση στις υπηρεσίες του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Αναλυτικά αυτή που έχει πάρει ο Πέτκοβιτς είναι ο Λούκα Ζιντάν, ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, ο Σαμά Μπενμπότ, Μέλβιν Μαστίλ, Αμπελατή Φραμντάνε, Ραφίκ Μπεγκαλή, Τσερούγκη, Αϊτ Νούρι, Χατζάμ, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Μπελαϊντ, Αμπάντα και Τουγκαϊ, Μπενταλεβ, Μπουνταουί, Αουάρ, Τσαϊμπί, Μάσα, Τιτραουί, Ζερούκι για το κέντρο, ενώ στην επίθεση Αμούρα, Μπενμπουαλή, Μπουλμπίνα, Τσετζέμις, Γκουιρί, Χατζ Μούσα και Ριγιάντ Μαχρέζ. Αυτή είναι στη διάθεση του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, οι οποίοι θα είναι σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο με την Αργεντινή και την Αυστρία και τη φαινομενικά αδύναμη Ιορδανία.

Να επιστρέψουμε λίγο σε ένα σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Clint Eastwood ο νεότερος στις 31 Μαΐου του 1930 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης περιπλανήθηκε αρκετές φορές με την οικογένειά του προτού τελικά εγκατασταθεί στο Πίτμον της Καλιφόρνιας το 1940. Στρατεύτηκε κατά τη διάρκεια του Κορεάτικου Πολέμου και υπηρέτησε τη θητεία του στην Καλιφόρνια. Μετά την αφιπηρέτησή του το 1953, μετακόμισε στο Hollywood κάνοντας διάφορες δουλειές του ποδαριού, στην προσπάθειά του να βρει μια ευκαιρία να εισέλθει σε αυτό που του αρέσει πάρα πολύ, το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Τον έχουμε γνωρίσει από τα western, όπως το «Κρεμάστε τους ψηλά», που σκηνοθέτησε ο Ted Post κατά απομίμηση των ταινιών Western Spaghetti. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η νεοσύστατη εταιρεία του Eastwood Malpasso, που στα ιταλικά σημαίνει κακή κίνηση. Ήταν η συμβουλή του ατζέντη του όταν ο Eastwood του ζήτησε τη γνώμη του για την απόφασή του να συνεργαστεί με τον Ιταλό σκηνοθέτη Sergio Leone.

όπως επίσης είχε πρωταγωνιστήσει και στο «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», αλλά και η πρώτη του ταινία ήταν ο επιθεωρητής Κάλαχαν, δηλαδή το γνωστό σε όλους μας Dirty Harry του 1971, και ακολούθησαν τρεις ακόμη, στις οποίες δεν συμμετείχε. Ο Σίγκελ, ένα Magnum 44 για τον επιθεωρητή Κάλαχαν, τον του Ted Post και πολλά άλλα. Ταινίες τις οποίες τις σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Eastwood.

Να πάμε λίγο στην Μπενφίκα, η οποία αναζητά προπονητή, καθώς η συμφωνία που είχε υπάρξει με τον Μάρκο Σίλβα χάλασε λόγω διαφορών στο οικονομικό κομμάτι. Ο διάδοχος του Ζωζέ Μουρίνο στον πάγκο της Μπενφίκα αναζητείται ξανά, μιας και άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού δεν θα ηγηθεί της πορτογαλικής ομάδας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, όσον ούπο με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο και θα επιστρέψουμε με μπάσκετ και Γιώργο Κογκαλίδη.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικάνο forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία 2 χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντων Ιραόλα, προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Reds, Ιμπραχήμ Ακονατέ, αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Ben Jacobs. Ο πρώην πρόεδρος Φενέρμπαχτσε, Άλι Κόουτς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για το πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Γκαλίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Μιχάλης είμαι.
1: Α, Μιχάλης, με συγχωρείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Ο Μιχάλης, ναι, όπα.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Καλώς ευρικά.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Περιμένουμε τους να μπούμε στη διαδικασία των τελικών. Μετράμε αντίστροφα. Ξέρεις το καλό σε αυτό το μήνα τον Μάιο, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, γιατί αύριο μπαίνουμε σε καινούργια μήνα, είναι ότι
0: εννοείται.
1: Δεν προλαβαίνεις να τελειώσει τη μια μεγάλη διοργάνωση και αρχίζει η άλλη και είναι καιρός των τελικών που όπως και να το κάνεις το ενδιαφέρον πολλαπλασιάζεται και είναι η ώρα της αλήθειας για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω?
1: Όπου θέλεις. Δικό σου είναι το παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έγιναν γνωστά τα εισιτήρια ότι βγαίνουν στην αγορά.
1: Ναι, νομίζω ότι θα εξαντληθούν και στα τρία καταρχήν παιχνίδια και βλέπουμε. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος που είναι γηπεδούχος την Τετάρτη στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Έχει το πλεονέκτημα έδρας καθώς έχει τερματίσει αήττος. Φέτος δεν έχει κάνει ούτε μία ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιλώντας και για την κανονική περίοδο και για τα play-off. Δεν είναι το ίδιο, δεν ισχύει το ίδιο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και στην κανονική περίοδο αντιμετώπισε προβλήματα, αλλά και τώρα στα play-off, παρότι νίκησε τον ΠΑΟΚ, είδαμε όλη τη χρειάστηκε να πάει το παιχνίδι στην παράταση, δεν ήταν τόσο εύκολο το πρώτο. Έτσι. Αλλά και στο δεύτερο, ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός. Αυτό βεβαίως ουδόλως μετρά και απασχολεί το κομμάτι του τελικού, έτσι, γιατί είναι άλλο το ενδιαφέρον του ημιτελικού, άλλο τελικού. Άλλη συγκέντρωση στον ημιτελικό, άλλη συγκέντρωση στον τελικό. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα καθέτος ανταγωνιστικό παιχνίδι. Προφανώς και είναι φαβορή ο Ολυμπιακός, δεν θα διαφωνήσουμε πιστεύω σε αυτό, γιατί είναι σε καλή κατάσταση, γιατί έχει την ψυχολογία και γιατί έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Αλλά θυμίζω ότι πέρυσι, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ήρθε με καλύτερη ψυχολογία από το Άμπου Ντάμπι, παρότι ιτήθηκε στον αχρίαστο μικρό τελικό από τον Ολυμπιακό. Προηγήθηκε ένα 0 με πολύ κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού και μετά δέχτηκε τρεις απανωτές ήττες και έχασε το πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρας. Επίσης να θυμίσω ότι το 2013 όταν είχε περάσει πάλι επί Μπαρτζόκα και πάλι με αντίπαλο τη Ρεάλ, όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει την τελευταία του χρονικά Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός τον νίκησε 3-0 με τότε προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη, κάνοντας μάλιστα δύο φορές break στο σεφ. Αυτά τα λέω όχι για να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, μακριά από μένα κάτι τέτοιο, απλά για να μην προδικάζουμε από τώρα αποτελέσματα. Έτσι, έχει δρόμο, είναι δύσκολη σειρά των τελικών, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, θα υπάρξουν πάντα, υπάρχουν ανατροπές, υπάρχουν παίχτες που εμφανίζονται ή που εξαφανίζονται. Ας πούμε ο Ντόρση πέρυσι έχει μια πολύ κακή χρονιά και έκανε την παρουσία του από το δεύτερο τελικό και μετά.
0: Και φέτος είναι πολύ ανεγανημένος ο Ντόρση.
1: Την περιπτωσιολογία. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ανοιχτή σειρά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ως προς το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και μετά πώς θα είναι η συνολική διαχείριση των πεπραγμένων και από τις δύο πλευρές, έτσι. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός πάρει Ευρωλίγκα που την έχει πάρει και πρωτάθλημα, κατά πόσο είναι ο Παναθηναϊκός, πώς θα το διαχειριστεί και πώς θα το αντιμετωπίσει. Αν πάλι χάσει το πρωτάθλημα, πάλι έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη διαχείριση των πράσινων, που πλέον με ένα double δεν θα μπορεί να τους πει κανείς αποτυχημένους συνολικά, αλλά και τη διαχείριση των κόκκινων, που μπορεί να έχουν πάρει την Ευρώπη και να θα έχουν χάσει τους δύο από τους τρεις εγχώριους τίτλους. Αλλά για το Super Cup, από όντως του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε για το ότι το πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά όλα αυτά νομίζω ότι θα έχουμε τον καιρό να τα λέμε από Τετάρτη. Υπάρχει βεβαίως και ο μικρός τελικός της τρίτης θέσης ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΑΕΚ, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι στη σκιά των τελικών του πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Νας Μήτρου Λόγκ με ΠΑΟΚ ισχύει, που διάβασα?
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει κάποιες πολύ σημαντικές κινήσεις. Είναι ένας ο Καλάθης, είναι ο Μήτρου Λόγκ. Είναι ο Μακίσικ που είναι στα ραντάρ του ΠΑΟΚ. Βεβαίως ο Μακίσκι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ιδιαίτερη σχέση μαζί του και ο Μακίσκι έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θα σεβαστούν απόλυτα την επιθυμία του παίκτη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί μαζί με Καλάθι Μητρουλόγκα αντιλαμβάνεσαι ότι θα φτιάξει ένα πολύ ισχυρό σχήμα ο Αντρέα Τριγκέρη, ένα σχήμα που είναι, ας πούμε, Ευρωλίγκας. Εντάξει, δεν είναι πρωταγωνιστές Ευρωλίγκας, καθότι και ο Καλάθης είναι σε μεγάλη ηλικία πλέον και ο Μητρουλόγκ δεν ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού όταν φορούσε την ερυθρόλευκη φανέλα, και ο Μακίσικ, όπως και να το κάνεις, τα χρόνια περνάνε. Πλην όμως, για μια ομάδα που θέλει να μπει στο χάρτη, να μπει στους πρωταγωνιστές, είναι κινήσεις που αν πλαισιωθούν με νέα παιδιά, όπως ο Μπαζίνας για παράδειγμα, που πήραν από τον Προμηθέα Πατρών, τα παιδιά που ήδη υπάρχουν, έτσι, και τις επόμενες κινήσεις που περιμένουμε, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επόμενο πρωτάθλημα, ένεκατο ότι και χρήματα θα έχει και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχει στην επόμενη Ευρωλίγκα. Αλλά ενδιαφέρον θα έχει και ο Άρης, ειδικά αν ολοκληρωθεί αυτό που φαίνεται να είναι πρώτο μπυλόν, η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τα ενία του Άρη και να έχει και ένα μεγάλο μπάτζετ για να διαχειριστεί στα χέρια του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, θα μετατοπιστεί, δεν θα μετατοπιστεί το κέντρο βάρους, η Θεσσαλονίκη θα ξαναμπεί στο παιχνίδι.
0: Στον μπασκετικό χάρτη.
1: Ε?
0: Στον μπασκετικό χάρτη.
1: Ναι, δεν είναι ότι έφυγε το χάρτη ποτέ, έτσι. Αλλά είναι άλλο να είσαι καθέτος ανταγωνιστικός, άλλο να πεις ότι στην κακή πλευρά, στην κακή βραδιά του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού κατάφερα να τους πάρω μια νίκη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρωτίστως, γιατί φαίνεται να έχει πιο αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε σε ένα μήνα τι θα συμβαίνει σε δύο, γιατί οι μεταγραφές είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει, πρώτα απ' όλα έχει προπονητή σε σχέση με τον Άρη και με σιγουριά έχει και 2-3 παίκτες οι οποίοι δεν τους λες κακώς. Μιλάω για Μητρουλόγκ, Μπαζίνα και Καλάθη, που τονίζουν και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, έτσι. Και βλέπουμε από εκεί πέρα θα γίνει. Υπάρχει πάντα ανοιχτό το θέμα του Κλάιμπερ, που υπάρχει μια πρώτη αρχική συμφωνία. Υπάρχει στην επικαιρότητα το θέμα του Μακίσικ, ο οποίος είναι ο διακαής πόθος του Τριγκέρη. Είναι δεδομένο ότι θα δώσει πολύ καλύτερα χρήματα από αυτά που του δίνει ο Ολυμπιακός και προφανέστατα θα του δώσει και άλλο ρόλο, έτσι, γιατί στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής.
0: Εξυπακούεται αυτό.
1: Ναι. Οπότε, ακόμα και μετά τους τελικούς, αναμένεται να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μεταγραφική περίοδος. Σας μην ξεχνάμε ότι εκτός από το Μακίσικ, ας πούμε, στον Ολυμπιακό γίνεται συζήτηση για τον Άλεκ Πέντερς. Μάλιστα, πρόσφατα τον επισκέφτηκε και αντιπροσωπεία των οπαδών του Ολυμπιακού, δείχνοντας του πόσο θέλουν να τον κρατήσουν στην ομάδα. Αλλά δεν είναι το θέμα τι θέλουν. Το θέμα είναι αν ο Πέντερς έχει υπογράψει προσύμφωνο και αν είναι διατεθειμένος να θετήσει το λόγο του προς το Μιλάνο.
0: Μάλιστα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Μιχάλη μου, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.

0: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Interveten Sports.
2: 943 Interveten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 10:30.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervet & Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.

0: Και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω απέναντί μου στο στούντιο τον άνθρωπο της παραγωγής, τον Γιάννη Γιαννικόπουλο, για να συζητήσουμε για τον τελικό του Champions League. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, τι είδαμε χθες?
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα από τους νικητές, ξεκινήσουμε με την Paris Saint-Germain. Είδαμε παιδιά πεινασμένα για κατακτήσεις από την αρχή. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο να διασπάσουν την άμυνα της Arsenal. Και αυτό μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η απόδοση του Κβαρατσχέλια, ο οποίος δεν κατάφερε πάρα πολλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν προσπάθησε πολλές ατομικές ενέργειες, γιατί αν προσπαθούσε, είχε μπροστά του τον Μοσκέρα, θα πέφτε μετά πάνω σε Σαλίμπα, σε Μαγκαλάες, δεν θα βρίσκε χώρο. Σίγουρα ένα από τα πιο δυνατά γρανάζια για τον Λουίς Ενρίκε είναι η Ζωάο Νέβες και Βιτίνια. Αυτοί οι δύο, το δίδυμο στο κέντρο, είναι φοβερό και είναι και ο λόγος, θεωρώ, που η Παρή μπορεί και βρίσκει τόσο άμεσο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά αμυντικά, λίγα πράγματα χρειάστηκαν να κάνουν οι αμυντικοί, ειδικά αφού δεχτήκαν τον γκολ μετά. Η Arsenal δεν απείλησε πάρα πολύ, έως και καθόλου. Αυτά, θεωρώ ότι η Παρή είναι πάλι μια πανάξια πρωταθλήτρια.
0: Πανάξια, όντως. Όντως πανάξια είναι. Εγώ που το έβλεπα κιόλας στο μάτς, παρότι δεν ήταν και ο πιο θελκτικό στο μάτι τελικός, κατάφερε και τον πήρε η Παρή, μην παίζοντας και κανένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, στον τελικό δεν παίχτηκε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα αφήνει μια πικρία στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι τελικοί.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε, και δεν μπορεί κανείς να το πάρει πίσω από την Παρή που έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα μέσα στον 20ο αιώνα που παίρνει back-to-back Champions League μετά τη Real Madrid, εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα να πάμε και λίγο στην Arsenal.
0: Πάμε λίγο και στην Arsenal, η οποία, παρότι ήταν αίτητη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στο Champions League, έφτασε στην πηγή, νερό δεν ήπιε.
1: Και στα χαρτιά παραμένει αίτητη, γιατί ισόπαλος έλεξε και ο τελικός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει το, να το λέει η Arsenal, ότι τελείωσε αίτητη του Champions League και δεν πήρε το
0: τρόπαιο.
1: Η Arsenal ξεκίνησε να παίξει το ποδόσφαιρο που μας έμαθε ο Αρτέτα από την αρχή της σεζόν. Αυτό το περιμένω πίσω, άμα βάλω γκολ μετά θα προσπαθήσω να κάνω και καθυστερήσεις πολύ συχνά. Ήταν μεγαλύτερο παράδειγμα οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων της Παρή κάθε φορά που η μπάλα ήταν πλάγιο για την Arsenal. Ωστόσο, μετά την παράταση, ίσως και να άργησε, βασικά με το που έφαγε το γκολ η Arsenal, ο Αρτέτα επέλεξε να παίξει λίγο πιο επιθετικά, να κυνηγήσει τον τελικό, να κυνηγήσει το τρόπαιο. Δεν του βγήκε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έκανε λάθη στις αλλαγές του. Για μένα, το να προσπαθήσει να παίξει με Γκιόκερες και Χάβερτς μαζί ήταν λάθος. Ίσως έπρεπε να έχει μπει λίγο νωρίτερα ο Έσε. Παρόλο που έχασε το πέναλτι, είναι ένας πολύ καλός παίκτης για να βρίσκει χώρους, να βρίσκει σουτ, να δημιουργεί και ο ίδιος. Δεν πήρε τίποτα από τους ακραίους του, ούτε ο Τροσάρντ ούτε ο Σάκα μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Ο Σάκα τα βρήκε πάρα πολύ σκούρα με τον Μέντες, με τον Νούνο Μέντες απέναντί του. Ο Τροσάρντ κουβάλισε πολύ άσκοπα την μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Ντέκλαν Ράις ήταν πάρα πολύ καλός στο κέντρο, έκοβε, κέραβε, αλλά δεν αρκούσε αυτό. Είχε και το πλήγμα με τον Χινκαπιέ, ο οποίος αναγκάστηκε να παίξει σχεδόν όλη την παράταση.
0: Ναι.
1: Χωρίς να μπορεί ουσιαστικά να αγωνιστεί, να το πούμε αυτό. Ήταν με 10 παίκτες η Arsenal, παρόλο που υπήρχαν 11 στο γήπεδο. Ο Ράγια είναι εξαιρετικός θερματοφύλακας, είναι ίσως ο καλύτερος αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί. Δυστυχώς για την Arsenal, εγώ θέλω να δω την ομάδα του Αρτέτα του χρόνου, που θα έχει απαλλαγεί λίγο από το βάρος του να κατακτήσει ένα τρόπαιο, να κατακτήσει την Premier League, να τη δούμε να παίζει λίγο πιο επιθετικό ποδόσφαιρο και όχι αυτό που μας παρουσίασε φέτος.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θα σου πω ότι η Arsenal από το δικό μου το μάτι μπορεί να το πάλεψε πάρα πολύ, αλλά από τον γκολ και μετά μπήκε πολύ δυνατά, αλλά στον γκολ και μετά ολική καθίζηση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και φάνηκε και στον τρόπο το οποίο παραχώρησε το πέναλτι
1: ο Μοσκέρα.
0: Ακριβώς. Και από εκεί και μετά στην παράταση δεν είδαμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι η Arsenal προσπάθησε στην παράταση να ανέβει λίγο πιο ψηλά. Το ζητούσε συνέχεια σχεδόν ο Μικέλ Αρτέτα από τους παίκτες του να πιέσουν ψηλά. Αλλά με τη δικλίδα ότι έχεις ένα παίκτη ο οποίος δεν μπορεί πραγματικά να αγωνιστεί και παραμένει στον αγωνιστικό χώρο γιατί έχεις κλείσει τις αλλαγές σου. Δεν μπορείς να ζητάς κάτι τέτοιο από την ομάδα, ειδικά στην παράταση. Έχουν παίξει 90 λεπτά οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν άλλα 60 πλάς παιχνίδια σε ολόκληρη τη σεζόν. Με την Arsenal.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, η Παρί είχε παραπάνω δυνάμεις, γιατί άμα δούμε την 11η της Παρί, είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού οι παίκτες οι οποίοι έχουν πάρα πολλές συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έχει αυτό το καλό η Παρί. Από εκεί και πέρα όμως δεν έπεισε από την αρχή του αγώνα, πριν ξεκινήσει βασικά στη σέντρα, δεν είχε πιστεί κανείς ότι η Arsenal μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην Παρί. Όταν έβαλε τον γκολ και μετά, που βλέπαν ότι η Παρί δυσκολεύεται να δημιουργήσει φάσεις στην αιστεία του Ράγια, το πίστεψαν λίγο παραπάνω. Όλοι πιστεύω. Και στην Arsenal και αυτοί που βρισκόταν στο γήπεδο και οι θεατές παντού. Το πέναλτι ήρθε σε κακό σημείο. Ένα πέναλτι το οποίο το κέρδισε ο Κβαρατσχέλια απέναντι στο Μοσκέρα, ο οποίος είχε και κάρτα. Ίσως έπρεπε να έχει κινηθεί λίγο με τον Τίμπερ λίγο νωρίτερα ο Αρτέτα. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Άμα είχε αλλάξει αυτό κάτι.
0: Αν ήμασταν εμείς προπονητές, ξέραμε πώς θα έπρεπε να το.
1: Δεν είμαστε προπονητές όμως. Αλλά δεν μπορούσε η Arsenal με αυτό το ποδόσφαιρο να πάρει Champions League, και θεωρώ ότι θα ήταν και λίγο άδικο και για την Παρί που έχει παίξει και εκπληκτικό ποδόσφαιρο μέσα στη σεζόν να χάσει από αυτό το ποδόσφαιρο του Αρτέτα το τρόπαιο. Παραμένει ότι ήταν ένας μέτριος προς κακός τελικός. Κρατάμε από τη φετινή σεζόν ίσως το Paris Saint-Germain Bayern στο καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει.
0: Ναι, ημιτελικός.
1: Τον ημιτελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα παρουσιάσει η Arsenal τη νέα σεζόν ουσιαστικά και το πώς θα κινηθεί και στο μεταγραφικό παζάρι.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη, η Παρί επιθυμούμε να την ξαναδούμε να παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο που είδαμε και φέτος. Γιατί ο Λουίς Ενρίκε έχει πάρει μια ομάδα η οποία δεν ήταν θετική στο μάτι, αλλά είχε πολλά ονόματα στο ρόστερ της. Με Μέση, με Νεϊμάρ, με Μπαπέ,
0: ναι,
1: μέσα όλους αυτούς, Σέρχιο Ράμος. Ουσιαστικά την πήρε αυτή την ομάδα και την έκανε θετική στο μάτι πρώτα.
0: Ναι.
1: Την έμαθε να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είχε αγαπηθεί πολύ μέσα στην Ευρώπη.
0: Και δώσε και πολλές ευκαιρίες σε παιδιά των ακαδημιών. Αυτό δηλαδή, αυτό είναι χαρακτηριστικό των Ισπανών προπονητών, είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, οι Ισπανοί το έχουν αρκετά αυτό. Εμπιστεύονται πάρα πολύ τις ακαδημίες που έχουν. Θα ήθελα να το μεταφέρουμε και στην Ελλάδα αυτό κάποια στιγμή, λίγο περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ίσως και αυτό είναι ο λόγος που βλέπουμε το Ισπανικό ποδόσφαιρο πάλι να βρίσκει πατήματα και να ανεβαίνει ψηλά.
0: Ξαϊπακούεται. Και βλέπουμε και ομάδες που εμπιστεύονται πάρα πολύ το υλικό τους και τους βλέπουν να διαπρέπουν, πόσο έκανε η Μπαρτσελόνα, που παρότα είχε πάρα πολύ καλούς παίχτες, Μπουσκέτς, Μέση, Νεϊμάρ, Σουάρες, άρχισε τώρα με τον Κούμα να βάζει παιδιά από τις ακαδημίες όπως ο Γκάβι, ο Πέδρη, ο Γιαμάλ αργότερα, με τον Τζάβι.
1: Με τον Τζάβι, ναι. Ναι, η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα η οποία εμπιστεύεται πολλά χρόνια τώρα τις ακαδημίες της και θεωρώ ότι αυτό το ξεκίνησε με τον ερχόμο του Γιώχαν Κρόιφ στην ομάδα. Ο Ολλανδός ουσιαστικά τους έβαλε κάτω και τους εξήγησε ότι άμα θέλει μια ομάδα να πετύχει και να πετύχει μακροπρόθεσμα, πρέπει να εμπιστεύεται τα δικά της τα παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό βλέπουμε να κάνει, εν ολίγης το κάνει και ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια απόπειρα, ειδικά μετά την κατάκτηση
0: του Youth League.
1: Πολλά παιδιά πήραν ευκαιρίες και θεωρώ ότι και ο Μεντιλίμπαρ θα δώσει και του χρόνου σε άλλα παιδιά πάλι ευκαιρίες. Λίγο χρόνο συμμετοχής, άμα κάποιος δει ότι του κάνει, θα τον χρησιμοποιήσει και ειδικά στην προετοιμασία. Θεωρώ θα δούμε αρκετά Ελληνόπουλα από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού να ξεπετάγονται. Απλά δεν είναι το θέμα να το κάνει μια ομάδα στην Ισπανία, δεν είναι ότι το κάνει μόνο η Μπαρτσελόνα. Μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά και η Ρεάλ έχει αρκετούς παίκτες από τις Ακαδημίες της, η Ατλέτικο βγάζει αρκετούς παίκτες από τις Ακαδημίες της, ακόμα και πιο μικρές ομάδες, η Βαλένθια, πιο κάτω Βιγιαρεάλ, πιο Έλτσε.
0: Έτσι ακριβώς. Τι άλλο θα δούμε, για να δούμε. Τι πιστεύεις για Manchester United τη νέα σεζόν?
1: Εύχομαι να δούμε τη Manchester United να είναι αποτελεσματική και ανταγωνιστική όσο ήταν από την ώρα που ανέλαβε ο Κάρικ. Υπάρχουν αρκετά κενά που πρέπει να κλείσει η ομάδα. Το μεγαλύτερο ίσως είναι στον άξονα μετά για τη φυγή του Καζεμίρο, διότι ο Καζεμίρο, ό,τι και αν ακουγόταν, ό,τι και αν γραφόταν για αυτόν, είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Το έχει αποδείξει με την καριέρα του, με τα τρόπια που κερδίζει, με το ποδόσφαιρο που παίζει. Από εκεί και πέρα θέλει σίγουρα έναν επιθετικό. Δεν θεωρώ ότι ο Σέσκο μπορεί να κουβαλήσει μόνος του. Δεν θεωρώ ότι ο Ζιρκζή μπορεί να θεωρείται παίκτης επίπεδου Manchester United. Μακάρι να δούμε τον Κάρικ να την οδηγεί, γιατί όχι, και σε ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο, αλλά γιατί όχι.
0: Μακάρι. Για να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Στο διεθνές ποδόσφαιρο, η Γάνδη πήρε στα πέναλτι το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο του Βελγίου και άφησε εκτός την γκένγκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Γάνδη. Και έτσι, οι βελγικές ομάδες, οι οποίες πήραν ευρωπαϊκό εισιτήριο για την σεζόν 2026-2027, αυτή είναι η Club Breeze, η οποία πρωτάθλητρια Club Breeze του Χρήστου Τζόλη, η οποία είναι απευθείας στη League Face του Champions League. Η Union Saint-Gilloise, η οποία θα δώσει προκριματικά. Η Saint-Truiden προκριματικά, στα προκριματικά του Europa League, όπως και η Anderlecht. Ενώ η Γάνδη θα παίξει και τα προκριματικά του Conference League.

Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ, να πάμε στο στίβο, εκεί όπου η Ελίνα Τζέγκο πήρε την πρωτιά χωρίς ρυθμό στον ακοντισμό στα Βενιζέλια. Η Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 56 και 78 μέτρα πήρε την νίκη στον ακοντισμό γυναικών στα Βενιζέλια, όμως ελάχιστα θα έπρεπε να έμεινε ικανοποιημένη από τη συνολική της παρουσία. Πήρε την πρώτη θέση η Ελληνίδα αθλήτρια στον ακοντισμό με βολή στα 56 και 78, όμως έναν ακόμη αγώνα στο ξεκίνημα της σεζόν είναι φανερό για την 22χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πως δεν έχει ρυθμό.

Στον Παναθηναϊκό γνωστοί έγιναν οι πιθανοί του αντίπαλοι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς η ομάδα του Ιάκουμπ Νέστρουπ εκ των πραγμάτων θα είναι στους ισχυρούς, εκεί στους ανίσχυρους θα είναι ο νικητής του ζευγαριού περιλαμβάνει τη Βλάντζια, Πανεβέζης, νικητής του ζευγαριού περιλαμβάνει την FC Μπακού, Motherwell, Νούναϊτς Καστρέντα, Γκάις, Γκέτεμπορκ, Βαραζντίν, Μπέιταρ Ιερουσαλήμ, Χάπελ Τελαβίβ, Πάξι, Ντεμπρετσέν, Πολύσια Ζιτομίρ, Τσερκάση, Ζελέσνιτσαρ, μεταξύ άλλων είναι αυτές οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα το Τριφύλι.

την ελληνική αποικία της Σαουδικής Αραβίας και την ελληνική αποικία την Αλκαλίτζ, καθώς έχει παίχτες Έλληνες όπως ο Κώστας Φορτούνης, ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Γιώργος Μασούρας. Η αραβική ομάδα απέλυσε το Γκουστάβο Πογιέτ, καθώς το πρωτάθλημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ολοκληρώθηκε και έτσι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Γκουστάβο Πογιέτ με την Αλκαλίτζ. Ο Ρουγανός προπονητής ήταν αυτός που διαδέχθηκε το Γιώργο Δόνη μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας από τον Έλληνα τεχνικό. Έκατσε στον πάγκο για ένα μήνα και 7 αγώνες, διατηρώντας την ομάδα στην πρώτη κατηγορία παρά τις 2 νίκες και τις 5 ήττες. Το μήνυμά του ήταν ότι χαίρομαι που βοήθησα να πετύχετε το στόχο της παραμονής. Σας εύχομαι τα καλύτερα για την επόμενη σεζόν. Εύχομαι επίσης τα καλύτερα στο νέο προπονητή. Αυτά δήλωσε ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός και ο πρώην τεχνικός επίσης της ΑΕΚ,

ένας πρώην αστέρας της Paris Saint-Germain και πρώην παίχτης ο οποίος πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της ΣΑΕΚ. Κάποιοι θα το θυμάστε, ο Έρικ Ράμπες Αντρατανά. Όχι, δεν έπαθα κάτι. Έρικ Ράμπες Αντρατανά είναι το όνομα του παίχτη. Αποθεώθηκε και ήταν στην πρώτη θέση για τη φιέστα της γαλλικής ομάδας για την κατάκτηση του Champions League. Το Παρίσι κινείται στο ρυθμό των πρωτάθλημα των Ευρώπης και η Paris Saint-Germain από το βράδυ του Σαββάτου είναι η κάτοχος της κούπας με τα μεγάλα αυτιά για δεύτερη διαδοχική σεζόν, και έτσι οι Γάλλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την back-to-back κατάκτηση. Από τις εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει η διοίκηση των πρωτοαθλητών Ευρώπης, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι. Και ποιος εντοπίστηκε? Ο Έρικ Ράμπες Αντρατανά. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής με το πέρασμά του από την ΑΕΚ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με άλλους πρώην συμπαίχτες του και έδειχνε και αυτός να τα είχε χαμένα με το κλίμα που επικρατούσε. Φυσικά πήρε το κινητό του και άρχισε να μαγνητοσκοπεί τις στιγμές αποθέωσης που γνώρισε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι βετεράνοι της γαλλικής ομάδας. Ο 56χρονος πλέον Ράμπες Αντρατανά εργάζεται ως ποδοσφαιρικός αναλυτής στο ράδιο Ici Paris και ήταν παρόν στον τελικό του Πούσκας Αρένα απέναντι στην Arsenal. Ναι, όσοι τον θυμάστε, έπαιξε στην ΑΕΚ και για να μαθαίνουν και οι νέοι, έπαιξε στην ΑΕΚ μόλις 5 αγώνες και είχε έρθει το καλοκαίρι του 2001 ως πρώην αρχηγός της Paris Saint-Germain.

Το κλίμα στη Βαρκελόνη δεν είναι και το καλύτερο για την μπασκετική Μπαρτσελόνα, καθώς η ήττα που γνώρισε από τη Βαλένθια με μεγάλο πρωταγωνιστή για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, τον σούπερ στάρ της, Ζαν Μοντέρο, όπου ο κόσμος ήταν έξαλλος με τα όσα βλέπει στο παρκέ από τους Μπλαουγκράνα. Ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός της ομάδας της Καταλωνίας και γενικότερα τίποτα δεν θυμίζει έναν υγιή οργανισμό. Με το που έλεξε το παιχνίδι με τη Βαλένθια, αλλά και γενικώς στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, οι αποδοκιμασίες από τις κερκίδες διαδέχονταν η μία την άλλη, τόσο στην επιθέση των φιλοξενούμενων όσο και στον γηπεδούχων. Στην οργή διακρίσεις δεν υπάρχουν. Όταν όμως το παιχνίδι τελείωσε, οι αποδοκιμασίες έγιναν ακόμα πιο έντονες. Ο κόσμος έκανε χειρονομίες από τις κερκίδες, ενώ ορισμένοι κουνούσαν και λευκές πετσέτες, ένα σύμβολο παραδοχής και παράδοσης προς τους παίχτες και το τεχνικό επιτελείο.

την ίδια στιγμή που η Εθνική Γερμανίας κάνει δύο τα τέρματά της κόντρα στη Φινλανδία, με τον Φλόριαν Βίρτς να σκοράρει μετά από ολέθρια ολιγορία της άμυνας των Φινλανδών. Ο Ουνταβ πίεσε, έδωσε την πάσα στον Γερμανό επιθετικό της Λίβερπουλ και δεν αστόχησε και έκανε το 2-0.

στο αλβανικό ποδόσφαιρο, πρωταθλήτρια Αλβανία στη διαφορά των τερμάτων για τρίτη φορά στην ιστορία της. Η Εγνατία κατέκτησε για τρίτη σερή σεζόν το πρωτάθλημα υπερτερώντας τις Ελμπασάνες στη διαφορά τερμάτων. Η Εγνατία επικράτησε τις Δυνάμο Τιράνων με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλμπανέσε που πέτυχε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έτσι πανηγύρισε την εντός έδρας νίκη με σκορ 2-0. Ένα χρυσό τρίποντο το οποίο την έφερε στους 37 βαθμούς και στο σύν 7 στη διαφορά τερμάτων, 8 γκολ υπέρ, 1 γκολ κατά, την ίδια ώρα που για την Ελμπασάνη δεν αρκούσε το υπέρ της 2-1 υπέρ της Βλάσνια, μιας και, η διαφορά τερμάτων ήταν στο 5-5. Αξιοσημείωτο ήταν πάντως το γεγονός πως παρά το δραματικό φινάλι του πρωταθλήματος, ο κόσμος στις εξέδρες των δύο αυτών αναμετρήσεων ήταν ελάχιστος, με τα αλβανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για εικόνες που παραπέμπουν σε καλοκαιρινά φιλικά και όχι σε μάτς που κρίνουν τίτλο.

Σε μια άλλη φιλική αναμέτρηση, η Σερβία έχασε με 3-0 από το πράσινο ακροτήρι και τα ΜΜΕ της χώρας των Βαλκανίων αντιδρούν. Η ομάδα του Βέλικο Παουνοβιτς με βασικό τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε αγνώριστη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, αδυνατώντας να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κομμάτι του αγώνα. Το πράσινο ακροτήρι προηγήθηκε στο 11ο λεπτό και συνέχεια εκμεταλλεύτηκε τα σοβαρά κενά των Σέρβων, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 3-0. Μερικά σχόλια που δέχτηκαν η ομάδα του Βέλικο Παουνόβιτς ήταν ο απόλυτος καταποντισμός, η ολική καταστροφή και φιάσκο στη Λισαβόνα. Μερικοί από τους χαρακτηρισμούς, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Εθνική Σερβία έμοιαζε να έχει ως μεγαλύτερο αντίπαλο την ίδια την μπάλα, κάνοντας λόγο για τραγικές μεταβιβάσεις, κακές τοποθετήσεις και πλήρη έλλειψη συνεννόησης. Όσο για το Σέρβο τεχνικό Βέλικο Παουνόβιτς, τα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι δεν βρήκε ούτε ένα ουσιαστικό θετικό στοιχείο για να κρατήσει από το παιχνίδι, βλέποντας την ομάδα του να βυθίζεται σε ένα επικίνδυνο κύκλο αμφισβήτησης. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο και θα επιστρέψουμε για τις υπόλοιπες 2 ώρες που απομένουν στην εκπομπή.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 TVT Sports, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδα στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικολό Σκυρά. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικάνος αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσε σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δάνο στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Feed. Εκατόν τρία χρόνια από την ίδρυση του γιορτάζει σήμερα Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβαράς, όπως ανακοίνωσε και η Ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μανάλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτζι Μπραχίμα Κονατέ αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Μέρσισαϊντ. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστα Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για το Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 τη Βουλιαγμένη εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Σοηλές.
0: Intervet Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στον 943 Ντερβέτ & Sports. Η ώρα είναι 11:05. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές. Άλλη μια ώρα θα πάμε παρέα. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Στο 64ο λεπτό, Γερμανία-Φινλανδία 4-0. Νωρίτερα στο 57 είχε σκοράρει ο Ουντάβ, τώρα στο 63ο λεπτό σκοράρει ο Τζαμάλ Μουσιάλα.

στο 33ο λεπτό στο άλλο διεθνές φιλικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σενεγάλη, 2-0. Τα γκολ για τους Αμερικάνους, Σερζίνιο Ντες στο 7ο και στο 20ο λεπτό ο Κρίστιαν Πούλισικ.

Πάμε πάλι σε ένα σαν σήμερα. Το 1953 ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο σε Jaguar XK120 είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Την καρό σημαία του τερματισμού θα πάρουν μόνο 6 αυτοκίνητα. Ενώ το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι στο Λονδίνο, σύμβολο της πόλης, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι, είναι το Big Ben.

Ενώ για τους φίλους της ΣΑΕΚ θα πάμε σε ένα άλλο σαν σήμερα. Το 1954 γεννήθηκε ένας παίχτης σημαία, θα πω εγώ, για τους κιτρινόμαυρους. Για ποιον μιλάω? Θωμάς Μαύρος, Έλληνας ποδοσφαιριστής με θητεία στον Πανιόνιο και την ΑΕΚ. Οι πιο παλιοί το ξέρετε, φαντάζομαι.

στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο υποψήφιος νέος πρόεδρος των Μερέχες μίλησε νωρίτερα, είχε πει για το ότι αν εκλεγεί πρόεδρος θα φέρει το Ρόδρι στο ποδοσφαιρικό τμήμα και άλλους σούπερστάρ, αλλά και τον Μικέλ Αρτέτα, ωστόσο να δείχνει διάθεση να κάνει σπουδαία πράγματα για την αλλά και με τον Μικέλ Αρτέτα. Ωστόσο δείχνει διάθεση να κάνει σπουδαία πράγματα και για την ομάδα μπάσκετ, ώστε εκείνη να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρικέλμε είχε δηλώσει την πρόθεσή του να κατασκευάσει νέο γήπεδο χωρητικότητας 15.000 θεατών στην περιοχή Βαλτεμπέμπας και είναι κάθετο στην παραμονή της ομάδας των Μερέχες στη EuroLeague, και ξεκάθαρο ότι η προτεραιότητα θα είναι η παραγωγή εσόδων και όχι η μείωση του μπάτζετ. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ μιλάει για δηλώσεις για πωλήσεις σε ξένα φανς. «Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσω οτιδήποτε έχει ο σύλλογος», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής. «Ουδής είναι μεγαλύτερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλωρεντίνο υπήρξε σπουδαίος πρόεδρος, αλλά αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να πουλήσει. Ζητώ από τους οπαδούς μας να διασφαλίσουν ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα στείλει το πιο ξεκάθαρο μήνυμα», πρόσθεσε ο υποψήφιος πρόεδρος της Βασίλισσας.

στο μπάσκετ λέγαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Γκαλίδη ότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή τώρα για την πορτοκαλί θεά, η τελική των πρωταθλημάτων, και έτσι έγινε εδώ πέρα. Μπρέσια ισοφάρισε, νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο και ισοφάρισε σε 1-1 τη μεταξύ του σειρά, η οποία τώρα μεταφέρεται στο Μιλάνο για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Η ομάδα του Ματέο Κοτέλη νίκησε 85-79 την Αρμάνι και ισοφάρισε σε 1-1 τη μεταξύ του σειρά για τα ημιτελικά του Ιταλικού Πρωταθλήματος μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα στο πρώτο παιχνίδι. Πλέον η σειρά μεταφέρεται για δύο αγώνες στο Μιλάνο, εκεί όπου η Αρμάνι θα προσπαθήσει να σφραγίσει τη θέση της στους τελικούς με το 2-2. Ενώ από την άλλη, η Μπρέσια θα επιχειρήσει να κάνει τουλάχιστον ένα διπλό, ούτως ώστε να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας που αποέλεσε στο πρώτο παιχνίδι. Κορυφαίος για τους νικητές ο Αμεντέο Ντελαβάλε με 28 πόντους, ενώ 24 είχε ο Νίκολα Ιβάνοβιτς. Από την Αρμάνι πάλεψε με 15 πόντους ο Λεάντρο Μπολμάρο, ενώ 12 είχε ο Σαβόν Σίλτς που μάζεψε και 7 rebound.

στο διεθνές ποδόσφαιρο, σιρήνες για τον Μάρκο Λιβάη, για τον θυμάστε όλοι από το πέρασμα από την ΑΕΚ. Από Ιταλία, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μάρκο Λιβάη βρίσκεται στη λίστα της Βενέτσια, η οποία πρόσφατα πανηγύρισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Η Ιταλική ομάδα πανηγύρισε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και θα αγωνίσει στη Σέρια από τη νέα σεζόν. Θέλει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, θέλοντας να εντάξει σε αυτό τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ, ο οποίος βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της ομάδας από τη Βενετία. Ο 32χρονος πλέον επιθετικός αποτελεί σημείο αναφορά στη Χάιντουκ Σπλιτ, όντας κάθε χρόνο από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές στο κρατικό πρωτάθλημα. Από το καλοκαίρι του 2021, όταν και πήρε την απόφαση να αφήσει την Ένωση, μετράει συνολικά 104 γκολ, 104 γκολ και 50 σε 202 παιχνίδια. 104 συμμετοχές, συγγνώμη, και 50 γκολ σε 202 παιχνίδια. Με το συμβόλαιό του να μπαίνει στον τελευταίο χρόνο, η περίπτωσή του φαίνεται ελκυστική για αρκετές ομάδες. Σύμφωνα με ανθρώπους της κροατικής ομάδας, στα γραφεία της ομάδας δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, αλλά ούτε υπάρχει και καμία πρόθεση παραχώρησής του, καθώς ο ρόλος του εντός και εκτός των 4 γραμμών είναι από τους πιο κομβικούς.

στο 77ο λεπτό, Γερμανία-Φιλανδία 4-0 με δύο γκολ του Ντενίζου Νταβ, του Τζαμάλ Μουσιάλα. Και στο 43ο λεπτό είπα Σενεγάλη 2-0. Α, και ο Φλόριαν Βίλ σκόραρε.

Ενώ ο Μανώλης Δασκαλάκης μου στέλνει ένα μήνυμα, ένα σαν χθες έγινε αυτό, 30 Μαΐου του 2004. Μπαράζ ανόδου μεταξύ Ακράτη του Κεργοτέλη στην Ευκαρπία. Ο Ζαν Μαρί Σιλά με ένα σόλο από τα αριστερές καθυστερήσεις φέρνει τους κριτικούς για πρώτη φορά στην Αλφα Εθνική. Σαν ιστερόγραφο, ο ιστορικός αυτός σκόρερ δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.

Να σας θυμίσω για ακόμα μία φορά το δώρο του σταθμού μας, ένα ταξίδι στις Πέτσες, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας εκεί το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Σπέτσες». Τη στιγμή που στο 45ο λεπτό η Σενεγάλη μειώνει απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Σαντιό Μανέ να δέχεται την ασίστ από τον Διαρά.

ποδαρικό με τριαντάρια θα κάνει ο Ιούνιος. Και ο καιρός ευνοεί τους εκδρομείς, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν κυρίως ήπιες καιρικές συνθήκες για το επόμενο διάστημα. Παραμονή του Αγίου Πνεύματος, ο υδράργυρος ανέβηκε στους 33 και όπως όλα δείχνουν, με τέτοιο καιρό θα κάνει ποδαρικό Ιούνιος. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου η θερμοκρασία θα δείχνει 33 έως και 34 βαθμούς. Ανεβαίνει λίγο ακόμη, έρχεται το καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεσκάσει. Οι ταξιδιώτες του τριημέρου που επισκέφτηκαν τα νησιά θα επιστρέψουν με καλές συνθήκες, καθώς οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ. Σε ορεινές περιοχές αλλά και στην Αττική, το μεσημέρι του Αγίου Πνεύματος υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές και μέσα στη εβδομάδα που ξεκινάει. Μόνο στα βόρεια ίσως βρέξει την 3η και την 4η 3 Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να περιμένει στα ίδια επίπεδα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 11:30.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Θα κλείσουμε τον κύκλο το ρεπορτάζ, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο ένας και μοναδικός Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Τελευταίος και καταϊδρωμένος.
0: Είδες. Τα μεγάλα ονόματα στο τέλος βγαίνουν.
1: Ναι, οι φίρμες, όχι εγώ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ? Σε είδαμε
1: πώς πάει το stream
0: το πρωί.
1: Ναι, τα χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και από κοντά. Και με σένα και με τα παιδιά. Και με τον Νίκο και με τον Τζόρτζι. Και με τον Τζόνι.
0: Και με τον
1: Δήμο.
0: Με όλους. Και με τον Φώτη, τον διαφωτιστή.
1: Και με, βέβαια, πέρασα ένα διαφωτιστό λιγάκι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Σωστός. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Πες μου τι θες να μάθεις. Θες για Γένσεν, θες...
0: Κρίστενσεν.
1: Ας ξεκινήσουμε με τον Ανδρέας.
0: Ανδρέας Κρίστενσεν. Πολύ καυτό όνομα για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το όνομα είναι πολύ καυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι 30 ετών, είναι στόπερ. Μιλάμε, παίζει στην Μπαρσελόνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολλές παραστάσεις. Δεν το συζητάμε.
0: Μπαρσελόνα, Τσέλσι.
1: Έτσι. Αλλά έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από ό,τι είδα από σοβαρούς τραυματισμούς. Που περιόρισε και τις συμμετοχές του στο παιδί αυτό. Βέβαια, παρόλα τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει, έχει μεγάλη ποιότητα, έχει πολλές παραστάσεις από σε κορυφαίο επίπεδο, έτσι, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και το όνομά του είναι και ψηλά, θα έλεγα εγώ, στη μεταγραφική αγορά. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν θα παίξει ρόλο ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουμ, που γνωρίζεται βέβαια έτσι με τον Κρίστενσεν, λόγω της καταγωγής, αυτό μένει να το δούμε. Εύκολη η περίπτωση, κατά με, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και μια εύκολη περίπτωση, γιατί έχει ένα πολύ καλό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που σίγουρα θα τον θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Υπάρχει το δημοσίευμα που λέει πως η Arsenal, το ίδιο δημοσίευμα λέει πως η Arsenal έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον παίκτη, και να πούμε ότι πριν ένα χρόνο η Μπαρσελόνα είχε δεχτεί προτάσεις που έφτανε και τα 15 εκατομμύρια ευρώ, όπως από την Τότεναμ, και τα 30 εκατομμύρια από τη Μίλαν. Λοιπόν, κοίτα, αν αυτή η υπόθεση πάει καλά, τέλος πάντων, μιλάμε για κορυφαίου επίπεδου κεντρικός αμυντικός. Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες, οι επόμενες εβδομάδες, γιατί θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, και το τι θα κάνει η Μπαρτσελόνα και το τι μπορεί να κάνει και ο Παναθηναϊκός, που αν κάνει τέτοια μεταγραφή, φυσικά η Ευρώπη, ρε παιδί μου, πώς να το πω, θα κάνει αίσθηση, με λίγα λόγια. Λοιπόν, όλο αυτό το θέμα υπάρχει και στο sport943.gr. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να το δει, να πούμε.
0: Όλες οι ειδήσεις βλέπετε εκεί πέρα, το site του σταθμού.
1: Όλες οι ειδήσεις, ακριβώς. Βέβαια, αυτό το δημοσίευμα ήρθε από το Transfer Feed, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δική μας πληροφόρηση, για να λέμε μπράβο, να λέμε και τις πηγές μας, όπως εμείς μια ζωή πάντα
0: προφανώς
1: το κάνουμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και άλλο, έτσι, ένα πολύ καλό όνομα, πολύ καλός παίκτης, για το Γένσεν θα σου πω, που φαίνεται πάλι από το Transfer Feed είναι το δημοσίευμα αυτό, που λέει ότι εδώ και αρκετούς μήνες παρακολουθεί την περίπτωση του Παναθηναϊκός, είναι διεθνής Δανός, που τι σημαίνει αυτό, βλέπεις τώρα πώς γίνεται, έκλεισε το προπονητή ο Παναθηναϊκός και αρχίζουν και σκάνε ονόματα. Κατά με, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι και αυτός πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, είναι 30 ετών, χαφ που παίζει στην Μπρέτφορντ από τον περασμένο Δεκέμβριο, τελειώνει το συμβόλαιό του τώρα το καλοκαίρι, διατηρεί οψιόν η ανανέωση η ομάδα του, έτσι. Τώρα, θα δούμε, εάν γίνει και μια τέτοια μεταγραφή, σίγουρα υπάρχει αναβάθμιση στη μεσαία γραμμή, κάτι που το θέλει ο Παναθηναϊκός να το κάνει φέτος, και ταιριάζει πολύ και στο στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να εφαρμόσει ο Γιάκομπ Νίστρουμ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ πονεμένος ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις θέσεις, φίλε, στο 6, στο 8, εκεί στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Τώρα, και φέτος γενικώς αυτό.
1: Ακριβώς. Και στην αμυνά του βέβαια, δεν το συζητάμε. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί. Τώρα, εντάξει, έχει πολλή δουλειά. Η αλήθεια είναι αυτή, ο νέος προπονητής. Είδα επίσης, πριν πάμε και στα υπόλοιπα, ο Κονούρ, λέει πως θα μπορούσε να τον πάρει το Christensen, παρέρχομαι στο προηγούμενο θέμα μας, και το λέει αυτό γιατί θα υπάρχει ο Nystrom στον πάγκο, όπως λέει ο ίδιος, και επειδή γνωρίζονται. Τώρα, είπα και πριν ότι σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Το βασικό είναι τα οικονομικά δεδομένα, έτσι. Το δεύτερο είναι και οι τραυματισμοί που έχει τα τελευταία χρόνια. Γενικά, κλείνοντας αυτό το θέμα, να πούμε ότι δεν πάβει όμως να είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και ένα πολύ μεγάλο όνομα που ακούγεται για τον Παναθηναϊκό. Και να σημειώσω ότι περνάνε και θα περάσουν αρκετά ονόματα. Το θέμα είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί ορθώς δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω, παρόλο που κάνει τη δουλειά των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τα θέματα του Παναθηναϊκού πολύ δύσκολη. Ορθώς πράττει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και δεν βγάζει το παραμικρό πάνω στα μεταγραφικά θέματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι να πούμε. Να πούμε ότι ο Nystrom, το έχω πει εδώ και 3-4 μέρες, έχω μια πληροφορία ότι μάλλον αύριο το μεσημέρι θα έρθει, και λέω μάλλον γιατί αυτά ξέρεις πως αλλάζουν.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος, από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω αν θα φέρει μαζί του την οικογένειά του, γιατί θα έρθει να πιάσει αμέσως δουλειά, θα φύγει για προετοιμασία. Οπότε ίσως για μόνιμη κατάσταση έρθει και η οικογένειά του, όταν θα επιστρέψει από την προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε αυτό, να έρθει με το καλό ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Θα έρθει να παρουσιαστεί, θα μάθουμε και το ποια μέρα. Πιστεύω όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Εννοείται ότι δεν χάνονται οι μέρες από τη στιγμή που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Συζητάει με τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού, με τον Κοτσόλη, συζητάει με τον Μπαλντίνη. Έτσι, και νομίζω μέσα στην εβδομάδα, ίσως και την Πέμπτη, να έρθει και ο Μπαλντίνη εδώ για να γίνει και το σχετικό meeting, έτσι, για την περαιτέρω ενίσχυση και τον προγραμματισμό που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός για την επόμενη σεζόν. Λοιπόν,
2: ο οποίος Nystrom ήταν επιλογή του Κάρλο Ζέκα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι του Κάρλο Ζέκα. Το ότι ρωτήθηκε ο Ζέκα, γιατί τον είχε κάποια στιγμή, τον είχε κάνει αρχηγό, ναι. Επιλογή Μπαλντίνη Κοτσόλη. Και ο Χέντριξεν ρωτήθηκε και ο Κάρλο Ζέκα ρωτήθηκε. Εντάξει, τον ξέρει ο Ζέκα, έχει δουλέψει μαζί του.
2: Ο Χέντριξεν μίλησε.
1: Ακριβώς, Καπεχάγη. Ο Χέντριξεν, ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, έχει δουλέψει και μαζί του. Ο Ζέκα έχει δουλέψει μαζί του. Ο Χέντριξεν ρωτήθηκε, είπε τα καλύτερα λόγια και ίσως ταιριάζει πάρα πολύ πλέον στο project που θέλει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ένας νέος προπονητής που ταιριάζει στα θέλω του Παναθηναϊκού. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό, είπε χαρακτηριστικά ο Χέντριξεν για τον Παναθηναϊκό. Ξέρει από τίτλους αλλά και πίεση, μια και στην Κοπενχάγη το εν λόγω στοιχείο ήταν έντονο στην καθημερινότητα της ομάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης δήλωσε βέβαιος πως ο νέος πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού έχει τις δυνατότητες να χτίσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, αλλά σημείωσε ότι πρέπει, φίλε, να υπάρχει υπομονή και να τον στηρίξει και ο κόσμος αλλά και ο Παναθηναϊκός, ειδικά στις αρχές, μέχρι να εγκληματιστεί και αυτός στα καινούργια δεδομένα. Και κλείνοντας, ο Χέντριξεν είπε ότι το κλαμπ του Παναθηναϊκού πλέον χρειαζόταν ένα καινούριο project και συμφωνεί απόλυτα στην επιλογή του συγκεκριμένου προπονητή για τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο έχουμε? Εντάξει, γενικά περνάνε ονόματα και θα περνάνε από εδώ και έπειτα για τον Παναθηναϊκό, και ξέρεις, υπάρχει πολλή δουλειά πλέον. Ας πούμε, ο Παναθηναϊκός στη θέση του τερματοφύλακα πρέπει να δει τι θα κάνει. Υπάρχει μια θετική άβρα έτσι πλέον για τον Τσάβες να μείνει, αλλά θέλει να πάρει βασικό τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Εγώ, Σάκη, πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί και ως πρώτος τερματοφύλακας ο Τσάβες. Το έχει αποδείξει.
1: Μια χαρά είναι το παιδί για κατ' εμέ. Βέβαια, εντάξει, του λείπει λίγο το ύψος εκείνη το θέμα του, αλλά αυτή τη στιγμή με τα πόδια είναι πάρα πολύ καλός. Γενικά είναι καλός τερματοφύλακας. Ό,τι και να πούμε εμείς, φίλε, ο προπονητής. Το τι θα πει, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι,
1: κοίτα, επειδή τώρα μπαίνει για το Μουντιάλ, δεν είναι τόσο, το λέω για το μεσημέρι με τον Τζόρντι, δεν είναι τόσο εύκολες οι μεταγραφές. Πολλές ομάδες πλέον ήδη εισαξιώθηκαν και στο Μουντιάλ. Θα ζοριστούν, πιστεύω, φέτος οι ομάδες μας για να κάνουν τις μεταγραφές που θέλουν. Και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, ότι δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, γιατί στα μέσα του Ιούνιου θα ξεκινήσει την προετοιμασία εκεί στις 15 περίπου, που δεν ξέρω πότε πέφτει η Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: 15 Ιουνίου είναι τα εργομετρικά, η προετοιμασία ξεκινάει 22 Ιουνίου.
1: Ναι, 15 πράγμα Δευτέρα, 22 αναχωρούμε, όχι εμείς, εγώ δεν πάω, ναι. Μέχρι στις 7 του Ιούλη θα είναι στην Ολλανδία για την προετοιμασία. 15 θα μάθει τον αντιπάλο του ο Παναθηναϊκός, σε 17 μάλλον, 17 Ιουνίου στην Ιόν της Ελβετίας θα γίνει κλήρωση, εκεί θα μάθει το πρώτο του, το πρώτο αντίπαλο για την ευρωπαϊκή σεζόν. Ο αγώνας θα γίνει ο πρώτος 23 του Ιούλη, μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς. Στους ισχυρούς του δεύτερου προγραμματικού γύρου με 29-25 βαθμούς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα αποφεύγουν έτσι ομάδες με δυνατότερο, με καλό όνομα, όπως η Μπράγκα, ο Άγιαξ, η Κοπενχάγη, η Γάνδη, η Γκένκ, Ραπίν Βιέννης, Λουντογκόρετς, Θεάουα και άλλες ακόμη. Λοιπόν, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα προκύψουν από τον γκρουπ των ανίσχυρων, όπως έχει ένα σωρό ομάδες. Έχει και καλές, έχει και έτσι δεύτερες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτά θα έχουμε μέρες να τα συζητήσουμε για τους πιθανούς αντιπάλους και να έχουμε και χρόνο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός πλέον μετά τον προπονητή θα επικεντρωθεί για το θέμα της ενίσχυσης του, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνουν και με τους τραυματίες που θα επιστρέψουν και πώς θα προλάβουν να επιστρέψουν, έτσι. Δηλαδή, ο Ίγκασον είχε ένα θέμα πριν, όταν τέλειωνε το πρωτάθλημα, πριν μέρες. Δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα, να είναι έτοιμος για να πάει στην προετοιμασία και από ό,τι φαίνεται θα μείνει και στον Παναθηναϊκό, Σκανδιναβός ούτως ή άλλως. Πιστεύω ότι ταιριάζει στον Ίστρουμ, το ξέρει, φαντάζομαι ότι θα του αρέσει, προσωπικότητα στα ποτητήρια. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα, Πάλμερ Μπράουν, Γετβάη, ο δεύτερος θεωρώ, γιατί είχε ακουστεί ότι μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, θα το δούμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ο Πάλμερ Μπράουν, γι' αυτό χρειάζεται και εκεί ενίσχυση ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας. Τραυματίασε ο Πάλμερ Μπράουν και δεν τον είδαμε στο τελευταίο μάτς, εκεί τραυματίστηκε. Λοιπόν, με την έναρξη λογικά θα είναι και αυτός έτοιμος, όπως και ο Κάτρης, που και αυτός έχασε παιχνίδια πριν το τέλος της σεζόν, αναμένεται να είναι και αυτός στην Ολλανδία. Είχε πάθει θλάση στο δικέφαλο.
2: Την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου και έκτοτε είχε μείνει εκτός.
1: Ακριβώς, μπράβο, πολύ καλά θυμάσαι. Κάτι είχε μικροπροβλήματα ο Μπακασέτας. Δεν νομίζω που κάνει διακοπές στην Ιταλία ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Οπότε δεν νομίζω να έχει θέμα και αυτός θα είναι κανονικά στην προετοιμασία. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τέσσερς. Αν θα προλάβει οριακά να γυρίσει, μιλάμε τώρα με τα τωρινά δεδομένα, ή ίσως μετά την προετοιμασία. Λοιπόν, και αυτό θα δημιουργεί ένα θέμα στον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι θα δούμε αν στη λίστα με τους παίκτες που πρέπει ο Παναθηναϊκός να ενισχυθεί άμεσα θα υπάρχει και ένας επιθετικός, όπως ο Ράστοντερ, ναι, όπως μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες για τον παίκτη αυτόν, γιατί θα πρέπει να δώσει αγώνες κρίσιμους ο Παναθηναϊκός που θα κρίνεται η ευρωπαϊκή του πορεία. Δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Τετέι, θα δούμε αν ο Πάντοβιτς θα μείνει ή θα φύγει δανεικός, αν θα πουληθεί ο Σβιντέρσκι. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να ανέβει ο Νεμπής από την ΚΑΠΑ19. Εντάξει, δεν γίνεται όμως με Τετέι και Νεμπή μόνο, να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι ο Ντέσσερς, όπως και πώς θα επιστρέψει. Ο οποίος γενικά στην καριέρα δεν έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, έτσι, δεν ήταν τέτοιος παίκτης. Απλά η ατυχία στον Παναθηναϊκό, εντάξει, την προηγούμενη χρονιά έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και φαντάσου, πήρες έναν center forward για βασικό και πόσο, σε 3-4, 2-3 παιχνίδια, τον είδαμε, 4, ούτε θυμάμαι, που είχε και κανένα 2 γκολ, 2-3 και 2-3 assist, κάτι τέτοιο, και με τον Ολυμπιακό είχε βάλει γκολ, δεν το έχω πρόχειρο, να με συγχωρούν οι φίλοι, αλλά...
2: Είχε βάλει
1: 2 γκολ, 2-3, δεν θυμάμαι, αλλά δεν είχε παίξει, παιδί μου, είχε παίξει πολύ λίγο. Δεν πρόλαβε ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτι από τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να ξεκινήσει την προετοιμασία και να μπει σε full ρυθμού. Θεωρώ μετά την προετοιμασία θα γίνει αυτό, γιατί θέλει χρόνο, γιατί έκανε επέμβαση, αν θυμάσαι που τα λέγαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για τσεριβέγια, από ό,τι φαίνεται θα είναι και αυτός έτοιμος να μπει στην προετοιμασία κανονικά. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, αριστερό δεξί μπακ, 6-8 όπως είπαμε, ακουστήκανε κάποια ονόματα τα οποία αναφέραμε και βλέπεις είναι σε αυτή τη φάση βρίσκεται αυτή ο Παναθηναϊκός, ένα αναμονή βέβαια του Νίστρουπ, για να τα βάλουν όλα κάτω, να έρθει ο Μπαλντίνι μαζί με τον προπονητή, τον ιδιοκτήτη, γιατί τις τελικές αποφάσεις, και αυτός που βάζει το χρήμα είναι, τις παίρνει ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι,
2: έτσι, δεν
1: παίρνει
2: κανένας άλλος.
1: Λοιπόν, το ένα καλό που έχει ο Λίστρουμ είναι ότι βγάζει, εμπιστεύεται να πω, αναδεικνύει, πιο σίγουρη λέξη, νέους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό είναι καλό για τον Γιάγκουσιτς, έτσι, τον Γκάτρι, και για κάποια παιδιά που μπορεί να ξεχωρίσει και από τη δεύτερη ομάδα, το οποίο, από την ΚΑΠΑ 19, το οποίο μπορεί να πάνε στην προετοιμασία, και το έχει ανάγκη αυτό, πιστεύω, Παναθηναϊκός και γενικότερα, φίλε, το ελληνικό.
2: Όλες οι ομάδες, εγώ θα σου πω, γιατί το λέγαμε και πριν και με το Γιάννη, το Γιαννικόπουλο, το λέγαμε, ότι όλες οι ομάδες πρέπει να αναδείξουν τα νέα παιδιά στις ακαδημίες τους. Και εμείς πιο πολύ.
1: Ακριβώς. Και βλέπεις ότι όταν δεν γίνεται αυτό, βλέπει η Ιταλία, μεταφτάνουμε, ας πούμε, στην εθνική ομάδα, όπως και τώρα. Οι περισσότεροι παίκτες της εθνικής είναι παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Είναι θέμα. Να πω ότι ο Πελίστρι πλέον και με την Πούλα πάει στο Μουντιάλ.
2: Αφήνοντας εκτός τον Λουίς Σουάρες.
1: Ακριβώς, ο Σουάρες εκτός. Ο Μπιέλς ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί. Μου έκανε εντύπωση, βέβαια, για τον Σουάρες, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ο Μπιέλσα ξέρει καλύτερα από ότι εμείς. Πάντως, ευχή όλων στον Παναθηναϊκό είναι να πάει καλά ο Πελίστρι. Και αν έρθει μια πρόταση, εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα να πουληθεί ο παίκτης, γιατί να πάρει κάποιον άλλον εξτρέμ ο Παναθηναϊκός εκεί. Καλός, χρυσός, αλλά δεν έχει τον γκολ ο Πελίστρι, γι' αυτό το λέω αυτό. Οπότε από αυτή την εβδομάδα που θα μπούμε τώρα, φίλε, από αύριο, θα αρχίσει ο πυρετός και ο μεταγραφικός να γίνει και η παρουσίαση του Lindstrom. Αυτά περιμένουμε στην ουσία, έτσι μπαίνοντας η καινούργια εβδομάδα. Αυτά, δεν ξέρω αν έχεις εσύ να ρωτήσεις κάτι άλλο, γιατί ξέρεις, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, φίλε, μπορεί να ξεχάσουμε για τίποτα.
2: Εντάξει, όλοι μας κάπως έτσι είμαστε λίγο τι, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο να υπάρχει.
2: Τα περισσότερα θα πεις και εσύ αύριο στην εκπομπή σου.
1: Να αφήσουμε για τίποτα για αύριο. Όχι μόνο, εντάξει. Αύριο θα δούμε τώρα αν έρθει το μεσημέρι όντως ο προπονητής. Θα έχουμε το βράδυ να συζητήσουμε στην εκπομπή. 6-8 περιμένω τους φίλους.
2: 6-8 Sports on Air Live, συντονίζεστε.
1: Έτσι, φίλε. Να πας και εσύ για κλείσιμο σιγά-σιγά. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Για κάποιους είναι αργία αύριο το Αγίου Πνεύματος, χρόνια πολλά να πω από τώρα.
2: Χρόνια πολλά.
1: Το Αγίου Πνεύμα να μας φωτίσει όλους. Εννοείται θα τα πούμε και αύριο. Νομίζω παρέα θα είμαστε, έτσι δεν είναι το βράδυ?
2: Πάντα.
1: Τα βασικά στελέχη, έτσι. Να σου πω, μη σε ζητήσει κανείς, δεν έχει συμβόλαιο. Δεν σε αφήνω τώρα.
2: Ναι.
1: Στην περίοδο των μεταγραφών δεν φεύγεις.
2: Όχι.
1: Η ομάδα δεν χαλάει.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Γεια σου, Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Εγώ ευχαριστώ, για χαρά.
2: Ήταν ο απολαυστικός ο Σάκης Μπουσδούνης για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, όπου αύριο Τρίτη αναμένεται ο Γιάκουμπ Νέστρουπ στην Αθήνα. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε πώς είναι αυτά.

Πάμε σε μια άλλη είδηση που βλέπω εδώ τώρα. Η FIFA φέρνει στο Μουντιάλ τον νόμο Anti-Arsenal. Μάλιστα. Θέτει σε εφαρμογή νέο κανονισμό που θα θέσει τέλος στα screen στις θυμμένες φάσεις αρχής γενομένης από το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Η FIFA και η FAB θέλουν τέλος στα screen στο ποδόσφαιρο αρχής γενομένης από το Μουντιάλ. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες στρατηγικές κατά κόρον στην Premier League οι κανονιέριδες, αλλά οι ομάδες του Μουντιάλ δεν θα έχουν δυνατότητα να την αντιγράψουν και μετά τα έντονα παράπονα και το θέμα που αναδείχθηκε από τον τρόπο που οι Gunners εκμεταλλεύονται τις θυμμένες μπάλες, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία αποφάσισε να δράσει άμεσα. Στόχος του νέου κανονισμού είναι να αποτρέψει τα screen στις εκτελέσεις foul και corner, δηλαδή τις περιπτώσεις όπου ένας παίκτης παρεμποδίζει σκόπιμα έναν αντίπαλο να αμυνθεί στη φάση. Και το VAR μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ακόμα και αν η παρεμπόδιση. Ακόμα και αν η παρεμπόδιση έγινε κατά τις κινήσεις των παιχτών πριν από την εκτέλεση, με συνέπεια τα γκολ που προέρχονται από τέτοιες μεθόδους να ακυρώνονται. Ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή από το προσεχές Μουντιάλ και από την 1η Ιουλίου σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μαζί με μια σειρά νέων αλλαγών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η παρέμβαση πλέον του VAR σε περιπτώσεις δεύτερης κάρτας και η νέα τιμωρία καθυστερήσεων αλλαγών.

Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Ο γιος του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους κλήθηκε στην εθνική K14 της Λιθουανίας. Ο γιος του Σάρας Λούκας κλήθηκε στην εθνική του ομάδα της χώρας του για τις υποχρεώσεις του στο κύπελο της Βαλτικής. Like father, like son. Δεν αλλάζουν αυτά.

Ενώ εν τη ρήμη του λόγου που είπα ότι την Τρίτη είπα ότι θα έρθει ο Νίστροφ, ενώ αύριο είναι Δευτέρα. Εντάξει, λάθη γίνονται.

στο 57ο λεπτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σενεγάλη 3-2. Το γκολ για την ομάδα της Αφρικής, ο Σάντιο Μανέ στο 52ο λεπτό.

0: ενός ένα blooper που έγινε στο Εκουαδόρ, στη δεύτερη κατηγορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Αυτοκίνητο μεταφοράς τραυματιών πάτησε ποδοσφαιριστή, θυμίζοντάς μας το απίστευτο σκηνικό στο Λάρις Αργοτέλης τη σεζόν 2015-16, 17 Οκτωβρίου του 2015 ήταν αυτό το εν λόγω συμβάν. Η ΑΕΛ υποδέχθηκε τον Εργοτέλη στον Γκάμπο. Η ομάδα του Ηρακλείου προηγούταν στο σκορ 1-0. Οι κριτικοί έκαναν καθυστερήσεις και στο 68 λεπτό. Ο Λεωνάρντο Κούδρης έπεσε στο έδαφος μετά από μια διεκδίκηση. Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονταν ότι έκανε θέατρο, οπότε ανέλαβαν δράση τραυματιοφορείς οπαδοί των Βυσσινή. Φόρτωσαν λοιπόν τον Κούτρι στο φορείο και προχωρώντας γρήγορα τον έριξαν από το φορείο όχι μία αλλά δύο φορές. Είχε όμως και γλυκό για τον ποδοσφαιριστή το φιλοξενούμενο, αφού όταν έφτασαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον πέταξαν σαν σακί στο έδαφος. Έτσι έγινε και ένα ανάλογο περιστατικό στο Εκουαδόρ, αν και τα ελληνικά πρωτόκολλα δεν τα ξεπερνάει κανείς. Ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο μεταφοράς τραυματιών πάτησε ποδοσφαιριστή. Το συμβάν έγινε στο παιχνίδι της δεύτερης κατηγορίας μεταξύ El Nacional και της Liga de Portoviejo. Στο δεύτερο ημίχρονο το ηλεκτροκίνητο όχημα μπήκε στο γήπεδο και παρέλαβε τραυματία ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων. Καθώς το φορτίο έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου, ο οδηγός του δεν του πρόσεξε τον Έντισον Καϊσέδο των φιλοξενούμενων και τον παρέσυρε. Ο ίδιος έπεσε στο χορτάρι σφαδάζοντας από τους πόνους, δείχνοντας.
1: 943 Interveten Sports.
2: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nation League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη για την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσγένειο για το τριφύλλο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώληφη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μανέλο, ο ιστορικός έκλεισε και τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά σύμφωνα με τον Αμερικανό forward Raekwon Gray, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντων Ιραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτζι Μπραχίμα Κονατέ αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μία θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαξε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απολλώνα Σμύρνης. Για το πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Internet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα απέναντι στο ΣΤΑΜ. Μόνο χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες του Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports. Intervetten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.